Κανένας ίκτος όταν πέφτω χαμηλά. Κανένας δεν νοιάζεται και κανείς δεν μας ξέρει. Και ποιος θα μας σώσει από τους γκρεμούς που ξενυχτάς. Κι όλο βουλιάζω στα ποτάμια της πόλης, σε υπαίθριες συναυλίες, σε σχολές και σινεμά. Μ' ακόμα με στοιχιώνει το αμήχανο βλέμμα σου σε κάποια γιορτή.

Κανένας δρόμος δεν οδηγεί σπίτι. Τα πεζοδρόμια στενά και σκοτεινά. Και τέτοια ώρα οι δικοί μας κοιμούνται. Κι εγώ κουράστηκα.

Γιάννο Καρούζε. Η ζωή μας γυρνά και φωνές πουθενά.

τα φιλιά σου και τους ορίζοντες μου κρύβουν τα μαλλιά σου. Λέω για λίγο το θυμό σου να τρομάξω και τα τραγούδια μου στα χέρια σου να κάψω. Κοίτα τη φλέβα στο λαιμό μου πως χορεύει και το Θεό που για θεά του

Πάλι άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η Μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τασάκι έχει γεμίσει, απ' την κάπνα έχω δακρύσει. Γέλια με φθηνά αστεία, μα δεν δίνω σημασία. Σαν μια κούκλα συμμετέχω, δεν αντέχω, δεν προσέχω. Σβήνει και έρχεται η μορφή σου,

Νιώθω μια μελαγχολία στην καρδιά καταγγελία. Τα κεριά σκιές απλώνουν, οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω. Για ό,τι πήρες και δεν δίνεις τώρα.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

το νησί που θα το ζήσουμε μαζί. Κάπου υπάρχει, ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη

κάτι θα δείξει. Όλα είναι θέμα τακτικής, να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως τη γη

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά. Κάπου μέσα βαθιά, κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτό τον αέρα μακριά, να αλλάζει αργά.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Εμείς κρατάμε το βρέχει και μάλλον όχι, αφήνουμε το βρέχει και κρατάμε το φυσάει.
1: Μπράβο. Φυσάει πολύ απόψε από το σπασμένο μου το τζάμι.
0: Όχι, ακόμα δεν φυσάει τόσο. Βέβαια, ο Μπάμπης έβαλε full face.
1: Παιδιά, καλό χειμώνα. Εγώ κλιμακώνω κάθε φορά περισσότερο από τον Νίκο. Στο πατίνι σήμερα χρειάστηκε το πρωί να φορέσω το full face. Και αυτό όχι γιατί έχει πέσει προφανώς τόσο η θερμοκρασία ώστε να έχει κρύο, αλλά έχει πολύ υγρασία σήμερα στην πόλη.
0: Για το πατίνι. Για το πατίνι.
1: Ναι, ναι, για το πατινάκι, για το πατινάκι. Και έχει, όχι, εδώ στα ανοιχτά σημεία στην πλατεία της Χάνθ, στην Αγγελάκη, που περνάει ο αέρας, δεν ξέρω από πού έρχεται και τα λοιπά.
0: Κάτι βάζει από το
1: έχει,
0: δάσο.
1: Έχει ψυχρούλα, κάτι έχει βάζει, την ψυχρούλα του, το την δάσο. Έχει. Στο σπιτάκι μας εκεί στα Πεύκα η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάστηκε να κάνουμε την κίνηση να σπάσω τον δείκτη για να μην μπορέσει να πατήσει την έναρξη του
0: τον δείκτη, εννοεί το δάχτυλο δείκτη.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι,
1: το δείκτη,
0: για να μην ψάχνετε άλλο.
1: Μην σπάσω το δείκτη και πατήσει τα καλοριφέρ. Δεν χρειάζεται. Και σήμερα ήμασταν το πρωί που έφυγα εκεί γύρω στους 23 βαθμούς. Και λέμαστε τζιτζίκια μέσα στο σπίτι, έτσι, γιατί απ' έξω ήταν στους 15.
0: Οι θερμοστάτες είναι μια χαρά. Μας έλεγε και η Σοφία, αλλά η Σοφία πρέπει να ξέρεις ότι πέραν των μονώσεων, γιατί σίγουρα και εσύ θα έχεις μία μόνο στο σπίτι, στα Πεύκα είσαι εσύ. Εγώ είμαι κάτω κοντά με τη Σοφία, αλλά είμαι εκτεθειμένος. Η Σοφία μάλλον είναι καλυμμένο το σπίτι, είναι γύρω-γύρω. Γι' αυτό και κρατάει κάτι 25 μέσα στο θερμοστάτη του σπιτιού, έτσι να υποψιαστώ. Είναι καλά. Αυτή η μεσαία, η ενδιάμεση όροφη στις πολυκατοικίες.
1: Είναι η τυχαίρη.
0: Είναι, ναι, δεν
1: είναι.
0: Κουκουλωμένη.
1: Κουκουλωμένη. Κουκουλιάζουν. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι οι προβλέψεις, οι μετεωρολογικές, τουλάχιστον όσον αφορά την εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο, δεν έπεσαν πολύ μέσα.
0: Το Σάββατο.
1: Αναλαμβάνω την ευθύνη εκ μέρους της
0: της μετεωρολογικής ομάδας.
1: Μπράβο. Αυτό. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ότι κάναμε λάθος, φίλες και φίλοι.
0: Λοιπόν, φαινότανε. Βέβαια, το κάναμε και εμείς κάποιες διορθωτικές προς το τέλος της εβδομάδας. Λέγαμε ότι το Σάββατο μετά από κάποια ώρα θα χαλάσει ο καιρός. Εν τέλει, ο καλός καιρός κράτησε μέχρι και το πρωί της Κυριακής. Το πρωί της Κυριακής, ναι, ναι. Δηλαδή μέχρι τις 8-9 είχε και ήλιο.
1: Και παραπάνω. Και εδώ κάτω στο κέντρο, γιατί ήμουνα την Κυριακή στο κέντρο, κατά τις 12-12.30 ώρα έριξε μια δυνατή καταιγίδα στο κέντρο, ναι. Η οποία όμως δεν είχε και διάρκεια, έτσι. Ναι. Ήρθε ένας αέρας δυνατός, έλεγε να τα σηκώσει όλα. Μια ισχυρή βροχόπτωση, η οποία όμως δεν είχε διάρκεια. Ναι. Και
0: κοίταξε, μετά τις 10 είχε συννεφιάσει όλος ο τόπος και φλερτάριζε με τη βροχή, αλλά δεν την έκανε. Νωρίτερα όμως, νωρίς το πρωί της Κυριακής, είχε και ήλιο.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε και ήλιο.
1: Όχι, ήταν ένα καλό Σαββατοκύριακο, είχε... παιδιά, να τα λέμε.
0: Ναι. Βέβαια, χθες κάπου ανησύχησα εκεί και για τα υπόγεια, όταν κάποια στιγμή άρχισε λίγο να δυναμώνει η βροχή. Ανησύχησα εκεί και το μπαλκόνι γέμισε νερά. Είχαμε για όχι πολλή ώρα, έβγαλε μετά και ένα ουράνιο τόξο το οποίο πολλοί το φωτογράφησαν και πολύ κυκλοφόρησε μέσα στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, Μπάμπη, αν το είδες.
1: Όχι, δεν ήμουν τόσο ρομαντικός ώστε να σηκώσω το κεφάλι μου προς τον ουρανό.
0: Και εγώ δεν το είδα live, αλλά είδα πολλές εδώ αναμεταδόσεις και στο σπίτι ξεσηκώθηκαν τα κορίτσια, ψάχνανε. Βέβαια, έβρεχε ακόμα και ταυτόχρονα είχε βγει και το ουράνιο τόξο εκεί γύρω στις 5-6 το απόγευμα. Ψάχνανε στα μπαλκόνια γύρω-γύρω να δουν το ουράνιο τόξο.
1: Στα μικρά
0: να το φωτογραφίσουν.
1: Που έχουν.
0: Που έχουν. Που είναι σαν σαλόνια.
1: Έχουν. Σαββόπουλος.
0: Έχουν αϊδόνια.
1: Έχω μάθει για αϊδόνια. Έχω μάθει για αϊδόνια το Σαββατοκύριακο, αλλά θα κρατήσω το στόμα μου κλειστό.
0: Τι κάναν τα αϊδόνια.
1: Τραγουδούσαν.
0: Α, αυτά τα αϊδόνια.
1: Ναι, τραγούδισαν και πάλι.
0: Ναι.
1: Κατόπιν απαιτήσεως του κοινού, έτσι. Δηλαδή δεν ήταν δική τους η θέληση να πάρουν το μικρόφωνο για να τραγουδήσουν, αλλά αφού η παρέα στην αρχή και στη συνέχεια το υπόλοιπο μαγαζί το απέτησαν, πήρανε και ερμήνευσαν, έχω μάθει, ακόμα και μαζονάκι.
0: Μετά από πολύμηνη αποχή, απουσία από τις πίστες,
1: ναι.
0: Αναγκαστήκαν αυτά τα ειδόνια. Χθες με πήραν τηλέφωνο και από Αθήνα κάποιοι συνάδελφοι εκεί πέρα.
1: Από την Μήνο CMI.
0: Ναι.
1: Και είπανε, Νίκο, επιτέλους ξανά.
0: Όχι, για άλλο
1: λόγο. Δισκογραφία.
0: Κάνει γαργάρες. Πρέπει η φωνή να βγαίνει. Λέω, τι γαργάρες. Εδώ πέρα λέω, το ρίξαμε στο τραγούδι. Έχουμε αφωνία.
1: Λοιπόν, να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες σε αυτούς που μας στείλαν τις πρώτες τους καλημέρες.
0: Να υποθέσω Αργύρης Δούπλατζης.
1: Να υποθέσεις Πέτρος από τον Εύωσμο.
0: Πέτρος είναι σταθερή.
1: Καλημέρα και μάλιστα. 20 λεπτά πριν ξεκινήσει η εκπομπή, η πόλη ξύπνησε και βρε παιδιά, σαν να πέρασε σφαίρα το Σαββατοκύριακο. Και αυτό θα το πω κι εγώ, Πέτρο. Δεν κατάλαβα, παιδιά, πότε ήταν Παρασκευή βράδυ. Α, τι ώρα έχουμε μπροστά μας, δύο μέρες, και πότε είναι Δευτέρα πρωί και πάλι η κατήφια σχηματίζεται εδώ στο πρόσωπό μας. Πέρασε, λέει, σαν σφαίρα το Σαββατοκύριακο. Πότε ήταν Παρασκευή και πότε ήρθε η Δευτέρα, χαμπάρι δεν πήραμε. Εύχομαι καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια σε όλους, με υγεία και ειρήνη.
0: Γεια σου, βρε Πετρούκη, γεια σου.
1: Καλημέρα και στον Απόστολο τον Υπερήφανο, που καλά την Παρασκευή είχε κάνει μια εκπληκτική εμφάνιση εδώ, εν είδη James Bond με το κουστούμι και την τσάντα που θύμιζε το Αλεξίπτωτο.
0: Το Σακίδιο Αλεξίπτωτο.
1: Καλημέρα και στον Χρήστο τον Πλατσιώτη. Καλημέρα, παιδιά, και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι μας.
0: Και φυσικά.
1: Νάτος και ο Αργύρης.
0: Πριν προλάβω να μιλήσω.
1: Από τις Ινούσες. Με το απαγορευτικό να έρχεται, βλέπω να στείλω τη μαθητική παρέλαση στις Ινούσες. Μίλησε τέτοια, Αργύρη, κάποιοι θα αχωθούν. Κάποιοι θα αχωθούν.
0: Αργύρη, κοίταξε, μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Μπορώ να έρθω κι εγώ εκεί. Να το μεταφέρουμε. Να σου πω και κάτι. Ναι. Πόσο θα ήταν σημαντικό, όχι ότι δεν το έχω προτείνει, αν όχι το κύριο μέρος μιας τηλεοπτικής μετάδοσης εθνικής παρέλασης, τουλάχιστον ένα μεγάλο τμήμα να αφιερωθεί σε έναν από αυτούς τους τόπους.
1: Ναι, ναι, φυσικά. Θα ήταν φοβερό.
0: Ναι.
1: Εμείς είχαμε καλύψει, νομίζω, την πιο χαρακτηριστική περίπτωση στην Περίμετρο, όταν στους Αρκιούς ήταν ο τελευταίος μαθητής του δημοτικού που την επόμενη χρονιά θα πήγαινε γυμνάσιο, οπότε έκλεινε το δημοτικό. Είχαν πάει από ένα σχολείο της Λάρισας και έκαναν μαζί του παρέλαση.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό έγινε πέρσι πρόπερσι.
1: Και είχαμε καλύψει και την μετάβαση, και από τη στιγμή που σταματάνε, κατεβαίνουν στο λιμάνι τα παιδιά, τον αγκαλιάζουν τον πιτσιρίκο, κάνουν μετά παρέλαση και είναι μέσα σε αγκαλίες και στα φιλιά. Δηλαδή, σαν 10 κεντρικές παρελάσεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συμφωνώ.
0: Τέλειο.
1: Συμφωνώ.
0: Τέλειο happening, έτσι. Συμβάν. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ξεκίνησε μία εβδομάδα έτσι κατά μεσής του Οκτωβρίου, σήμερα 12 του Οκτώβρη. Ελπίζουμε να έχετε μία πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα, μία ευτυχισμένη εβδομάδα, μία παραγωγική εβδομάδα. Και αν δεν είναι και πολύ παραγωγική, δεν πειράζει.
1: Το πιάσαμε. Έλα, λέει ο Δούλατζης, ο Αργύρης, αλλά φέρε μου μαζί και το διαζύγιο, ξέρεις, που είναι γραμμένο. Γιατί αν μείνει λίγο παραπάνω, προφανώς δεν θα έχει μετά τόπο για να επιστρέψει, και σε αυτό του δίνω και ένα δίκιο. Καλά που το σκέφτεσαι, Αργύρη μου, γιατί έτσι είναι.
0: Κοίταξε, το τραβήξατε τόσο καιρό με καλοκαίρι στις Ινούσες. Κάποια στιγμή θα σας έπιανε η κακοκαιρία για το απαγορευτικό. Έπρεπε να τα προσέχετε αυτά, κύριε Αργύρη.
1: Όχι ότι θα το στεναχωρήσει ιδιαίτερα τον Αργυράκο. Θα έχει κανέναν καφενέ, θα έχει καμιά ταβερνούλα.
0: Μουρμούρα πάντως θα πέσει. Θα τον βομβαρδίσουν με μουρμούρα.
1: Κοίταξε, και η μουρμούρα τρώγεται κιόλα. Οι μουρμουρίτσες, άμα είναι νόστιμες και έτσι έχει πιάσει και ο ίδιος ο Αργύρης, τρώγονται. Τη μουρμούρα την άλλη έτσι κι αλλιώς, και να μην θέλεις την τρως. Καμιά φορά χωρίς επιλογή. Έτσι δεν είναι.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τα αγαπημένα μου, Σταμάτης Κόκοτας και Σταύρος Ξαρχάκος. Έξω φυσάει και βρέχει. Και πώς έτσι λες και το ήξερα, σήμερα έχω βάλει τα μισά τραγούδια περίπου να μιλάνε για βροχές, να μιλάνε έτσι για φθινόπωρο, να μιλάνε για τέτοια πράγματα. Βέβαια έχουμε και κάποια τραγούδια σήμερα που είναι αφιερωμένα, που λες, Μπάμπη?
1: Στο Μίμη Πλέσσα.
0: Α, μπράβο. Κόλατο. Δεν περίμενα να το πεις έτσι αμέσως, μπανγκ. Δηλαδή το είχε στο μυαλό σου.
1: Αφού ξέρω πρώτον ότι υπάρχει αφορμή σήμερα να παίζει Μίμη Πλέσσας, και δεύτερον ξέρω ότι είναι από τους μουσικούς και δημιουργούς που αγαπάς ιδιαίτερα.
0: Και πώς πέρασε κάτω από τις κεραίες μας ότι την περασμένη εβδομάδα, νομίζω ήταν την περασμένη Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη, ήταν η επέτειος του θανάτου του. Γιατί σήμερα είναι η επέτειος γέννησης.
1: Ευτυχώς Θεόλου μου, γιατί είχαμε πάλι συνέχεια σαν την ιστορία που είχε φτιάξει με το Λόιζο, ένα τριήμερο, τετραήμερο, ναι, που έπαιζε συνέχεια.
0: Θα το κάνουμε. Λοιπόν, ο οποίος Μίμης Πλέσσας είχε φύγει, αν θυμάσαι, μία εβδομάδα πριν κλείσει τα 100 ο άνθρωπος. Μία εβδομάδα πριν κλείσει τα 100.
1: Λοιπόν, Ελλάς Μελβούρνης.
0: Βέβαια.
1: Ελλάς Μελβούρνης.
0: Πανηγυρίζουν όλοι ομογενείς.
1: Κέρδισε το κύπελλο Αυστραλίας. Εγώ όλο το Σαββατοκύριακο, μπαίνοντας στα social, έβλεπα αναρτήσεις Ελλήνων της Αυστραλίας με τα πανηγύρια για την κατάκτηση του κυπέλλου Αυστραλίας.
0: Και όχι μόνο. Εγώ έβλεπα και έναν Ιαπωνοαυστραλέζο, ο οποίος ήταν παλιός στάρ της ομάδας.
1: και του οποίου που εξυμνούσε τον τρόπο με τον οποίο τον είχαν υποδεχθεί τα Ελληνάκια όταν είχε πάει στην Αυστραλία.
0: Άρα είδαμε πολλά βίντεο που δεν αφορούσαν μόνο την ομογένεια, αλλά αυτή η ομάδα προφανώς και η παρουσία της ομογένειάς μας στην Αυστραλία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο.
1: Με τα γαλανόλευκα να πανηγυρίζουν, λες και βλέπαμε την Ελλάδα στο Euro του 2004.
0: Τι άλλη φανέλα θα μπορούσε να έχει, τι άλλα χρώματα θα μπορούσε να έχει η Ελλάδα Μελβούρνης.
1: Και μπουζούκι στο ξεκίνημα.
0: Και μπουζούκι στο ξεκίνημα.
1: Της μάχης, μπράβο, μπράβο, μπράβο στους Έλληνες. South Melbourne, έτσι λέγεται
0: South
1: κανονικά.
0: South Melbourne, Ελλάς.
1: Εμείς το ξέρουμε ως Ελλάς, Ελλάς,
0: ναι.
1: Ελλάς Μελβούρνης.
0: Και δες εκεί σημαίες. Ούτε η εθνική Ελλάδος να έπαιζε.
1: Το σου είπα. Θύμιζε Πορτογαλία. Μπράβο στα παιδιά εκεί. Μπράβο. Μπράβο.
0: Λοιπόν, μπράβο στους φίλους μας, τους συνέλληνες και συμπατριώτες εις την Μελβούρνη.
1: Εις την μακρινή. Έχουμε μήπως και κανέναν Έλληνα αγαπημένο εξ Αμερικής, εξ Ηνωμένων Πολιτειών, να μας στέλνει μηνυματάκι.
0: Όχι ακόμα, αλλά εμείς θα τους στείλουμε την καλημέρα μας, θα τους στείλουμε την καλημέρα μας, όπως και την καλημέρα θα στείλουμε σε όλη την ομογένεια, όπου και αν μας ακούτε φίλοι, στα μήκη και τα πλάτη του κόσμου και βέβαια όπου μας ακούτε στα μήκη και τα πλάτη της χώρας, έτσι. Έχουμε αρκετά πλούσια επικαιρότητα και τι δεν έχουμε να πιάσουμε από αυτά που γίνονται στη Σαουδική Αραβία.
1: Μπράβο.
0: Από τις δηλώσεις του κύριου Τραμπ, ο οποίος
1: ανακοίνωσε και χειρία ενεργειακή χωρίς να έχει συμφωνήσει η Ρωσία και χωρίς να έχει ζητήσει την άποψη της Ουκρανίας.
0: Τίποτα, ναι.
1: Μόνος του.
0: Συμφωνήσανε.
1: Μόνος του.
0: Συμφωνήσανε. Αυτά πραγματικά έβλεπα και εγώ χθες και σκεφτόμουν αυτός ο τύπος. Τι τελικά, τι παίρνει, τι συμβαίνει με αυτόν τον τύπο δηλαδή.
1: Και ποια είναι η σχέση που έχει με τον Πούτιν. Δηλαδή ουσιαστικά δίνει οικονομική σανίδα σωτηρίας στο καθεστώς του Ρώσου ολιγάρχη σε μια προσπάθεια να τον πείσει να ρίξει τα απαραίτητα καύσιμα στην παγκόσμια αγορά για να πέσουν οι τιμές. Που δεν πρόκειται να πέσει, να ξέρεις. Σε καμία των περιπτώσεων.
0: Εν τω μεταξύ, μια που μιλάμε για κυβέρνηση Τραμπ, έχει προκύψει μεγάλο θέμα και με την κυρία Γκυλφόιλ εδώ πέρα. Έτσι,
1: μάλιστα, έτσι φαίνεται.
0: Από όλα τα πρωτοσέλιδα, γιατί και αλλού υπάρχει, θα πω ένα χαρακτηριστικό το οποίο το πιάνουμε συχνά στο στόμα μας. Την διώχνουμε τις κλωτσιές, αναφέρει κάποιος.
1: Ναι, την και δεν είναι το Associated Press που αυτό έτσι κι αλλιώς λέει ότι Τραμπ και Ρούμπιο εξετάζουν την αποπομπή της Κίμπερλι Γκυλφόιλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ. Τη φάγατε βρε και αυτή, να τη φάγατε. Μην έρθει μια εντυπωσιακή παρουσία να εκτελέσει χρέη πρέσβυρος στην χώρα μας. Αμέσως εκεί καταγγελία, καταγγελία, καταγγελία, καταγγελία. Βλέπω να τη μαζεύουν λέει σιγά σιγά.
0: Σφίγγει ο κλειός για την Γκυλφόιλ σε άλλη εφημερίδα διαβάζουμε.
1: Υπάρχουν λέει πρακτικές, καταγγελίες για πρακτικές της που εγείρουν ζητήματα δεοντολογίας και πιθανής παραβίασης της νομοθεσίας.
0: Μάλιστα. Έχουν ακουστεί κάποιες σχέσεις έτσι, και οικονομικές δοσοληψίες με κάποιους μεγάλους οικονομικούς παράγοντες. Τέλος πάντων, διάφορα τέτοια.
1: Της χώρας μας.
0: Ναι.
1: Της χώρας.
0: Τώρα δεν ξέρω, για εξωχώριες δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Μια που λέμε για εξωχώριες και για εγχώριες, έχει αρχίσει να σφίγγει και ένας άλλος κλείος. Βλέπεις,
1: αυτός,
0: όταν Νίκο. Γίνεται μερικές φορές πολύ ντόρος, δεν είναι μόνο για διαφήμιση, μπορεί να στραφεί και αλλού το πράγμα. Για κάποιες οικονομικές ατασταλίες, ναι, πιθανές του κυρίου Καρβέλα και της κυρίας Βύση.
1: Καλά ρε Νίκο, δηλαδή όταν βγεις στον αφρό τότε είναι και προσελκύσεις την.
0: Ναι, γιατί σου λέει μία εβδομάδα έχουν βγει στις ταράτσες ο ένας με τον άλλον και αλληλοκατηγορούνται οι ομάδες τους και οι δικηγόροι τους.
1: Για ποσά που τα οποία ποσά, είναι φοβερά.
0: Για ποσά πολύ ψηλά και για αποζημιώσεις και για αυτά. Και έχουν ακουστεί τις διάφορες
1: εξαρτήσεις. Όχι πήρες 500 και όχι πήρες 250 με απόδειξη. Όχι ήθελες 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Σου λέει τι γίνεται.
0: Και άρχισε η ΑΔΕ να βγάζει κάποια. Να αναρωτιέται για κάποια ποσά που δεν είχαν δηλωθεί. Για κάποια αδήλωτα ΦΠΑ, για διάφορα τέτοια. Και βγαίνει και μια άλλη καταγγελία, λέει ότι δήλωνε χαμηλοσυνταξιούχος ο κύριος Καρβέλας με τα 850 χιλιάρικα.
1: Και τα επιδόματα που δεν έπαιρνε εσύ, Νίκο.
0: Μπάμπη μου, δεν είναι μόνο για μένα. Είναι ότι όλος ο κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να αποκρύψει ούτε σέντς, την πληρώνει έτσι. Και το έχουμε πει ότι αυτή
1: το έχουμε
0: εδώ
1: πει, αλλά εγώ θα ξαναπώ. Έχεις δίκιο σε αυτό ότι κάποιοι τσιρικιτζίδες ενώ βγάζουν τα βαλιοκέφαλά τους δηλώνουν ελάχιστα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν γίνεται να πάρουν στο λαιμό τους αυτούς που πραγματικά δεν έχουν.
0: Δηλαδή, όχι, δηλαδή ίσως θα ήταν τελικά πιο τίμιο και πιο δίκαιο λίγα σε όλους παρά πολλά σε συγκεκριμένους, από τους οποίους συγκεκριμένους οι μισοί μπορεί να ελέγχονται για όχι για απόκρυψη. Καταρχάς, το κριτήριο με το οποίο δίνει αυτά δεν, είναι καθαρά εισοδηματικό. Δεν σου λέει, ας πούμε, δεν σε ρωτάει αν έχεις 10 σπίτια ή 300 χιλιάρικα στην τράπεζα. Σου λέει μπορεί να είσαι άνεργος. Και να σου πω και κάτι. Αν έχεις από τον μπαμπά σου 300 ή 500 χιλιάρικα στην τράπεζα, άνεργος θα είσαι. Άντε θα παίρνεις και κάνα 300-400 επίδομα ανεργίας και λες μια χαρά είμαι, γιατί να δουλέψω.
1: Μπράβο. Γιατί να βγω στο δρόμο με ομίχλη όπως αυτή την ώρα ο Δημήτρης ο Μπυρνάρας στη Θεσσαλία που πηγαίνει, κάνει
0: την
1: διαδρομή προς τη δουλειά, αλλά εν μέσω ομίχλης.
0: Βέβαια. Τώρα εκεί στο καλημέρα. Στον κάμπο.
1: Καλημέρα φίλε Δημήτρη, καλό δρόμο και προσοχή.
0: Ο Δημήτρης ξεκινάει από, όχι Καρδίτσα, νομίζω από Τρίκαλα. Έτσι.
1: Α, από Τρίκαλα.
0: Να μας το υπενθυμίσει κιόλας, αν και έχω μία αίσθηση εκεί από Τρίκαλα. Χαιρετισμούς εκεί και στους γόμφους και, και σε όλη την περιοχή εκεί. Πολύ όμορφα τα Τρίκαλα. Και
1: από η Παλαμά Καρδίτσας.
0: Από Παλαμά Καρδίτσας.
1: Παλαμά
0: Καρδίτσας είναι. Μπράβο, εντάξει, σωστά.
1: Ναι. Από Καρδίτσα. Καλημέρα φίλε Δημήτρη.
0: Δημήτρης.
1: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε και σήμερα από τις 6 ώρα το πρωί εδώ στον 102 και μην ξεχνάτε το τηλέφωνο επικοινωνίας στο Viber 6930 078 228 για τα μηνυματάκια και για τις καλημέρες σας. Για μας είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την αλληλεπίδραση γιατί μας δίνει κουράγιο ιδίως στις Δευτέρες. Καλημέρα και στη Σοφία Τσακαλή που έχει αναλάβει και σήμερα την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Σοφία, μας θα είσαι όλη την εβδομάδα μαζί μας ή θα λείψεις λόγω Σαββατοκύριακου?
1: Τσουκ λέει.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Τσουκ. Όσο το πάμε.
1: Όσο μας αντέξεις.
0: Και στο Δημήτρη μία συμβουλή. Πολύ προσοχή εκεί πέρα στο δρόμο αφού είναι και έτσι. Καλημέρα και πάμε να ακούσουμε ένα δεύτερο τραγούδι το οποίο τι λέει, Μπάμπη?
1: Τι λέει, Νίκο?
0: Είμαστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα.
1: Συνολικά είμαστε στον αέρα ή είμαστε στον αέρα της εκπομπής? Δες.
0: Και κυριολεκτικά και μεταφορικά.
1: Είμαστε στον αέρα. Εκτεθειμένοι.
0: Είμαστε στον
1: ή έχουμε αέρα για να αναπνεύσουμε, δηλαδή.
0: Όλα.
1: Έχει να κάνει με το πώς το προσεγγίζει ο καθένας.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό ακριβώς το προσέγγισε έτσι και αυτό το τραγούδι. Ότι είμαστε στον αέρα. Με κάθε μορφή. Η πόλη ξύπνησε και είναι στον αέρα. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, και τα λέμε σε δύο λεπτάκια. The police and every little breath you take.
2: Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης τόσο μακρινής. Πέρασανε τα χρόνια κι είναι σαν μια μέρα. Όσα κάναμε δεν τα σβήσε κανείς. Πέρασαν από πάνω μου κορμιά και φίλοι. Πατρίδα έχει δουλειές και τα φιλιά μια στρέβεις. Μα μέσα μου βαθιά η σπίθα είχε ξεμείνει. Περίμενα πως θα ξαναφάνει.

0: Εν τω μεταξύ, πολλά θέματα προέκυψαν και στη Θεσσαλονίκη στο Σαββατοκύριακο από το πουθενά. Από το πουθενά. Κάποιες απώλειες νέων ανθρώπων, νέων παιδιών, πολύ δυσάρεστες.
1: Λες για την 20χρονη με τη ναρκωτική ουσία στο πάρτι της ηλεκτρονικής μουσικής.
0: Ναι, ναι, για την οποία φυσικά οι γονείς της κοπέλας κλαίουν και οδύρονται. Μία άλλη περίπτωση που κάπου πήρε το μάτι μου ένα κορίτσι ακόμα μικρότερο, το οποίο βγήκε να απλώσει την μπουγάδα, να μαζέψει τα ρούχα, κάτι από αυτά στο μπαλκόνι, νομίζω στον τέταρτο, και έπεσε από εκεί. Δεν ξέρω πώς στο καλό συνέβη.
1: Το κακό
0: αυτό
1: συμβαίνει, Νίκο μου. Πάντοτε δεν χρειάζεται η αιτιολόγηση. Μερικές φορές φτάνει κακιά στιγμή, ένα γλίστριμα.
0: Μακάρι έτσι να συμβαίνει το καλό. Μακάρι έτσι να συμβαίνει το καλό. Και φυσικά αυτό το οποίο απέσπασε περισσότερο την προσοχή μας εκεί προς το Σάββατο το βράδυ και μετά, όπου το είδαμε όλοι, και εγώ όταν είδα έναν τίτλο και πάτησα να δω το βίντεο, περίμενα κάτι πολύ πιο light.
1: Ναι.
0: Και είδα αυτό που συνέβη στον Εύωσμο στο ταβερνάκι και πραγματικά, τι είπα, Μπάμπη, αποτύχει ζούμε.
1: Αποτύχει.
0: Μαζί
1: αποτύχει.
0: Το είπαμε. Αποτύχει ζούμε.
1: Κάθεσε, ρε φίλε μου, στην ταβέρνα, τρως το μεζεδάκι σου, είσαι με φίλους, σχολιάζεις, κάνεις καβαλέ και έρχεται το αυτοκίνητο και πέφτει πάνω στα τραπέζια δηλαδή.
0: Σβάρνα.
1: Αν δεν είχε, λέει, εκεί κάτι...
0: κάτι ζαρτινιέρες
1: για να
0: μαγαζί,
1: κόψουν λίγο την ταχύτητα, θα είχε θερήσει τους ανθρώπους.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω. Εγώ ήδη έτσι όπως το είδα να μπαίνει μέσα, γεμάτο εντωμεταξύ από κόσμο, απορώ και έτσι,
1: ναι,
0: δεν ξέρω, με αυτή την ταχύτητα και με αυτόν τον όγκο του αυτοκινήτου και έτσι όπως έγινε το σκηνικό, ζαρτινιέρες ξεζαρτινιέρες, απορώ και έτσι όπως έπεσε, πως δεν είχαμε 5-6 νεκρούς,
1: ναι,
0: τουλάχιστον.
1: Ισχύ. Και πέφτει πάνω, είναι μεθυσμένος και κάνει όψιν για να φύγει. Είναι,
0: ναι,
1: φοβερό.
0: Ναι, καλά, εκείνη
1: είναι
0: την
1: φοβερό.
0: Ώρα είναι το αμόκα, ας πούμε.
1: Είναι φοβερό. Βέβαια, αυτά ήταν από τα δυσάρεστα στα ευχάριστα. Εγώ θα πω ότι είμαι εντυπωσιασμένος από τις εικόνες του Αλκαζάρ που ξανά άνοιξε πλέον μετά από δεκαετίες που το βλέπαμε στην αρχή γεμάτο από τις αφίσες των κινηματογραφικών ταινιών.
0: Παλιά ήταν κινηματογράφος, εντάξει.
1: Μπράβο.
0: Λίγο και δεύτερης διαλογής.
1: Ναι, και τρίτης διαλογής. Και,
0: αλλά όχι μόνο, ήταν και σαν παζάρι. Είχε απ' έξω κάτι παπουτσάδικα.
1: Χάλια. Δεν χωρούσες να περάσεις, να πας στη στάση των λεωφορείων.
0: Κάτι μαγαζάκια, κάτι ξέρω εγώ.
1: Μετά το βλέπαμε κλειστό επί δεκαετίες με τις καλωσιές. Και πλέον το είδαμε να ανοίγει και να είναι ένα κόσμημα. Mm-hmm. Ακούστε με, όσοι έχετε τη δυνατότητα για τις δύο επόμενες εβδομάδες, ουσιαστικά θα είναι χωρίς είσοδο, χωρίς εισιτήριο, είναι δωρεάν. Αν είναι ο δρόμος σας από εκεί, μπείτε μέσα, μιλάμε για ένα στολίδι. Είναι ένα τοπόσιμο πλέον, το οποίο έχω την αίσθηση ότι θα αποτελεί πραγματικά προορισμό για τους τουρίστες που έρχονται στην πόλη μας να πάνε να το ανακαλύψουν. Μιλάμε για το αποκαταστημένο τέμενος Χαμζά Μπέι. Εμείς το ξέραμε
0: Αλκαζάρ. Επειδή είναι και... Κοίταξε, επειδή είναι και σε πολύ κεντρικό δρόμο, και δίπλα
1: ακριβώς, στάση.
0: Ουσιαστικά μαζί με το σταθμό του Βενιζέλου αποτελούν μια αρχαιολογική, ένα αρχαιολογικό μικρό
1: Μπράβο.
0: Πάρκο όλο μαζί.
1: Πας με το μετρό, κατεβαίνεις, βλέπεις τα αρχαία και ανεβαίνεις και βλέπεις και το μουσουλμανικό αυτό τέμενος.
0: Γιατί υπάρχουν και άλλα πολύ αξιόλογα εκείνης της εποχής κτίσματα και στην Κασάνδρου, υπάρχει και το παλιό αρχαιολογικό μουσείο στην Οδό Αρχαιολογικού Μουσείου. Τα οποία όμως, επειδή ίσως δεν είναι τόσο κεντρικά, δεν τα γνωρίζει πολύς κόσμος και δεν τα επισκέπτεται ίσως ο κόσμος που θα έπρεπε να επισκέπτεται. Το συγκεκριμένο όμως, εκεί που βρίσκεται,
1: μην το συζητάς.
0: Νομίζω ότι, και νομίζω τα εγγένεια γίνανε το Σάββατο που είχε και καλό καιρό, το πρόλαβε αυτό, είχε καλό καιρό το Σάββατο και ανέδειξε έτσι το πόσο όμορφο είναι. Και θα σου πω και κάτι, γιατί πολλοί
1: ναι.
0: γκρινιάζουν.
1: Ναι,
0: ξέρεις
1: ναι.
0: γιατί γκρινιάζουν?
1: Όχι, δεν θέλω, πριν γκρινιάζουν. Γιατί θα πας εκεί, εγώ θα πω ότι ξαφνικά η Θεσσαλονίκη μας αποκτά, Νίκο, το πόσημα και, που είναι καινούργια ακόμα και για εμάς που ζούμε όλοι μας τη ζωή σε αυτήν εδώ την πόλη.
0: Κάποιοι που νομίζουν ότι έχουν δίκιο γκρινιάζουν γιατί, λέει, αναδεικνύουμε
1: ναι.
0: οθωμανικά κτίσματα.
1: Τι λες τώρα,
0: ρε
1: σε
0: παιδιά,
1: καλύτερο,
0: όλα είναι χαρμάνι μια ιστορία.
1: Το θερμό να το πάρει και να με χτυπήσει δύο φορές το κεφάλι, Νίκο.
0: Όλα είναι χαρμάνι μια ιστορία. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Βλέπετε και πώς τα απορροφούν κάποιοι στην πολιτισμική τους ιστορία χωρίς να τους ανήκουν. Ας πούμε η γειτονική μας η Τουρκία, έτσι, τι θα έπρεπε να κάνει, να βάλει δυναμίτη και να κατεδαφεί στην Αγία Σοφιά
1: ή αυτό,
0: όλα
1: όχι.
0: αυτά.
1: Και εμείς κάποια στιγμή όταν δεν αναδεικνύονται ή καταστρέφονται χριστιανικά μνημεία, διαμαρτυρόμαστε και λέμε ότι θα έπρεπε να το έχουν σώσει. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Μείνετε λίγο, βγάλτε λίγο την τζίμπλα από το μάτι. Βγάλτε την τζίμπλα από το μάτι. Μιλάμε για ένα ιστορικό μνημείο, γιατί για μας ιστορικό μνημείο είναι, που αποτελεί κόσμημα για την πόλη και της δίνει κάτι ακόμη. Και έχω την αίσθηση ότι τον τελευταίο καιρό εγώ θα το πω, ότι η πόλη μας αλλάζει και αλλάζει προς το καλύτερο. Αλλάζει προς το καλύτερο μετά από δεκαετίες που είχαμε μία στασιμότητα, μία ταλαιπωρία, ήμασταν μέσα στις λαμαρίνες των κλειστών εργοταξίων του μετρό χωρίς να έχουμε ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Φτάνει παιδιά, αφήστε λίγο τη μιζέρια και την κρίνια. Η πόλη μας αλλάζει προς το καλύτερο. Ας πάρουμε μία βαθιά ανάσα και ας κάνουμε και μία τελευταία υπομονή να τελειώσουν και τα έργα του flyover και θα μιλάμε για μία άλλη πόλη.
0: Λοιπόν, και πέρα από αυτά βέβαια, και πέρα από ότι είχαμε κρατημένο έτσι από το Σαββατοκύριακο, είπαμε αυτή η ιστορία με τον Εύωσμο, είναι συγκλονιστική εικόνα. Και έτυχε η κάμερα η οποία κατέγραφε να είναι μια κάμερα όχι από αυτές τις βουβές. Δηλαδή είδες προφανώς το βίντεο και εσύ Μπάμπη. Φαίνεται δηλαδή καταγράφει έτσι και ηχητικά ένα χαλαρό Σάββατο βράδυ που πίνουν οι παρέες στα τσιπουράκια, τους ακούνε μουσική, ξέρω εγώ, γίνεται χαβαλές. Και πώς μπαίνει μέσα, ακούγεται δηλαδή και ηχητικά όλο αυτό το πράγμα. Είναι συγκλονιστικό σαν ντοκουμέντο και φυσικά ζούμε από τύχη. Κρατήσαμε και κάποια άλλα θέματα και εγώ κράτησα και κάτι άλλο που έμαθα, Μπάμπη. Έχει γίνει πολλή συζήτηση, ναι, εδώ για κάποιοι, εντάξει, κάποιοι βέβαια, διαχρονικά, όχι μόνο από το σημερινό Δήμο, θεωρούν όραμά τους και έργο τεράστιο για την πόλη να κάνουν 50 μέτρα πεζοδρόμηση. 50 μέτρα πεζοδρόμηση. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι της Αγίας Σοφίας, για το οποίο έγινε πολύς δώρος και κάποιοι, ας πούμε, και από το συγκεκριμένη δημοτική διοίκηση θέλανε ντε και καλά να γίνει αυτό το πράγμα, να πεζοδρομηθεί η Αγία Σοφία.
1: Ότι και έγινε. Το κομμάτι είναι
0: σε εξέλιξη, είναι σε εξέλιξη. Τώρα λοιπόν, στο δεύτερο κομμάτι, Μπάμπη, δεν το έχεις μάθει, έχουν αρχίσει και το μαθαίνουν πολύ. Υπάρχει σοβαρή εμπλοκή στην ανάπλαση της Αγίας Σοφίας στο παρακάτω κομμάτι, διότι στην αρχική μελέτη χωροθέτησης και ενός συντριβανιού, τώρα τόσα συντριβάνια τι τα θέλουμε, και εκείνο που είναι στο παραπάνω κομμάτι της Αγίας Σοφίας είναι συνέχεια χαλασμένο και έχει γίνει χώρος απόθεσης απορριμμάτων, ναι, ενώ είμαστε δίπλα στη θάλασσα, τι θέλουμε τόσα συντριβάνια, τέλος πάντων,
1: ναι, είχαν,
0: είχε βάλει λοιπόν η μελέτη, αλλά χωρίς να λάβει υπόψη ότι στο σημείο που προβλεπόταν η κατασκευή του και όπου πρέπει να γίνουν κάποιες σωληνώσεις από, ναι, κάτω, ναι, υπόγεια κλπ, διέρχονται τρεις βασικές γραμμές φυσικού αερίου και ένας κεντρικός αγωγός.
1: Εντάξει, ας το προσπεράσουν, ας μην το κάνουν αφού υπάρχει αυτό το μπλοκάρισμα.
0: Προφανώς αυτό είναι δύσκολο να γίνει, όπως έδωσε κάποιες εξηγήσεις και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κ. Νικηφορίδης, διότι στην αρχική μελέτη, η οποία εκείνη εγκρίθηκε για να ληφθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
1: Άρα πρέπει με το σταγιό να γίνει συντριβάνι.
0: Προβλεπότανε το συντριβάνι και σου λέει τώρα για να πάρουμε τα κονδύλια, μήπως μας πούνε ότι άμα το παραλείψουμε το συντριβάνι, ναι, ναι, δεν θα χρηματοδοτηθεί το πράγμα. Μα γι' αυτό σου λέω.
1: Καλό.
0: Ράβε ξύλωνε.
1: Ας φτιάξουν ένα επιφανειακό, μια δεξαμενή, ας βάλουν και μια βρύση και θα λέμε ότι εμείς έτσι τα θεωρούμε τα συντριβάνια στην πόλη μας. Από την άλλη, Ρενίκο, να σου πω, κάτι όμως χρειάζεται, δηλαδή και αυτό ότι πεζοδρομούμε όπως έγινε το πάνω κομμάτι της Αγίας Σοφίας που στην αρχή θύμιζε έναν δρόμο που απλά έκλεισε για τα αυτοκίνητα και στη συνέχεια με κάποια παγκάκια που τοποθετήθηκαν, περισσότερο τσιμεντοποίηση εμένα μου θυμίζει, δηλαδή, ναι, ναι, δεν είναι μια πλατεία. Το πάνω μέρος έγινε έτσι, εγώ το καταλαβαίνω εξ ανάγκης. Το κάτω μέρος από την Τσιμισκή που είχατε το χρόνο, γιατί είναι πανομοιότυπο με το επάνω μέσα στο τσιμέντο και μέσα στο
0: τσιμέντο μάρμαρο. Τσιμέντο,
1: ναι,
0: μάρμαρο.
1: Σε παρακαλώ τώρα. Μάρμαρο. Δηλαδή οι πλατείες ας έχουν και κάτι διαφορετικό. Ας έχουν χρώμα, ας έχουν κανένα λουλούδι, ας έχουν κανένα παγκάκι της προκοπής, ας έχουν κάτι που να κάθεται ο κόσμος και να τον ξεκουράζει.
0: Θες να πεις δηλαδή, ας πούμε, και στην αρχική μελέτη, και πολλοί λένε, ας πληρώσει λίγο και ο μελετητής ή η δημοτική διοίκηση που ενέκρινε αυτή τη μελέτη, η οποία αποδείχθηκε αποτυχημένη. Τέλος πάντων. Άρα λέγαμε, αντί για συντριβανάκια, τα οποία είναι γυαλατζή συντριβάνια, έτσι, ας προέβλεπε να έχει λίγο πράσινο παραπάνω.
1: Ρε παιδάκι μου, δηλαδή πάνω, πολύ γκρίζο, ναι, ότι έκλεισε για τα αυτοκίνητα δεν σημαίνει ότι αποδόθηκε με τον τρόπο που θα έπρεπε στην κοινωνία.
0: Και,
1: σε παρακαλώ.
0: Βέβαια, έχω...
1: Πέφτει το παιδάκι, συγγνώμη, που κάνει ποδήλατο και το τρέχουν γιατί θα γνάρθουν όλα του τα πόδια από δεξιά και από αριστερά. Πολύ τσιμέντο, ρε παιδάκι.
0: Και
1: πολύ.
0: Σου έχω πει και το άλλο το αστείο, έτσι, ότι ενώ η αρχική μελέτη προέβλεπε πεζοδρόμηση, μετά έγινε αλλαγή σε αυτό, εκεί δεν ξέρω πώς το κατάφεραν, και είπανε να υπάρχει μια λωρίδα ήπιας κυκλοφορίας όπως στην Γρηγορίου Παλαμά, ναι, για να μπορεί να διέρχεται τουλάχιστον και το ταξί που έχουν εκεί πέρα την πιάτσα παρακάτω, και ενώ το ανακοίνωσαν έτσι, στο τέλος το ξανακάνανε.
1: Ναι.
0: Εντελώς πεζοδρόμιο.
1: Για να χωρίσει το συντριβάνι που τελικά δεν μπορεί,
0: ναι,
1: να γίνει.
0: Το οποίο ούτε αυτό μπορεί να γίνει. Δηλαδή, πρόσεξε έτσι. Είναι φοβερό όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει. Και όλο αυτό, και όλο αυτό για 50 μέτρα ρημαδοπεζοδρόμηση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα επανέλθουμε λίγο με τα σοβαρότερα ζητήματα και με το τι γίνεται εκεί πέρα. Εκείνος ο κύριος Ζελένσκι, τον άνθρωπο τον οποίο οι μισοί τον βρίζουν, έτσι. Και πλάκα είναι ότι οι μισοί τον βρίζουν και εδώ στην Ελλάδα.
1: Για ποιον να λες?
0: Για τον Ζελένσκι, ο οποίος, ναι, κάθεται και κοιτάζει πλέον ευρόντιτος αυτά που του συμβαίνουν.
1: Λίγο όμως, το κάνουμε λίγο, ναι, ναι, ναι, τουρλού, να βάλουμε λίγο Ζελένσκι λίγο, αλλά το πίπερο.
0: Όχι,
1: λίγο,
0: θα γυρίσουμε μετά, θα γυρίσουμε, ναι, μετά, ναι, με Ζελένσκι.
1: Μην ασχολείσαι με τον Ζελένσκι.
0: Όχι.
1: Βάλε μας μια μουσική, αυτό να πάρουμε μια ανάσα, μετά να πάμε στους τίτλους επικαιρότητας. Είναι βέβαιο ότι εκεί θα τον βρούμε και θα τον σχολιάσουμε.
0: Γι' αυτό ήθελα να πω κι εγώ, ότι θα επανέλθουμε και με κύριο Ζελένσκι. Σίγουρα από εκεί κάπου θα ξεκινάνε και οι τίτλοι μας σήμερα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε εκείνο το τραγούδι που έψαχνα, του Φάμελο, το φθινοπορεινό που έλεγα.
1: Βάλ το, φίλε, τόσο Φάμελο μόνο εδώ και στον ΣΥΡΙΖΑ έχω ακούσει.
0: Γιατί ρε, δεν ακούσαμε άλλο Φάμελο σήμερα.
1: Ναι, αλλά ήθελα να πω την ατάκα.
0: Άντε πάμε.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Ρε Νίκο, θέλω πραγματικά να μου πεις, πώς τα βρίσκεις αυτά τα τραγούδια τα οποία δυσκολεύομαι να τα παρακολουθήσω.
1: Ή να τα ανακαλύψεις.
0: Ναι, και δεν θα με ενδιαφέρει να τα ανακαλύψω. Δηλαδή, μπήκε σε αυτό το τραγούδι. Θυμίζει λίγο παλιούς Olympians. Να πιαστούμε από τον ώμο, από την μέση με το κορίτσι και να πιούμε λίγο βερμούτ. Μπορεί να είναι ο Φάμελος που είναι πραγματικά ένας σύγχρονος καλλιτέχνης που έχει βγάλει και πολύ πιο δυνατά κομμάτια και πιο σύγχρονα. Αλλά αυτό ήταν λίγο, βάλε το βερμουτάκι, να φάμε και το φοντάν και μετά να σ' αγγίξω, να μ' αγγίξω, αλλά μέχρι εκεί μην μας δουν οι γονείς.
1: Όχι, μ' άρεσε και τώρα, κοίταξε, υπάρχει της μόδας, έχει επιστρέψει ένας συγκεκριμένος ήχος των 60's, τον οποίο χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Όπως ας πούμε και στο Ode to LA, ας πούμε, οι Ravonets.
0: Ναι.
1: Είναι ένας ήχος, τον οποίο το χρησιμοποιούν έτσι σε αρκετή πειραματική ροκ, έτσι έχουν γυρίσει λίγο προς τα 60's.
0: Αυτό ήταν πειραματική ροκ.
1: Έχει ο Φάμελος
0: παίρνει
1: τα νέα ρεύματα. Εμένα μου άρεσε έτσι όπως το ενέταξε μέσα στη μουσική του. Μ' άρεσε, εντάξει. Και το συγκεκριμένο τραγούδι βέβαια το άκουγα χθες, γιατί ακριβώς με όλη την ατμόσφαιρα που είχε έξω, βροχή, συννεφιά κλπ. Ήταν ρε παιδί μου ότι έτσι ξεκινάει και το τραγούδι, ότι σήμερα πάει τέλειος το καλοκαίρι, μου λέει τέλειωσαν τα ψέματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε στους τίτλους ειδήσεων.
0: Πάμε στις αλήθειες, φίλε Νίκο.
1: Πάμε, ποιες αλήθειες.
0: Πάμε στις αλήθειες, στις επικαιρότητες.
1: Μπορείς να πεις για τον κύριο Τραμπ ότι εκφράζει την αλήθεια?
0: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια του, παιδιά. Είναι λίγο χαοτικός, λίγο... Νομίζω ότι τα πιστεύει, είναι ο μόνος που τα λέει και τα πιστεύει.
1: Το μόνο που προκαλεί είναι αβεβαιότητα. Εμείς βέβαια με τη Σοφία, σήμερα είχα και τη Σοφία συμπαραστάτη, μαρτυρήσαμε ότι στο βενζινάδικο το οποίο αναφέρουμε τακτικά, απαράλλακτα 2,128 η αμόλυβδη, 19,88 το ντίζελ.
0: Φιλέ, δεν ξέρω πώς γίνεται. Κάποτε στα δυτικά ήταν οι πιο χαμηλές τιμές, στα βενζινάδικα, πώς γίνεται να είναι στα ανατολικά? Εγώ εχθές κάνοντας μια βόλτα είδα αυτό που έλεγες, δηλαδή έβλεπα το ντίζελ, ενώ σε εμάς είναι 2,067 σήμερα, το είδα 2,040 και είπα, εδώ είναι πάρα πολύ πιο χαμηλά.
1: Και άμα βγεις προς αεροδρόμιο ακόμα πιο
0: χαμηλά. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Και απλώς έκανε ένα κλικ κάτω η βενζίνη σε εμάς, εκεί που ήταν καρφωμένη στο 2,175. 2,175.
1: 1,25 πήγε.
0: Πήγε στο 60, στο 1,67.
1: Α,
0: στο 1,67.
1: Πολύ μικρή.
0: Ναι, αλλά έδειξε μια τάση προς τα κάτω.
1: Καλό είναι αυτό. Στο μεταξύ, αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Μία που την ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έτσι όπως είχε ανακοινώσει ευνηδιαστικά και τη συμφωνία του με τον Πούτιν για προμήθεια ντίζελ.
0: Να σου πω λίγο κάτι. Επειδή λέμε καλά, τι τον έπιασε τώρα? Ούτε με τους Ρώσους έτσι, ούτε με. Του την έχουν σπάσει ο Ζελένσκι και οι Ουκρανοί, γι' αυτό λέει ότι θέλει να τον αλλάξει. Γιατί ενώ τους είχε ζητήσει να μην χτυπήσουν ενεργειακές δομές, υποδομές στην Ρωσία, θυμάσαι προχθές που λέγαμε ότι χτύπησε το δηληστήριο ο Ουκρανός. Αυτό ήταν που του γύρισε τα μυαλά του Τραμπ και είπε: εγώ αυτό
1: μυαλά,
0: δεν το θέλω.
1: Δηλαδή, οι Ρώσοι πώς χτυπάνε συνέχεια ενεργειακές υποδομές των Ουκρανών?
0: Ναι, δεν θα πω σωστά ή λάθος. Σου λέω ότι όλα αυτά που παρακολουθούμε τώρα με το ξέσπασμα του Τραμπ αφορούν την αντίθεσή του στο χτύπημα αυτό.
1: Λοιπόν, και ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε παράλληλα ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.
0: Απλώς δεν το είπαν σε κανέναν.
1: Ευνηδιάζοντάς τους, βέβαια. Λίγες ώρες αργότερα ο Ουκρανός πρόεδρος κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Η Μόσχα, σύμφωνα με ειδησιογραφικά πρακτορία, δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης πυρός. Άρα, ο Ζελένσκι δεν το ξέρει καν.
0: Ναι.
1: Η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει. Κατά τα άλλα, ο Τραμπ βγαίνει και λέει ότι έχουν συμφωνήσει.
0: Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Είναι αυτό που έλεγες εσύ, Νίκο. Το ζήτημα συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φινλανδίας. Τη στήριξή της στο Ζελένσκι εξέφρασε η Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία.
1: Εν τω μεταξύ, από ό,τι είδαμε, ο Τραμπ και η παρέα του κατηγορούν για άλλη μια φορά, και σε αυτό συμφωνούν και με τους Ρώσους, τον Ζελένσκι και γενικά την Ουκρανική ηγεσία, ότι δεν έχει την νομιμοποίηση των εκλογών. Και βγαίνει ο Ζελένσκι από εκεί πέρα και λέει, έτσι κάπου έξαλλος και κάπου χρησιμοποιώντας και ένα ακραίο χιούμορ, λέει, δώστε μας έστω 2 μήνες κατάπαυση του πυρός
0: για να
1: μπορέσουμε να κάνουμε και εκλογές, εφόσον θέλετε, εφόσον θεωρείτε ότι είμαστε πέραν της λαϊκής εντολής. Γίνεται εκλογές μαζί με πόλεμο, πώς θα τις κάνω στα καταφύγια.
0: Φυσικά, μην το σύστας τώρα.
1: Τέλος πάντων, ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές. Να δούμε τώρα τι θα γίνει, γιατί είμαστε ξημερώματα Δευτέρας.
0: Είναι λαοπρόβλητος. Δηλαδή, όταν κάνει εκλογές, παίρνει ένα 70 για την πλάκα.
1: Πλάκα κάνεις. 70 αν έπαιρνε, θα είχε πέσει.
0: Ναι.
1: Κάπου μεταξύ 90 με 95 παίζουν τα ποσοστά του. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή κυχηρία. Τώρα, πώς ανωδικά και υποχωρούν, το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα $90.5 και το Brent 1,2%.
0: Μπράβο, δώστε. Εν τω μεταξύ έχουμε ανάφλεξη σε νέο επίπεδο πλέον στην Σαουδική Αραβία. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της χώρας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρθες Χούθη της Ιεμένης, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και drones. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε απόψε βαλιστικό πυράβλο των Χούθη. Στο στόχαστρο βρέθηκαν χθες το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο.
1: Είναι Νταμάμ, όπως λέμε, Νταμάμ.
0: Πού είναι τώρα οι Τούρκοι, γιατί είδα κάτι πλάνα με άφηξη
1: δυνάμεις, ναι.
0: Κομάντο και οι Πακιστανοί με την αεροπορία, δεν ξέρω.
1: Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας με εξαίρεση ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών Ταξί εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία στείνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα αυτή. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόν δέχθηκε απόψε δεξαμενόπλιο κοντά στο αγκυροβόλιο της Σοχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύθηκε ενώ παραμένουν άγνωστες οι ζημιές.
0: Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit αποκάλυψε δημόσια ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τόνισε ότι τέτοιες πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται για την προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών.
1: Μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Μια πολύ σοβαρή καταγγελία που έχουμε ακούσει και στο παρελθόν να υπάρχει και μάλιστα ο κύριος Μπέρναμ έδωσε και συμβουλή προς χώρες που έχουν εκλογικές διαδικασίες όπως η Γερμανία,
0: μπράβο,
1: η Γαλλία και άλλες να προσέχετε αντίστοιχες αναμίξεις μην υπάρχουν.
0: Και όλα στη αυτά... χώρα μας τα είχαμε ακούσει, αν θυμάσαι, τον καιρό του δημοψηφίσματος.
1: Τα ακούσαμε και τα ακούμε ακόμη και τώρα. Και για εκκλησιαστικούς χώρους οι οποίοι αναμίχθηκαν σε αυτό το παιχνίδι.
0: Που ελέγχονται και... ή δέχονται,
1: ναι, δέχονται επιρροές εξ Ανατόλων. Τέλος πάντων, και όλα αυτά σε μία, τώρα μιλώντας για τις καταγγελίες αυτές του κύριου Μπέρναμ, σε μία εποχή όπου έχει ανοίξει ξανά έντονα η συζήτηση μήπως ξαναγίνει υποψηφιότητα βρετανική για επανεισδοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια το έξι, και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι καφενείο.
0: Μπήκα, βγήκα. Έτσι είναι. Πάντως, ας έχουμε το νου μας, Νίκο, γιατί τέτοιες τακτικές παρεμβάσεων της Ρωσίας μπορεί να πάρουν και διάφορες μορφές. Δηλαδή, να μην επηρεάσουν μόνο ένα δημοψήφισμα ή ένα εκλογικό αποτέλεσμα, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχαν καταγγελίες ότι επιχειρήθηκε, αλλά συνολικά βλέπουμε μία αναταραχή στη Δυτική Ευρώπη και βλέπουμε τη μία χώρα να ακολουθεί την άλλη σε επίπεδο κινητοποιήσεων και αναταραχών. Ας έχουμε το νου μας ότι είναι πονηροί οι καιροί για το ποιοι βρίσκονται ενδεχομένως από πίσω.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε αφού πούμε και την καλημέρα μας στον Μάικ τον Μουδιώτη, το φίλο μας.
1: Και να του ζήσουν, να του ζήσουν τα παιδιά. Παντρέψε την κόρη.
0: Ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, ναι. Τις, να του χαίρεσε. Μάκη, να του χαίρεσε, ρε φίλε μου. Όλα τα καλά.
0: Λοιπόν,
1: τα καλά.
0: Συνεχίζουμε με εσωτερική επικαιρότητα. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται σύμφωνα με πληροφορίες κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οφειλές και όχι για απάτη. Ωστόσο, οι τρεις λογιστές των εταιριών τους επιρρύπτουν ευθύνες στον Φίλιππο Καμπούρη.
1: Σας είχαμε πει και την Παρασκευή ότι είχε μείνει κλειστό το συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές έκαναν τηλεκπαίδευση, γιατί υπάρχει μια έντονη μυρωδιά αερίου και προσπαθούν οι ειδικοί να καταλάβουν από πού προέρχεται. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα, έως ότου σταλεί στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

0: Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος είναι η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, η παρακολούθηση των υπερωριών και η αντιμετώπιση αδήλωτης εργασίας. Αυτό βέβαια είναι η μία πλευρά, διότι παιδιά θα το ξαναπούμε, το έχουμε ξαναπεί και εδώ με τον Μπάμπη. Έτσι όπως είναι το σύστημα και πολλές φορές με τη μη δυνατότητα ευελιξίας, δημιουργούνται προβλήματα και στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους. Ας ελπίσουμε να παραμείνει, αλλά να παραμείνει με βελτιωτικές προσθήκες αυτή η υπόθεση.
1: Σήμερα παρουσιάζονται επίσημα από την κυβέρνηση και οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από το ξεκίνημα της επόμενης χρονιάς, δηλαδή από την 1η του Γενάρη του 2027.
0: Στο μεταξύ, μεθαύριο, όπως είχαμε πει, Τετάρτη 14 του μήνα, αναμένονται οι επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το σχετικό επίδομα, με στόχο όσο γίνεται να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά.
1: Και νομίζω ότι θα έλεγα πάνω στην ώρα, γιατί αυτή την εβδομάδα ξέρουμε ότι η θερμοκρασία θα πέσει και ότι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν τη χώρα, κυρίως από την Τρίτη και έπειτα, νοτιότερα της Θεσσαλονίκης, και εμάς θα μας αγγίξουν κάτι βροχοπτώσεις ενδεχομένως την Τρίτη προς την Τετάρτη, αλλά κάποιες περιοχές όπως η Εύβοια, Πελοπόννησος, τα νησιά των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων θα περάσουν μια κακοκαιρία που θα τη θυμούνται.
0: Αυτό που έχω αντιληφθεί εγώ είναι ότι σήμερα κάποια ώρα, γιατί το περιμένουμε από το Σάββατο και αυτό, σήμερα κάποια ώρα θα αλλάξουν οι άνεμοι από νοτιάδες και έτσι θα πέσει η θερμοκρασία με κάποιους βοριάδες. Πιθανώς να είναι προς το βράδυ σήμερα αργότερα, αλλά εκείνο που ξέρουμε είναι ότι από αύριο θα έχουμε σαφή υποχώρηση.
1: Αυτή την εβδομάδα δηλαδή θα το νιώσουμε αυτή την πτώση της θερμοκρασίας. Και κλείνουμε με την είδηση πως επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος «Προλαμβάνω για τον καρκίνο του μαστού» και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τα παραπεμπτικά τους μέσω SMS και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
0: Λοιπόν, και τώρα πάμε να ακούσουμε έναν ήρθε η ώρα του Iggy Pop, του Iggy Pop και της παρέας του. Πάμε, δυναμώστε εκεί την ένταση στα ραδιόφωνά σας και καλή σας μέρα. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jesus, it's been 20 years.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πολύ ωραίο κομμάτι. Εδώ θα συμφωνήσω. Α, όλα και όλα. Αυτό ήταν εξαιρετικό κομμάτι για να κλείσουμε ουσιαστικά την πρώτη ώρα της εκπομπής. Η πόλη ξύπνησε, Νίκος Λαβιανός και Μπάμπης Τζιομπάνογλου. Ακούστε και αυτή την είδηση, γιατί μπορεί να ενδιαφέρει αρκετούς από εσάς που ενδεχομένως έχετε προγραμματίσει τη μετάβασή σας προς την Λάρισα ή προς την Αθήνα. Γιατί θα είναι κλειστή η κοιλάδα των Ντεμπών Δευτέρα και Τρίτη. Ο αποκλεισμός αφορά το τμήμα της παλιάς Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού Λεπτοκαριάς από τον κόβο Αμπελακίων.
1: Α, δηλαδή θα είναι η ωραία διαδρομή, αυτή που πάντοτε μας άρεσε. Τα τούνελ θα παραμείνουν.
0: Θα παραμείνουν. Εκεί, αν θυμάσαι, Νίκο, κάθε χρόνο, εδώ και τα τελευταία χρόνια, εδώ και αρκετά χρόνια, γίνονται εργασίες επιθεώρησης και συντήρηση των μέτρων βράχοπροστασίας.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Παρουσιάζονται σήμερα επίσημα από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά σήμερα και η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος είναι η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, η παρακολούθηση των υπεραιωριών και η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Την Τετάρτη, οι επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά. Επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος «Προλαμβάνω» για τον καρκίνο του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τα παραπεμπτικά τους μέσω SMS και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές, ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% και φτάνει στα 90,50 λεπτά του δολαρίου, και το Brent 1,2% πτώση και φτάνει στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών τίθεται άμεσα σε ισχύ. Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις που αφορούν ενεργειακές υποδομές, καλώντας παράλληλα τις δύο πλευρές να στηρίσουν τη συμφωνία. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι διατίθεται να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια αν η Μόσχα πάυσει τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, η Ρωσία φέρεται να χτύπησε ξανά ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Μετά τη δρυμία επίθεση που δέχτηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε τον Τραμπ να ζητήσει δίμηνη εκεχηρία από τον Πούτιν ώστε να πραγματοποιηθούν οι εκλογές στην Ουκρανία. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε μόνο αυτό το βράδυ βαλιστικό πύραυλο των Χούθη. Στο στόχαστρο βρέθηκαν από χτες το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το Αεροδρόμιο Νταμάν και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια.

0: δρόμια της Σαουδικής Αραβίας, με εξαίρεση τις ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία, συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόνς δέχτηκε απόψε δεξαμενόπλιο κοντά στο αγκυροβολημένο Σοχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε, ενώ παραμένουν άγνωστες οι ζημιές. Τρία άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όταν γιο ταχύ που οδηγούσε 45χρονος υπό την επίρρεια μέθης, όπως διαπιστώθηκε, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει με το όχημά του σε ουζερή στην περιοχή του Ευόσμου. Από την πρόσκληση τραυματίστηκαν τρεις θαμώνες του καταστήματος, ενώ προκλήθηκαν και υλικές ζημιές. Το συμβάν σημειώθηκε στη μία τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ 45χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος 20χρονου στη Θεσσαλονίκη μετά το θάνατο της συνομήλικης φίλης του, με την οποία φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τη ζωή της. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για τον Brexit αποκάλυψε δημόσια χτες ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τόνισε ότι τέτοιες πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται για την προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών. Και μια ματιά στον καιρό, άστατος καιρός προβλέπεται και σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική, κυρίως Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στο Ανατολικό Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, με βελτίωση μετά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 7.30.
1: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 5η, 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας, μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Μπάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη, με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 5η, 29 Οκτωβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Έλα. Έλα, Σοφία.
1: Έλα, εδώ είμαστε. Παρακαλώ. Σίγουρα. Είμαστε στον αέρα που λέει και το εγώ. Τραγούδι. Και εγώ είμαι δεν και ακούω εγώ. Καλά.
0: Ναι,
1: κάτι
0: έγινε,
1: έγινε εδώ πέρα. Κάποιος μας πείραξε ναι, την ναι. υποδοχή των ακουστικών μας, Σοφία.
0: Είμαστε λοιπόν στον αέρα. Και δες τώρα, Νίκο. Καλημέρα, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα. Κάναμε μια κουβέντα στο διάλειμμα μέχρι να μπούμε μέσα. Κατά διάρκεια του δελτίου της Νίκης Χατζηδημητρίου, για τα φαγητά. Ξεκινήσαμε να λέμε τι φαγητό αρέσει στον καθέναν, τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει. Και έρχεται η Ευαγγελία στο μήνυμά της. Γεια σου, Ευαγγελία, και καλή εβδομάδα. Και σχολιάζοντας την τελευταία είδηση με την οποία κλείσαμε για το γεγονός ότι θα είναι κλειστά τα τέμπη,
1: Ναι.
0: σήμερα και αύριο, και λέει: στα μπελάκια πάντως είναι ωραία για φαγητό.
1: Φυσικά.
0: Είναι ωραία για φαγητό.
1: Δεν θα ξεχάσω την εκδρομή στα μπελάκια. Είχαμε πάει. Το είχαν λίγο κάπου και οι δικοί μου τότε. Έχουν έρθει να με πάρουν από την ορκομοσία της σχολής αξιωματικών. Τώρα ακούγεται πολύ καλύτερα. Στη Λαμία 1994, άνοιξη του 1994. Και στην επιστροφή από Λαμία, άντε πάμε να φάμε στα αμπελάκια. Πολύ ωραίο μέρος,
0: ναι.
1: με πολύ ωραία ταβερνάκια εκεί πέρα, στην πλατεία με τα πλατάνια κλπ.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: από όσο θυμάμαι,
0: είναι.
1: Αλλά τώρα σου λέω έτσι, από το 1994 έχω να πάω.
0: Σόπα ρε φίλε. Ευαγγελία, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Γιατί αυτή ήταν η κουβέντα που κάναμε. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
1: Πέσανε εδώ πέρα στο τραπέζι, πέσανε πίτες, πέσανε
0: γιαπράκια.
1: Γιαπράκια, πέσανε γιαπράκια, δηλαδή τολμαδάκια. Πέσανε μουσακάδες και πολλά διάφορα. Λοιπόν, ναι, μπορείτε να μας στείλετε γενικά ποια είναι τα αγαπημένα σας φαγητά.
0: Ας πούμε το Απόστολ του Υπερήφανου, θα ήθελα να μάθω ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό, αν και έχω την αίσθηση ότι πρέπει να είναι κάτι που να έχει σχέση με κρέας. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή μου το
1: δημιουργεί. Από την άλλη, στον Αργύρι, μάλλον θα πρέπει να πούμε ότι θα έχει με τα ψάρια.
0: Ναι. Παράδοση, παράδοση. Εν τω μεταξύ, είπαμε και νωρίτερα, θα το ξαναπούμε, τις ευχές μας για ό,τι καλύτερο στο φίλο το Μάκη το Μουδιώτη που πάντρεψε την κόρη του το Σαββατοκύριακο και μου έχει στείλει και ένα βίντεο με το χορό του μπαμπά με την κόρη. Νομίζω ότι είναι η χαρακτηριστική στιγμή ενός γάμου, όταν ο μπαμπάς παραδίδει την κόρη που τη μεγάλωσε εκεί μέσα στην αγάπη, στις αγκαλιές και στη φροντίδα.
1: Τι συγκίνηση.
0: Μπράβο, όταν την παραδίδει στο γαμπρό. Να είναι γερά τα παιδιά και να περάσουν έναν βίο, όχι αβίωτο, όπως σημαίνει στους περισσότερους γάμους από ένα σημείο και μετά, να είναι το πιο ευτυχισμένο ζευγάρι στον κόσμο και να κάνει και εσάς που τους αγαπάτε ακόμα πιο ευτυχισμένους.
1: Δεν μου λες, από ό,τι βλέπω ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ έχει πάρει ήδη τη θέση του και αναφέρεται στο σημερινό καιρό.
0: Ναι.
1: Να πάμε να συνδεθούμε.
0: Πάμε να πάρουμε μια γεύση.
1: Πάμε να πάρουμε μια γεύση.
2: Σήμερα θα έχει ηλιοφάνεια με διαστήματα, με συννεφιά. Θα έχει μια πιθανότητα για τοπικές βροχές, όχι κάτι δυνατό, το μεσημέρι κυρίως, σύντομο, και θερμοκρασία μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι είναι εξασθενημένοι στα 4 μποφόρ. Τώρα στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη έχει πέσει περισσότερο η θερμοκρασία, γιατί έχει ένα βαρδάρι που φτάνει τα 6 μποφόρ στο θερμαϊκό. Έτσι, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, ενώ κάποιες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τώρα νωρίς το πρωί στα ανατολικά του νομού με σταδιακή βελτίωση. Τώρα, πάμε να δούμε την εξέλιξη του καιρού. Αν δούμε για την αυριανή μέρα, επιδείνωση του καιρού σε ολόκληρη τη χώρα. Ξεκινώντας από τα δυτικά, βλέπουμε τα μπλε στο χάρτη επηρεάζουν σχεδόν όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα πηγαίνοντας προς το μεσημέρι απόγευμα θα γίνονται και έντονα και έτσι προς τη νύχτα αναμένεται σε σποράδες Ανατολική Θεσσαλία και Εύβοια να έχουμε και ισχυρά φαινόμενα. Οι άνεμοι σιγά σιγά θα γίνουν από το μεσημέρι και μετά βοριάδες στο Βόρειο Ιόνιο και στο Βόρειο Αιγαίο και πηγαίνοντας προς το βράδυ θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Μιλάμε για θελώδεις βοριάδες.
3: Ναι.
2: Πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά και βόρεια σε πρώτη φάση αύριο. Πιο αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας. Μικρότερη πτώση της θερμοκρασίας στα υπόλοιπα ανατολικά τμήματα της χώρας. Και να πάμε και στην Πέμπτη, την Τετάρτη τα φαινόμενα μετατοπίζονται ανατολικά. Όλη η ανατολική και νότια χώρα θα έχει βροχές και καταιγίδες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 9 μποφόρ, άρα και απαγορευτικό σε αρκετές περιοχές του Αιγαίου. Ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε ολόκληρη τη χώρα. Μιλάμε για θερμοκρασίες που την Τετάρτη στην Αττική, ας πούμε, δεν θα είναι πάνω από 20-21 βαθμούς Κελσίου. Ότι δεν μπορούμε πλέον για μπάνια, λοιπόν.
1: Μάλιστα, για μπάνια. Μας το ξεκαθάρισε, τώρα για μπάνια, δεν μπορούμε να είμαστε για μπάνια. Λοιπόν,
0: τι είμαστε, ο Νίκος ο Λαδιανός που ακόμα ψάχνει έτσι ένα παράθυρο ηλιοφάνειας για να πάει να βουτήξει σε κοντινή παραλία. Αυτά τελειώσαν, τελειώσαν.
1: Το Σάββατο ήταν λουκούμι και δυστυχώς δεν το κάναμε. Λοιπόν, βγήκα μια στιγμή τώρα όσο ακούγαμε το μετεωρολόγο της ΕΡΤ. Ο καιρός πραγματικά έχει διαφοροποιηθεί. Καταρχάς τώρα έχει αρχίσει λίγο να φωτίζει έξω, είναι πολύ ωραία. Φωτεινός ο ουρανός και έχει αρχίσει να φυσάει. Δηλαδή φεύγει η υγρασία και από ό,τι φαίνεται πάμε σε θερμοκρασίες πιο δροσερές. Να ξέρετε, να βάλετε καλό μπουφανάκι σήμερα.
0: Νίκο, έβαλα το full face, το ξαναλέω σήμερα, στο πατίνι. Έχω δύο μετεωρολογικούς σταθμούς και στάθμες που μου δίνουν. Το πατίνι και το γεγονός ότι μου λείπουν μαλλιά από το τριχωτό της κεφαλής. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι πρώτος τις μεταβολές του καιρού. Να, γελάει Τζούλη. Καλημέρα και στην αγαπημένη μας την Τζούλη.
1: Έχεις το φωτοβολταϊκό στο κεφάλι. Έχεις το φωτοβολταϊκό. Λοιπόν, σε σχέση με πριν, από 2 ώρες, έχει πιο πολύ δροσιά τώρα. Στο λέω να το ξέρεις.
0: Και παιδιά, αφού το είπαμε ότι αυτή την εβδομάδα θα καταλάβουμε μια σημαντική πτώση της θερμοκρασίας που μας πάει ακόμα περισσότερο προς το χειμώνα. Τα φαινόμενα βέβαια ακούσαμε πριν από τον μετεωρολόγο στο Earth News ότι θα αρχίσουν να εμφανίζονται κυρίως από την Τρίτη και έπειτα. Έχω την αίσθηση ότι εμάς στη Θεσσαλονίκη δεν θα μας επηρεάσουν σε επίπεδο ισχυρών καταιγίδων και βροχών. Νοτιότερα όμως και Θεσσαλία και Εύβοια και τα νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσων θα τα χτυπήσει, αφού πρώτα περάσει ένα καλό χέρι και από την Πελοπόννησο. Να στείλουμε την καλημέρα στη Μαρία Τιτζίμα και να της ευχηθούμε καλή εβδομάδα. Καλημέρα Μαράκη. Να πούμε ότι ο Απόστολος ο Υπερήφανος μας εξομολογείται ότι το αγαπημένο του φαγητό είναι λαγοκέφαλος στη σχάρα. Έτσι μας έπασε.
1: Λαγοκέφαλος στη σχάρα, εντάξει. Σχάρα. Από τον Απόστολο το περίμενε. Ναι.
0: Η Ευαγγελία έχει μια συστολή, δηλαδή γράφει, την βλέπω και τα λοιπά, να απαντήσει στο ποιο είναι το αγαπημένο της
1: φαγητό.
0: Μπορεί
1: να μην είναι συστολή,
0: το ξαναπέρνει.
1: Αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη περιγραφή.
0: Σου λέει να βάλω τα γεμιστά, να βάλω το. Το κοτόπουλο στη σχάρα, να βάλω το αντικριστό.
1: Ατζέν πιλάφι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου πω ένα από τα αγαπημένα μου, εκτός από το μουσακά της μαμάς, είναι το σνίτσελ. Τώρα θα πω πάλι το σνίτσελ της μαμάς.
0: Γερμανόφωνος, γερμανοθρεμένος θα έλεγα.
1: Ωραίο πράγμα το σνίτσελ. Τέλος πάντων, λοιπόν, είδαμε και για τον καιρό πώς θα πάμε. Υπενθυμίζουμε στη Θεσσαλονίκη σήμερα 16 με 23 βαθμούς. Βέβαια σταδιακά θα πέφτει η θερμοκρασία και προς το βράδυ θα έχουμε πιο πολύ δροσιά. Οι άνεμοι, είπαμε ήδη, αλλάξαν βορειοδυτική, βαρδάρες δηλαδή βασικά, με 4 με 5 μποφόρ. Καθαρός θα είναι ο καιρός από ό,τι φαίνεται για τις επόμενες ώρες και μέρες ίσως. Ίσως αύριο προς την Δετάρτη να έχουμε κάποια περισσότερη συννεφιά, αλλά όπως είπε και ο Μπάμπης, τα φαινόμενα κυρίως θα είναι πιο νοτιοανατολικά.
0: Μπράβο, όχι σε εμάς τόσο. Αλλά η θερμοκρασία πέφτει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ενδεχομένως και να πηγαίνει το μυαλό μας στο φαγητό. Δηλαδή, στο καλό φαγητό, πάντοτε είναι συνδυασμένο, νομίζω περισσότερο με το χειμώνα παρά με το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι θα κόψεις και το καρπουζάκι σου, θα βάλεις και τη φέτα δίπλα, θα φας κανένα σταφυλάκι.
1: Ναι, αλλά το καλοκαίρι, το καλοκαίρι επειδή χαλαρώνεις, ναι. Το καλοκαίρι επειδή χαλαρώνεις και με τις διακοπές και λες θα φάω και κάτι παραπάνω, θα πιω και κάτι παραπάνω.
0: Θα πιεις το τσιπουράκι σου με το θαλασσινό, είναι άλλο το φαγητό που κάνεις το χειμώνα. Λες και ο οργανισμός σε οθεί στο να φας καλά για να αντέξεις. Να τη λοιπόν η Ευαγγελία. Έχω, λέει, ιδιαίτερη αγάπη στο μοσχαράκι. Α, σε όλες τις εκδοχές.
1: Μπράβο,
0: και σούπα και γιουβέτσι. Με έμβαση στις μπριζολίτσες, λέει, τρέχουν τα σάλια τώρα. Εγώ θα συμπλήρω την Ευαγγελία ολονών μας.
1: Μοσχαρίσια μπριζολίτσα στο χαρτί, να την κάνεις μέσα έτσι, χουχουλιαστή στο φούρνο.
0: Κατά τα άλλα, δυσκολεύομαι να αποφασίσω, εκτός από λαδερά και όσπρια, όλα τα υπόλοιπα όρεξη να έχουμε.
1: Α, δηλαδή λαδερά και όσπρια δεν τις πολύ αρέσουν, έτσι.
0: Εγώ πάντως, Ευαγγελία, κρατώ σε...
1: Από τα όσπρια ποιο είναι το αγαπημένο σας? Μπάμπη, ας ξεκινήσουμε από σένα.
0: Κοίταξε, από τα όσπρια εγώ θα σου έλεγα ότι μου αρέσει το χειμώνα η κλασική φασολάδα.
1: Εμένα, για μένα το top όσπρια είναι το ρεβίθι. Ειδικά έτσι όπως το φτιάχνει η μαμά, ας μετά.
0: Ναι.
1: Το ρεβίθι είναι το top για μένα.
0: Το ρεβίθι. Εγώ σου λέω πάω στην κλασική φασολάδα, στην οποία αφού μαγειρευτεί, όταν τη βάζεις στο πιάτο, βάζεις και ένα μικρό κουταλάκι ομό λάδι μέσα, για να δώσει μια επιπλέον γεύση, να το ξέρεις. Λοιπόν...
1: Άμα πάμε σε φασολάδα, εμένα μου αρέσουν τα φασόλια οι γίγαντες.
0: Ναι. Έτσι. Και φυσικά σε κάθε εκδοχή. Δεν το συζητώ καθόλου. Όρεξη να έχουμε που λέει Ευαγγελία. Εγώ όμως, Ευαγγελία, αυτό που κρατώ από την τελευταία μου επίσκεψη στην Λάρισα και το λέω και το ξαναλέω στους φίλους γιατί έμεινα έκπληκτος, είναι το γεγονός ότι τα περισσότερα εστιατόρια και οι ταβέρνες για φαγητό είναι κλειστά το μεσημέρι στην Λάρισα λόγω της ζέστης το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν αλλάζει το χειμώνα το ωράριο. Όχι, ας μας το πει Ευαγγελία, μην την πατήσουμε ξανά.
1: Τι, δεν θα τρώνε
0: δηλαδή,
1: το μεσημέρι.
0: Πήγα μεσημέρι και ήταν κλειστά. Δεν ξέρω αν τώρα που χειμωνιάζει επανέλθουν σε κάποιο άλλο ωράριο τα καταστήματα. Ορίστε. Και μπορεί κάποιος να πάει στη Λάρισα για να πει πάμε το μεσημέρι για καλό φαγητό στη Λάρισα. Ή αλλιώς αν ακόμη και τώρα. Πρέπει να πει ότι απογευματάκι, αν έχει ξεμείνει, πάνε στη Λάρισα για να φας.
1: Εδώ απέναντι στέλνει κάποιος μία φωτογραφία με το λευκό πύργο και στο τραπεζάκι τι έχει. Έχει μπουγάτσα με άχνη, μπόλικη. Έχει κουλούρι Θεσσαλονίκης. Έχει και τα καφεδάκια εκεί, είτε φρέντο είτε φραπέ. Λοιπόν, πάμε όμως, αρκετά μιλήσαμε. Νομίζω, Μπάμπη, χρειαζόμαστε πρωινό. Νομίζω χρειαζόμαστε πρωινό. Πρωινό ρόχημα.
0: Όχι. Μεσημεριανό θέλουμε, σου λέω βαρβάτο.
1: Λοιπόν, πάμε στο Σαν σήμερα, στην ιστορική αναδρομή, αλλά θα πάμε αφού πρώτα ακούσουμε ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα που ταιριάζει και με την εποχή. Βρέχει λοιπόν πάλι απόψε.
0: Α, στην παλιά μας γειτονιά. Και όμως το Μοσχαράκι, το έχουμε φτιάξει και τον Πριάμ.
1: Εκεί. Βρέχει πάλι απόψε. Πάμε.

0: Έλα, Νίκο, να χορεύουμε μαζί με το Βουτσά και το Γιωργίτσι. Λοιπόν, μια που μιλάμε για γλέντια και για φαΐ, πολύ φαΐ πέφτει για το Oktoberfest. 1810 και διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest, οι γιορτές λέει το Οκτωβρίου, για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαβαρίας με την πρίγκιψα Τερέζα της Αξονίας.
1: Και ποιος ήταν, Νίκο, ο Λουδοβίκος της Βαβαρίας?
0: Ήτο ο πατέρας του Όθωνα, του δικού μας. Αργότερα η γιορτή θα γίνει θεσμός ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή, ότι για τον μπαμπά του Όθωνα, για το γάμο του, στήθηκε όλη αυτή η ιστορία. Καλημέρα και στον Αλέξη τον Χατζηδιαμαντίδη που τον άνοιξε με την όρεξη, και σε αυτόν και σε όλους τους φίλους που μας στέλνουν.
0: Παραμένουμε Γερμανία.
1: 1847, ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Βέρνερ φον Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens, τη γνωστή μέχρι σήμερα.
0: Siemens und Halske.
1: Yeah.
0: Και 1862 λέγαμε για τον Όθωνα. Ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα, τον εξανάγκασαν οι μεγάλες δυνάμεις με το περίφημο αγγλικό ατμόπλιο που λεγόταν Σκύλα.
1: Τη σημειολογία την είχε και το όνομα. 1944 η Αθήνα και ο Πειράς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς μια τέτοια ημέρα.
0: Και επιστρέφουμε ξανά στη Γερμανία, όπου σαν σήμερα το 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Wolfgang Schäuble από Kiel.
1: Που τον καθήλωσε, μπράβο, στο αναπηρικό
0: κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης.
1: Στις γεννήσεις 1830, Ανδρέας Συγκρός, Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης. 1924, ο Μίμης Πλέσας, Έλληνας μουσικοσυνθέτης που τον έχουμε αγαπήσει μέσα από τις ελληνικές ταινίες, όπου έχει γράψει τρομερά
0: μέσα
1: κομμάτια.
0: Από μια μουσική πορεία 60-70 ετών ασύλληπτη. Να, για λίγα δευτερόλεπτα ας ακούσουμε, και ήταν πολύ γνωστός τζαζίστας, ένα από τα τζαζ κομμάτια του.
1: Και βέβαια, μιλώντας για ελληνική ταινία, δεν γίνεται μια τέτοια μέρα μην αναφέρουμε το γεγονός ότι είχε γεννηθεί το 1937 μια Ελληνίδα ηθοποιός, η οποία έληξε μαύρο δάκρυ στις περισσότερες ελληνικές ταινίες, πολύς πόνος, ρε παιδιά, και στεναχώρια, η Μάρθα Βούρτση.
0: Κι όμως, έχει κάνει κάποιους ρόλους σε κωμωδίες όπου ήταν εξαιρετική. Και στην κωμωδία ξαναγύρισε στα τελευταία χρόνια που τη βλέπουμε και σε τηλεοπτική.
1: Είχε ανάγκη λίγο να χαμογελάσει το χιλάκι της.
0: Πολύ καλή και επανέξυπνη.
1: Πολύ κλάμα.
0: Του θάνα. Όχι μόνο.
1: Πολύ κλάμα.
0: Και είναι από τις τελευταίες ευτυχώς που μας έχει μείνει.
1: Μην το λες, Νίκο, κάτσε να χτυπήσω ξύλο.
0: Λοιπόν, 1920, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, βασιλιάς των Ελλήνων. Από το γνωστό δάγκωμα της Μαϊμούς. 1971, ο Ντίν Άτσεσον, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, γνωστός για το περίφημο σχέδιο Άτσεσον. Και το 1996, ο Ζαν Ρενέ Λακόστ. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα για αυτόν. Απλά χρειάζεται να βγούμε για να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Παρουσιάζονται σήμερα από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων βιομηχανία και εμπόριο. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα ψηφιακή υπηρεσία του ΙΕΦΚΑ για την υποβολή ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών. Την Τετάρτη, επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα με στόχο να συγκρατηθούν οι τιμές. Επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος Προλαμβάνω για τον καρκίνο του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τα περαπαιτικά τους μέσω SMS και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Χωρίς νερό σήμερα για 4 ώρες από τις 10 έως τις 2 το μεσημέρι Δημοτική Ενότητα Πολύχνης λόγω εργασιών για τη σύνδεση νέου αγωγού. Σιγή ηχθείως από τη Μόσχα για ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή κεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Λίγες ώρες αργότερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα μεταξύ άλλων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα πάντως με το Άξιος, η Ρωσία δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός. Επόμενη ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 8.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Έλα, με ωραία διάθεση και με ωραία μουσικούλα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας και ας βρούμε λίγο κίνηση και ας έχει ανέβει λίγο παραπάνω στην τιμή το πετρέλαιο. Ας είμαστε αισιόδοξοι.
1: Και ας πέφτει και η θερμοκρασία.
0: Ας είμαστε αισιόδοξοι, έτσι.
1: Και ας μας κυνηγάνε οι λογαριασμοί.
0: Και ας τρώμε μόνο όσπριο.
1: Ας είμαστε αισιόδοξοι.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο να δούμε και τι γίνεται με την κίνηση. Έλεγε νωρίτερα ο Μπάμπης για το πρόβλημα που υπάρχει στο μεγάλο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας στην Αττική, εκεί με την Οσμία Αερίου και με τις έρευνες που γίνονται. Να έρθουμε και εδώ πέρα λίγο σε ένα σχολικό συγκρότημα, γιατί ακούστηκε αρκετά αυτό το Σαββατοκύριακο αυτό το θέμα. Κλειστό θα παραμείνει τελικά σήμερα το γυμνάσιο των Βασιλικών, καθώς την περασμένη Παρασκευή είχε τραυματιστεί ένα 14χρονο παιδί, ένας μαθητής, όταν σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι εκεί μια σχολικής αίθουσας και έπεσε πάνω στο παιδάκι. Παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις από το Δήμο Θέρμης πως το σχολείο θα λειτουργούσε, φαίνεται κάποιοι το ξανασκέφτηκαν και το σχολείο θα παραμείνει.
1: Ναι, τώρα δεν παίζει τώρα με την ασφάλεια των παιδιών. Να γίνει καμία στραβή και πάλι. Πλάκα κάνουμε. Στέλνει το παιδάκι στο σχολείο και σου λένε τραυματίστηκε και το πήγαμε στο νοσοκομείο γιατί έπεσε σοβάς από το ταβάνι στο κεφάλι.
0: Και πόσες φορές τα έχουμε δει αυτά με τους σοβάδες.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε και κάτι έκτακτο ή προγραμματισμένο σήμερα. Βλέπω κάτι σε διακοπή, Μπάμπη.
1: Έχει μια διακοπή υδροδότησης στην περιοχή της Πολύχνης. Είναι από αυτές τις κλασικές, τις καθημερινές στη Θεσσαλονίκη. Απλώς διαλέγουμε περιοχή. Μάλλον όχι εμείς, η ΕΙΑΘ.
0: Αρκετές ώρες,
1: Μπράβο. Από τις 10 το πρωί ως και τις 2 το μεσημέρι θα γίνουν κάποιες εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο στις συμβολές στον οδό Μαυρομιχάλη με Αρκαδίου στην Δημοτική Ενότητα Πολύχνης του Δήμου Παύλου Μελά. Και θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης. Ακούστε όσοι μένετε εκεί στα δυτικά, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Λεωφόρου Στρατού, Κύπρου, Αλκιβιάδου, Μαυρομιχάλη, Φλέμικ, Ιεραποστόλου Κοσμά και τις παρακείμενες οδούς. Μιλάμε πάντοτε για την περιοχή της Πολύχνης.
0: Λοιπόν, και ενώ τα λέμε αυτά, βλέπουμε απέναντί μας τον τηλεοπτικό δέκτη εδώ στην οθόνη μας και αγγλικό ποδόσφαιρο. Νομίζω έχει χθες ένα ντέρμπι. Manchester City πρέπει να κέρδισε, δεν ξέρω.
1: Όχι, πρέπει. 0-3. Εγώ 0-3. Είμαι Liverpool στην Αγγλία.
0: Ήταν Liverpool, Manchester
1: City. Liverpool
0: ήταν γηπεδούχος.
1: Ναι, όταν λέμε Liverpool, είναι Liverpool, Manchester City. Στο Anfield. Το θέμα είναι ότι ήταν ισορροπημένο το match μέχρι που σταμάτησα να το παρακολουθώ εκεί γύρω στο 60. Και όταν, γιατί έπρεπε να ετοιμάσω κάποια πράγματα με τα πισίδια. Και όταν ξαναγύρισα και λέω για να δω τώρα τι γίνεται, βλέπω ένα 0-3 και δεν το δικαιολογούσε το παιχνίδι.
0: Νομίζω στο 64 έβαλαν το
1: δηλαδή,
0: πρώτο του.
1: Δηλαδή μέσα σε ένα 10-15 λεπτό πρέπει να βάλαν 3 γκολ. Η City, η οποία ξέρεις, κινδυνεύει με πολύ βαριές πίνες. Γιατί την έχουν δει ότι έχει κάνει παρατυπίες στα οικονομικά και στο γεγονός ότι έχει ξεφύγει από τον απαιτούμενο προϋπολογισμό που θα πρέπει να δηλώνει. Και εκεί θεωρούσα ότι θα τους πατήσουμε. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχεις οικονομικά προβλήματα, λέω και είσαι προβληματισμένος, τι θα γίνει, θα μας αφαιρέσουν βαθμούς, θα μας δείξουν κατηγορία. Να, τι όμως, τα
0: ρίξε. Ο Χάλαντ πάντως έβαλε μια γκολάρα από ό,τι πρόλαβα και είδα.
1: Και ο Ηρακλής, νίκησε. Πρώτη πρεμιέρα στο Καφτατζόγλιο φέτος, πρώτος αγώνας στο γήπεδο του και καθάρισε 2-0.
0: Και ο Άρης καθάρισε, και θα μπορούσε βέβαια να καθαριστεί, αλλά καθάρισε.
1: 3-0 στο ημίχρονο, δεν τους είχα.
0: 3-0 στο ημίχρονο και με χαμένο πέναλτι και στο τέλος το κάναμε πάλι θρίλερ.
1: Δηλαδή,
0: 3-2 έληξε.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ναι, ναι. Φάγαμε ένα δεύτερο γκολ στο 80 κάτι, ναι.
1: Σήμερα ο ΠΑΟΚ παίζει με την Καλαμάτα.
0: Ο τελευταίος αγώνας της αγωνιστικής.
1: Αν κερδίσει, πιάνει τον Παναθηναϊκό που έχασε χθες από τον Ολυμπιακό στην κορυφή. Αλλά δεν είναι εύκολο μάτς, εγώ το ξαναλέω. Δεν υπάρχουν πλέον οι μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις ομάδες.
0: Ναι,
1: της
0: ναι, μα φαίνεται και από την βαθμολογία. Ναι. Δηλαδή, ο πρώτος με τον πέμπτο έχουν 5 βαθμούς διαφορά. Ο πρώτος έχει 15 και ο Άρης που είναι πέμπτος έχει 10. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει στη συνέχεια. Είχαμε και το ντέρμπι βέβαια της Αθήνας, για τα οποία θα μιλήσουμε αργότερα. 1-0, δύσκολο μάτς φαίνεται. Κέρδισε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκό.
1: Σκληρό μάτς, ναι. Είχε αρκετό ξύλο.
0: Περισσότερο αυτό, δεν είχε πολύ καλές φάσεις. Λοιπόν, θα τα δούμε όμως αυτά, θα τα δούμε αργότερα με τον Θόδωρο του Χατζηπαντελή, τον οποίο πρέπει να τον έχουμε και στα όπα-όπα. Γιατί όπως φαίνεται δεν τον έχουμε για πολύ ακόμα.
1: Για μία εβδομάδα ακόμα, φίλες και φίλοι.
0: Α, δούμε, δεν είναι και εκείνος βέβαιος.
1: Συνταξιοδοτείται. Μου λέει Μπάμπη μου, μία εβδομάδα ακόμα απολαύστε με. Και λέω θα το κάνουμε, λέω με μεγάλη χαρά με τον Νίκο εδώ στην εκπομπή.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά Δευτέρα πρωί και πρέπει να δούμε λίγο πώς πάει και η κίνηση. Βλέπω στο περιφερειακό ήδη κάποια πρώτα σημάδια υπάρχουν.
1: υπάρχω σαν το ούζο που διαφήμιζε κάποτε ο Καζατζίδης.
0: Λοιπόν, στην περιφερειακή, στην Τριανδρία, κλασικά το ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Στο άλλο ρεύμα έχουμε περισσότερο κίνηση, όπως κάθε μέρα σχεδόν, από το ύψος των νοσοκομείων μέχρι και μετά τον κόμβο Νεάπολης Πεύκων.
1: Δυτικότερα μένοντας, υπάρχουν κάποια ζητήματα αυτή την ώρα στη Μίκη Θεοδωράκη, όχι όμως εκείνα τα απαγορευτικά και τα δύσκολα. Πιστέψτε με ότι αυτή την ώρα η Μίκη Θεοδωράκη στο κατέβασμα εκεί στην Αγίων Πάντων έχει το κλασικό προβληματάκι, το οποίο όμως δεν ξεπερνάει το κημητήριο της Αγίας Παρασκευής, ενώ αντίθετα στο ανέβασμα, και το έχουμε εντοπίσει τις τελευταίες ημέρες, της Μίκη Θεοδωράκη προς την Σταυρούπολη, στο φανάρι της Δαβάκη γίνεται χαμός, η ουρά ξεκινάει από την Αγαθουπόλεως, δηλαδή περίπου στο μισό αυτής της διαδρομής ανάμεσα στην Δαβάκη με την Αγίων Πάντων.
0: Να κατέβουμε και προς το εσωτερικό της πόλης, προς το κέντρο, να πάμε να δούμε λίγο. Η Τσιμισκή είναι καλούτσικη, έχει κάποια θεματάκια, μεγαλύτερα θέματα έχει η Εγνατία στο ρεύμα προς την πλατεία Δημοκρατίας. Κλασικά βέβαια μπροστά στα δικαστήρια έχουμε εκεί στο Σταυροδρόμιο αρκετή κίνηση. Αρκετή κίνηση
1: και στην πλατεία της Χαφ.
0: Και στην πλατεία της...
1: Κυρίως από την, από την Εθνική... Από την... Από τη Λεωφόρο Στρατού κυρίως το μεγαλύτερο πρόβλημα και από την Ανδρόνικου σημαντική καθυστέρηση, αλλά κυρίως εκεί. Λεωφόρο Στρατού αλλά και Λεωφόρος 3 Σεπτεμβρίου.
0: Θα επανέλθω λίγο στην περιοχή των δικαστηρίων, να πούμε ότι και στον Βαρδάρη, στην πλατεία Δημοκρατίας, έχουμε κάποια
1: είναι κλασική εικόνα,
0: θεματάκια.
1: Στο κομμάτι που πας να βγεις από τη Μίκη Θεοδωράκη στην Εγνατία, σχεδόν πάντοτε εκεί το φανάρι θα σε πιάσει κανένα δύο φορές.
0: Στην Αγίου Δημητρίου έχουμε και σήμερα στο αρχικό κομμάτι εκεί, στο ύψος της πλατείας Αντιγονιδών από πάνω, έχουμε κάποια θεματάκια. Και πάμε πιο ανατολικά,
1: ανατολικά
0: τώρα.
1: Σήμερα η Αγία Σοφίας,
0: η
1: Βασιλίση Σόλγας, έχω μπερδέψει τις Βασίλισσες. Είναι φορτωμένη σε σχέση με αυτό που μας είχε συνηθίσει όλο το προηγούμενο διάστημα.
0: Έχει και η Βασιλέως Γεωργίου και η Βασιλίση Σόλγας έχουν αρκετή κίνηση.
1: Σε διάφορα, σε διάφορα σημεία.
0: Σε διάφορα σημεία, ναι.
1: Κοιτάζω τη γειτονιά σου εκεί. Okay.
0: Μισό λεπτό, για να μπω να δω μήπως τυχόν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το μετρό. Γιατί πολύ... θα μου πεις βέβαια Δευτέρα πρωί είναι. Αλλά γιατί έχει πολλή κίνηση στην Όλγας και σε παραπάνω από ένα σημείο από ό,τι είχαμε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό. Για να δούμε. Και αυτό πρέπει να το βλέπουμε κάθε μέρα. Όχι. Κανονική λειτουργία δηλώνεται στο μετρό.
1: Την Παρασκευή είχαμε μια δύο-ωρη διακοπή πάλι.
0: Την Παρασκευή είχαμε ένα θεματάκι. Ίσως λιγότερο, ίσως και λιγότερο. Και βέβαια είχαμε το προγραμματισμένο χθες που τα δρομολόγια άρχισαν μετά τις 12.
1: Την Παρασκευή είχαμε πάντως πάλι κάποιο πρόβλημα. Εγώ αυτό που θα σημειώσω είναι πως κάποιοι, ρε παιδιά, δεν κρύβετε τη χαρά σας κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα με το μετρό.
0: Όχι.
1: Ναι, ναι, επιχαίρουν. Δηλαδή, να σου δείξω τώρα αναρτήσεις συγκεκριμένων και συναδέλφων που λες και περιμένουν στη γωνιά και τρίβουν τα χεράκια τους αν κάτι πάει λάθος με το μετρό.
0: Εμείς πρέπει να βοηθάμε προς κάθε κατεύθυνση.
1: Λοιπόν, φτάνει, ρε παιδιά.
0: Στους σταθμούς τώρα που βλέπω αναλυτικά, το μόνο θέμα υπάρχει στο σταθμό Νομαρχίας, όπου είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας οι ανελκυστήρες. Στους άλλους σταθμούς δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, ούτε με ανελκυστήρες ούτε με κυλιόμενες σκάλες. Μπορείτε να πάτε άφοβα. Και μπορείτε να πάτε και το βράδυ, αν έχετε καμία καλή πρόταση για πολιτιστική βόλτα, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι λες, να πάμε.
1: Να πάμε στην
0: ατζέντα.
1: Α, στην ατζέντα.
0: Μήπως στην ατζέντα έχουμε κάτι ενδιαφέρον να ακούσουμε.
1: Ναι, ναι, γιατί όχι. Και εκεί έτσι κι αλλιώς, φίλε, δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση. Μπαίνεις και κατευθείαν. Τι φτάνεις.
0: Δεν νομίζω να υπάρχουν τώρα πλέον ανοιχτές εκδηλώσεις, ανοιχτές συναυλίες, έτσι. Για να ακούσουμε, κυρία Σοφία, την ατζέντα μας.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Ινστιτούτο Γκέτε επιστρέφει το προφητικό έργο του Έντεν Φον Χόρβατ, Σλάντεκ, σε σκηνοθεσία Θάνου Νίκα. Η πετυχημένη παράσταση φωτίζει τους μηχανισμούς που οδηγούν στην άνοδο του νεοφασισμού. Ο κινηματογράφος Βακούρα και οι Σινεφίλ Δευτέρες προβάλλουν τη λάμψη του Στάνλι Κιούμπρικ. Η πένα του Στίβεν Κίνγκ και η καθηλωτική ερμηνεία του Τζακ Νίκολσον έχουν καθιερώσει την ταινία ως μία από τις καλύτερες όλων των εποχών. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η ταινία Παράσιτα του Μπονγκ Τζουν Χο, ένα ανατρεπτικό μαύρο κωμικό θρίλερ που έγραψε ιστορία στον παγκόσμιο κινηματογράφο, αποτελώντας την πρώτη ξενόγλωση ταινία που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης φιλοξενείται η έκθεση για το Μανώλη Αναγνωστάκη «Το θέμα είναι τώρα τι λες». Μέσα από το εκθεσιακό υλικό, οι επισκέπτες γνωρίζουν σημαντικούς σταθμούς της δημιουργικής πορείας του Θεσσαλονικιού ποιητή, τη σχέση του με την πόλη και τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της εποχής του, καθώς και τη συμβολή του στη μεταπολεμική ελληνική ποιήση. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.
0: Λοιπόν, αφού ακούσαμε και την πολιτιστική ατζέντα και αφού δεν είχαμε και πολλές προτάσεις για μουσική και τραγούδια σήμερα, θα σου πρότεινα εγώ κάτι, Μπάμπη.
1: Δηλαδή, αν δεν μας τη δίνει η μουσική ατζέντα την επιλογή, τη φτιάχνουμε μόνοι μας.
0: Φυσικά. Και αν όχι κιόλας, τραγουδάμε. Μπορούμε να κάνουμε και μια ανοιχτή συναυλία, χωρίς εισιτήριο, να έρθει το κοινό να μας παρακολουθήσει.
1: Δηλαδή, όχι μόνο θα έρχονταν το κοινό, αλλά θέλει να μας πληρώσει και όλα αντί να τους πληρώνουμε. δηλαδή, μεγάλη διαγύση για τον εαυτό σου και για εμάς, Νίκο.
0: Δεν μου λες, θυμάσαι τους απέναντι και τη Μελίνα Ασλανίδου.
1: Ναι, τους θυμάμαι και τους απέναντι. Την ώρα που εγώ έβαζα Ασλανίδου και Δυνάμω να βγαίναμε από το μπαλκόνι και λέγανε «Χαμήλωσε, βρε, μας πήρε στα αυτιά».
0: Οι απέναντι.
1: Αυτούς τα λες, μάλλον. Τους απέναντι.
0: Νομίζω και...
1: Γκρινιάριδες, καλά παιδιά, αλλά γκρινιάριδες. Δεν μπορούσα να ακούσουμε Μελίνα με τίποτα.
0: Νομίζω και Φώτης Θεοδωρίδης και Μελίνα Ασλανίδου, λοιπόν, και για Μίμη Πλέσα μιλούσαμε και κάναν μια πολύ ωραία διασκευή του τραγουδιού της πόλης Πάνου «Τι σου έκανα και πίνεις» και έτσι γίναν και πανελληνίως γνωστοί.
1: Ναι.
0: Και μπορούμε να τα ακούσουμε αυτό. Εδώ φωνή μέταλλο η Μελίνα Ασλανίδου. Πάρα πολύ ωραία διασκευή.
1: Για να την ακούσουμε.

0: Πολύ πολύ ωραία. Μίμης Πλέσας, αξέχαστος και ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Πρωί Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου, φίλες και φίλοι, εδώ.
1: Αυτό το κομμάτι νομίζω ότι το ξαναθυμηθήκαμε μέσα από ένα τηλεπαιχνίδι. Ποιο ήταν το...
0: Εντάξει.
1: Ποιο ήταν.
0: Νομίζω ότι μας το ξαναθύμισαν οι απέναντι καταρχάς και μετά ίσως επειδή είχε μεγάλη τηλεθέαση.
1: Πώς το λέγανε εκείνο?
0: Αυτά τα κάποια,
1: με την κάμερα
0: κάποια
1: από τα
0: Big Brother.
1: Έλα, από εκεί έγινε ξανάγνωστο. Και μάλιστα νομίζω ότι και η Μελίνα Αστανίδου εκείνη την περίοδο εκμεταλλεύτηκε και έκανε αυτό το ξεπέταγμα. Εξαιρετική βέβαια, αλλά τη βοήθησε πάρα πολύ εκείνο το τηλεπαιχνίδι.
0: Εκείνο το τηλεπαιχνίδι και εκείνη η κοπέλα η οποία το τραγουδούσε και είχε μετά και άλλη πορεία. Το άκουγε πολύ από τους απέναντι που ήταν, ναι, της μόδας εκείνο τον καιρό, ναι, τουλάχιστον από τους έντεχνους. Και γι' αυτό το τραγουδούσε. Ναι. Είχε αντίστροφη
1: η
0: δηλαδή
1: Μελίνα
0: πορεία.
1: Η Μελίνα την βρήκε ποτέ αυτή την κοπέλα να την κεράσει ένα μπουκάλι σε κάποια από τις εμφανίσεις
0: της? Δεν ξέρω ποιος πρέπει να κεράσει ποιον. Λοιπόν,
1: αυτή.
0: Πάμε λίγο πίσω στην κίνηση. Στην Εγνατία βλέπω ότι έχει χειροτερέψει το πράγμα.
1: Νίκο, τον Κακαρίκο.
0: Και
1: καλημέρα.
0: Για μας προορίζεται ο κύριος Κακαρίκος, παρακαλώ. Ελάτε εδώ. Προπονηθείτε λίγο, γυμναστείτε πριν πάρετε τη θέση σας. Στην Εγνατία που λες, Μπάμπη, έχει μεταφερθεί το προβληματάκι και πριν την πλατεία Συντριβανίου. Και
1: μην
0: πιάσεις
1: το στόμα σου και πεις τη λέξη Συντριβάνη το πρωί για την Αγία Σοφίας, για την πεζοδρόμηση. Να τα προβλήματα στην Αγία Σοφίας.
0: Έχουμε ένα κολληματάκι και εδώ σε εμάς στην Αγγελάκη, αλλά και στη Σβόλου, στη συμβολή με την Εθνική Σαμίνης. Και πιο πριν μπροστά στα πανεπιστήμια στην Εγνατία, στο άλλο ρεύμα.
1: Ενώ έχει κοκκινήσει τελείως η περιφερειακή, κυρίως το ρεύμα προς τα δυτικά, πριν από τον κόβο της Τριανδρίας και μέχρι τώρα πλέον φτάνει και την έξοδο εκεί, την πρώην έξοδο στο Επταπύργιο, οι καθυστερήσεις. Είναι Δευτέρα, φίλες και φίλοι, και είναι και χειμωνιάτικη και πρέπει να τα περιμένουμε αυτά.
0: Και θα ξαναγυρίσουμε λίγο προς το κέντρο, γιατί βλέπω ότι και στην Πολυτεχνείου έχει μεγαλώσει η γραμμή του μποτιλιαρίσματος εκεί στο φανάρι, στα δικαστήρια. Δεν ξέρω στη Μίκη Θοδωράκη αν είναι καλύτερα ή χειρότερα σε σχέση με πριν.
1: Καλύτερα δεν θα στοιχημάτιζε ποτέ ότι μπορεί να είναι. Βέβαια δεν έχουν πάρει, το ξαναλέω, την έκταση της ταλαιπωρίας που μας δίνει συνήθως το συγκεκριμένο κομμάτι της Μίκη Θοδωράκη. Εξακολουθούν να παραμένουν περισσότερα προβλήματα στο ανέβασμα προς τη Σταυρούπολη. Μέχρι και την Αγαθοπόλους φτάνει η ουρά για να περάσει κάποιος το φανάρι ανηφορίζοντας προς Σταυρούπολη ή προς την Πολύχνη.
0: Μάλιστα, κατά τα άλλα, στην εσωτερική δυτική περιφερειακή εξακολουθεί και είναι σχεδόν καθημερινό το πρόβλημα στο ύψος του Κορδελιού προς δυτικά. Εκεί πολύ μποτιλιάρισμα. Δες ρε Μπάμπη, και τώρα έτσι που το ανοίγω, πόσο τραβάει πολύ.
1: Μάλιστα. Ναι, πρέπει να κάνουμε υπομονή, εντάξει.
0: Όπα, όπα, όπα. Και πιο δυτικά έχουμε θέμα. Έχουμε στην Εθνική Θεσσαλονίκη Έδεσας, στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη, στη Σιδενό, στη διασταύρωση της Ίνδου. Έχουμε ποτηλιάρισμα και έχουμε το ποτηλιάρισμα από αρκετές πλευρές από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Πιασμένοι από παντού είμαστε, Νίκο.
0: Και δεν βρέχει.
1: Πιασμένοι από παντού.
0: Όχι. Δεν βρέχει.
1: Όχι, όχι.
0: Τελευταία φορά που είχα πάει Σύνδο, που είχα περάσει από Σύνδο, ήταν που έριχνε καρέκλες, αν θυμάσαι. Εκεί πέρα.
1: Συνήθως από όπου περνάς δεν έχουν καρέκλες, Νίκο. Κάτσε σπίτι σου.
0: Ναι.
1: Τώρα. Δηλαδή άσε τους ανθρώπους εκεί στη Σύνδο.
0: Λιακάδα έχει έξω σήμερα. Μια χαρά λιακάδα έχει. Λοιπόν, μην τον ακούτε. Βλέπω τώρα ανοίγοντας εδώ πέρα, βλέπω και τη λίμνη Κορώνια, για την οποία γίνονται ξανά καταγγελίες. Η αλήθεια είναι την τελευταία φορά που πέρασα, το πόσο έχει τραβηχτεί η στάθμη της λίμνης, Μπάμπη.
1: Ναι, έχουμε κάνει και εμείς και στην περίμετρο συνδέσεις από το σημείο. Είναι ένα άλλο το πρόβλημα, ρε παιδάκι μου. Κάποια στιγμή σου δίνει την αίσθηση ότι κάτι πάει να γίνει και στη συνέχεια καταλαβαίνεις
0: ότι συρρυκνώνεται
1: και η συρρύκνωση είναι μεγαλύτερη από ό,τι βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Λοιπόν, αισιοδοξία. Τι προτιμάς τώρα, να βάλουμε Stevie Wonder και Part-Time Lover?
1: Ναι.
0: Ή θα ήθελες Cool and the Gang and Fresh?
1: Να σου, έτσι, πω, εγώ θα πήγαινα στο Stevie Wonder.
0: Πάμε, ξεκινάμε. Part-Time Lover, κυρίες και κύριοι, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων.
1: Θα μας φτάσει μέχρι το δελτίο
0: της Νίκης
1: Χατζηδημητρίου και εμείς επιστρέφουμε μετά τις 8.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Μεγάλη συμφόρηση και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα στην περιφερειακή, στο ύψος της Τριανδρίας. Παρουσιάζονται σήμερα επίσημα από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ενηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων βιομηχανία και το εμπόριο. Την Τετάρτη οι επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα με στόχο ότι να συγκρατηθούν οι τιμές. Επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος «Προλαμβάνω» για τον καρκίνο του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τα παραπεμπτικά τους μέσω SMS και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές, ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή και χειρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5%, ενώ ο Brent έχει πτώση 1,2%. Ενεργειακή και χειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών τίθεται άμεσα σε ισχύ. Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις που αφορούν ενεργειακές υποδομές, καλώντας παράλληλα τις δύο πλευρές να τηρήσουν τη συμφωνία. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι διατίθεται να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια, αν η Μόσχα πάυσει τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, η Ρωσία φέρεται να χτύπησε ξανά ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Μετά τη δρυμία επίθεση που δέχτηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε τον Τραμπ να ζητήσει δίμηνη εκεχηρία από τον Πούτιν ώστε να πραγματοποιηθούν εκλογές στην Ουκρανία. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε βαλιστικό πύραυλο των Χούθη. Στο στόχαστρο βρέθηκαν χτες το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας με εξαίρεση της ιερές πόλης Μέκας και Μεδίνας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε στα ταξιδιωτική οδηγία, συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόνς δέχτηκε χτες βράδυ δεξαμενόπλιο κοντά στο αγκυροβόλιο της Οχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε ενώ παραμένουν άγνωστες οι ζημιές. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νεκρή μέσα στο σπίτι της, το Μενίδη βρέθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής, μία 89χρονη, η οποία έφερε τραύματα από ίχνη πάλης. Οι αρχές προσήγαγαν τον 62χρονο γιο της ως ύποπτο, που φέρεται να είναι και χρήστης ναρκωτικών ουσιών, καθώς έχει και ψυχολογικά προβλήματα. Η γυναίκα διέμενε με το γιο της και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον ανιψιό της. Τρία άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όταν γιο ταχύ που οδηγούσε 45χρονος υπό την επίρρεια μέθης, όπως διαπιστώθηκε, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει με το

0: όχημά του σε ουζερή στην περιοχή του Ευόσμου. Από την πρόσκουση τραυματίστηκαν 3 θαμώνες του καταστήματος, ενώ προκλήθηκαν και υλικές ζημιές. Το συμβάν σημειώθηκε στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ ο 45χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος 20χρονου στη Θεσσαλονίκη μετά το θάνατο της συνομήλικης φίλης του με την οποία φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τη ζωή της. Χωρίς νερό σήμερα για 4 ώρες από τις 10 έως τις 2 το μεσημέρι η Δημοτική Ενότητα Πολύχνης λόγω προγραμματισμένων τεχνικών παρεμβάσεων στο δίκτυο για τη σύνδεση νέου αγωγού. Στη διεθνή επικαιρότητα, την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit αποκάλυψε δημόσια ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τόνισε ότι τέτοιες πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται για την προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών. Και μια ματιά στον καιρό. Άστατος καιρός προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες με βελτίωση μετά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία στην πόλη από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
7: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, μετά από ένα ακόμα πολύ όμορφο τραγούδι, μουσικής έμπνευσης βέβαια του Μίμη Πλέσσα, Αντώνης Καλογιάννης, και εμείς εδώ συνεχίζουμε και με πολλές μουσικές επιλογές, αλλά και με επιλογές θεμάτων. Όσον αφορά τις επιλογές εδώ συναδέλφων, συνεργατών, ο Νίκος ο Κακαρίκος έχει λάβει την θέση του στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, διαδεχόμενος την Σοφία Τσακαλή. 6930-078-228 ο αριθμός του Viber, στον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε για τα μηνύματά σας. Η πόλη ξύπνησε εδώ στον 102, ο Μπάμπης ο Τζιομπάνογλου, ο Νίκος ο Λαδιανός μαζί σας, και βέβαια στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπως το συνηθίζουμε τέτοια ώρα, ακριβώς 11 λεπτά μετά τις 8, είναι ο Βασίλης ο Πεκλάρης, έχει πάρει και αυτό στη θέση του. Θα δώσει την ανταπόκρισή του σε εμάς και θα έρθει σιγά σιγά μετά να κατηφορήσει και εκείνος, θα δοκιμάσει έτσι την περιφερειακή, η οποία βλέπω σαν να έχει λίγο εκεί προς τα ανατολικά, προς τα Κωνσταντινοπολίτικα, λίγο παραπάνω κίνηση σε σχέση με πριν. Βασίλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Νικηφόρε Βασίλη, γιατί πρέπει να πούμε ότι ο Ηρακλής πέτυχε την πρώτη του νίκη στην πρώτη του εμφάνιση του Καφτατζόγλου.
0: Ναι, αλλά έφαγε ένα στραπάτσο δυστυχώς στο μπάσκετ, άφησε το Περιστέρι από μείον 17 να κερδίσεις την παράταση.
1: Άσε να χαρούμε αν βάζει.
0: Δεν μπορώ, το είχα εδώ, τι να κάνω.
1: Το είχες εκείνο, μα το γιώσεις.
0: Στεναχωρέθηκα για τον φίλο μου.
1: Όλος ο Ηρακλής πανηγύριζε, γιατί με την επανεμφάνιση στο Καφτατζόγλιο πήρε την πρώτη του μεγαλειώδη
0: νίκη. Μετά από πόσο καιρό στο Καφτατζόγλιο, θα μας πει ο Βασίλης, θα το θυμάται. Καλημέρα Βασίλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και ξεπαίξαμε στο Καφτατζόγλιο, στις άλλες κατηγορίες έχουμε παίξει στο Καφτατζόγλιο. Και πέρσι και πρόπερσι στην Super League 2, όπως τη λένε, τις κατηγορίες, ο Καφτατζόγλου χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιήθηκε ως έδρα και πέρσι τελευταίο παιχνίδι που ανέβηκε ο Ηρακλής, και όχι όλα τα παιχνίδια δηλαδή. Οπότε στην πρώτη εθνική Καφτατζόγλου, στη Super League δηλαδή που λέμε τώρα, έχει από το 17 που υποβάστηκε με το γνωστό τρόπο που υποβάζεται πάντα ο Ηρακλής.
1: Στα χαρτιά,
2: δηλαδή,
1: στα χαρτιά.
2: Όχι αγωνιστικά.
1: Στα χαρτιά, αυτό έτσι, να το λέμε.
2: Ναι, ποτέ καμία από τις τρεις, κανένας από τους τρεις υποβασμούς δεν έγινε αγωνιστικά, δεν βγήκε δηλαδή ποτέ κάτω από την γραμμή του υποβασμού σε πρωταθλήματα. Σε αντίθεση με άλλες ομάδες της πόλης. Για να το συζητάμε.
1: Είσαι κι εσύ ένας. Δεν τον άκουσε, σου ξέφυγε. Λέει αντίθεση με κάποιες άλλες ομάδες.
2: Εδώ, βλέπει τον καιρό, βλέπει.
0: Όχι, εδώ πέρα έχουμε, κάνουμε παράλληλα πολλές εργασίες. Βλέπουμε. Βλέπουμε εδώ και τα μηνύματα αγαπητών φίλων και ακροατών. Για πες.
2: Ναι. Να σου πω. Το Περιστέρι τώρα, εντάξει, κοίταξε να δεις, υπάρχει και μια, γιατί δεν ξέρω εσύ σαν μπασκετικός πώς είδες τον Αλέξη Κυπρανίκο.
1: Αυτό θα σου έλεγα, μου την πήρες την ατάκα.
0: Κοίταξε, τον Μπάμπη δεν τον ενθουσίαζε τουλάχιστον με τις μπασκετικές του ικανότητες.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν σου βγάζει τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος έχει αθληθεί στο παρελθόν.
0: Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έχει μεγαλύτερη εμπέδωση στο μπάσκετ.
1: Ούτε και αυτός μου το βγάζει.
2: Τώρα αυτό το στυλάκι, το σούτ, ας πούμε, η κίνηση του χεριού είναι ανθρώπου που έχει παίξει μπάσκετ.
1: Είδα ένα λέει up εκεί βαρύ και αργό.
2: Βαρύ, εντάξει, πώς θα.
0: Κοίταξε, πες τους ότι παραδίδω δωρεάν μαθήματα, τουλάχιστον για να μάθουν έτσι λίγο
1: και στον
0: να.
1: Αλέξη Τσίπρα, ρε φίλε,
0: λίγο δηλαδή, τον καρπό, πώς να τον.
1: Φτάνει. Το θέμα είναι, εγώ να ρωτήσω κάτι, ποιος από τους δύο νίκησε τελικά, ο Τσίπρας ή ο Κορώνιος?
2: Κοίταξε να δεις το ένα. Του φοράει το ένα κερδίζει. Ο αρχηγός πάντα.
1: Ο άλλος θα χάνει επίτηδες, έτσι.
2: Ναι, ο άλλος βαράει λίγο.
0: Ο Κορώνιος γιατί προαλήφεται για υπεύθυνο αθλητικού τομέα?
2: Κοίταξε να δεις τώρα, η Δυτική Αθήνα, ο Άγγελος Κορωνιός είναι στο Περιστέρι όλα τα χρόνια, αρχηγός κτλ. Η Δυτική Αθήνα είναι ένα πεδίο, τώρα υπέγραψε και την αίτησή της για να μπει στην Ελλάδα, συγγνώμη. Και η Έφη Αρτσόγλου, το είδαμε το βιντεάκι στο NGR την Παρασκευή, μέσα από συνέντευξη που έδινε εκείνη την ώρα live, έκανε και την εγγραφή της στην Ελλάδα. Οπότε η Δυτική Αθήνα ενισχύεται στην Ελλάδα. Αλλά βέβαια το θέμα είναι τώρα για την παράθεση πολύ
0: χοντρική. Συγγνώμη, στη Δυτική Αθήνα συμπεριλαμβάνεις και την Έφη Αχτσιόγλου?
2: Ναι, εκεί είχε κατέβει. Τώρα δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει.
0: Η Δυτική Θεσσαλονίκη.
2: Η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει.
0: Στη Δυτική Θεσσαλονίκη περισσότερο στρέφονται σε άλλες δραστηριότητες, έτσι πιο πολύ, πιο ανθρώπινες, πιο χαλαρές, πιο ερωτικές. Διεργασίες.
2: Η Θεσσαλονίκη έχει τον Σαουλίδη, ο οποίος ήταν.
1: Δεν μιλάει για τον Σαουλίδη ο Νίκος προφανώς, μιλάει για την, για την Κατερίνα Τινοτοπούλου και την αποκάλυψη του ιδηλίου. Όχι, όχι. Και την αποκάλυψη του ειδηλίου που βλέπουμε τον ηθοποιό τον κύριο Τσαρούχα.
0: Γιατί,
1: με την
0: γιατί στη Δυτική αυτό Θεσσαλονίκη αποκαλύφθηκε το ειδήλιο.
2: Ναι, αλλά εκεί έγινε η ανάρτηση. Ήρθε από μια ανάρτηση έγινε. Εντάξει, τώρα ο καθένας κάνει τις επιλογές του.
1: Προφανώς, προφανώς. Προφανώς λέω, ξεκάθαρα. Τι, ναι. Δεν το συζητάμε. Αλλά προφανώς γι' αυτό ήταν η κουβέντα του Νίκου.
2: Α,
1: έρχονται οι Αθηναίοι ηθοποιοί και μας κλέβουν τα πιο όμορφα κορίτσια. Αυτό ήθελα να πει.
0: Μπροστά, κοίταξε. Ο έρωτας, ήθελα να πω, τα ισοπεδώνει όλα. Και πολιτικές και τα πάντα.
2: Σε πολιτικό επίπεδο, παιδιά, όμως, τώρα για να είμαστε, να μπούμε στα πολιτικά, η δημοσιοποίηση τέτοιων θεμάτων είναι ένα ζήτημα. Κάποιοι εκτιμούν ότι πολιτικά προσδίδει ή τέλος πάντων κλείνει μια συζήτηση που μπορεί να γινόταν στο παρασκήνιο. Άλλοι ότι την ανοίγει. Τέλος πάντων είναι πολιτική περισσότερο η εκτίμηση και η συζήτηση που μπορεί να κάνουμε σε τέτοια πράγματα. Και όχι βέβαια προσωπικό που ο καθένας έχει τις επιλογές του, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Φυσικά ξεκάθαρα, τι συζητάμε.
2: Ναι.
1: Πλάκα
2: σας, λίγο σας ενέρωσα τώρα. Ε.
1: Δεν πειράζει.
0: ναι, πάλι το έριξε την πολιτική ορθότητα, Πανάθεμα. Είσαι ρε παιδί μου, είσαι αναντάμ παπαντάμ. Κάτι τελίτσε. Το υπόλοιπο θα σου το πω από κοντά. Λοιπόν,
2: ναι, η Εσπρέσο το έχει πρώτο θέμα. Ποιος το έχει σήμερα, πού είναι.
0: Όχι, δεν νομίζω. Παντού κάπου υπάρχει έτσι ένα εικονίδιο,
2: κάπου,
0: αλλά,
2: κάπου είναι,
0: αλλά όχι πρώτο θέμα. Κοίταξε, είναι δυνατόν να πάρει κανένας την πρωτιά τώρα από αυτά που αποκαλύπτονται για Βύση Καρβέλα και Τούμπαλιν. Εκεί, εκεί είναι η πρωτιά.
2: Ναι. Εκεί αυτοί δεν θα κατέβουν πουθενά, δεν τους βλέπω υποψήφιους να. Συμμετέχουν στις εκλογές, όπως και την Κυλφόρη.
0: Και επίσης, μπράβο, και στα πρωτοσέλιδα, κυριαρχεί και η κυρία Κυλφόρη.
1: Τη φάγατε, βρε, τη φάγατε.
2: Η Φόρη Τζέρναλ δεν είναι καμιά εφημεριδούλα. Μπορεί να ήταν ενοχλημένος εδώ ο Ρούμπιο, ο οποίος ειρήσε παρόντο εδώ, μιλούσε για δυτικό πολιτισμό και μόλις πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατήργησε στα λόγια το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αλλά εντάξει, ο δυτικός πολιτισμός του Ρούμπιο και το Τραμπ και τη κυβέρνηση του μπορεί να τα έχει αυτά, όπως αποφασίζουμε και διατάσσουμε.
0: Τίποτα, πω λέω, επιφώνημα. Επιφώνημα σύμφωνα με την ελληνική γραμματική.
2: Μα μιλούσε εδώ για το δυτικό πολιτισμό στην Μπνίκα. Και λέγαμε, τι ωραία και δικός μας είναι και αυτά. Και πήγε και άσπασε, γιατί δεν τους δώσαν τον Νόμπελ Ειρήνης που ήθελε ο Τραμπ εκεί. Από το. Η κυρία από το Διεθνές.
1: Εδώ που τα λέμε, αδικήθηκε. Ο πρόεδρος λίγο αδικήθηκε για δεύτερη χρονιά.
0: Μόνιμα τον αδική η διαιτησία. Είναι σαν κάποια ομάδα. Μόνιμα αδικημένο από τη διαιτησία.
1: Σε αυτό εγώ τους δίνω ένα δίκιο. Το Ρούμπιο και τον Τραμπ.
2: Πρέπει να καταργήσουν τα πάντα. Λέει η Νορβηγία, καταργήσουμε και την Νορβηγία. Λέει αυτή η Νορβηγία έχουν πρόβλημα. Τον Ζελένσκι τον κατήργησε. Είπε πρέπει να αλλάξει πρόεδρο η Ουκρανία. Τελείωσε. Δηλαδή, ναι, βγαίνει και καταργεί τους πάντες. Εντάξει, γελάμε. Αλλά αυτά επηρεάζουν ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Και δεν ξέρω πού ο πόλεμο, πού τελείωσε. Τελείωσαν, λέει, πόσους πόλεμους τελείωσε.
1: Οκτώ, νομίζω, τους μετρούσε. Δεν μας είπε πόσους ξεκίνησε, έτσι.
0: Έχει ανάψει 800 πολέμους και έχει σταματήσει 1,5.
1: Όχι, και η μισή που έχει σταματήσει ακόμα μένονται. Μην νομίζεις.
0: Σταματάει στα λόγια. Στα λόγια σταματάει.
2: Βλέπεις τι γίνεται στο ΡΙΑ τώρα με τους Κούσι που υποτίθεται ότι είχαν αντιμετωπιστεί. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και εμείς είμαστε εκεί πέρα ακόμα, έτσι, δεν έχουμε αποσυστημικό.
0: Η πλάκα είναι ότι με το Ιράν τώρα δεν γίνεται τίποτα και έχει ξεχυθεί η βία παντού τριγύρω. Καλά, για την Ουκρανία δεν το συζητώ και τη Ρωσία. Εντάξει.
2: Ουκρανία και η Ρωσία ανακοίνωσε την ενεργειακή επιχειρία.
0: Μόνο ο ίδιος το ήξερε. Κανένας άλλος δεν το ήξερε.
1: Ούτε οι Ρώσοι, ούτε οι Ουκρανοί το ήξεραν.
2: Κοίταξε με τον Πούτιν. Είναι
0: όπως οι εταιρείες εδώ πέρα ενέργειας, αερίου, τηλεφωνίας που υπογράφουν μόνοι τους τα συμβόλαια χωρίς να το ξέρεις εσύ.
2: Έκανε τον deal με τον Πούτιν για προς όφελος των Αμερικανών αγροτών, όπως είπε. Τελείωσε δηλαδή τον πόλεμο ουσιαστικά μέσω της οικονομικής συμφωνίας.
0: Δεν ξέρω, και από εκεί από τη Ρωσία δεν είχαμε καμιά. Μήπως και αυτό δεν το ξέρει ο Πούτιν. Ότι έχει κάνει deal με τον
1: Τραμπ.
0: Δεν είδαμε καμιά ανακοίνωση από τη Ρωσία. Μου κάνει εντύπωση. Δεν θα έπρεπε να βγάλουν θριαμβευτική ότι συμφωνήσαμε και θα διαθέτουμε πετρέλαιο.
2: Παιδιά, τώρα, δεν πουλάνε.
1: Κοίταξε και τη σχέση του την ξέρουμε και τα λοιπά. Εμένα άλλο μου κάνει εντύπωση. Πως όσο καιρό και να περάσει, κάποιες χώρες, ρε φίλε μου, δεν αλλάζουν τροπάριο. Δηλαδή είναι ίδιες. Είτε με αυτή την ηγεσία, είτε με την άλλη. Διαβάζω για τις 6 ευρωπαϊκές χώρες που αρνούνται πεισματικά να υπάρξει ένας δημοσιονομικός χώρος για κοινωνικές πολιτικές, για την ενέργεια. Αυτή τη χαλάρωση που ζητάμε και εμείς ως Ελλάδα και η Ιταλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Η οποία πρέπει να πούμε.
1: Γερμανία.
0: Ότι υπήρθε η εξαίρεση για την Ελλάδα, γιατί το συζητούσαμε τις προηγούμενες.
1: Γερμανία, Νίκο. Αυστρία. Ολλανδία, Δανία, Σουηδία και Φιλανδία, πώς μας τηγάνιζαν με τα μνημόνια τα προηγούμενα χρόνια και ήταν σκληροί και άτεγκτοι, μην τυχόν και πέσει κανένα ευρώπουλο κάτω, έτσι και τώρα παραμένουν άκαμπτες. Λες και οι Γερμανοί δεν έχουν ζητήματα. Λες και οι...
2: Δεν έχουν, σε αυτό το επίπεδο δεν έχουν. Και έχουν άλλα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής, τέτοιες πολιτικές οι οποίες...
1: Τσιγκούνιδες μια ζωή σε όλα.
0: Μα πώς δεν έχουν ζητήματα, ρε εσύ, Βασίλη. Στη Γερμανία κοντεύει 3 ευρώ να φτάσει η βενζίνη.
2: Ναι, αλλά δεν είναι πρόβλημα τόσο έντονο της καθημερινότητας.
0: Πώς δεν είναι. Εδώ στις δημοσκοπήσεις και με την άνοδο και από τη μια της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς, αυτά ακούγαμε και στη Σουηδία.
2: Στη Γερμανία το ΑΣΔ και τα λοιπά, η άνοδο έχει άλλα αίτια και όχι το σύστημα.
0: Και αυτά, και αυτά. Τουλάχιστον εγώ θυμάμαι τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις.
2: Πάντως έχουν στα νίκια, έχουν σε άλλα ζητήματα που είναι παρυθερή, αλλά όχι ακριβώς το ίδιο λοιπόν, με εμάς.
0: Βασίλη,
2: ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν σε κόντρα με το Πασόκ. Το Πασόκ κατέδρασε έντονα σε ένα άρθρο του Θανάση Καρτερού στην Εφημερίδα των Συντακτών. Ξεκινάει με το ερώτημα. Με πολύ έτσι σκληρό τρόπο, αν είναι βλάκας ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί για την πολιτική που ακολουθεί. Αυτό θεωρήθηκε έτσι ότι ήταν καζουμπέλι για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βγήκε πολύ σκληρά και δυναμικά, λέγοντας ουσιαστικά ότι ρίχνει λάσπη, πληρωμένο στρατό τρολ κτλ. Θέλετε να χτυπήσετε, κάντε το μόνο σας, του λέει η κύριε Τσίπρα, αν θέλετε να χτυπήσετε τον Ανδρουλάκη. Μην κρύβεστε πίσω από τους προπαγανδιστές σας. Είναι κρίμα να βάζετε ανθρώπους που να σας παπαγαλίζουν κατά του Νίκου Ανδρουλάκη τα ίδια επιχειρήματα και την ίδια φρασιολογία που χρησιμοποιεί ο Άδωνος Γεωργιάδης. Πάρτι στο Μαξίμου κάνουν από τότε που εμφανίστηκε το κόμμα Τσίπρα. Από την πλευρά της Ελλάδας λένε ότι δεν υπήρχε βέβαια τέτοια συνεννόηση, ότι ο Θανάσης Καρτερός να το γραφεί μόνος του. Δεν έχει δηλαδή αυτή την άμεση σχέση με τον κύριο Τσίπρα. Και μάλιστα υπήρξε και με πιο σκληρό τρόπο από το γραμματέα επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ τον κύριο Κατσικάρη, που λέει ότι ήταν του Καρτερού υποτιμημένη στα αποθρολήματα. Ξεκίνησε μια μάχη σκληρή μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, η οποία βέβαια αφήνει στην άκρη τον Πρωθυπουργό, ο οποίος την Παρασκευή θάραξε τα νερά τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας με αυτό που απάντησε στον Άρη Πορτοσάλτε για το ότι αν δεν πιάσει 25% θα φύγει. Τέθηκε βέβαια έτσι η ερώτηση, ναι. Αλλά και ο ίδιος απάντησε ότι το 25% είναι το όριο παραμονής του.
0: Επειδή έχουμε αυτή την ώρα τον κύριο Γεωργιάδη να απαντά για το πόσο θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα τα ελληνικά για την ενέργεια στην Ευρώπη, να πάμε να ακούσουμε λιγάκι το...
2: Ναι.
0: Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης.
2: Και για τα ενεργειακά.
3: Σε κάποιες βλέπουμε πολύ έντονες αντιδράσεις στο τελευταίο διάστημα. Ισπανία, Γαλλία, κόσμο στους δρόμους, Πορτογαλία. Σας φοβίζει κάτι τέτοιο που να το δούμε και στην Ελλάδα, μια τέτοια αντίδραση κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια, το στεγαστικό, όλο το κομμάτι.
4: Πολλά βλέπω μια μεγάλη φασαρία στην Ισπανία για το στεγαστικό. Αλλά άκουγα συχνά τον κύριο Ανδρουλάκη, πάρα πολλές φορές, πάνω από 10 φορές να ακούω στη Βουλή, να επαινεί το ισπανικό μοντέλο και το πώς έλυσε η Ισπανία το στεγαστικό πρόβλημα. Ναι. Τώρα, το πώς το έλυσε η Ισπανία το στεγαστικό πρόβλημα κατά τον κύριο Ανδρουλάκη. Και τώρα όλοι οι Ισπανοί στους δρόμους το στεγαστικό πρόβλημα, αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει ένα πρόβλημα εδώ πέρα. Κάτι δεν κολλάει εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τα γεγονότα στη Γαλλία, εκεί είναι προφανές υποκινούμενα από την άκρα αριστερά και έχουν ένα σοβαρό πολιτικό μας στη Γαλλία. Έχουν τηλεπέντο μελετή.
1: Εντάξει, νομίζω ότι το προλάβαμε στο μετέχμιο, δηλαδή όταν πέρασε μετά στην κριτική του.
0: Ναι,
1: στα υπόλοιπα.
2: Και τις αναλύσεις, ναι.
1: Ναι, ναι. Για πες λοιπόν, Βασίλη, 25% εκεί σε είχαμε αφήσει. Γιατί...
2: Ναι, το 25% που το βάλε σαν όριο θεωρήθηκε από την αντιπολίτευση ότι και από το ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά και από τα άλλα κόμματα ότι είναι μια ένδειξη τοπάθειας, έτσι, ότι πλέον άρχισε να συζητάει γι' αυτό, δηλαδή ο πύχης παίρνει εκεί και όχι στην αυτοδυναμία που το βάζει η Νέα Δημοκρατία το προηγούμενο διάστημα. Βέβαια από την πλευρά του Μαξίμου λένε ότι έτσι έγινε η ερώτηση και μπήκε ένα δίλημα που θέλει να βάλει παίρνοντας στους πολίτες ότι κοιτάξτε, δεν είναι τα πράγματα δεδομένα, δηλαδή ότι και να ψηφίσετε ότι θα είμαι εδώ πέρα, ότι βάζει πρώτων ευθυνών του, τέλος πάντων, τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας των προηγούμενων εκλογών. Έτσι, δεν απευθύνεται. Ο κ. Μητσοτάκης εδώ και καιρό απευθύνεται σε αυτό το 40%, σε αυτό το 12% που έφυγε ουσιαστικά από τις εθνικές εκλογές, στις ευρωεκλογές. Από το 40 στο 28. Αυτό είναι το κοινό, σε αυτούς απευθύνεται όλο τον καιρό και σε αυτούς θέλει να κερδίσει, να μην χάσει τέλος πάντων όσο δυνατόν περισσότερους. Έτσι λοιπόν μπήκε με αυτόν τον τρόπο για να μην, γιατί έχει ανοίξει μια συζήτηση ότι το όριο απομάκρυνσης του αλλαγής της ηγεσίας εν κινήσει που είχε συζητηθεί, το οποίο τα απορρίπτει αυτά σε κάθε περίπτωση στα σενάρια το Μαξίμου, ήταν το 28%, δηλαδή το ποσοστό των ευρωεκλογών. Ότι κάτω από αυτό ενδεχομένως θα είχαμε μια τέτοια αλλαγή. Όλα αυτά βέβαια είναι σενάρια επί σενάριων. Αυτές τις μέρες έχουν ξεκινήσει οι δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και την Νέα Δημοκρατία που θα κινηθεί και αν θα είναι πάλι εκεί στο 30 που την είχαν οι προηγούμενες ή δεν θα είναι. Και βέβαια τι γίνεται στη μάχη της δεύτερης θέσης, είτε πως εξελίσσεται με τη μικρή άνοδο του Πασόκ, τη μικρή έτσι στασιμότητα έως κάμψη της Ελλάς, και αν αυτή διατηρηθεί και πόσο θα παραμείνει σε αυτή τη δυναμική.
0: Ωραία. Τώρα έχεις μία μοναδική ευκαιρία να επιλέξεις αν θες να ακούσεις χρώματα να αλλάζουν τα μάτια. Αν δεν θες να τα ακούσεις...
2: Να επιλέξω ένα τραγούδι.
1: Αυτό το τραγούδι.
2: Αυτό.
1: Είναι σαν εκλογές σε πρώην χώρες και τα λοιπά που ο μοναδικός υποψήφιος ήταν ο
0: Βρε αγόρια, άλλο λέω δεν γίνομαι κατανοητός. Ότι έχεις μια ευκαιρία τώρα να ακούς το τραγούδι. Αν συνεχίσεις να μιλάς δεν θα ακούσεις τραγούδι. Τόσο απλό.
1: Όχι, με τον τρόπο όπως μου το είπες μπορούσε να γίνει η ερμηνεία αυτή του Βασίλη.
2: Επιλέγω το τραγούδι για να λύσω το δίλημα.
1: Είναι πολύ σημαντικό ότι επέλεξες το συγκεκριμένο. Ο Βασίλη να έχει τόσες επιλογές.
2: Ευχαριστώ πολύ που υλοποιείτε.
0: Άντε, καλή εκπομπή και μην έρχεσαι πάλι να τρέχεις σε εμάς για τραγούδια.
1: Έτσι. Πολλά. Έλα,
0: πάμε και σε τίτλους ειδήσεων και ερχόμαστε.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Παρουσιάζονται σήμερα επίσημα από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων βιομηχανία και εμπόριο. Την Τετάρτη οι επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά. Επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος «Προλαμβάνω» για τον καρκίνο του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται μέσω SMS. Χωρίς νερό σήμερα για 4 ώρες από τις 10 έως τις 2 η Δημοτική Ενότητα Πολύχνης λόγω εργασιών για τη σύνδεση νέου αγωγού. Σηγεί ηχθείος από τη Μόσχα για την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας. Λίγες ώρες αργότερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα πάντως με το Άξιος, δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυση του πυρός η Ρωσία. Επόμενο δελτίο, κυρίες και κύριοι, στις 9.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
7: Green eyes, they tell it all.

0: Δεν βλέπουμε να έχουμε και πολλές διαφοροποιήσεις στην κίνηση.
1: Όχι, είναι φορτωμένη.
0: Είναι φυσιολογική για Δευτέρα πρωί.
1: Οι περισσότεροι οδικοί άξονες, οι κεντρικοί, θα σας ταλαιπωρήσουν λίγο. Δευτέρα είναι και έχει και κρυουλάκι λίγο, οπότε δικαιολογείται.
0: Δικαιολογείται. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα, Μπάμπη.
1: Και δεν πάμε. Στη Δημοκρατία το πρωτοσέλιδο αφορά την Guilfoyle. Σφίγγει ο κλοιός, γράφει η εφημερίδα, για την Guilfoyle ανοιχτό το θέμα της απομάκρυνσής της από την Αθήνα. Τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι κρίμα, ήταν ευγενική, είπε όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες σε βάρος της.
0: Στον Ελεύθερο Τύπο έχουμε βέβαια για την έκθεση με τα κοιμήλια που επέστρεψαν από την Βουλγαρία και που είχαμε εδώ την σχετική εκδήλωση. Έχουμε κεντρικό θέμα οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, τα τελικά ποσά και το deal του Τραμπ με τον Πούτιν, το οποίο βέβαια έχει, όπως είπαμε, ανακοινωθεί μόνο από την πλευρά του Τραμπ. Γενικά όλες οι ανακοινώσεις γίνονται από την πλευρά μόνο του Τραμπ. Οι υπόλοιποι κάθονται και ακούνε.
1: Ναι. Και το θέμα είναι ότι πολλές φορές δεν τον ακούνε κιόλας με αυτά που λέει. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στα νέα. Στο δημόσιο, τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ, το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις στους διορισμούς και οι αρνήσεις των επιτυχόντων να τις αποδεχθούν. Και σκληρό πόκερ, τριπλή πίεση από τον Τραμπ στο Ζελένσκι, εισάγει αργό από τη Μόσχα, ανακοινώνει ενεργειακή ανακοχή στο Κίεβο και απαιτεί αλλαγή του Ζελένσκι.
0: Κατά τα άλλα, στην εφημερίδα Εστία, Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα. Ιστορικές εξελίξεις για τα ελληνοτουρκικά και τα κυριαρχικά δικαιώματα δρομολογούνται ως τα τέλη Οκτωβρίου, λέει. Και αυτή τη διαπραγμάτευση που γίνεται εν κρυπτό λένε ότι είναι εν γνώση του Πρωθυπουργού η εφημερίδα Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, ψυχρολουσία Τραμπ σε Ζελένσκι και Ευρωπαίου, συμφωνία ΗΠΑ Ρωσίας για το πετρέλαιο. Και τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά, το αυγό του φιδιού ξανασκάει, γράφει η εφημερίδα.

0: Λοιπόν, πάμε στην κόντρα, η οποία έτσι βγάζει υπερήφανη μία ματιά που την έχουν πολλοί συμπατριώτες μας και την οποία σχολιάζαμε νωρίτερα. Αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο. Είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων. Μάλιστα. Κοίταξε, βέβαια, σύμφωνα με αυτή τη λογική, δεν θα έπρεπε να μπουν στον κόπο κάποιες χώρες όπως και οι δικοί μας να μπουν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έπρεπε να πούμε, εντάξει, παιδιά, δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο, δεν χρειάζεται να έχουμε ούτε πείνα, ούτε φτώχεια, ούτε αυτό εδώ. Εντάξει, με αυτή τη λογική. Πάμε παρακάτω.
1: Η political. Η Ελλάδα στο νέο γεωοικονομικό ανταγωνισμό, τρεις χρυσές επενδύσεις made in Greece. Ποια στρατηγικά έργα κρίσιμων πρώτων υλών ενέταξε η Κομισιόν στον κατάλογό της και αναβαθμίζεται η θέση της χώρας μας στη διεθνή εμπορική κούρσα.

0: Πάμε και στο μανιφέστο. Συνεχίζει τις μεταγραφές αεροδρομίου, λέει, αναφερόμενη στο Πασόκ, μάλλον παγωμάρα στο Πασόκ για τις επιλογές του Προέδρου. Μετά τη θρασιά των Παπά, τον απεργό της Τυρόπιτας και τον άβαρχο του Τσίπρα και του Κασελάκη, σειρά παίρνει η Τζάκρη που έχει γυρίσει τα μισά κόμματα, γράφει το μανιφέστο, σαφώς έτσι, ηρωνικά.
1: Πάμε στην απογευματινή. Ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά, τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Ευρύ πακέτο αλλαγών στην αγορά ηλεκτρισμού με το νομοσχέδιο του Υπουργείου που δόθηκε σε διαβούλευση. Και πετρελαϊκή συμφωνία με επιστροφή Πούτιν και πώς κλειδώνουν τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών.
0: Και τώρα, Μπάμπινα, ένα τραγουδάκι που πήγαμε να το ακούσουμε νωρίτερα, δεν το ακούσαμε. Cool in the Gang και Fresh. Για να πάμε έτσι με φρέσκες αθλητικές ειδήσεις.
1: Και είχε αρκετή κίνηση.
0: Πάρα πολύ.
1: Για να την σχολιάσουμε με τον Θοδωρή τον Κατσιπαντέλη.

0: Τώρα κάνε εικόνα τον νεαρό Θεόδωρο Χατζηπαντελή να στέκεται με ένα καμπάρι σόδα σε μία δίσκο και να λυκνίζεται με τους ήχους αυτού του τραγουδιού.
1: Εάν μου επιτρέπεις,
0: πριν από 40 χρόνια.
1: Εάν μου επιτρέπεις, εγώ θα πάω στο μέλλον και σκέψου το Θοδωρή του Χατζηπαντελή σε 10 μέρες από τώρα να κάθεται με ένα καμπάρι
0: όντας
1: συνταξιούχος και να ακούει το συγκεκριμένο το κομμάτι. Μπορεί να μην είναι πισίνα, να είναι κάπου αλλού, αλλά πάλι με τον καμπάρι το βλέπω. Καλημέρα, Θοδωρή.
0: Του το ευχόμαστε. Καλημέρα, Θοδωρή. Ναι.
2: Νομίζω του Μπάμπη είναι πιο ωραίο, ε.
0: Α, έτσι, ε. Δεν θες επιστροφή στο παρελθόν.
2: Ε, ναι, ξέρεις.
1: Δεν θες ένα rebranding. Αφού είναι και της μόδας.
2: Έτσι πάει, έτσι πάει. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν καταρχήν, Νίκο, έχει τηλεόραση κάπου εκεί κοντά?
0: Πώς δεν έχει, να. Μπροστά μας.
2: Έχεις, έτσι, γιατί σε 10 λεπτά, σε 14 λεπτά ξεκινάει ο Τσιτσιπάς στη Σανγκάη, τρίτο γύρο.
0: Α, δεν θα το χάσω. Ξέρεις, άλλη
2: ναι,
0: δουλειά
2: με τον
0: δεν
2: είναι. Τέιλορ Φρίτς. Έτσι, περιμένω να το δεις και να μου πεις αύριο τα νεότερα.
0: Εντάξει, εντάξει. Κάτι θα δω, κάτι θα δω.
2: Λοιπόν, ωραία. Πάμε με
0: ξεκίνησες από τα πιο φρέσκα. Ναι. Άρα καλά κάναμε και λέγαμε για φρέσκες ειδήσεις.
1: Ναι, ναι, φυσικά. Πάντοτε ο Θοδωρής ξεκινάει με τα πιο
0: φρέσκα. Ξεκίναμε το, νομίζω, με το τελευταίο ντέρμπι που έκλεισε τη χθεσινή ημέρα τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, ρε φίλε, όχι. Να ξεκινήσει με τη νίκη του Ηρακλή πρώτη στο Καφτατζόγλιο και με τη διπλή νίκη του Άρη σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο. Τι μας νοιάζει εμάς τώρα ο Ολυμπιακός? Θα μου πεις, τον ΠΑΟΚ τον νοιάζει η χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού, γιατί με μια νίκη με την Καλαμάτα φτάνουμε.
0: Είναι όλοι κοντά.
1: Για πες, Θοδωρή.
0: Ξεκίνα από όπου θέλεις, Θοδωρή. Ναι, αρκεί να είσαι ακόμα μαζί
1: μας. Μας παράτησε ο Θοδωρής. Σου λέει, βρείτε τα μέχρι να τα βρείτε εσείς και να συμφωνήσετε.
0: Έχομεν, Θοδωρή.
1: Πέταξε σαν μπουλάκι.
0: Μάλλον δεν έχουμε. Λίγο μουσικούλα, παρακαλώ, έτσι.
1: Για να
0: διανθέσει εδώ πέρα την.
1: Για δώσε.

0: Πάντως μας διαβεβαιώνει ότι αυτός μας άκουγε.
1: Με το ένα, με το δύο, με το τρία.
2: Ακατακατάβρα.
1: Να το.
0: Ξεκίναμε ό,τι θέλεις, αρκεί να μιλάς, να σε ακούμε.
2: Έλεγα ο Μπάμπης να ήξερε ότι χθες ήμουνα στον Ηρακλή. Έκανα τη μετάδοση για την Era Sport εκεί και το ρεπορτάζ γενικότερα. Ήταν η πρώτη επιστροφή του Ηρακλή μετά από 9 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία, στην έδρα του, στο Καφετζόγλιο Στάδιο. Και βεβαίως ήταν μια μέρα πολύ έτσι σημαντική και σημαδιακή που συνοδεύτηκε και με νίκη επί του Λεβαδιακού με 2-0 και με αρκετά καλή εμφάνιση. Ο Ηρακλής, έχω καταλάβει ότι μπορεί να παίρνει τις νίκες ακόμα και δεν βγαίνει την καλύτερη δυνατή απόδοση σε ένα παιχνίδι, αλλά έχει καταφέρει να κρατάει στην άμυνα το 0 ή τέλος πάντων να δέχεται μόλις ένα γκολ, και αυτό βεβαίως είναι πολύ σημαντικό. Έχει φτάσει στους 9 βαθμούς.
1: Μπράβο.
2: Αν εξαιρέσουμε τον πρώτο αγώνα που ιτήθηκε με 4-0 στην ΑΕΚ
1: και κανένα δύο άλλους που να δεν του δώσαν ένα γκολ, να το άλλο που το ακυρώσανε ένα άλλο, θα μπορούσε να είναι και υψηλότερο ο Ηρακλής.
2: Έτσι, πολύ σωστά Μπάμπη, ακριβώς. Ειδικά στον αγώνα με τον Ατρόμητο, όπου ΒΑΡ και βοηθός ΒΑΡ ήταν οι ίδιοι που ήταν και στον αγώνα με τον Ατρόμητο και που είχε ζητήσει Ζαμπαλάς και Κατόπης, δηλαδή που είχε ζητήσει ο Ηρακλής να μην ξαναμπούν σε παιχνίδι του Ηρακλή.
1: Και από εκεί που, κάποιοι Θοδωροί μου σκεφτόντουσαν μήπως αλλάξουν το ματζάρι, τώρα του δίνουν ανθοδέσμες από ό,τι καταλαβαίνω μετά την νίκη.
2: Έτσι ακριβώς, και ο Ματζάρη, ο οποίος όπως είπες και εσύ είχε πολύ έντονη κριτική δεχτή στα πρώτα δύο παιχνίδια, στη συνέχεια αυτή η εικόνα βελτιώθηκε και τώρα μάλιστα υπήρξε και συνάντηση και του κυρίου Μονεμβασιώτη με τον προπονητή του Ηρακλή, τον Βάλτερ Ματζάρη, για να τον στηρίξει απόλυτα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Να πούμε ότι χτες ήταν και η κυρία Χάιδο εκεί, την οποία κάναμε επίσης για την ΕΡΤ συνέντευξη. Είναι, έχει ξεπεράσει τα 80, είναι η μασκότ για την ομάδα του Ηρακλή, είναι σε όλα τα γήπεδα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ, παντού πάει, και μπράβο της, μια γυναίκα σύμβολο πλέον για την ομάδα του Ηρακλή σε όλα τα αθλήματα.
1: Πάμε στον Άρη, και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, έτσι διπλή νίκη και για τον Άρη.
2: Ο Άρης νίκησε με 3-2 το Βόλο. Θα μπορούσε να είχε κάνει να είχε κάνει ένα πολύ καλύτερο σκορ απέναντι στην ομάδα του Βόλου, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο έσβησε τις μηχανές και το 3-0 έγινε 3-2. Δεν αλλάζει κάτι αγωνιστικά, δηλαδή τους βαθμούς που ήθελε τους πήρε ο Άρης, τους 3 βαθμούς, αλλά στην γενικότερη έτσι εικόνα.
0: Υπήρχε πολύ γκρίνια από τους φίλους της ομάδας έναντι του προπονητή. Καλά, για τον πρόεδρο δεν συζητάμε, είναι μόνοι μας σε κόντρα. Για τη διαχείριση του αγώνα.
2: Για τον Γρηγορίου. Όλα αυτά νομίζω ακριβώς αυτό εννοούσα, ότι δεν βοηθάνε στην καλή ψυχολογία της ομάδας για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, διότι το πρωτάθλημα τώρα αρχίζει και ο Άρης πρέπει να δείξει ένα πρόσωπο το οποίο να μπορεί,
0: μάλιστα,
2: να τον σταθεροποιήσει σε μια απόδοση, γιατί παίκτες έχει καλούς. Δεν είναι ότι δεν έχει καλούς παίκτες, είναι να μπορέσουν αυτοί οι παίκτες να δέσουν σε ένα σύνολο όπως και ο Ηρακλής, για να μπορούν να φέρνουν τα αποτελέσματα.
0: Πάμε να κλείσουμε και με τα υπόλοιπα μάτια αγωνιστής για να περάσουμε και στο μπάσκετ.
2: Ωραία, να πούμε λοιπόν για τον ντέρμπι χτες Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όπου ο Ολυμπιακός κέρδισε με 1-0 τον Παναθηναϊκό. Σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός είναι σαν να μην παρουσιάστηκε στον αγωνιστικό χώρο, γιατί το είδα και το παιχνίδι. Ουσιαστικά, παρότι ο Ολυμπιακός έμεινε στο τελευταίο 20 λεπτό με 10 παίκτες, αποβλήθηκε ο Σάλιακας μέσα σε 3 λεπτά με 2 κίτρινες κάρτες. Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να κάνει ούτε μία κλασική ευκαιρία. Δείγμα του ότι η διακοπή του πρωταθλήματος δεν τον βοήθησε, ενώ αντίθετα στον Ολυμπιακό φαίνεται ότι ωφέλησε, έκανε πολύ καλή εμφάνιση και με τη νίκη αυτή ουσιαστικά είναι η δεύτερη νίκη και του νέου προπονητή στον πάγκο της ομάδας. Νομίζω ότι πλέον βάζει πάρα πολύ σοβαρά.
1: Δεν θα έχει πολλά περιθώρια. Ήταν στο μείον 5. Αν δεν κέρδιζε και το χθεσινό το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, θα μείνει πολύ πίσω. Το πήγε στη δύναμη και του βγήκε. Αυτή η νίκη ευνοεί και τον ΠΑΟΚ, αν μπορέσει σήμερα να κερδίσει την Καλαμάτα σε ένα παιχνίδι, που, είναι,
2: το παιχνίδι αυτό,
1: που δεν είναι εύκολο, Θοδωρή.
2: Δεν σ' άκουσα.
1: Λέω, σε ένα παιχνίδι που δεν είναι όσο εύκολο φαίνεται καταρχήν.
2: Ναι, για μένα είναι εύκολο. Όταν παίζει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα με μια ομάδα που ανέβηκε πέρσι από την Super League 2, νομίζω ότι δεν χωράει αμφιβολία για το ποιος είναι το φαβορί από εκεί και πέρα. Απλά θέλει προσοχή.
1: Μπράβο.
2: Κατά τη γνώμη μου, 6 ώρα το παιχνίδι αυτό στο γήπεδο της Τούμπας. Να πούμε ότι χθες έβρεχε βέβαια και τα μάτια του Ηρακλή και του Άρη έγιναν υποβροχή μετά από πάρα πολύ καιρό. Αλλά παρόλα αυτά δεν επηρεάστηκαν Άρης και Ηρακλή. Σήμερα δεν αναμένεται βροχή. Οπότε ο ΠΑΟΚ θα παίξει με καλύτερες καιρικές συνθήκες απέναντι στην Καλαμάτα.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα βρέξουν γκολ από την πλευρά του Δικεφάλου. Και πάμε και στο μπάσκετ.
2: Με νίκη βρίσκεται στην κορυφή, θα πιάσει κορυφή μαζί με τον Παναθηναϊκό στους 15 βαθμούς, 14 ΙΑΚ, 13 ο Ολυμπιακός.
1: Και αφού μένεις λίγο στο ποδόσφαιρο, εγώ θα κλείσω με το εξής και την επόμενη αγωνιστική ΠΑΟΚ Ηρακλής, έτσι, ή Ηρακλής ΠΑΟΚ, ένα από τα δύο. Νομίζω ΠΑΟΚ Ηρακλής.
2: ΠΑΟΚ Ηρακλής, στο γήπεδο της Τούμπας, ακριβώς όπως το είπες. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, ΑΕΚ όφη 3-0, η ΑΕΚ η οποία νίκησε και παρέμεινε και αυτή ψηλά στη βαθμολογία, Αστέρας Άκτορα Τρόμητος 2-1 και Κηφισιά Πανετολικός 2-0. Για να πάμε και στο μπάσκετ, εκεί όπου και οι τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης, μόνο ο Ηρακλής έτσι έχασε με buzzer beater στο τέλος από το Περιστέρι 91-89, προηγήθηκε με 17 πόντους διαφορά, έδειξε ότι και φέτος διαθέτει μια πάρα πολύ καλή ομάδα και είναι κρίμα πραγματικά που δεν κατάφερε στο τέλος να πάρει τη νίκη απέναντι στο Περιστέρι, έχασε όπως είπαμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης. Αντίθετα ο ΠΑΟΚ νίκησε τη Λευκάδα με 86-73 χωρίς να ζοριστεί ιδιαίτερα τη δόξα Λευκάδας, αλλά στέκομαι στον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ σε αυτό το 88-58, στους 30 πόντους διαφορά, διέλυσε κυριολεκτικά μια ομάδα.
1: Εκουφαντική νίκη.
2: Ναι, η οποία πέρσι ήταν πάρα πολύ καλή και δείχνει ο Άρης ότι βελτιώνεται πάρα πολύ παιχνίδι με παιχνίδι και νομίζω ότι μπορεί να φτάσει και ο Άρης στο επίπεδο του, γιατί μέχρι τώρα δεν το είχε δείξει, αγωνιστικά του ΠΑΟΚ που έδειξε πιο μπροστά ότι είναι έτοιμος για να κοντράρει τις ομάδες της Αθήνας. Νομίζω ότι η ΑΕΚ πλέον δεν μπορεί να θεωρηθεί σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή μετά από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό πλέον ΠΑΟΚ και Άρης είναι σαφέστατα οι ομάδες που ακολουθούν και η ΑΕΚ θα είναι αυτή η οποία όπως όλα δείχνουν.
0: Αλλά θα δούμε,
2: θα είναι
0: βέβαια,
2: η πέμπτη ομάδα.
0: Επειδή βιαζόμαστε όλοι, το έχουμε αυτό και, και στον κλάδο μας. Δηλαδή, ακόμα δεν είχαν αρχίσει αγωνιστικές υποχρεώσεις. Και τώρα να σου πω και την αλήθεια: με έναν-δύο αγώνες, κάτσε λίγο να κυλήσει. Κάτσε να περάσουν 5-10 αγωνιστικές, να δούμε. Εντάξει, δεν θέλουμε να βιαζόμαστε για κανέναν. Και η ΑΕΚ προχθές έδειξε να πνίγεται, αλλά δεν ξέρεις τώρα καμιά φορά. Εντάξει, σίγουρα κάποια δεδομένα υπάρχουν στο γήπεδο.
1: Πάντως και ο ΠΑΟΚ νίκησε, αλλά και πάλι δεν ικανοποίησε με την εμφάνισή του.
0: Καλά, τη δόξα Λευκάδας. Αυτό το οποίο χαίρομαι εγώ.
2: Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός νίκησαν και πάλι δεν ικανοποίησαν με την απόδοση. Βάζουν και άλλους παίκτες. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε χωρίς τρεις βασικούς του παίκτες.
0: Τον Οσμάν ήθελε να τον ξεκουράσει, το είχε δηλώσει.
1: Το χρειαζόταν.
0: Αυτό που μου αρέσει εμένα στο πρωτάθλημα αυτό είναι ότι έχουμε Λευκάδα, έχουμε Γιάννενα, έχουμε Μύκονο, Ρόδο. Έχουμε Καρδίτσα, έχουμε βέβαια
1: όλη
0: τώρα.
1: Την έβλεπα, ελληνική περιφέρεια.
0: Ναι, βέβαια έβλεπα ότι κάπου τώρα στις τελευταίες θέσεις σαν να μένουν εκεί η Λευκάδα και τα Γιάννενα. Εντάξει, μακάρι η Καρδίτσα από την άλλη καλά πηγαίνει, έχει μια στημένη ομάδα.
2: Είναι οι πιο αδύναμες ομάδες.
0: Ναι.
2: Αγωνιστικά.
0: Με τι θα κλείσουμε, Θοδωρή?
2: Ο Βίκος Ιωαννίνων και η Καρδίτσα.
0: Με τι θες να κλείσουμε?
2: Με δόξα Λευκάδες να κλείσουμε με την βαθμολογία, γιατί την είπα νομίζω λάθος προηγουμένως. Ο Παναθηναϊκός έχει 15, η ΑΕΚ 14 δεύτερη,
0: έτσι είναι, έτσι
2: ο Ολυμπιακός 13 πλέον, ο ΠΑΟΚ 12 και όπως είπαμε με νίκη πατάει κορυφή μαζί με Παναθηναϊκό. Άρης και Όφη έχουν από 10 και στην 7η θέση είναι ο Ηρακλής με 9 βαθμούς. Νομίζω ότι πολύ καλή εικόνα και των τριών ομάδων της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι μπορούσαν να είναι ακόμη ψηλότερα.
0: Μάλιστα.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε μετρώντας αντίστροφα τις παρουσίες σου εδώ. Είναι μεγάλη μας τιμή ότι θα σε έχουμε την τελευταία εβδομάδα.
0: Λοιπόν, θα περνάς όμως να σε βλέπουμε. Καλά, θα τα πούμε και μέσα στην εβδομάδα. Κάπου εδώ κλείνουμε εμείς. Σας χαιρετούμε.
1: Ζακετούλα, όχι, δεν φτάνει. Μπουφάν σίγουρα σήμερα, ναι. Γιατί έχει ένα κρουλάκι. Ναι. Καλώς εγώ τον πραγμάτων. Θα τα μάθουμε και αύριο το πρωί στις 6.
0: Αύριο ξημέρωμα, αξιμέρωτα μάλλον. Αξιμέρωτα πλέον, αργεί να ξημερώσει.
1: Ακόμα και σε αυτή την εκπομπή που φωνάζει πως η πόλη ξύπνησε.
0: Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Μέρα, κυρίες και κύριοι. Προφυλακιστέ εκρήθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του για το κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση στην οποία φέρονται να εμπλέκονται ο ίδιος και η σύζυγός του ως αρχηγικά μέλη, ενώ η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παρουσιάζονται σήμερα τα επίσημα από την κυβέρνηση και επίσημα από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί για την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων βιομηχανία και εμπόριο, στόχος η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Την Τετάρτη οι επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα. Επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος «Προλαμβάνω» για τον καρκίνο του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τα παραπεμπτικά τους μέσω SMS και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές, ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% και φτάνει στα $90.50 το βαρέλι, ενώ το Brent έχει πτώσει 1,2% στα $103.48 το βαρέλι. Σε νέα ανακοίνωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση των επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών. Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμή σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυση του πυρός. Τη στήριξή της στο Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ενώ ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στηρίζει την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία και να διακόψουν το μηχανισμό προμήθειας αμερικανικών όπλων προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Στο μεταξύ, μετά τη δρυμία επίθεση που δέχτηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον προέτρεψε να ζητήσει δίμηνη εκεχηρία από τον Πούτιν ώστε να πραγματοποιηθούν οι εκλογές στην Ουκρανία. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε βαλιστικό πύραυλο των Χούθη. Στο στόχαστρο βρέθηκαν χτες το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας με εξαίρεση της ιερές πόλης, της Μέκκας και της Μεδίνας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία, συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια σε αυτή τη χώρα. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόνς δέχτηκε χτες βράδυ δεξαμενόπλιο κοντά στο αγκυροβόλιο Σοχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε ενώ παραμένουν άγνωστες οι ζημιές. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη βρέθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής μία 89χρονη, η οποία έφερε τραύματα από ίχνη πάλης. Οι αρχές προσήγαγαν τον 62χρονο γιο της ως υποπτό που φέρεται να είναι χρήστης ναρκωτικών με ψυχολογικά προβλήματα. Πάντως η γυναίκα διέμενε με το γιο της και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον ανιψιό της. Τρία άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όταν γιο ταχύ που οδηγούσε 45χρονος υπό την επίρρεια με

0: Αθής διαπιστώθηκε ξετράπει της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει από το όχημα να πέσει με το όχημά του σε Ουζερή στην περιοχή του Ευόσμου. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν 3 θαμώνες του καταστήματος, ενώ προκλήθηκαν και πολλές υλικές ζημιές. Ο 45χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος 20χρονου στη Θεσσαλονίκη μετά το θάνατο της συνομήλικης φίλης του, με την οποία φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τη ζωή της. Κλειστό θα παραμείνει και σήμερα το Γυμνάσιο των Βασιλικών Θεσσαλονίκης μετά την πτώση σοβάδων την Παρασκευή και τον τραυματισμό στον Αφιένα ενός 14χρονου μαθητή μετά από σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Θέρμης. Χωρίς νερό σήμερα για 4 ώρες από τις 10 έως τις 2 το μεσημέρι η Δημοτική Ενότητα Πολύχνης λόγω προγραμματισμένων τεχνικών παρεμβάσεων στο δίκτυο για τη σύνδεση νέου αγωγού. Και μια ματιά στον καιρό, άστατος καιρός προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και το Ανατολικό Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, με βελτίωση ωστόσο μετά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία στην πόλη από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 9.30.
1: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Δε Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
3: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ήρθαμε και εμείς στο στούντιο και στην παρέα μας είναι η Σοφία Σακάλη που ρυθμίζει τον ήχο και ο Γιάννης Δημητρούδης που επιλέγει τα τραγούδια. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, Μαρία.
0: Λίγο δυσκολεύτηκες έτσι στο στούντιο.
1: Με τα βίσματα.
0: Έτσι. Λοιπόν, δυσκολεύονται και άλλοι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη σε ό,τι αφορά τα σχολεία και εκεί θα πάμε αμέσως, γιατί παραμένει κλειστό σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών, όπου τραυματίστηκε την Παρασκευή μαθητής από πτώση σοβά. Είναι μαζί μας ο κύριος Φάνης Καρκατζούνης, πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Θέρμης. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρκατζούνη.
1: Καλημέρα, κύριε Καρκατζούνη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καταρχάς, ο μαθητής είναι εντάξει, σε τι κατάσταση βρίσκεται?
2: Ευτυχώς είναι καλά το παιδί, είναι καλά, δηλαδή νοσηλεύτηκε την Παρασκευή, ένα ράμα έκανε και προληπτικά τέλος πάντων φοράει ένα κολάρο στο αφιένα εκεί για να κρατηθεί. Είναι καλά όμως, δεν είχαμε κάτι ανησυχητικό. Mm-hmm. Όμως θα μπορούσαμε να έχουμε, αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ανησυχητική είναι η κατάσταση από μόνη της, δηλαδή το γεγονός ότι μπαίνουν μαθητές σε μια αίθουσα που πέφτουν σοβάδες από το ταβάνι, δεν είναι για να είσαι και ήσυχος ως γονιός που στέλνεις το παιδί στο σχολείο.
2: Ακριβώς, γι' αυτό και είναι και εξοργισμένοι οι γονείς. Εγώ τυχαίνει να είμαι και εκπαιδευτικός στο σχολείο αυτό, δηλαδή ήμουν εκεί τη μέρα εκείνη, είναι η δουλειά μου εκεί. Οπότε είδα και από μέσα και το συμβάν και το κλπ. Κοιτάξτε, είναι εξοργισμένοι και οι γονείς και οι μαθητές είναι ανήσυχοι και οι εκπαιδευτικοί είναι ανήσυχοι γιατί και αυτοί είναι εκεί όλη τη μέρα. Καταλαβαίνετε ότι έχει να κάνει με την ασφάλεια. Τώρα το ανησυχητικό είναι ότι επειδή πριν 8 χρόνια στο ίδιο κτίριο, στον ίδιο όροφο, στον διάδρομο που είναι ακριβώς έξω από την αίθουσα, συνέβη κάτι αντίστοιχο με μεγαλύτερο κομμάτι σοβά που έπεσε. Και αυτό ξανασυμβαίνει. Σημαίνει ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει αιτία η οποία δεν φαίνεται με το μάτι, άρα δεν μπορούμε να αρκεστούμε και σε μια διαβεβαίωση, έλα μωρέ, σοβάς ήταν. Δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε μια οπτική, σε έναν οπτικό έλεγχο. Αυτό που απαιτούμε από τον Δήμο Θέρμης και είναι θετική εξέλιξη το γεγονός ότι από εκεί που την Παρασκευή ο Δήμαρχος δήλωνε το σχολείο τη Δευτέρα θα λειτουργήσει κανονικά, μετά από την πίεση και τη δημοσιότητα, σήμερα είναι κλειστό και ξεκίνησαν μέσα είναι συνεργεία. Αυτό που θέλουμε να γίνει είναι πρέπει να πάρθουν όλα τα μέτρα και οι έλεγχοι να γίνουν όπως πρέπει και αν πρέπει να ξυλωθούν όλα τα ταβάνια των αισθουσών με τους σοβάδες δηλαδή για να μην υπάρχει κίνδυνος να γίνει αυτό. Δεν θα πούμε, εγώ δεν είμαι μηχανικός, δεν μπορώ να πω τις τεχνικές λύσεις, όμως πρέπει όταν θα μπουν μέσα τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί το σχολείο να είναι ασφαλές.
0: Είναι αυτό παλιό το σχολείο, το κτίριο είναι παλιό.
2: Δεν είναι χαρακτηριστικά παλιό, είναι δηλαδή 37 χρόνων. Θέλω να πω γιατί στη Θεσσαλονίκη ξέρετε υπάρχουν σχολεία πολύ παλιότερα.
0: Συντήρηση γίνεται τακτικά στα σχολικά κτίρια της Θέρμης.
2: Ναι, αλλά όταν η συντήρηση είναι το βάψιμο και το στοκάρισμα και το. Τέτοιου είδους συντήρηση κατά κανόνα γίνεται. Σκεφτείτε ότι πριν την τελευταία τριετία, ας πούμε, έγινε στα σχολεία πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος, ο οποίος κατά κανόνα ήταν οπτικός. Δηλαδή κοιτούσαν, υπάρχουν ρογμές κλπ. Δεν έχει ξεκινήσει πουθενά στην Ελλάδα, ούτε και εδώ προφανώς, δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος, ο οποίος βαθύ είναι εκεί που στα σχολεία τόσο που κάτι εντοπίζεται. Αλλά και όποιες συντηρήσεις γίνονται είναι κατά κανόνα αυτού του τύπου. Άρα εμείς λέμε ότι πρέπει τώρα εδώ, με ό,τι σημαίνει αυτό, γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως κόστος και λειτουργία των σχολείων, με ό,τι κόστος απαιτείται. Είναι προτεραιότητα τα παιδιά να μπαίνουν στα σχολεία με ασφάλεια.
0: Έχετε ενημέρωση για το πότε θα ξαναλειτουργήσει το σχολείο?
2: Δεν
0: κανονικά.
2: Έχω καμία ενημέρωση.
0: Τώρα είστε με τηλεκπαίδευση πάντως, έτσι από σήμερα.
2: Είμαστε στη φάση τώρα από ώρα σε ώρα. Δηλαδή περιμένουμε την έγκριση από την δευτεροβάθμια για να ξεκινήσουμε την τηλεκπαίδευση. Ακόμα δεν ξεκίνησε, αλλά είναι να ξεκινήσει τώρα την επόμενη ώρα.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρκατζούνη, πριν ολοκληρώσουμε με τις μετακινήσεις, τη μεταφορά των μαθητών, έχει βρεθεί λύση για όλα τα σχολεία, για όλους τους μαθητές?
2: Για όλους όχι, έχουν δρομολογηθεί τα περισσότερα. Συνεχίζει να υπάρχει μια εκκρεμότητα εδώ στην περιοχή, τα παιδιά που έρχονται στο ΕΠΑΛ, το Βασιλικό, αλλά και στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο που έρχονται από Γαλάτη στα Γαλαρινό, Αγία Αναστασία, δεν έχουν μεταφορά. Ακόμα δεν ταλαιπωρούνται οι γονείς και έχει πολύ καιρό τώρα αυτό. Περάσαμε το μήνα. Παλεύουμε να δρομολογηθεί και κάποιες εκκρεμότητες υπάρχουν νομίζω ακόμα στα ειδικά μας σχολεία, μικρές.
0: Άρα είμαστε σε καλό δρόμο, έτσι από ό,τι
2: καταλαβαίνω. Σε καλό δρόμο είμαστε, αλλά πρέπει να λυθούν και αυτά γιατί ταλαιπωρούν οι γονείς.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Το ΕΠΑΛ της Θέρμης δεν έχει καθόλου μεταφορά, δεν είχε ούτε πέρυσι. Φέτος ετήθηκε πρώτη φορά να μπει.
0: Βέβαια, επειδή εκεί είναι και μεγάλα τα παιδιά, ενδεχομένως να εξυπηρετούνται με την αστική συγκοινωνία, έτσι, γιατί έχουν δοθεί και τα μαθητικά πάσο.
2: Αυτά. Θα σας έχουμε ενήμερο για ό,τι
0: ευχαριστούμε πολύ.
2: Έχουμε.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Φάνης Καρκατζούνης, πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Θέρμης, και ξεκινήσαμε από εκεί γιατί ακριβώς υπήρχε αυτό το ζήτημα με το σχολείο και υπάρχει δηλαδή, δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη. Να πάμε να δούμε τι γίνεται, Χρήστο, εδώ στα δικά μας. Καταρχάς να πούμε για τους οδηγούς ότι έχουμε εργασίες κοπής πρασίνου στην περιφερειακή, είναι από σήμερα έως την Παρασκευή, από τον κόμβο της Λαχαναγοράς στον ΚΑΠΑ 16 μέχρι και την έξοδο της Ανατολικής Περιφερειακής στον ΚΑΠΑ 5, οπότε προβλέπεται τμηματικός αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας ανακατεύθυνση και θα έχουμε για 4 ώρες διακοπή νερού. Από τις 10 το πρωί δηλαδή θα είναι σε περιοχή της Πολύχνης λόγω εργασιών στο δίκτυο, γίνεται σύνδεση νέου αγωγού. Συγκεκριμένα θα υπάρχουν προβλήματα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Λεωφόρου Στρατού, Κύπρου, Αλκιβιάδου, Μαυρομιχάλη, Φλέμινγκ και Ιεροποστόλου Κοσμά.
1: Εκενώθηκε στην Θερμή ιδιωτική κλινική που σφραγίζεται στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούνται από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι η δεύτερη κλινική του ίδιου επιχειρηματία που βρίσκεται στην Παπαναστασίου και αναμένεται να σφραγιστεί, όπως είπαμε, την Τετάρτη. Και εδώ το μεγάλο πρόβλημα έχει να κάνει, Μαρία, με το τι γίνεται με τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε αυτές τις δομές. Από εκεί και μετά περιμένουμε να δούμε πού θα κλειδώσει η τιμή στην Αυντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η εβδομάδα που διανύουμε είναι η πλέον κρίσιμη και καθοριστική. 14 του μήνα λογικά αναμένονται οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. 15 ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου. Και επίσης όλα δείχνουν ότι εκεί οδηγούμαστε προς επιδότηση 35 λεπτών. Έτσι, δίνεται μια μάχη ευελιξίας στη σύνοδο κορυφής. Ξεκινούν επίσης και οι δημοσκοπήσεις για να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, ενώ έχουμε και συλλήψεις για διάφορους πονηρούς οι οποίοι προσποιούνταν τους συλλογιστές αλλά έπεσαν στην παγίδα εδώ στη Θεσσαλονίκη και πήγαν να ξαπατήσουν μια 62χρονη γυναίκα. Κατά τα άλλα βλέπεις ότι υπάρχει κινητικότητα και αναφέρομαι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο το Σαββατοκύριακο δεν είχε να βρεις πουθενά να καθίσεις. Ήταν και καλός ο καιρός.
0: Τι έπαθα εγώ την Παρασκευή?
1: Τι έπαθες?
0: Είπα να πάρω το μετρό Παρασκευή απόγευμα, να αφήσω το αυτοκίνητο στη Μίκρα για να πάρω το μετρό. Κλειστά όλα. Δεν μας αφήνα να μπούμε μέσα. Δεν λειτουργεί, λένε. Μάλλον ο Χρήστος, λέω, σας πήρε τηλέφωνο για να μου κάνετε πλάκα.
1: Κοίτα, θα σου το πω διαφορετικά. Δεν σε θέλει το ρημάνι, δεν σε θέλει.
0: δηλαδή, ναι. Μα αποφεύγει το μετρό, θα το πάρω προσωπικά στο τέλος. Δεν ξέρω. Και είναι ότι η αλήθεια ότι ταλαιπώρησα και πολύ κόσμο. Ήταν πολλοί κόσμος εκεί. Εξαιτίας μου, χίλια συγγνώμη. Σας ζητώ.
1: Καλό είναι να ρωτάς.
0: Αφού δεν ζητούν άλλη συγγνώμη, θα ζητήσω εγώ συγγνώμη. Ναι, γιατί με κοιτάς.
1: Okay.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Σήμερα η νεκροψία νεκροτομή της 20χρονης που πέθανε από χρήση MDMA.
0: Τραγική είδηση.
1: Όρισε τεχνικό σύμβουλο, ακριβώς. Και είναι μια υπενθύμηση ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παιδιά μας, κυρίως όταν βγαίνουν έξω. Από εκεί και μετά, η επικαιρότητα σήμερα νομίζω είναι λίγο περίεργη. Είναι ίσως και το γεγονός ότι φταίει ο καιρός. Είναι μουντός, είναι συννεφιασμένος.
0: Ναι, αλλά θα ανοίξει, λένε, ο καιρός στις επόμενες ώρες. Οι βροχές ήταν από χθες, δηλαδή και μέχρι χθες.
1: Θα ανοίξει ο καιρός, θα ξαναγίνει πιο γαλανός.
0: Και να πούμε και χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη που γιορτάζει σήμερα.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, και ξέρεις τι θυμήθηκα. Ένα υπέροχο τραγούδι, ο Έκτορας και η Ανδρομάχη. Είναι ένα ζευγάρι της ελληνικής μυθολογίας. Τους γνωρίσαμε από την Ιλιάδα του Ομήρου, έτσι. Ο Έκτορας και η Ανδρομάχη.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αυτό το γνωστό αντιπολεμικό τραγούδι, Έκτορας και Ανδρομάχη, είναι σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη. Ερμήνευσε πρώτος ο Λάκης Παπάς. Υπήρχαν και άλλες ερμηνείες μετά, δηλαδή εγώ το έχω ακούσει πολύ ωραίο και από τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Εν πάση περιπτώσει, να, κάπως έτσι να ξεκινήσουμε και να ευχηθούμε έτσι και πάλι στην Ανδρομάχη που γιορτάζει σήμερα.

0: Μα κάντο αυτό τώρα εικόνα, έτσι, μέσα από τους στίχους του Ομήρου και μετά του Ιακώβ Καμπανέλη, έχει βγει Ανδρομάχη και παρακαλάει τον άνδρα της, τον Έκτορα, να μην πάει στη μάχη, και φυσικά ήταν και ο τελευταίος διάλογος που είχαν, γιατί ξέρουμε ότι την έχασε τη μάχη ο Έκτορας. Λοιπόν, τώρα θα επιστρέψουμε εδώ στην επικαιρότητα, γιατί σήμερα παρουσίασε η κυβέρνηση τους νέους περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει αυτό το θέμα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Βλέπουμε ότι υπάρχει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Υπήρχε πρόταση και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να ισχύσει κάτι τέτοιο. Είναι μαζί μας η συνάδελφος η Σοφία Επακαλούδου, θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Όλα αυτά θα τα ακούσουμε αναλυτικά στις 11. Και με ισχύ, με έναρξη ισχύως των απαγορεύσεων, την 1η Ιανουαρίου του 2027. Μιλάμε για παιδιά κάτω 15 ετών, ένα γκάλωπ μια σφιγμομέτρηση στα παιδιά, νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στα επόμενα ρεπορτάζ. Η εφαρμογή του μέτρου λοιπόν θα βασίζεται στην επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών από τους παρόχους των πλατφορμών, οι οποίοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν αξιόπιστες και αναλογικές μεθόδους, προστατεύοντας παράλληλα τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτικότητα των ενηλίκων. Να κάνω μια πάυση εδώ. Ελπίζουμε αυτές οι μέθοδοι να είναι πραγματικά αξιόπιστοι, γιατί αν κρίνουμε το τι ισχύει με το αλκοόλ, όταν κάνουμε ερωτήσεις στο διαδίκτυο και μπαίνουμε σε σχετικές πλατφόρμες, μας λέει είστε άνω των 18. Λέμε εμείς ναι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν ξέρει ο καθένας αν αυτός που το χρησιμοποιεί είναι όντως άνω των 18 ή όχι. Φαντάζομαι ότι έχει βρεθεί ένα αξιόπιστο σύστημα που θα μπορεί να επαληθεύει την ηλικία των χρηστών. Το σχέδιο νόμου δεν επιβάλλεται χρήση συγκεκριμένης εφαρμογής. Το kids.gov.gr και wallet και το gov.gr wallet αναφέρονται ως ενδεικτικές λύσεις, ενώ θα μπορούν να αξιοποιούνται και άλλες ισοδύναμες μέθοδοι εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις. Τώρα, στόχος της ρύθμισης είναι η προστασία των παιδιών από κινδύνους που συνδέονται με την πρώιμη και ανεξέλεγκτη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως η έκθεση κατάλληλο περιεχόμενο, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, η διατάραξη του ύπνου, η δυσκολία συγκέντρωσης και πιθανές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Είπες λίγο νωρίτερα, Μαρία, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει προτείνει το EU Kids Act, ένα ευρύτερο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον. Η πρόταση δεν αφορά μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά περιλαμβάνει επίσης πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο, διαδικτυακά παιχνίδια, καταστήματα εφαρμογών και ορισμένες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πρόταση, τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα μπορούν να διαθέτουν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τις ηλικίες από 13 έως 15 προβλέπεται η δυνατότητα δημιουργίας ειδικών περιορισμένων λογαριασμών από γονέα ή κηδεμόνα, εφόσον τους προσφέρει αυτή η δυνατότητα πλατφόρμα. Οι λογαριασμοί αυτοί θα υπόκεινται σε γονικό έλεγχο, αλλά και περιορισμούς στη χρήση και στις επαφές. Τώρα, η ευθύνη εφαρμογής των κανόνων θα βαρύνει κυρίως στις ίδιες ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση, αλλά με τις απαιτήσεις προστασίας των ανηλίκων. Αυτό θα πρέπει ήδη να το εφαρμόζουν οι πλατφόρμες. Και από εκεί και έπειτα να ακολουθήσουν και οι γονείς αλλά και οι κυβερνήσεις σε ό,τι αφορά στους περιορισμούς, βλέποντας τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Χρήστο και Μαρία, αν θέλετε να δούμε κάποια παραδείγματα.
0: Βεβαίως να δούμε, αλλά πριν πάμε στα παραδείγματα, να πούμε ότι παίζει μεγάλο ρόλο το πώς θα συνεργαστούν και οι γονείς. Δηλαδή, όταν θα πας, ας πούμε, για παράδειγμα, σε ένα κατάστημα εστίασης και είναι σε τραπέζια οικογένειες με μικρά παιδάκια 4-5 χρονών και κρατάνε τα κινητά στα χέρια τους και παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια. Δεν είναι δικά τους αυτά τα κινητά, προφανώς οι γονείς τους τα δίνουν, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορεί από το δικό τους το κινητό να μην μπορούν τα ανήλικα να μπουν σε κάποιους λογαριασμούς, αυτές τις πλατφόρμες, αλλά μπορούν να το κάνουν από το κινητό των γονιών.
2: Εγώ έχω δει και πιο μικρές ηλικίες. Η αλήθεια είναι, Μαρία.
0: Ναι, ναι, έχουν αναλάβει το ρόλο babysitter τα κινητά πλέον, βέβαια.
2: Κάποια λεπτά ησυχίας, ναι, εφαρμόζεται αυτό. Το βλέπουμε τώρα, είναι καλό ή κακό. Το γεγονός είναι, γιατί έψαξα, δεν υπάρχουν αξιόπιστες έρευνες για τις επιπτώσεις, μεγάλες και αξιόπιστες και σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Στη Γαλλία ψηφίστηκε ένας νόμος για περιορισμό, για απαγόρευση στα social media για παιδιά κάτω από 15 ετών. Είχε προγραμματιστεί να εφαρμοστεί στην 1η Σεπτεμβρίου, δεν έγινε αυτό. Γιατί το Συνταγματικό Συμβούλιο έκρινε αντισυνταγματική τη διάταξη που επέβαλε τη γενική απαγόρευση, θεωρώντας ότι περιόρισε δυσανάλογα την ελευθερία της έκφρασης και επικοινωνίας και δεν παρήχε επαρκής εγγυής προστασίας της ιδιωτικότητας. Τώρα η γαλλική κυβέρνηση εξετάζει μία νέα νομοθετική ρύθμιση για αυτό το θέμα. Η Δανία τώρα προωθεί ελάχιστο όριο ηλικίας 15 έτη για τη χρήση των social media με νομοθετική πρωτοβουλία που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου του επόμενου έτους. Προβλέπεται η δυνατότητα γονικής εξαίρεσης για παιδιά 13 και 14 ετών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η Νορβηγία και προωθεί την απαγόρευση την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Το νομοσχέδιο προβλέπεται να κατεθεί στο Κοινοβούλιο μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς και θα προβλέπει ότι οι εταιρείες θα είναι υπεύθυνες για την επαλήθευση ηλικίας των χρηστών. Τώρα, η χώρα εκείνη που έχει κάτι να δείξει γύρω από αυτό το θέμα είναι η Αυστραλία. Ήταν η πρώτη χώρα που προχώρησε αυτές τις απαγορεύσεις. Το ποσοστό των παιδιών κάτω 16 ετών που δήλωναν ότι διατηρούσαν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μειώθηκε από, μέσα σε ένα χρόνο, μιλάμε τώρα έτσι, από 52,4 σε 42,1 μετά την εφαρμογή του μέτρου. Περιμέναμε ίσως να ήταν μεγαλύτερη αυτή η μείωση. Να πούμε επίσης ότι τα παιδιά συνέχισαν να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες. Στο περιοδικό Education Science του 2024 έγινε μια έρευνα, δημοσιεύτηκε μια έρευνα που έδειξε ότι η απαγορεύση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία ενδέχεται να έχουν θετικές αντιδράσεις στην κοινωνική ευημερία, χωρίς όμως να τεκμηριώνεται σταθερή βελτίωση των σχολικών επιδόσεων. Μία ακόμα έρευνα έγινε στο JAMA Network Copen και αυτή τη χρονιά δημοσιεύτηκε, η οποία όμως επισημαίνει ότι τα επιστημονικά στοιχεία για τις επιδράσεις των νομοθετικών περιορισμών στην ψυχική υγεία των παιδιών παραμένουν περιορισμένα, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια ευρύτερη έννοια. Τέλος, με συγχωρείτε να πούμε για την Τουρκία, ότι από την 1η Νοεμβρίου έχει εγκρίνει το Τουρκικό Κοινοβούλιο νομοθεσία που απαγορεύει την πρόσβαση σε μέσα κοινωνική δικτύωση σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Σύμφωνα με την νέα ρύθμιση, οι πλατφόρμες τώρα υποχρεούνται να εφαρμόζουν μηχανισμούς επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών και να εμποδίζουν τη δημιουργία διατήρηση λογαριασμών από παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Μάλιστα, υπάρχουν και πολλές υποχρεώσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες αλλά και σε εταιρείες διαδικτυακών παιχνιδιών με σκοπό τον περιορισμό της έκθεσης των ενηλίκων σε επιβλαβές περιεχόμενο.
0: Να δούμε στην πράξη, τέλος πάντων από την 1η Ιανουαρίου που θα ισχύσει, αν θα είναι και αποτελεσματικό, Σοφία, με όλα αυτά τα παραδείγματα που μας ανέφερε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή
1: σου ημέρα.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ, Σοφία. Καλή σου ημέρα.
0: Θα περάσουμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων. Βέβαια, και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται και με τη Ρωσία, την Ουκρανία. Είδες, τα βρήκαν οι Αμερικοί με τη Ρωσία για το πετρέλαιο, λέει. Και εμείς ακόμα έχουμε πάρκο η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Φέρεις ρωσικό πετρέλαιο?
0: Να σου πω κάτι. Μας έβαλε στη διαδικασία η Αμερική να μην έχουμε παρεδώσει με τη Ρωσία και τώρα σου λέει τσούπα, εμείς κάνουμε συνεργασία.
1: Σου θυμίζω ότι η Ελλάδα είναι ενεργειακά αυτόνομη πλέον.
0: Σου θυμίζω ότι η Νίκη Χατζηδημητρίου είναι απ' έξω.
1: Αχ, χτυπάει την πόρτα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στη φυλακή οδηγείται ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλα 4 άτομα για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά 5 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων βιομηχανία και εμπόριο. Παρουσιάζονται από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει 1η Ιανουαρίου του 2027. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα η νέα ψηφιακή υπηρεσία ΕΦΚΑ για την υποβολή ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών. Επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος «Προλαμβάνω» για τον καρκίνο του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τα παραπεμπτικά τους μέσω SMS και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Σήμερα η νεκροψία νεκροτομή της 20χρονης που πέθανε από ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς νερό για 4 ώρες από τις 10 έως τις 2 η Δημοτική Ενότητα Πολύχνης λόγω εργασιών για τη σύνδεση νέου αγωγού. Σιγή ηχθείως από τη Μόσχα στην ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: ...102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη. Είχαμε προγραμματίσει τη συνέντευξη που θα ακολουθήσει τώρα με τον νομικό διεθνολόγο, τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτου, είναι καθηγητής στρατιωτικών σχολών, για να μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά στον απόϊχο της επίσκεψης σε Ρούμπιο. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ μας ευνηδίασε για άλλη μια φορά, και όχι μόνο εμάς, όλο τον πλανήτη, από τη μια ανακοινώνοντας συμφωνία με τη Ρωσία για τον ντίζελ, από την άλλη για την άμεση ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με στόχο τη διακοπή των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές. Και θα τα δούμε αυτά τα θέματα τώρα αναλυτικά. Είναι λοιπόν μαζί μας ο κύριος Παπαφλωράτος. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
6: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
7: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Είπαμε τον κύριο Τραμπ δεν θα πλήξουμε ποτέ.
4: Και πρώτος από όλους ευνηδιάστηκε ο Ζελένσκι. Είπε δεν ήξερε.
7: Όλοι ευνηδιάστηκαν. Όλοι ευνηδιάστηκαν. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο ο κύριος Ζελένσκι.
4: Και ο Πούτιν, δηλαδή, λέτε ότι και ο Πούτιν έχει ευνηδιαστεί.
7: Για τον κύριο Πούτιν δεν είμαι βέβαιος, διότι να σας θυμίσω ότι 18 Σεπτεμβρίου ο κύριος Τραμπ υπέγραψε ένα διάταγμα βάσει του οποίου όποια χώρα προμηθευόταν σε μεγάλες ποσότητες πετρέλαιο ή φυσικό αέριο από τη Ρωσία μπορούσε να δεχθεί δασμούς 100% τους οποίους θα είχε επιβάλει ο ίδιος. Λίγες ημέρες μετά είχαν πάει δύο απεσταλμένοι του στη Μόσχα, οι γνωστοί των Μουσοδίδημων Κουσνέρ και Γουίτκοφ, και δεν έγινε γνωστό τι ακριβώς διαμήθηκε σε αυτή την συνάντηση. Προφανώς υπήρξε μια συμφωνία από τότε και περίμενε ο κύριος Τραμπ να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, να δει πώς θα πάνε τα πράγματα και με τις σκοπήσεις που είναι καταστροφικές για τους υποψηφίους που υποστηρίζει. Φανταστείτε ότι χάνει μέχρι και το παραδοσιακά κόκκινο, δηλαδή παραδοσιακά ρεπουμπλικανικό Τέξας. Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών προηγείται 3 μονάδες. Και για να καταλάβετε τι σημαίνει Τέξας, βγάζουν οι ρεπουμπλικανοί ποσοστό άνω του 60%. Αγγίζει και το 70%. Λοιπόν, χάνει το Τέξας στις ουσιαστικές εκλογές, χάνει την Άιωα, χάνει το Μέιν, χάνει το Μίσιγκαν, χάνει το Κάνσας, χάνει το Οχάιο. Προαλήφεται, εάν αυτές οι δημοσκοπήσεις θα δοθούν στην κάλπη, μια καταστροφική βραδιά για τον κύριο Τραμπ την 3η Νοεμβρίου. Προσπαθεί λοιπόν να σώσει ό,τι μπορεί με μια συμφωνία η οποία πρώτον δεν είναι βέβαιο θα μπορέσει να τηρηθεί από πλευράς Ρωσίας. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή παράγει 190.000 βαρέλια δίζελ, ενώ πριν τον πόλεμο ήταν στα 690.000. Έχει τεράστιο θέμα να καλύψει τις εσωτερικές της ανάγκες. Πώς θα μπορέσει να διαθέσει την ποσότητα που δεσμεύτηκε ο κύριος Πούτιν στην αμερικανική αγορά και ταυτόχρονα να καλύψει τις εσωτερικές ανάγκες? Όλοι λένε ότι αυτό είναι αδύνατον. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, υπάρχει ένας γενικός ξεσηκωμός στην Αμερική. Ήδη 6 γερουσιαστές, προσέξτε, οι 4 ρεπουμπλικανοί, ετοιμάζουν τροπολογία για να μπλοκάρουν αυτή την απόφαση του κύριου Τραμπ. Το ίδιο γίνεται και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Φυσικά ξεσηκώθηκε η Ευρώπη. Ο κύριος Ζελένσκι, πολύ έξυπνα, του είπε το εξής, ότι εκλογές δεν έχω αντίρρηση να κάνω, αλλά το Σύνταγμά μου το απαγορεύει, να γίνει μια δίμηνη αναβολή για να μπορέσει να γίνει προεκλογική περίοδος. Ιδάλλως πώς θα γίνει, εν μέσω πολέμου? Άρα, ακόμα και η εκεχηρία την οποία ο ίδιος εξήγηλε, δεν τηρήθηκε από κανέναν, γιατί δεν είχε ενημερωθεί κανείς. Οι Ρώσοι συνεχίζουν τα πλήγματα, το ίδιο και οι Ουκρανοί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό που οι Αμερικανοί λένε wishful thinking, δηλαδή ευσεβής πόθος του κύριου Τραμπ και η προσπάθεια να προκαταλάβει τις εξελίξεις, αυτό μπορεί να γινόταν με κάποιον πρόεδρο ο οποίος, συγγνώμη για τη λέξη, ήταν σοβαρός. Πλέον ο κύριος Τραμπ έχει χάσει σε επίπεδο αξιοπιστίας στο διεθνές περιβάλλον με όλες αυτές τις οβιδιακές μεταμορφώσεις, τις αλλαγές πολιτικής εν μία νυχτή. Και δυστυχώς για εκείνον, και πολύ φοβούμαι και τις ΗΠΑ, δεν λαμβάνεται σοβαρός υπόψη.
4: Ναι, από την άλλη όμως επηρεάζονται οι διεθνούς τιμές πετρελαίου. Για παράδειγμα, όταν λέει ότι είμαστε κοντά σε εκεχηρία με το Ιράν.
7: Θα δούμε σήμερα. Ακούστε, όλοι ξέρουν, το έχουν πει συναδελφοί σας, έγκριτοι συναδελφοί σας, ότι μετά την 3η Νοεμβρίου θα έχουμε εξελίξει με το Ιράν. Ενδεχομένως να έχουμε και επανάληψη των βομβαρδισμών. Άρα είναι πολύ επιφυλακτικοί αυτή τη στιγμή οι αναλυτές. Περιμένουμε να δούμε τη σημερινή αντίδραση των αγορών. Αλλά νομίζω ότι πλέον βλέπετε ότι οι αγορές, παρόλα τη διακήρυξη του κ. Τραμπ, δεν έχουν τεράστιες μεταβολές από τη μια μέρα στην άλλη, μόνο και μόνο επειδή εκείνος εξήγηλε κάτι.
4: Ξέρετε, τώρα όλα αυτά τα ακούμε με προσοχή και σκεφτόμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση που έσπευσε έτσι με τα μέτρα κατά της Ρωσίας, με το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο κτλ. Πώς θα παρακολουθεί όλα αυτά?
7: Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει τις κυρώσεις, γιατί πάρα πολύ απλά ο πόλεμος διεξάγεται στα δάφτες. Στην Ήπειρο, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, δεν διεξάγεται στην Αμερική. Και ξέρετε, εδώ στην Ευρώπη υπάρχει μια συνέχεια στην πολιτική. Στην Αμερική προέκυψε το τελείως απρόβλεπτο να εκλεγεί ο κύριος Τραμπ.
4: Και συγγνώμη, μια παρένθεση εδώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο κύριος προμηθευτής αερίου αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
7: Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, αλλά έχουν υπογραφεί συμφωνίες μακροχρόνιας. Και βλέπει ότι παρά τις διακηρύξεις του κ. Τραμπ θα τελειώνει τον πόλεμο σε μια μέρα και όλα τα άλλα τα οποία είχε πει. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Και έτσι όπως πάει η κατάσταση, θα συνεχίζεται πιθανότατα μέχρι τη λήξη της θητείας του. Και το ίδιο θα συμβεί και με τον πόλεμο του Ιράν. Βλέπετε λοιπόν ότι καμιά φορά είναι προτιμότερο να είσαι προσεκτικός και νουνεχής στις δηλώσεις σου, διότι διαψεύδεσαι στην αυτηματικότητα. Άρα λοιπόν ο κύριος Τραμπ κάποια στιγμή θα φύγει, δεν ξέρουμε ποιος θα εκλεγεί στη θέση του. Μπορεί να είναι ο κύριος Βάνς ή ο κύριος Ρούμπιο από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Μπορεί να είναι η κυρία Χάρις ή ο κύριος Νιούσομ από τους Δημοκρατικούς. Πάντως σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσει την ίδια γραμμή η οποία προβληματίζει και τους ίδιους τους Αμερικανούς. Δηλαδή είναι πρωτοφανές αυτή τη στιγμή 4 γερουσιαστές που έχει την πλειοψηφία, το Ρεπουμπλικανικό την πλειοψηφία στη γερουσία, να έχουν εξεγερθεί εναντίον του κύριου Τραμπ και να λένε δεν περνάει αυτό το νομοσχέδιο.
4: Άρα θεωρείτε ότι τη λύση σε αυτές τις παγκόσμιες προκλήσεις που υπάρχουν και με το Ρωσο-Ουκρανικό και με τη Μέση Ανατολή να τη δώσει ο Αμερικανικός λαός με την ψήφο του?
7: Πιθανότατα ναι. Βεβαίως, στο επίπεδο εξωτερικής πολιτικής πάλι τον πρώτο λόγο έχει ο κύριος Τραμπ. Ο εκάστον Αμερικανός πρόεδρος είναι ακριβής. Όμως πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχουν τρεις πυλώνες στην Αμερική για τα διπλωματία. Ο πρώτος είναι ο πρόεδρος. Ο δεύτερος πυλώνας είναι το State Department. Ο κύριος Ρουμπί, ο οποίος είναι σοβαρός, νοηχής, άνθρωπος που γνωρίζει τους μηχανισμούς. Και ο τρίτος πυλώνας είναι το Κογκρέσο. Δεν μπορεί να αγνοηθεί το Κογκρέσο, όσο και αν θα ήθελε ο κύριος Τραμπ. Επομένως, ένα Κογκρέσο το οποίο θα προκύψει και δεν θα είναι υπέρ του κυρίου Τραμπ, θα του κάνει τη ζωή πολύ πιο δύσκολη. Γι' αυτό το κρίσιμο διάστημα για όλη την ανθρωπότητα, για μένα, όχι μόνο για το Ιράν και την Ουκρανία, είναι το διάστημα από την 3η Νοεμβρίου μέχρι την 3η Ιανουαρίου που θα αναλάβει το νέο Κογκρέσο. Mm-hmm. Εκείνο το διάστημα, αν έχει χάσει ο κύριος Τραμπ, μπορεί να κάνει τα πάντα, ελπίζοντας ότι το φιλικό ακόμη Κογκρέσο δεν θα του φέρει αντίρρηση.
4: Με δεδομένη λοιπόν την αφαιρεγγιότητα του Ντόναλντ Τραμπ, έτσι όπως αποδεικνύεται στην πράξη και με όλα αυτά τα παραδείγματα που μας έχετε αναφέρει, θεωρείτε ότι χάνει την αξία της η επίσκεψη Ευρωπαίου στην Ελλάδα?
7: Όχι, είναι τρεις διαφορετικά πράγματα. Όπως σας είπα και πριν, ο κύριος Ρουμπίο είναι νεχής, είναι σοβαρός άνθρωπος. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος αργά ή γρήγορα θα διεκδικήσει να λάβει το χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις προεδρικές εκλογές. Είναι σημαντικό ότι έχουμε αυτή τη στιγμή στη διοίκηση Τραμπ έναν άνθρωπο, ο οποίος πρώτον δεν διέκειται ευμενός αντί της Τουρκίας. Δεύτερον, είναι αυτός που πρωταγωνίστησε στο να δημιουργηθεί ο άξονας Ελλάς, Κυπριακή Δημοκρατία, Ισραήλ. Και τρίτον, με τις συνεχείς υποκλητικές δηλώσεις της Άγκυρας εναντίον του Ισραήλ, δείτε τι ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών σήμερα, ότι είχαν συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς. Και βγήκε ο Υπουργός Αμήνης του Ισραήλ και εξεμάνει εναντίον της Τουρκίας. Όλα αυτά, ξέρετε, δεν ακούγονται καλά στο βαθύ κράτος στην Ουάσιγκτον. Και αυτή τη στιγμή ο άξονας που έχει δημιουργηθεί εμποδίζει ακόμα και το θέμα των F-35.
4: Mm. Επομένως, ακόμη και με αυτά τα
7: διακηρύξεις του κύριου Τραμπ ότι θα επανέλθει η Τουρκία και δεν θα συναγωγήσει πρωτοφύλλο του κύριου Έρντογαν, μπορεί να ψάχνουν να βρουν τρόπους, αλλά είναι πολύ ισχυρά από πλευράς νομικής φύσεως δεμένο το θέμα.
4: Η Τουρκία πάντως επιμένει στη ρητορική της χαλάζιας πατρίδας και στη θεωρία των κρίζων ζωνών.
5: Εντάξει,
4: δεν φαίνεται να πτωήθηκε καθόλου.
5: Δεν δημιουργεί όμως κάποιο δεδικασμένο, κάποιο τετελεσμένο.
7: Ακριβώς. Είναι θέμα στρατηγικής. Η τουρκική στρατηγική είναι μακροχρόνια. Δεν είναι ούτε ενός μηνός, ούτε ενός έτους. Είναι μακροχρόνια. Έχουν λοιπόν σκοπό οι Τούρκοι να εφαρμόσουν αυτό το αφήγημα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και οι πρακτικές δυσκολίες. Και οι πρακτικές δυσκολίες αυτή τη στιγμή είναι οι συνέπειες της πολιτικής της Τουρκίας, του κυρίου Έρντογαν για την ακρίβεια, προσωπικά του κυρίου Έρντογαν, στο να δέσει τη χώρα του στο ενεργειακό άρμα της Ρωσίας. Και βλέπετε ότι αυτό εκμεταλλεύτηκε η χώρα μας και στο θέμα του κάρτου διαδρόμου, στο οποίο δίνουν μεγάλη φαγητή οι Αμερικανοί. Βγήκε η Τουρκία, μάλλον δεν απεδέχθηκε, για να είμαστε πιο ακριβείς, την πρόταση της Αμερικής, διότι ακριβώς φιλοδοξεί να κάνει έναν δικό της κόμβο, ένα ενεργειακό hub στην Ανατολική Θράκη με ρωσικό αέριο. Τώρα άγνωστο που θα διοικητεύεται, γιατί η Ευρώπη έχει κλείσει τη Στρόφιγγα, και έτσι είπε όχι. Την ίδια ώρα λοιπόν έσπασε η πατρίδα μας και είπε ναι, και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί αυτός ο άξονας, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό και φυσικά πλήρως θωρακίζει και τη Θράκη. Γιατί φαντάζεται ότι θα χτυπήσουν να κάνουν μια επιχείρηση οι Τούρκοι, διακινδυνεύοντας να την άξουν τον αγωγό στον αέρα? Λοιπόν, πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα λοιπόν είναι ότι το περιβάλλον είναι ευμετάβλητο, είναι ασταθές. Είναι ευχής έργο το ότι ο κύριος Ρούμπιο ήρθε εδώ, άκουσε να γίνεται θέμα για το Κυπριακό, άκουσε τις ελληνικές θέσεις και για το καλώδιο και για την τουρκική υποκριτικότητα και για τη γαλάζια πατρίδα. Είναι επίσης πολύ καλό το ότι μπήκαν μπροστά κάποια projects, τα οποία κάποια σχέδια, γιατί με χρησιμοποιούν ελληνικές λέξεις. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο από εδώ και στο εξής. Ούτε ο κύριος Τραμπ θα είναι αιώνιος. Ούτε κανείς πολιτικός σε δημοκρατικό κράτος μπορεί να καθίσει επί μακρόν στην εξουσία.
4: Από την άλλη όμως, κύριε Παπαφλωράτο, μήπως έτσι σιγά σιγά η Τουρκία με αυτόν τον επεκτατισμό που έχει δημιουργεί κάποιες καταστάσεις που μένουν, δηλαδή έχουν περάσει 30 χρόνια από τα Ήμια, το 96, υπήρξαν εκεί της εκεί?
7: Τι υπήρξαν, δεν σας άκουσα.
4: Στα Ήμια, τι έγινε τελικά, τι έμεινε? Μπήκανε, βάλαν την Τουρκία, τη σημαία την τουρκική, είχαμε το θερμό επεισόδιο. Ολοκληρώθηκε, μπορεί τώρα η Ελλάδα να πάει να βάλει την ελληνική σημαία εκεί?
7: Στα Ήμια ήμασταν απροετοίμαστοι και γι' αυτό φέρνουμε ως παράδειγμα και στρατιωτικές σχολές προς αποφυγή να μην επαναληφθεί ποτέ το προηγούμενο των Ήμιων. Να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κίνηση. Εξού και βλέπετε, εξετάζονται πλέον όλα τα σενάρια και στο θέμα του καλωδίου, εξετάζονται όλα τα σενάρια τη γαλάζια πατρίδα και η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει στον εαυτό της, τουλάχιστον αυτό θέλουμε να ελπίζουμε όλοι, να καταληφθεί εξ απείνης έναντι οποιασδήποτε τουρκικής υποκλητικότητας. Να θέσω, αν θέλετε, προκλητικής ενέργειας.
5: Να θέσω λίγο διαφορετικά το ερώτημα τότε, κύριε καθηγητά. Η Ελλάδα ενεργειακά μέσω της Αλεξανδρούπολης απομονώνει την Τουρκία και μέσω και του κάθετου διαδρόμου?
7: Κοιτάξτε, δύο χώρες δεν θέλουν αυτή τη στιγμή να γίνει ο κάθετος διάδρομος. Η μία είναι η Τουρκία και η άλλη είναι η Ρωσία.
5: Να.
7: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι αυτές οι δύο χώρες που δεν θέλουν να γίνει ο κάθετος διάδρομος. Όμως οι Αμερικανοί είναι αποφασισμένοι να το προχωρήσουν, να το θέσουν σε λειτουργία. Γι' αυτό και υπογράφεται σωρία διακρατικών συμφωνιών με τα γειτονικά κράτη, Βουλγαρία, Ρουμανία και το καθεξής και προς δυσμάς. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι θέλουν παντή τρόπο οι Αμερικανοί να γίνει το project. Οι Τούρκοι έχουν μείνει απ' έξω, όσο και να φωνάζουν. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, δεν φαίνεται πιθανό να μπορούν να ξαναμπούν. Και βλέπετε, όταν υπάρχουν άλλα σχέδια, όπως είναι το θέμα των F-35, που έχουν δώσει και μεγάλη προκαταβολή, και εκεί δεν καταφέρουν τίποτα. Άλλο αυτό που επιθυμείς και άλλο αυτό που μπορεί πρακτικά να κάνεις. Στη διπλωματία υπάρχει η ρητορική, αλλά υπάρχει και η πραγματικότητα. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή, καλός ή κακός. Αυτή τη στιγμή η Αμερική έχει τον πρωτεύοντα ρόλο, διότι δεν μπορεί η Ευρώπη να χαράξει μια κοινή εξωτερική πολιτική. Κάθε χώρα κοιτάει κατά βάση τα συμφέροντά της. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο κάποια στιγμή φαντάζομαι θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη και πρέπει να το αντιμετωπίσει. Αλλά στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατόν να, η Ελλάδα να μείνει ούτε μόνη της έναντι της τουρκικής προκλητικότητας, ούτε χωρίς συμμάχους και εταίρους. Και οι συμμαχίες που κάνει τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία προχωρεί, νομίζω ότι καταδεικνύουν και στην άλλη πλευρά του Αιγαίου ότι έχουμε τη βούληση, σε αντίθεση με τα ίμια που είχαμε με εξοπλιστικά προγράμματα, είχαμε τακτικό πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης, αλλά δεν υπήρχε πολιτική βούληση. Και θυμάστε και τους συναδέλφους που μετέβαλαν εδώ τον απόπλου των πλοίων κτλ. Παράδεκτα πράγματα. Αυτά ήταν πράγματα τα οποία δεν σημαίνουν πουθενά στον κόσμο. Τώρα λοιπόν είναι τελείως διαφορετική κατάσταση. Εκεί θυμάστε είχαμε έναν υπουργό εξωτερικών που έλεγε ότι δεν φυσάει ο αέρας να πάρει τη σημαία.
5: Ναι, ναι.
7: Λοιπόν, αν θυμηθούμε τις περιστάσεις τότε, είναι τελείως διαφορετικές τις περιστάσεις σήμερα. Ναι, στα ίμια υπέστη με μια στρατηγική ήττα.
4: Είχαμε όμως και την ευκαιρία να δούμε τη στάση της Αμερικής στα ίμια. Ότι ναι, θέλουμε ηρεμία, αλλά βρείτε τα μεταξύ σας.
5: Αλλά όμως δεδομένα και άλλες εποχές.
7: Ακριβώς. Άλλα δεδομένα, λέει, εποχής. Βεβαίως είναι πάγια αμερικανική θέση ότι δεν θέλει περισπασμούς στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το έχουν πει σε όλους τους τόνους οι Αμερικανοί ότι δεν θέλουν να γίνει το παραμικρό εδώ στην περιοχή. Είναι ξεκάθαρο. Λογική, είναι και λογικό, αν θέλετε. Από εκεί και πέρα όμως, όταν ο κύριος Ρούμπιο μιλάει για το απότατο μέλλον που θα μπουν οι Τούρκοι στο πρόγραμμα των F-35, όταν μιλάει, γιατί δεν κάνει καμία αναφορά, όπως κανείς νομίζω στην κυβέρνηση του Τραμπ, στο διεθνές δίκαιο, όταν όμως μιλάει για ένα αξιόπιστο εταίρο που αποτελεί παράδειγμα για τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν έρχεται στην Ελλάδα και δεν πηγαίνει στην Τουρκία, και αυτό το κράτησαν πολύ σοβαρά οι Τούρκοι, δείχνει ότι πλέον η Ελλάδα στα μάτια των Αμερικανών έχει αναβαθμιστεί σε επίπεδο στρατηγικής θέσης. Και βεβαίως, όταν λέει ότι εμείς δεν θα επιτρέψουμε να γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, με συγχωρείτε, δεν είναι η Ελλάδα αυτή που απειλεί την Τουρκία. Η Τουρκία είναι αυτή που απειλεί την Ελλάδα με το Κάζου Μπέλι. Αλλά το μήνυμα δεν είναι προς την Αθήνα, είναι προς την Άγκυρα.
4: Mm-hmm. Κύριε Παπαφλωρά, το ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
5: Καλή σας ημέρα.
7: Καλή εβδομάδα.
4: Ήταν μαζί μας ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός, διεθνολόγος, διδάκτορος του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητής στρατιωτικών σχολών.

0: τώρα, επειδή μιλούσαμε εκτός αέρα, Χρήστο, για τις κακές ταινίες που έτυχε να δούμε το Σαββατοκύριακο.
1: Κακογυρισμένες,
0: εννοείς. Τις κακογυρισμένες, ναι, ναι. Για σιγουράκια πράγματα θα ακούμε τον Αλέξη Δερμετζόγλου. Δεν την ξαναπατάμε.
1: Γιατί αυτό που λέει είναι νόμος.
0: Αυτό, εγγύηση. Αλέξη Δερμετζόγλου με την πρόταση για τη Συνεφίλ Δευτέρα μαζί μας. Καλημέρα, Αλέξη.
1: Καλημέρα, Αλέξη.
2: Καλή εβδομάδα, καλημέρα και στους δυο σας. Και ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Μα, και ξέρεις τι, αυτό λέγαμε ότι δεν τον ακούγαμε τον Αλέξη που μας τα έλεγε. Ότι μας τα είπες, μας τα είπες. Αυτό η αλήθεια να λέγεται. Δεν σ' ακούσαμε όμως.
2: Προσπαθώ να τα πω διακριτικά, γιατί επαναλαμβάνω, όταν μια ταινία γεμίζει τις αίθουσες και πηγαίνουν 800-900.000 Έλληνες, δεν θέλω να μιλήσω από δημόσιο ραδιόφωνο προσβλητικά. Για ανθρώπους που μας ακούνε και πιθανόν τους άρεσε. Αλλά βασικά, αφού είδατε και εσείς το Καποδίστρια και πάθατε σοκ, κτλ. Αρνητικό σοκ, τώρα πια λέμε.
0: Κοίταξε,
2: ότι...
0: για να μην παρεξηγηθούμε για τον κόσμο που μας ακούει, δεν κρίνουμε τον Καποδίστρια ως ιστορικό πρόσωπο. Την ταινία,
2: α,
0: για
2: βέβαια,
0: την ταινία μιλάμε, έτσι.
2: Την ταινία.
0: Δηλαδή, ήταν ναι, δωμάτιο-δωμάτιο, σαν να βλέπεις σε σχολική θεατρική παράσταση. Ένα πράγμα δηλαδή.
2: Και τώρα, ναι. Ναι, και τώρα ετοιμάζεται και μπαλφαγιώτα από Κολοκοτρώνη.
0: Ναι, ναι.
2: Ήταν...
0: Κρίμα, κρίμα για τον Κολοκοτρώνη.
2: Ότι έγινε έτσι, γιατί θεατρικά, γιατί για λόγους οικονομικούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι να πούμε. Είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα συζητήσεις, γιατί παραλαμβάνω, μπορείς να πρόσω, κατά κάποιο τρόπο να δημιουργήσεις αρνητικές εντυπώσεις στο γνώσμα. Λοιπόν, αυτά. Σήμερα εμείς έχουμε μια μεγάλη έκπληξη, η οποία ξεφεύγει από τα όρια της κινηματογραφικής λέξης. Δηλαδή είναι μια ταινία με οποία ο κόσμος την αγάπησε στην εποχή της και θέλει να τη δει. Άρα λοιπόν τους παρακαλούμε σήμερα να έρθουμε στο Βακούρα, έγκαιρα, επαναλαμβάνω έγκαιρα, σε 9 το βράδυ, λίγο νωρίτερα, 9 το βράδυ είναι η επίσημη έναρξη, γιατί η λάμψη του Κιούμπρ κρατάει 2,5 ώρες. Και δεδομένου ότι θα υπάρχει και μια εισήγηση από μια κυρία κτλ., θα το δώσουμε δωρεάν και βιβλία στα πλαίσια του μορφωτικού προγράμματος του Stephen King, το μυθιστόρημα «Η Λάμψη», όπου προήλθε η ταινία. Έτσι λοιπόν τους φίλους συνεφείς που θέλουν να δουν την ταινία για πρώτη φορά, είναι να την ξαναδούν, να την ξαναπολαύσουν με έναν Τζακ Νίκολσον εκπληκτικό. Έτσι έμεινε ιστορικός ο ρόλος του, ο ρόλος του ανθρώπου που σιγά σιγά τρελαίνεται. Να πούμε όμως λίγο την ιστορία. Ένας κύριος ο οποίος είναι συγγραφέας αλλά είναι άνεργος, με τη γυναίκα του και το παιδάκι του, αναλαμβάνει να πάει στο βόρειο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί πέρα από το Ντένβερ, για να ρίχνουν φοβερά χιόνια, ότι είναι το χειμώνα που είναι κλειστό ένα πολυτελείας ξενοδοχείο, να τα φυλάξουν και να περάσουν, να υποτίθεται, άνετα, με πάρα πολλά τρόφιμα, με πολλές ανέσεις κτλ. Αυτό είναι θετικό από αρχής. Βλέπουμε όμως ότι σιγά σιγά αρχίζουν και αυξάνουν τα φαινόμενα, τα παράξενα. Ο μικρός συνομιλάει με έναν φανταστικό φίλο του που δεν ξέρουμε ποιος είναι. Αρχίζει ο Ζακ Νίκολσον να έχει παρεστήσεις. Πηγαίνει και συζητάει ποτά από ένα μπάρμαν που δεν υπάρχει. Και σιγά σιγά όλη η ταινία υποχωρεί σε μια παρέστηση. Παρέστηση. Και να φτάσουμε φυσικά, θα κάνω σπόρε, σε ένα πολύ δραματικό τέλος. Εδώ η ταινία είναι ιστορική, όχι μόνο για τον ρόλο του Τζακ Νίκολσον, αλλά γιατί ο Στίβεν Κινγκ διαφώνησε τόσο πολύ με το φιλμ, ότι υποτίθεται ότι δεν τον εξέφρασε, ώστε γύρισε και τη δική του λάμψη. Η ταινία συζητήθηκε πάρα πολύ, έκανε πολλά ρεκόρ εισιτηρίων. Στην Ελλάδα αγαπήθηκε από τους νέους, έγινε καλτ και από τότε, από το 1980, συνεχώς παίζεται από λέσχες, από φορείς ή γίνεται επανέκδοση. Πριν από μερικά χρόνια έχει γίνει επανέκδοση η ταινία και την είδαμε από μια εταιρεία η οποία την έφερε. Η ουσία είναι ότι λάμψη, η λέξη λάμψη σημαίνει το... όχι την τρέλα, σημαίνει την ιδιαίτερη ικανότητα που έχει ένα άτομο να επικοινωνεί με τους άλλους. Στην προκειμένη περίπτωση με τον μικρό. Η ταινία βέβαια έχει και ένα πολιτικό υπόβαθρο, να το πούμε αυτό το πράγμα, ότι το ξενοδοχείο, το πολυτελέστατο αυτό, έχει κτιστεί πάνω σε ένα νεκροταφείο Ινδιάνων. Έτσι. Και ουσιαστικά είναι να μην αρχίσουν τα κουτουλιάρικα, θα πούμε πολύ απλά. Η ιστορική αμνησία των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία δεν παίρνει, αν θέλετε, το βλέπουμε και τώρα με τους πολέμους που κάνει, δεν παίρνει μάθημα από τα λάθη του παρελθόντος και από τις αιματοχυσίες του παρελθόντος, δηλαδή τότε ήταν η αιματοχυσία με τους Ινδιάνους, έγιναν ολοκληρωτικές σφαγές, έτσι ώστε οι σφαγές αυτές συνεχώς επαναλαμβάνονται είτε σε προσωπικό επίπεδο, όπως συμβαίνει με την οικογένεια, είτε σε πολιτικό και διεθνές επίπεδο, όπως συμβαίνει τώρα με τους πολέμους κτλ. Βέβαια, η ταινία δεν αγαπήθηκε για αυτά τα νοήματα τα οποία τα συνιστούν, όπως είπατε πριν, τα προτείνουν οι κριτικοί κινηματογράφου, αλλά αγαπήθηκε για τον Τζακ Νίκολσον, για το τρελό του βλέμμα, για τον μεγάλο του ρόλο, για το τι θα γίνει μετά, τι θα συμβεί με την οικογένεια, με τη μαμά και γιο που τους κυνηγάει ο πατέρας, πώς θα σωθούν, τι συμβαίνουν όλα αυτά. Στο τέλος πάντων θα υπάρχει μια πανέξυπνη, όχι λύση, δεν υπάρχει, μας αφήνει η κάθε εμείς τις ιδέες συνέβη. Και σήμερα λοιπόν τους παρακαλούμε, επαναλαμβάνω και πάλι, λόγω του ενδιαφέροντος, να έρθουν νωρίς. Και πρέπει να κλείσω να πω κάτι, μπορεί να μας ρωτήσω κάποιος μια φανταστική ερώτηση. Τόσα χρόνια η ταινία, η κόπια πώς είναι, ποια είναι οι ψηφιακές κόπιες, δεν έχουν το πρόβλημα με τις αναλογικές, που είχαν γραμμώσει, ξέρετε, μαυρίσματα, κοψίματα.
0: Άρα υπάρχει και καλή ποιότητα, ναι.
2: Μιλάμε για digital cinema power, σημαίνει ότι η ταινία είναι σαν να γεννήθηκε τώρα. Το παιδί που γεννήθηκε τώρα.
0: Ωραιότατα. Και το καλό είναι ότι ήταν λοιπόν και σε κλειστό σινεμά, τώρα δεν έχεις και το φόβο της βροχής.
2: Το βαχούρα λοιπόν, μην έρθουν να καταλάβουν, επειδή ο καιρός είναι καλός και ο πόλος συνεχίζει, μην έρθουν να καταλάβουν σε μένει οι φίλοι μας. Η προβολή δεν θα γίνει σε 8, γίνεται 9, αλλά παραλαμβάνω τους θέλουμε εκεί σε 9 παρα 5 για να γίνουν και όλες έτσι οι ειδικές τελετές.
0: Αλέξη, λοιπόν, ευχαριστούμε
2: να
0: πολύ.
2: Καλά και να βλέπετε καλές ταινίες.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν μαζί μας ο συνάδελφος Αλέξης Δερματζόγλου. Θα περάσουμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με την Νίκη Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας.

Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: εργασιών στη βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος η αντιμετώπιση της αδίλωτης εργασίας. Επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος «Προλαμβάνω» για τον καρκίνο του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τα περιπεμπτικά τους μέσω SMS και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Σε νέα ανακοίνωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση των επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών. Την ίδια ώρα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στο Μενίδη, βρέθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής μια 89χρονη γυναίκα, η οποία έφερε τραύματα από ίχνη πάλης. Οι αρχές προσήγαγαν τον 62χρονο γιο της, ως ύποπτο που φέρεται να είναι χρήστης ναρκωτικών με ψυχολογικά προβλήματα. Η γυναίκα διέμενε με το γιο της και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον ανιψιό της. Εκενώθηκε η ιδιωτική κλινική στη Θέρμη, παρουσία εισαγγελέα και αστυνομικών δυνάμεων, θα σφραγιστεί μετά την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της λόγω υποστελέχωσης. Η δεύτερη κλινική του ίδιου επιχειρηματία που βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου αναμένεται να σφραγιστεί την Τετάρτη. Αγωνία για 150 ασθενείς που λάβαναν θεραπείες. Σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα ο 45χρονος που υπό την επίρρεια μέθης έπεσε σε θαμώνες σε ταβέρνα του Ευόσμου. Τραυματίστηκαν 3 άτομα. Σήμερα αναμένεται να γίνει η νεκροτομή της 20χρονης κοπέλας που φέρεται να πέθανε από ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια πάρτης σε πολυχώρο. Χωρίς νερό σήμερα για 4 ώρες από αυτή την ώρα έως τις 2 το μεσημέρι η Δημοτική Ενότητα Πολύχνης λόγω προγραμματισμένων τεχνικών παρεμβάσεων στο δίκτυο για τη σύνδεση με νέο αγωγό. Και μια ματιά στον καιρό. Άστατος καιρός προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική κυρίως Μακεδονία και Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές με βελτίωση μετά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία στην πόλη από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 9.30, στις 10.30.
1: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr. Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
3: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, ώρα είναι 10 και 6 λεπτά. Επιστρέψαμε με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και θα ξεκινήσουμε με αυτό που σας υποσχεθήκαμε. Πολιτική επικαιρότητα. Ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης είναι μαζί μας. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Μαρία Τσακίδη. Καλημέρα, Χρήστο Τσαλικίδη. Καλημέρα στους ακροατές και σε ακροάτες του 102 FM της Ευρία.
0: Τώρα νομίζω επειδή μιλάμε για την ενεργειακή ακρίβεια όλο αυτό τον καιρό και τα μέτρα, τις αντιδράσεις, ό,τι υπάρχει, δες πώς μας την έσκασε ο Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ, τα συζητούσαμε και νωρίτερα με την Ρωσία και την Ουκρανία, έτσι, και με τον ντίζελ και με την εκεχηρία λέει για τις ενεργειακές υποδομές και ο Ζελένσκι με τον ο Πούτιν μάλλον ξέρει, ο Ζελένσκι δεν ξέρει τίποτα. Δεν έχει ενημερωθεί σχετικά.
2: Ναι, νομίζω...
0: Γιατί υπάρχουν και χειρότερα, έτσι.
1: Θα το μάθει τελευταίως.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν και χειρότερα.
2: Νομίζω ότι αυτός που έκανε την καλύτερη δήλωση είναι ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός, ο κύριος Φίτσο, ο οποίος είχε υποστεί και μια δολοφονική επίθεση και τελικά ανένυψε. Και λέει, σε λίγο καιρό οι Ευρωπαίοι θα βάζουν αμερικάνικο πετρέλαιο, το οποίο όμως θα είναι ρωσικό. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτά είναι τα παιχνίδια της παγκόσμιας διπλωματικής κακέρας. Που από πίσω τους πάντα, πάντα έχουν την οικονομία, το εμπόριο, τις δοσοληψίες, τις συμφωνίες, τα deal, τα ντύλια, όπως τα λένε ελληνιστοί. Είναι σαφές ότι η ευνηδιαστική πρόταση του Αμερικανού Προέδρου για άμεση ενεργειακή κυκλοφορία προκάλεσε έντονο διπλωματικό αναβρασμό, παρότι το Κίεβο δηλώνει έτοιμο να στηρίξει τη συμφωνία. Μόλις λάβει τις επίσημες λεπτομέρειες, η κατάσταση στην πράξη παραμένει ζωφερή. Η Ρωσία συνεχίζει τους φοβρούς βομβαρδισμούς κατά ζωτικών υποδομών σε Κίεβο και Χάρκοβο, προκαλώντας καταστροφές σε σταθμούς ενέργειας, σοβαρές υλικές ζημιές και θανάτους αμάχων. Η Ουκρανία ζητά σαφή δέσμευση και από τη Μόσχα για την αποκλιμάκωση. Ενεργειακή ανακοχή, επομένως, και εκεχηρία. Και από τη μια και από την άλλη πλευρά, 60 μέρες ζήτησε για να γίνουν εκλογές για την εκλογή νέου Προέδρου. Γιατί εν μέσω πολέμου δεν μπορούν να γίνουν προεκλογικές εκστρατείες κλπ. Ο κύριος Ζελένσκι. Το ζήτημα είναι σαφές ότι υπάρχει μια ρήξη. Θα δούμε κατά πόσο είναι μεγάλη, μη θεραπεύσιμη στις αμερικανο-ουκρανικές σχέσεις. Αλλά ο κύριος Ζελένσκι δεν έχει να φοβάται τίποτα. Έχει τους Ευρωπαίους συμμάχους του, 211 δις. Που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα και συνεχίζει να τον εξοπλίζει και η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία και η Γερμανία. Ειδικά η Γερμανία υπερκεράζει τους πάντες και λέει είμαστε αναφανδόν στο πλευρό του κυρίου Ζελένσκι. Να πούμε ακόμη ότι στάθηκαν στο πλευρό του Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Εμμανουέλ Μακρόν επιβεβαιώνοντας την καθολική υποστήριξη της Ευρώπης και την άμεση εκταμείευση στρατηγικής βοήθειας και την ίδια στιγμή διεθνείς ηγέτες όπως οι πρωθυπουργοί Καναδά και Βρετανίας εξέφρασαν την στήριξή τους στην πρόταση για μια βιώσιμη ενεργειακή εκεχηρία. Στα εσωτερικά, στους εσωτερικούς εσωκομματικούς πολέμους ή διακομματικούς πολέμους δεν θα πάμε, Μαρία και Χρήστο.
0: Βεβαίως και θα πάμε. Βεβαίως και θα πάμε. Να σου πω, έχει προκαλέσει κάποια ερωτηματικά και αυτή η δήλωση του Πρωθυπουργού για το. Τέλος πάντων, στην ερώτηση που είχε κάνει στη ραδιοφωνική εκπομπή στο ΣΚΑΙ και συζητήθηκε πολύ στο Σαββατοκύριακο για το 25%.
1: Αυτό συζητήθηκε. Εδώ έχει αλλάξει η ατζέντα. Έχει με αυτά που γίνανε μεταξύ Καρτερού και Πασόκ τώρα. Πασόκ και Ελλάς.
2: Εκεί είμαστε. Συγγνώμη, Μαρία μου, αλλά δεν συμφωνήσω να το αφήσω. Δηλαδή, αφού δεν μπορούμε να ενωθούμε, καλύτερα ας σκοτωθούμε.
1: Σωστό, μάλλον ναι.
2: Μάλλον αυτό το ρητό ακολουθεί η αντιπολίτευση αξιωματική και Ελλάς, γιατί φαίνεται ότι δεν βγαίνει. Είναι η καλύτερη, να το πω όπως το λέω και στην εκπομπή μου, καταβάλλουν πιλότιμες προσπάθειες τα κόμματα της αντιπολίτευσης να δώσουν και τρίτη τετραετία στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νομίζω περί αυτού πρόκειται, γιατί σαφέστατα από τη μια είχαμε, να τα πάρουμε τα πράγματα από τη σειρά, είχαμε το επεισόδιο σε τηλεοπτικό σταθμό της Αθήνας μεταξύ του κ. Κωνσταντόπουλου και της κ. Άννας Παπαδοπούλου, Άννα Παπαδοπούλου και Κωνσταντόπουλος. Η Άννα Παπαδοπούλου προσφάτως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ μετακινήθηκε στην Ελλάς και όπως ξέρετε αυτά δημιουργούν μια ένταση. Μια ένταση που πιστεύω ήταν απαράδεκτη από την πλευρά του κυρίου Κωνσταντόπουλου που επιτέθηκε με ανίκιους χαρακτηρισμούς και εκεί ο κύριος Χτιστάκης που ήταν παρόν από βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δίνει πραγματικά την, το τι πραγματικά έχει γίνει.
0: Και εκτός αέρα υπόθηκαν πράγματα, ναι, και εκτός αέρα.
2: Ακολούθησε το άρθρο του Θανάση Καρτερού στην Εφημερίδα των Συντακτών, να διαβάσω μόνο δύο σειρούλες, δεν υπάρχει τίποτα μυστήριο στη στάση του Ανδρουλάκη και των εκπροσώπων του, λέει ο κ. Καρτερός, ο Θανάσης Καρτερός, χρόνια προσωπικός συνεργάτης, λογογράφος του Αλέξη Τσίπρα. Η γραμμή τους φωνάζει, λέει ο κ. Καρτερός, οξύνεται, οξύνεται, οξύνεται, διχάστε, διχάστε, διχάστε, συκοφαντήστε, συκοφαντήστε, συκοφαντήστε και βρίστε, βρίστε, βρίστε. Ο Τσίπρα και την Ελλάς. Νέα εκστρατεία ολοφάνερα σχεδιασμένη και οργανωμένη. Το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέρειες. Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας, ερωτηματικό. Και εκεί άναψε το πελεκούδι και ήρθε αμέσως μετά, χθες το βράδυ αργά, η απάντηση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Ήταν εύλογο να έρθει, τέτοιοι χαρακτηρισμοί σε άθρο γραπτό, να σου ξεφύγει σε μια τηλεοπτική συζήτηση, πάει και έρχεται. Τελικά είναι δυνατόν να λέγεται αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης βλάκας? Λοιπόν, απαντάει το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει τίποτα μυστήριο στη στάση του Ανδρουλάκη και τον να πάμε στο ΠΑΣΟΚ, στη δήλωση του ΠΑΣΟΚ. Εδώ είναι. Ο κύριος Τσίπρας υπαγορεύει και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανίκιους χαρακτηρισμούς, λέει το ΠΑΣΟΚ. Μετά την αποτυχία των μεσιανικών συνταγών, την απουσία εναλλακτικής πρώτας διακυβέρνησης απέναντι στην Νέα Δημοκρατία και τα παιχνίδια του παρασκηνίου, το ΙΧ κόμμα του κυρίου Τσίπρα δείχνει ότι ξέμεινε από πολιτικά κάψιμα. Καταφεύγει σε αυτό που ξέρουν καλύτερα, την τοξικότητα και το λίβελο. Αν θέλουν να δουν ποιος θέλει για το ξεφούσκωμα του κυρίου Τσίπρα, ας κοιτάξουν τον καθρέφτη του αρχηγού τους, που όταν ως πρώην πρωθυπουργός δεν γνωρίζεις, λέει το ΠΑΣΟΚ, πως το καλώδιο GSI είναι καλώδιο ηλεκτρική διασύνδεσης και όχι τηλεπικοινωνιών, και το επαναλαμβάνει σαν διακρίτως, δεν σου φταίει ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον ΠΑΣΟΚ. Όταν επιλέγει συνεδριτά να ταυτιστείς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ζήτημα της αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, όταν συμφωνείς με τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν πρέπει να επανέλθει ο 13ος μισθός και 13η σύνταξη, δεν σου φταίει το ΠΑΣΟΚ, λέει ένα κομμάτι της ανακοίνωσης του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας και φαίνεται, γιατί ήδη τώρα αυτό είναι η εκκίνηση. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν οι ηγεσίες.
0: Τώρα, επειδή πιάσαμε και ζευγαράκια με κόντρες, να πούμε ότι επειδή είχαμε και την Ελλάς που είπε ότι μέχρι πότε θα πρέπει να παραδώσουν έδρα οι βουλευτές να ανεξαρτητοποιηθούν και μάλλον να μην είναι βουλευτές για να ενταχθούν στο δυναμικό της Ελλάς, βγαίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ και καλεί τους ανεξάρτητους βουλευτές να παραδώσουν την έδρα τους έως Τετάρτη.
2: Ναι. Είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο το έχουμε πει από την εκπομπή σας, από τον 102 FM. Εγώ θα ήθελα απλά να σημειώσω, να κλείσω το προηγούμενο. Mm-hmm. Είναι, Μαρία, ότι πλέον έχουν βγει τα μαχαίρια από τα σικάρια, γιατί διαβάζω και ανακοινώσεις.
0: Καλά, και όσο φτάνουμε προς τις εκλογές θα ανέβουν και άλλο οι τόνοι. Έτσι.
2: Όχι, γιατί αν είναι έτσι στις 12 Οκτωβρίου, αν οι εκλογές γίνουν τον Απρίλιο, συγγνώμη, αλλά μέχρι τότε δεν θα μείνει ζωντανός για ζωντανό. Ο κύριος Κατσικάρης, για παράδειγμα, που είναι επιέδυνος...
0: Άρα έτσι εξηγείται και η στάση του Αντώνη Σαμαρά, που σου λέει δεν είμαι χαζός να πω εγώ από τώρα στη μάχη, θα βγαίνουν, θα κάνω τις ανακοινώσεις μου αραιά και πού, ή θα πυκνώνουν κατά διαστήματα και θα το ανακοινώσω με το που θα ανακοινωθούν οι κάλπες. Έτσι λέει το ρεπορτάζ, τουλάχιστον το πολιτικό.
2: Όταν λοιπόν, Μαρία, ο γραμματέας επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ λέει διεσύ υπόνομη, ο Θανάσης Καρτερός έχει το σταλινισμό στο αίμα του και την πένα του βουτυγμένη στα αποθρολήματα, σε ρόλο πρόθυμου μπροστινού αποκαλύπτει αδιέξοδο των σωτήρων των εισαγωγικών με γελιώδεις ύβρις και λιδωρίες που αποδεικνύουν ότι είναι αμετανόητη, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Δημήτρης Κατσικάρης, γραμματέας επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ. Αντίστοιχα θα υπάρξουν και από την πλευρά της Ελλάς, καταλαβαίνεις ότι το κλίμα γίνεται πάρα πολύ δυσόδες, και νομίζω ότι κάποιοι νουνεχείς πρέπει να τους πούν, παιδιά, κάνετε ό,τι μπορείτε, καταβάλλετε φιλότιμες προσβάσεις, να εκλέξετε...
0: Και κάπως έτσι όμως, επειδή ασχοληθήκαμε το Σαββατοκύριακο, δεν μάθαμε πού πέταξε το γάντι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ποιοι το σήκωσαν, κατάλαβες, με αυτό το 25%.
2: Ναι, νομίζω ότι αυτό θα προκαλέσει και ένα big bang στις συνεντεύξεις των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης, γιατί Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από μόνος του έβαλε τον πύχη στο 25%, σαφέστατα δεν πιστεύει κανείς στο επιτελείο του, αλλά και ευρύτερα με βάση και τις δημοσκοπήσεις ότι θα είναι στο 25%. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα 30-31% τουλάχιστον για να δει πιο πάνω. Απ' την άλλη όμως, για να μην λέμε μόνο την πολιτική κουζίνα της αντιπολίτευσης, είχαμε και τον κύριο Μπρατάκο, Μαρία και Χρήστο, που έγραψε και ένα άρθρο όπου λέει και τι δεν λέει για την οικονομική πολιτική, την αποδομή στο σύνολό της την οικονομική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν στο στενό, σκληρό πυρήνα του Μαξίμου πριν από λίγους μήνες. Και αυτό είναι που προκαλεί επίσης. Οπότε δικαιώνεσαι, Μαρία, όταν λες γι' αυτό έγινε αραχτός πίσω στις πίσω καρέκλες ο Σαμαράς και περιμένει αφού σκοτωθούν και αφού δει τι γίνεται με τους στρατούς, στη συνέχεια να δει πότε θα ανακοινώσει το κόμμα του και τους συνεργάτες του κλπ.
0: Έτσι. Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Νομίζω σας έδωσα το σύνολο.
0: Τα πάντα όλα. Λοιπόν, Αλέξανδρε, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ την αγάπη μου. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Τώρα αυτό το τραγούδι εγώ μπορώ να το τραγουδάω ή θα έχω πρόβλημα?
1: Γιατί, τι πρόβλημα?
0: Αυτό το τρελαίνω με μια κρυώνω, μια ζεσταίνω με. Μπορώ, επιτρέπετε? Θα μου πεις, εγώ δεν είμαι η
1: Θα
0: Βύση,
1: πρέπει να ρωτήσεις όμως τον στιχουργό.
0: Είδες όμως τώρα που τους ψάχνουν τα οικονομικά οι ΑΔΕ. Και εγώ μπορώ τόσα χρόνια, δηλαδή με τόσες συναυλίες και τόσα λεφτά δεν τους είχαν ψάξει. Φίλο και φτερό θα τους είχα κάνει. Μιλάμε για πολύ χρήμα.
1: Εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Ότι αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά πόσο εύκολο είναι να κουνάς το δάχτυλο στους άλλους, να ζητάς λαϊκές κινητοποιήσεις, αλλά εκ του ασφαλού.
0: Ναι. Πάντως, άμα θέλει ο Καρβέλας τώρα μία νέα μουσα, να ξέρετε ότι εγώ τραγουδάω. Τραγουδάω και στη χοροδία του Μορφωτικού.
1: Α, οκ.
0: Okay. Λοιπόν, άλλοι τραγουδάνε και
1: στον πάνελ. Ναι, αλλά τι ρεπερτόριο.
0: Ναι, τα πάντα, ρε παιδί μου, εντάξει, προσπαθούμε. Πατάμε στις νότες, τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, αλλά τι ρεπερτόριο είναι το θέμα, ρε παιδί μου, έχει σημασία για μένα το ρεπερτόριο.
0: Κοίταξε, τι τραγουδάς. Δεν θα κάνουμε, δηλαδή, εντάξει, έχει πει ο Καρβέλας κάτι, έχει γράψει κάτι τραγικά, αλλά έχει γράψει και ωραία τραγούδια. Εντάξει, να τα λέμε και τα καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, γιατί από σήμερα θα είναι υποχρεωτική και σε νέους κλάδους. Ποιοι είναι αυτοί, θα μας ενημερώσει η συνάδελφος Βουλασσαίτη.
1: Στη συναυλία χτύπησαν κάρτα εργασίας.
0: Εδώ δεν ξέρουμε άμα δώσαν αποδείξεις.
1: Σωστό.
0: Βούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βούλα.
2: Καλημέρα, Μαρία και Χρήστο. Πράγματι, από σήμερα έχουμε επέκταση, υποχρεωτική εφαρμογή στην ουσία της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους. Μία διαδικασία που στην ουσία πρόκειται για επέκταση του μέτρου που έχει ως αποτέλεσμα να εντάσσονται πλέον συνολικά περίπου 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι στο μέτρο αυτό, στη συγκεκριμένη ρύθμιση, με αποτέλεσμα πλέον να καλύπτονται από την ψηφιακή κάρτα εργασίας περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Σε ποιους κλάδους τώρα, είναι κάτι που νομίζω έχει ενδιαφέρον. Εφαρμόζεται από σήμερα στον τομέα της υγείας η ψηφιακή κάρτα, και όταν λέμε στον τομέα της υγείας εννοούμε ότι η υποχρέωση θα αφορά τόσο τα νοσοκομεία όσο και τα θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα. Δεν θα περιλαμβάνονται οι γιατροί, δηλαδή παραμένουν εξαίρεση αυτή τη στιγμή οι γιατροί από το μέτρο. Εντάσσονται επίσης οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες υποστήριξης απασχόλησης, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια, καθώς και οι υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων και εξωτερικών χώρων. Τι εννοούμε τώρα ψηφιακή κάρτα εργασίας? Εννοούμε ότι η προσέλευση και η αποχώρηση των εργαζόμενων από την εργασία τους θα καταγράφονται ψηφιακά. Στις 16 Νοεμβρίου πάμε σε περαιτέρω επέκταση του μέτρου, δηλαδή η ψηφιακή κάρτα εργασίας από τις 16 του Νοέμβρη θα καθίσταται υποχρεωτική πλέον και για τους εργαζόμενους στους κλάδους των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της διαφήμισης και των λοιπών δραστηριοτήτων γραφείου, στις επισκευές, την αποθήκευση και τις υποστηρικτικές δραστηριότητες των μεταφορών, τη διαχείριση νερού και ελλημάτων, καθώς και στον κλάδο των τυχερών παιγνίων. Είχαμε κάποιες δηλώσεις από την κυρία Κεραμέως για τη σημασία του μέτρου, όπως την συνόψισε. Η Υπουργός Εργασίας λοιπόν και Κοινωνικής Ασφάλισης είπε ότι προστατεύονται πλέον 500.000 εργαζόμενοι, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη έχουμε μία σημαντική αύξηση στις δηλωμένες υπερορίες μέσω της εφαρμογής του μέτρου στους τομείς που μέχρι τώρα έχει εφαρμοστεί. Και για να το προσδιορίσουμε αυτό και με αριθμούς, όπως ανέφερε η Υπουργός, το 2005 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σύγκριση με το 2025 σε σύγκριση με το 2024. Τώρα, το ίδιο το Υπουργείο στη σχετική του ανακοίνωση αναφέρει ότι είναι ένα μέτρο που ενισχύει τη διαφάνεια των ελέγχων της επιθεώρησης εργασίας, ότι δηλαδή είναι ένα μέτρο που συμβάλλει στην αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, βέβαια συμβάλλει και στην αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής για τις επιχειρήσεις που πιθανώς θα επιχειρούσαν να γλιτώσουν έτσι κάποια δηλωμένα έσοδά τους. Και η ψηφιακή κάρτα εν ολίγη, σύμφωνα με το Υπουργείο, ενισχύει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στην αγορά εργασίας. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε ότι οι εργαζόμενοι με τη δήλωση πλέον των υπεροριών τους θα αυξήσουν και τα έσοδά τους, πιθανώς για τις επιχειρήσεις που θα το εφαρμόσουν, καθώς καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας τους, Μαρία και Χρήστο.
0: Μάλιστα. Βούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
1: Να σου δώσω μια είδηση. Για 7.30 το πρωί, για την Εγνατία Οδό.
0: Τι είχαμε πάει.
1: Εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο.
0: Α, ναι, το είχα ακούσει. Τελικά όμως κατασβέστηκε, έτσι όλα καλά.
1: Ακριβώς, ναι. Στον αυτοκινητόδρομο λοιπόν της Εγνατίας Οδός, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννα, στο ύψος των Γρεβενών, 6 πυροσβέστες με 2 πυροσβεστικά οχήματα συνέδραμαν. Κατασβέστηκε άμεσα η φωτιά. Διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό. Ερευνώνται τα αίτια της φωτιάς. Ο δρόμος έχει αποδοθεί κανονικά στην κυκλοφορία.
0: Επίσης, στην άλλη είδηση που ασχοληθήκαμε και την προηγούμενη εβδομάδα πιο αναλυτικά, αλλά σήμερα είχαμε μια εξέλιξη, είχαμε τις απολογίες του Καμπούρη, δηλαδή ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του ΛΑΟΣ, παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών, απολογήθηκε μέχρι τα ξημερώματα ήταν, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, λέει, κράτησε αυτό, για την υπόθεση απάτησε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Τελικά οδηγείται στη φυλακή και την ίδια ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν ανακρίτρια και εισαγγελία και εισαγγελέας και για τη σύζυγο του παρουσιαστή. Φέρονται δηλαδή και οι ίδιοι να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση. Σύμφωνα με την κατηγορία, προκάλεσε ζημία στον ΙΕΦΚΑ, θυμίζουμε, το ύψος της ζημίας 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Και εκτός από τον ίδιο και τη σύζυγό του, προφυλακίστηκαν ακόμα 3 κατηγορούμενοι που φέρονται ως μέλη του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν 54χρονο λογιστή και ένα ζευγάρι που φέρεται να είχε ρόλο αχυράνθρωπου του Φίλιππου Καμπούρη κατά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Είχαμε λοιπόν και αυτή την εξέλιξη. Θα περάσουμε σε πολύ λίγο από τώρα, σε 3 λεπτάκια από τώρα, στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ξεκινά σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων βιομηχανία και εμπόριο. Παρουσιάζονται από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει 1η Ιανουαρίου του 2027. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα ψηφιακή υπηρεσία ΕΕΦΚΑ για την υποβολή ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών. Παρουσία εισαγγελέα και αστυνομικών δυνάμεων, εκενώθηκε η ιδιωτική κλινική στη Θέρμη για σφράγιση μετά την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας λόγω υποστελέχωσης. Η δεύτερη κλινική του ίδιου επιχειρηματία στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου αναμένεται να σφραγιστεί την Τετάρτη. Επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος «Προλαμβάνω» για τον καρκίνο του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Σήμερα η νεκροψία νεκροτομή της 20χρονης που πέθανε από ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη. Στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 45χρονος οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου που εισέβαλε σε ταβέρνα του Ευόσμου, τραυματίζοντας 3 θαμώνες, ενώ φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Χωρίς νερό έως τις 2 το μεσημέρι, η Δημοτική Ενότητα Πολύχνης λόγω εργασιών για τη σύνδεση νέου αγωγού. Σήμα συναγερμού από τον ΟΗΕ για αύξηση της παγκόσμιας φτώχειας για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια στα 1,2 δισεκατομμύρια οι πληγέντες. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 11.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ο Μεν
2: και η Δε.
1: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Αύριο θα πραγματοποιηθεί μια πολύ σημαντική μερίδα της Εθνικής Πλατφόρμας για τα Μεγάλα Σαρκοφάγα, αυτό στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας, στο Δημαρχείο. Και αυτό γιατί? Γιατί θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, Χρήστο, κτηνοτρόφοι, κυνηγοί, επιστήμονες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, πολιτεία, εκπρόσωποι της πολιτείας. Είναι λοιπόν μαζί μας ο κύριος Σπύρος Ψαρούδας, διευθυντής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλλιστό, για να μιλήσουμε για την ημερίδα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Πραγματικά σκεφτόμαστε, δηλαδή, πόσο εύκολο μπορεί να είναι για να βρεθεί ένας κοινός τόπος, ποια είναι τα κυριότερα σημεία σύγκλησης που έχουν επιτευχθεί ως σήμερα?
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι για να αντιμετωπιστεί ένα φαινόμενο που είναι αρκετά σύνθετο, δεν οφείλεται σε έναν απλώς παράγοντα, πιο φαινόμενο, δηλαδή της προσέγγισης άγριας ζωής σε κατοικημένες περιοχές και το δυσδιάκριτο μεταξύ αστικού περιβάλλοντος και υπαίθρου που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών κρίσεων κοινωνικο-οικονομικών, θεσμικών και ούτω καθεξής. Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν αυτό χρειάζεται συνεργασία όλων όσων ασχολούνται ή έχουν κάποια σχέση με το θέμα. Δεν φτάνει ούτε η δασική υπηρεσία, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε βέβαια οι περιβαλλοντικές οργανώσεις για να δώσουν λύσεις σε ζητήματα που δημιουργούν ανησυχία στο κοινό. Κυρίως αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι, έτσι η αυριανή ημερίδα θα πάει σε βάθος γύρω από αυτά τα ζητήματα. Δεν θα είναι μια ημερίδα επιστημονικού, τεχνικού χαρακτήρα απλά, παρότι θα χρησιμοποιηθούν και τέτοια στοιχεία, αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στο πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα. Όπως ξέρετε, υπήρχαν περιστατικά τα οποία δημιούργησαν ανησυχία, παραδείγματος χάρη εδώ, στην Πολύθνη, στα Μετέωρα, που είχαμε έναν λύκο, μια λύκαινα, η οποία επιτέθηκε σε ένα παιδάκι. Αυτά είναι φαινόμενα που συνδέονται με την εξοικείωση της άγριας πανίδας, είτε είναι αγριογούρουνα, είτε είναι λύκη, είτε είναι αλεπούδες ή και αρκούδες σε κάποιες περιοχές, με την παρουσία ανθρώπου, που οφείλεται συνήθως σε λανθασμένους χειρισμούς δικούς μας, των ανθρώπινων κοινωνιών. Παραδείγματος χάρη, πρόσβαση άφθονη και σε εύκολη τροφή όπως σκουπίδια. Έτσι, σε κάδους οι οποίοι είναι ξεχυλισμένοι και οι οποίοι είναι εύκολος τρόπος για να τραφεί ένα είδος της άγριας πανίδας. Ή αδέσποτα ζώα. Έχουμε ζώα τα οποία έχουν συνηθίσει να μπαίνουν σε κατοικημένες περιοχές και να τρέφονται με αδέσποτα ζώα ή γάτες, ακόμα και σκυλιά συντροφιάς, έτσι, και σκύλους συντροφιάς. Αυτό δεν είναι προφανώς κάτι επιθυμητό. Πρέπει να το αποφεύγουμε. Και αυτό γιατί δημιουργεί κινδύνους τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα είδη της άγριας ζωής. Αυτό λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστεί σωστά, συστηματικά, με συνεργασία δασικής υπηρεσίας, αυτοδιοίκησης, επιστημόνων, περιβαλλοντικών οργανώσεων, κυνηγών, φιλόζωων. Όλοι αυτοί θα εκπροσωπηθούν στην αυριανή ημερίδα και νομίζω ότι ο καθένας θα καταθέσει τις δικές του απόψεις και τη δική του οπτική, έτσι ώστε να βγάλουμε συγκλήσεις που αναφέρατε και αποκλήσεις.
0: Πάντως να πούμε ότι έχετε συνεργασία κατά διαστήματα, όλοι εσείς οι φορείς, οι αρμόδιοι, απλά τώρα θα γίνει και δημόσια και με επιστημονική τεκμηρίωση αυτό, έτσι?
2: Ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά και θέλουμε να εντοπίσουμε σημεία στα οποία συμφωνούμε και σημεία στα οποία διαφωνούμε, έχουμε άλλες προσεγγίσεις για να μπορούμε να συνεργαστούμε. Αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε επικοδομητικά. Καμιά φορά η συζήτηση που γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλα αυτά δυστυχώς δεν βοηθάει, διότι υπάρχουν υπερβολές, κινδυνολογία, ακόμα και τοξικό κλίμα που δεν βοηθάει σε συνεργασία. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε, θέλουμε έναν δημόσιο διάλογο πάνω.
1: Προφανώς και από την άλλη πλευρά όμως είναι και αυτό που είπατε στην αρχή. Φταίμε και εμείς από ένα σημείο και μετά με τη συμπεριφορά μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε αχ τι καλό ζωάκι να το δώσω κάτι να φάει και μετά να λέμε αμάν κατέβηκε στη γειτονιά μας. Μπαίνει δηλαδή και ο παράγοντας της ατομικής ευθύνης.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή το ζώο το οποίο συνελήφθη τις προάλλες το Κρυονέρι κοντά στην Κηφισιά Αττικής, όπως ξέρετε, ήταν ζώο το οποίο είχε ταϊστεί από ανθρώπους και είχε χάσει το φυσικό του φόβο. Μιλάμε για λύκο, έτσι.
1: Ναι.
2: Ο οποίος είχε ταϊστεί. Με, με καλές προθέσεις ίσως, ναι, κάποιοι το ταΐσανε το ζωό, το λυπηθήκανε. Αλλά αυτό είναι κακή πρακτική, δυστυχώς, και πρέπει να το
0: αποφεύγουμε. Και τι γίνονται αυτά τα ζώα, κύριε Ψαρού?
2: Αυτά τα ζώα εξοικειώνονται με τον άνθρωπο, τον αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο όχι ως κάποιον που πρέπει να φοβούνται. Όπως ξέρετε, και οι αρκούδες και οι λύκοι αποφεύγουν τον άνθρωπο. Ακόμα και οι αλεπούδες ή τα τσακάλια, τα αγριογούρουνα. Τώρα τελευταία έχουμε άλλα δείγματα τα οποία οφείλονται κυρίως σε δικές μας παραλήψεις και λάθος πρακτικές που ακολουθούμε.
0: Όχι, ενώ αυτή τη στιγμή που τα εχμαλωτίζετε, δηλαδή όπως το ζώο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Πολύχνη, ναι, αυτό που αναφέρατε, ναι, τώρα στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα τι γίνεται, πώς αντιμετωπίζετε την κατάσταση? Ναι.
2: Καταρχήν πρέπει να γίνει μια διαχείριση σωστή, ώστε να αποφεύγονται τέτοια περιστατικά. Δηλαδή με αποθήσεις, με μέτρα πρόληψης, με μέτρα αποτροπής, έτσι ώστε να αλλάξει η συμπεριφορά αυτών των ζώων. Αν φτάσουμε σε ένα επίπεδο που η εξοικείωση είναι ισχυρή, όπως στο ζώο της Πολύχνης ή της Αθήνας που αναφέραμε, ακόμα και αυτό στο νέο μαθητά, όπως έχετε ίσως ενημερωθεί, τότε δυστυχώς φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε το ζώο μόνιμα από το περιβάλλον του. Και αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη εκτέλεση του ζώου, έτσι. Μπορεί να συλληφθεί και να μεταφερθεί σε κάποιες κατάλληλες εγκαταστάσεις, όπως αυτές που έχει ο Αρκτούρος στην Δυτική Μακεδονία. Αυτό το ζώο δυστυχώς, επαναλαμβάνω, να μείνει σε αιχμαλωσία στο υπόλοιπο της ζωής του, διότι αν απελευθερωθεί κάπου αλλού, το πιθανότερο, όπως αποδεικνύεται από τη διεθνή εμπειρία, είναι να επαναλάβει αυτή τη συμπεριφορά, μάλιστα, και να έχουμε άλλα προβλήματα.
0: Κύριε Ψαρούδα, αυτά και άλλα σημαντικά θα υποθούν αύριο στην ημερίδα. Θα είμαστε και εμείς εκεί, θα τα παρακολουθήσουμε. Τι ώρα και πού είναι το ραντεβού, μήπως θέλει κάποιος ο ακροατής να έρθει να την παρακολουθήσει?
2: Η ημερίδα θα μεταδοθεί και διαδικτυακά, αλλά από η φυσική παρουσία μπορεί να έχει οποιοδήποτε, αν είναι ανοιχτή στο κοινό. Είναι στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης, στο Ισόγειο. Από τις 10 η ώρα το πρωί ξεκινάει και θα λήξει γύρω στις 4.30 το απόγευμα, γιατί καταλαβαίνετε είναι πολλά αυτά τα οποία πρέπει να υποθούν και να συζητηθούν.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Καλημέρα.
0: Ήταν μαζί μας ο Διευθυντής της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Καλλιστό, κύριος Σπύρος Ψαρούδας.

0: Θα πάμε τώρα σε ένα θέμα που μου αρέσει πάρα πολύ, Χρήστο. Μου αρέσει πολύ γιατί ήμουν φαν τη σειρά. Θα μιλήσουμε για το παιδί. Είναι μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Ιωσήφελς.
1: Αφού κάθε μέρα για τη σειρά μιλάς.
0: Ναι, δεν έχω σταματήσει.
1: Ναι.
0: Σεναριογράφος. Και θέλω να σου πω ότι δικαιωθήκαμε όλοι εμείς που πιστεύουμε σε αυτή τη σειρά. Γιατί έχει βραβευτεί στη Σεούλ, στη Νότια Κορέα. Και μάλιστα ο κύριος Ιωσήφελς, καθηγητής εδώ στο Πανεπιστήμιο της Σχολής Κινηματογράφου του Αριστοτελείου, που έχει γράψει και το σενάριο της σειράς, ήταν εκεί, έχει επιστρέψει και είναι τώρα μαζί μας τηλεφωνικά για να μοιραστούμε έτσι και αυτή την ωραία εμπειρία. Καλημέρα, κύριε Ιωσήφελη.
1: Καλημέρα, κύριε Ιωσήφελη.
2: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Και βεβαίως να πούμε και τα καλά νέα, ότι η σειρά θα συνεχιστεί στην ΕΡΤ. Δυστυχώς θα πω εγώ μόνο για 8 επεισόδια μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί, αλλά δεν ξέρουμε, τουλάχιστον γίνεται μία αρχή.
2: Έτσι ακριβώς, και εμείς αυτό λέμε.
0: Ωραιότατα. Θέλετε να μας πείτε έτσι για αυτό το διαγωνισμό?
2: Βέβαια. Είναι τα Seoul International Drama Awards. Το φτιάξανε αυτό στη Σεούλ πριν 21 χρόνια άνθρωποι που αγαπάνε πολύ την έννοια του δράματος αριστοτελικά, της αφήγησης. Και στο μανιφέστο που φτιάξανε είναι ότι θεωρούν ότι το δράμα είναι μια γλώσσα που αφορά όλους και η δική τους γλωσσική ιδιοτυπία δεν θα ήταν εμπόδιο, ακριβώς γιατί έγινε για να χτίσουν γέφυρες με όλο τον κόσμο. Το έχουν πετύχει εμπολείς, καθώς φέτος είχαν 352 προτάσεις από όλο τον κόσμο και όχι μόνο ανατολικών καταβολών προτάσεις. Δηλαδή προφανώς υπήρχαν Φιλιππίνες και Ιαπωνία κλπ. Αλλά ήταν ας πούμε ο παραγωγός του Vince Gilligan, αυτού που έγραψε το Breaking Bad και το Πλήρυγμος. Ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους ήταν ο Gary Oldman με το Slow Horses. Είναι...
0: Τώρα για να καταλάβουμε και το μέγεθος της διάκρισης.
2: Ναι, ναι,
0: και βγήκε πρώτη η ελληνική σειρά, το παιδί.
2: Στις πολυεπισοδιακές σειρές, ναι.
0: Ναι. Πόσες ήταν περίπου οι υποψηφιότητες?
2: 7. Mm-hmm. 7, αλλά όχι, 7 ήταν το short list. Ήταν αυτές που ήταν υποψήφιες. Κατατέθηκαν, νομίζω, 200.
0: Μάλιστα. Δηλαδή πήγαμε όχι εξαιρετικά καλά, απίστευτα.
1: Μεγάλος ανταγωνισμός, εξαιρετικό το αποτέλεσμα.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι. Και εδώ να πούμε ότι η σειρά έχει ξεκινήσει μια διαδικασία crowdfunding, γιατί και αυτό είναι εντυπωσιακό για τα ελληνικά δεδομένα, γιατί εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν είχα ξανασυναντήσει κάτι
2: δεν
0: τέτοιο.
2: Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Και ανταποκρίθηκε ο κόσμος. Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή ο κόσμος πίστεψε σε αυτό.
2: Έχω την εντύπωση ότι αν κάτι γίνει με μεράκι και ειλικρίνεια, ο κόσμος ανταποκρίνεται. Αυτό. Είναι πολύ αισιόδοξο αυτό, αλλά ισχύει. Mm-hmm. Στα μέτρα του εφικτού πάντα, για τον καθένα μας, αλλά επειδή γενικά υπάρχει κριτική για την πραγματικότητά μας, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχω την αίσθηση ότι ό,τι γίνεται με ειλικρίνεια και με μεράκι, ο κόσμος μπορεί να το αναγνωρίσει και να συνειδητά να το στηρίξει.
1: Ο κόσμος θέλει το αυθεντικό, κύριο Σιφέρη.
2: Ναι, ναι.
1: Θέλει το αυθεντικό, το αγνό,
0: αυτό που είχε πετύχει το παιδί.
1: Είναι καθαρό ακριβώς. Ναι. Ναι.
0: Τώρα ήθελα, έχω μια περιέργεια έτσι να σας ρωτήσω, επειδή αυτή η σειρά ήταν καθημερινή και τώρα θα επιστρέψει στην οθόνη για 8 επεισόδια, θα αλλάξει κάτι σεναριακά, δηλαδή εσείς θα αλλάξετε ύφος, θα γίνει κάποιο άλμα σε ό,τι αφορά τους χαρακτήρες, δηλαδή γιατί φαντάζομαι ότι για να θέλετε να συνεχίσετε τη σειρά έχετε πολλές ιδέες, έχετε σκεφτεί πολλά πράγματα, θα μπορέσετε να τα συμπυκνώσετε αυτά σε 8 επεισόδια?
2: Κοιτάξτε, είναι η ίδια γλώσσα, αλλά ιδιόλεκτος, επειδή έχω γράψει κάποιες μίνι σειρές, η γλώσσα είναι η ίδια, δηλαδή ως λόγος γράφουμε. Αλλάζουν όμως όλα τα άλλα αφηγηματικά μεγέθη, η δομή, η έκταση των σκηνών, είναι μια διαφορετική κατασκευή. Μοιάζει περισσότερο, πρέπει να σας πω πλέον, και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, είναι κοινό κτήμα. Αυτό. Και εμείς είμαστε πολύ okay με αυτό, γιατί θέλαμε να δοκιμάσουμε να κάνουμε και το παιδί ως μια μεγάλη ταινία και θα είναι και μια αφήγηση που θα στέκεται μόνη της.
0: Άρα είναι μια πρόκληση καινούρια για σας. Τώρα, ναι, ναι, για να ολοκληρώσουμε και επειδή σε λίγο θα πάμε και στα αθλητικά, είχατε χθες και μια εισήγηση για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ στην ημερίδα που έγινε, τη διήμερη που έγινε με τα πανεπιστήμια εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο Βουντού, ένας ΠΑΟΚΣΙ στην ελληνική δημόσια τηλεόραση στη σειρά Το Παιδί. Έτσι, αυτόν αναλύσατε. Ο φανατικός οπαδός, ναι, του ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε και άλλα χαρακτηριστικά βεβαίως, αλλά εμείς αυτό το στοιχείο θα κρατήσουμε τώρα.
2: Ναι, αλλά ο τρόπος που οργανώθηκε αυτός ο χαρακτήρας και στήθηκε ήταν ακριβώς για να προκαλέσει τα στερεότυπα σε σχέση με το τι είναι ένας οπαδός του ΠΑΟΚ. Καθώς, όπως ανέφερα και στην εισήγηση, εμφανίζονται οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ελάχιστα σε σχέση με τους φιλάθλους των ομάδων του κέντρου, και όταν εμφανίζονται το χαρακτηριστικό της οπαδικής ταυτότητας λειτουργεί περισσότερο ως πολιτισμικός δίκτυο, δηλαδή ως η αναφορά του χώρου κατοικίας τους, και συνήθως γίνεται και με γκροτέσκο τρόπο, με πολύ χοντρά λάμδα, με μια αφέλεια, με μια συστηματοποιημένη λογική. Ο Μπουντού ήταν η προσπάθεια αυτό να διαραγεί και να υπάρξει ένας πολύ ενδιαφέρον χαρακτήρας, ο οποίος ήταν βέβαια και ΠΑΟΚ.
0: Ένας ποιητής που αγαπάει τη φιλοσοφία.
2: Ναι, ναι. Αλλά υποστηρίζει και τον ΠΑΟΚ.
0: Και ανυπομονούμε να τον ξαναδούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και με καλή το καλό έτσι να σας απολαύσουμε και στη τηλεόραση ξανά. Ήταν μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Ιωσιφέλης, σεναριογράφος της σειράς Το Παιδί, της ΕΡΤ, η οποία βραβεύτηκε στη Σεούλ. Και βεβαίως καθηγητής εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη Σχολή Κινηματογράφου.

0: περάσουμε αμέσως στην αθλητική επικαιρότητα. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Θοδωρής Χατζηπατελής. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, Θοδωρή. Μετά από ένα εντυπωσιακό, μετά από ένα όμορφο, μετά από ένα νικηφόρο
0: Σαββατοκύριακο. Δεν κρατιώσουν.
2: Για συνέχισε. Καλημέρα, καλή βδομάδα.
0: Τίποτα, μπορεί να το πάει έτσι ως τις 11, άστονα. Περίμενα, βάλουμε μια άνω τελεία που λέει
1: με ένα αεράτο, με ένα ηγετικό Σαββατοκύριακο.
0: Αεράτο δεν το λες.
1: Αεράτο ήταν.
0: Χθες κόντεψαν να πάθουν καρδιά στο Χαριλάου. Τον είδες τον αγώνα.
1: Αεράτο ήταν. 30 πόντους στο μπάσκετ έτσι για το χαβαλέ. 3-0 στο ημίχρονο.
0: Στο ημίχρονο μετά.
1: Άστο μετά.
0: Για πες μας, Θοδωρή, τι άλλο είχαμε.
2: Μετά σβήσανε οι μηχανές, η αλήθεια είναι.
0: Και ανάψανε οι άλλες, οπότε αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο.
2: Συμβαίνουν, ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλλά δεν πρέπει να συμβαίνουν όμως, έτσι. Αλήθεια είναι επίσης αυτό ότι κακώς ο Άρης άφησε το Βόλο μετά, ενώ θα μπορούσε να τον να βάλει και άλλα γκολ, έτσι, να πετύχει ένα μεγάλο σκόρ, είναι και θέμα ψυχολογίας πολλά πράγματα. Ωστόσο, εντάξει, για να ξεκινήσουμε με το παιχνίδι αυτό εφόσον το βάλατε. 3-2 νίκησε ο Άρης το Βόλο, σημασία έχει η νίκη, 3 βαθμοί είναι αυτοί που μετράνε στη βαθμολογία. Αλλά αυτή η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο σίγουρα δεν άρεσε και στους φίλους του Άρη και υπήρξαν μάλιστα και διαμαρτυρίες από τον κόσμο και προς τον προπονητή, τώρα πέρα από τον πρόεδρο που υπάρχουν διαμαρτυρίες. Εγώ νομίζω ότι ο Άρης έχει ένα καλό έμψυχο δυναμικό. Εντάξει, δεν μπορεί να συγκριθεί με τις ομάδες τις τέσσερις, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Δηλαδή Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δεν έχει το ίδιο ρόστερ, έχει πολύ χαμηλότερο μπάτζετ, αλλά παρόλα αυτά έχει ένα πολύ καλό έμψυχο δυναμικό, το οποίο μπορεί, εφόσον φτιάξει και δέσει η ομάδα, να πετύχει πολλά πράγματα.
0: Πάντως, Θοδωρή, αυτοί που πραγματικά χάρηκαν χθες ήταν οι φίλαθλοι του Ηρακλή. Έτσι, που πέρασε νικηφόρο από το Καφτατζόγλιο.
2: Ο Ηρακλής επέστρεψε μετά από 9 χρόνια στο Καφτατζόγλιο στάδιο στη μεγάλη κατηγορία. 9 χρόνια είχε ταλαιπωρούταν στην δεύτερη κατηγορία. Τελικά επέστρεψε και μάλιστα με νίκη και μάλιστα υπό πολύ δυνατή βροχή και αστραπές και βροντές και μετά βγήκε και το ουράνιο τόξο, τα λέω γιατί ήμουνα εκεί,
0: ναι,
2: και μετέβασα το παιχνίδι.
0: Πολλοί ανέβασαν στα social media αυτή την εικόνα με το ουράνιο τόξο, ότι η επιστροφή του Ηρακλή συνέπεσε με αυτό το φαινόμενο, τέλος πάντων, και το χαρήκανε πολύ. Αυτό
2: έτσι,
0: ναι,
2: ακριβώς. Ναι. Και ο Ηρακλής νίκησε με 2-0. Έχει πλέον, μετράει μετά την πρώτη αγωνιστική που έχασε από την ΑΕΚ, 5 συνεχόμενα παιχνίδια με 3 ισοπαλίες και 2 νίκες. Δεν είναι μικρό πράγμα για μια ομάδα που ήρθε φέτος και που είναι όλη καινούργια, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για μια τελείως καινούργια ομάδα και φυσικά το χάρηκαν πάρα πολύ οι φίλοι του Ηρακλή. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Στο ντέρμπι της θεσινής ημέρας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Μεγάλη ευκαιρία για τον λίγο όμως Παναθηναϊκό στο παιχνίδι αυτό που αγωνίστηκε και με παίκτη παραπάνω για περισσότερο από 20 λεπτά, αφού αποβλήθηκε ο Σάλιακας του Ολυμπιακού με 2 κίτρινες κάρτες, δεν είχε ούτε μία κλασική ευκαιρία στο διάστημα αυτό. Και μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό που έδειξε ότι είναι παρόν στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, γιατί αν έχανε η ισοπαλία θα έμενε πολλούς βαθμούς πίσω από την κορυφή.
1: Δούλεψε
2: άλλα
1: στην
2: ΑΕΚ. Δεν σ' άκουσα.
1: Ο Ολυμπιακός έδειξε ότι δούλεψε στη διακοπή.
0: Μα κοίταξε, είχε πέσει όμως. Ο Ρέτσος που πρωταγωνίστησε χθες αυτόν τον αγώνα, σε αυτή την αναμέτρηση, είχε και μεγάλο βάρος στην εθνική. Έπαιξε δηλαδή ο άνθρωπος και εκεί, έτσι. Και μάλιστα έκλεισε και πολλά στόματα ο Ρέτσος με αυτές τις εμφανίσεις και με την εθνική και με τον Ολυμπιακό. Πολλοί που αφισβήτησαν την αξία του.
1: Όπα.
0: Τι όπα. Το καλό να λέγεται. Έπαιξε καλά ο άνθρωπος, να μην το πούμε. Μπράβο.
2: Πολύ σωστά τα λέει η Μαρία. Και από την άλλη μεριά ο Τετέι που δεν έπαιξε και που έφυγε από την εθνική στο τελευταίο παιχνίδι, δεν μπόρεσε να προσφέρει τίποτα στον Παναθηναϊκό. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή ο Ρέτσος πράγματι και έπαιξε με την εθνική πολύ καλά και χτες με τον Ολυμπιακό ήταν ο κορυφαίος. Τα άλλα παιχνίδια, Αστέρας Ατρόμητος 2-1, ΑΕΚ Όφη 3-0 και Κηφισιά Πανετολικός 2-0. Τι βλέπουμε σε αυτή την αγωνιστική, την έκτη? Ότι και στα μέχρι στιγμής 6 παιχνίδια κέρδισαν μόνο οι γηπεδούχοι. Αν λοιπόν σήμερα και ο ΠΑΟΚ κερδίσει στις 6 ώρα το απόγευμα την Καλαμάτα, που είναι θεωρητικά το απόλυτο φαβορί στο γήπεδο της Τούμπας για να κερδίσει την Καλαμάτα, μία από τις ομάδες που ανέβηκαν από την Super League 2, θα γίνει ίσως ένα ρεκόρ που δεν το βλέπουμε συχνά, δηλαδή να υπάρχουν μόνο άσοι σε αυτή την αγωνιστική, την έκτη αγωνιστική. Επαναλαμβάνω, ολοκληρώνεται σήμερα με τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα στις 6 ώρα το απόγευμα, για να πάμε γρήγορα και στο μπάσκετ, εκεί όπου βέβαια ξεχωρίζει, όπως είπε ο Χρήστος, η μεγάλη νίκη του Άρη με 88-58 επί της ΑΕΚ, τη διέλυσε κυριολεκτικά και έδειξε ότι πραγματικά και ο Άρης μπορεί να πετύχει σπουδαία πράγματα στο φετινό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, και βεβαίως απέδειξε ότι η ΑΕΚ δεν είναι πλέον στην πεντάδα, κατά τη γνώμη μου. Είναι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός μία ταχύτητα, ΠΑΟΚ Άρης μία δεύτερη ταχύτητα και μία τρίτη ταχύτητα μόνη της είναι η ΑΕΚ, και από εκεί και πέρα όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Νομίζω δηλαδή ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν ξεφύγει πλέον αγωνιστικά από την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τη Δόξα Λευκάδας με 86-73. Και βέβαια το θέμα είναι ότι πλέον οι 13 πόντοι φαίνονται λίγοι για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Δηλαδή θέλουν 20-30, αλλά βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο παιχνίδι αυτό δεν έπαιξαν 3 από τους βασικούς παίκτες, τους οποίους ξεκούρασε ο προπονητής του ΠΑΟΚ.
0: Παναθηναϊκός. Κάνεις αυτό, κάνεις σωστή διαχείριση του υλικού που διαθέτεις, του ανθρώπινου υλικού που διαθέτεις.
2: Και ο Ολυμπιακός νίκησε τον Κολοσσό Ρόδου με 99-83, δηλαδή η διαφορά δεν είναι μεγάλη. Βλέπουμε ότι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός κάνουν πολλές αλλαγές
0: σε μικρότερη δυναμικότητα ομάδα.
1: Δεν παίζουμε μόνοι μας, κύριε Τσακίδη.
0: Δεν κάνεις επίδειξη σε μικρότερη δυναμικότητα ομάδα. Κάνεις σωστή διαχείριση του υλικού που έχεις.
1: Θα σου θυμίσω ότι κάποτε ξεσπούσες πάνω τους.
0: Ποιος?
1: Οι ομάδες, οι μεγάλες, ξεσπούσαν πάνω σε αυτές τις ομάδες. Κάνουν επίδειξη δύναμης.
0: Δεν είναι
1: μικραίνει
0: ο
1: πύχης στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ.
2: Μακάρι, καλό είναι αυτό και οι μικρότερες ομάδες να δυναμώνουν. Και βέβαια και ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τον Προμηθέα Πάτρας με 84-59. Κρίμα για τον Ηρακλή που προηγήθηκε με 17 πόντους μέσα στην Αθήνα, μέσα στο Περιστέρι, και τελικά έχασε με buzzer beater τρίποντο στο τέλος του αγώνα, στο τελευταίο δευτερόλεπτο, με 91-89. Φεδερή. Πολύ κρίμα, γιατί ο Ηρακλής και φέτος διαθέτει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά δεν του βγήκε σε αυτό το παιχνίδι με το Περιστέρι.
0: Πολύ, Θοδωρή, καλή σου ημέρα.
2: Εμείς πρέπει να Μαρία,
0: έχω έκπληξη. Θα την κρατήσεις για μετά την έκπληξη, γιατί και η Νίκη πρέπει να μπει στο στούντιο αμέσως για το δελτίο ειδήσεων. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θοδωρή Κατζηπατρίδη,
1: μαζί μας.
0: Θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9.
1: Μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο, στόχος η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος Προλαμβάνω για τον καρκίνο του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τα παραπεμπτικά.

0: υποδομών. Ωστόσο, ο Ούκρανος πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη βρέθηκε αργά χτες το βράδυ η μία 89χρονη, η οποία έφερε τραύματα από ίχνη πάλης. Οι αρχές προσήγαγαν τον 62χρονο γιο της ως ύποπτο, που φέρεται να είναι και χρήστης ναρκωτικών με ψυχολογικά προβλήματα. Η γυναίκα διέμενε με το γιο της και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον ανιψιό της. Εκενώθηκε η ιδιωτική κλινική στη Θέρμη, παρουσία εισαγγελέα και αστυνομικών δυνάμεων θα σφραγιστεί μετά την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της λόγω υποστελέχωσης. Η δεύτερη κλινική του ίδιου επιχειρηματία, που βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, αναμένεται να σφραγιστεί την Τετάρτη. Αγωνία για τους 150 ασθενείς που λάμβαναν θεραπείες. Στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 45χρονος οδηγός του γιοταχή αυτοκινήτου, που εισέβαλε σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας 3 θαμώνες, ενώ φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια, κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Μέχρι να δικαστεί παραμένει υποκράτηση. Σήμερα αναμένεται να γίνει η νεκροτομή της 20χρονης κοπέλας που φέρεται να πέθανε από ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια πάρτι σε πολυχώρο. Χωρίς νερό σήμερα για 4 ώρες από τις 10 έως τις 2 η Δημοτική Κοινότητα Πολύχνης, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών παρεμβάσεων στο δίκτυο για σύνδεση νέου αγωγού. Στο διεθνή χώρο, το Ιράν κάλεσε την αντίπαλο του Σαουδική Αραβία να επιδιώξει μια διπλωματική λύση στην κλιμακούμενη σύγκρουσή της με την πολιτοφυλακή των Χούθη στην Ιεμένη, προειδοποιώντας ότι η συνέχιση της στρατιωτικής δράσης το μόνο που θα επιτύχει είναι να επιδεινώσει την κατάσταση. Το Ιράν είναι έτοιμο να παράσχει οποιαδήποτε μορφή υποστήριξης για να βοηθήσει στην έναρξη συνομιλιών, προσθέτει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Η σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και την πολιτοφυλακή των Χούθη, σύμμαχο του Ιράν, κλιμακώθηκε έντονα στη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν στη σοβαρότερη μέχρι σήμερα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, σύμφωνα με τους αξιωματούχους. Παγκόσμιος δείκτης πολυδιάστατης φτώχειας κατέγραψε την πρώτη άνοδό του από το 2010 που δημιουργήθηκε, καθώς αυξήθηκε σε 1,2 δισεκατομμύρια ο αριθμός των ανθρώπων στους οποίους αφορά, ανακοίνωσε σήμερα το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη. Στην έκδοση της ετήσιας έκθεσης του για το 2026, η υπηρεσία του ΟΗΕ και το Ερευνητικό Κέντρο Πρωτοβουλία της Οξφόρδης για τη φτώχεια και την ανθρώπινη ανάπτυξη καταγράφουν επιπλέον 51,5 εκατομμύρια ανθρώπους σε κατάσταση οξείας φτώχειας σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Και μια ματιά στον καιρό. Άστατος καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, κυρίως στη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη, άστατος καιρός στις πρωινές ώρες, με βελτίωση μετά από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία στην πόλη από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
1: Όλα θέατρο.
2: Αντών Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θίασος σπουδαίων ηθοποιών.
1: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει.

0: τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
1: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

κάποτε σε μια πόλη μακρινή, ίσως και όχι τόσο μακρινή, θα μπορούσε να είναι και πολύ κοντινή, σε ένα μέσο ενημέρωσης, ραδιόφωνο, μπορεί να ήταν και εφημερίδα ή site, σε μια πόλη, μπορεί να ήταν και Θεσσαλονίκη, μπορεί και όχι. Στο μέσο λοιπόν αυτό, οι παρεμβάσεις ήταν καθημερινό φαινόμενο. Βρε, ήταν ένας διαφημιζόμενος, ήταν πολιτικός, ήταν οικονομικός παράγοντας. Τέλος πάντων, τα πράγματα κυλούσαν με μια καθημερινότητα που οι ισχυροί δεν είχαν θέση αρνητική στο συγκεκριμένο και σε άλλα μέσα ενημέρωσης. Αυτά δεν συνέβαιναν μόνο στο μακρινό παρελθόν ή στο πιο κοντινό. Μπορεί να το δει κανένας ακόμα και σήμερα. Να δει δηλαδή καταχωρήσεις μιας επιχείρησης, μιας εταιρείας, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να ψάχνει να βρει μια είδηση που να είναι έστω και κριτική απέναντι σε αυτήν την επιχείρηση. Και αν δεν είναι το θέμα Βύση, Καρβέλας ή κάτι άλλο, τότε δεν έχει καμιά θέση στην επικαιρότητα. Ακόμα και αν μαζεύονται δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ιερισσό. Αλλά δεν πήγε η Βύση και ο Καρβέλας. Αυτή δεν ήταν εκεί. Δεν θα μιλήσουμε για τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal που αφορούν την πρέσβεια των ΗΠΑ. Αυτό είναι επίσης ένα θέμα που το αφήνουμε λίγο στην άκρη έως ότου σκάσει μπροστά μας. Δεν θα μιλήσουμε ούτε καν για τον χαμό του Διανύση Χαριτόπουλου, ενός από τους πολύ σημαντικούς σύγχρονους συγγραφείς που στους περισσότερους έγινε γνωστός με τον αρχηγό των Ακτάκτων, αλλά βέβαια έχει πλούσιο συγγραφικό και όχι μόνο έργο. Εμείς όμως θα τα πούμε και αυτά και άλλα. Γιατί απλά μπορούμε και αυτή τη δυνατότητα έχουμε και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε εδώ στην ΕΡΤ. Καλή σας ημέρα, καλή ακρόαση. Μέχρι τη μία θα είμαστε παρέα. Εύη Τσαμπάζη και Βασίλης Πεκλάρης στον αέρα.

0: Σε μια συνέντευξη, και γιατί βάλαμε Βαγγέλη Γερμανό, γιατί τον διάβαζα στην εφημερίδα των συντακτών, που λέει τελικά οι πλούσιοι γίναν πλουσιότεροι. Μιλάει για το χθες και το σήμερα, έτσι, τότε που έγραφε τα μπαράκια, το δίσκο, όπου πήρε και ο Λαθρόβιος που ακούσαμε. Τελικά οι πλούσιοι γίναν πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι, οι πόλεμοι συνεχίζονται, ο πλανήτης μας ανταποδίδει τα ίσα. Τεράστιες φυσικές καταστροφές, αντιστάθμισμα της κακής μας συμπεριφοράς απέναντί του. Πιστεύω, λέει, ότι η ζωή είναι πιο δύσκολη για τις καινούργιες γενιές. Κάτι που το παραδεχόμαστε όλοι, ότι οι σημερινές και πολύ περισσότερο οι επόμενες γενιές, στον πλανήτη γενικά, θα είναι πιο δύσκολα. Σίγουρα πιο δύσκολα από ό,τι περάσαμε εμείς, η μεταπολεμική γενιά, στο πούμε έτσι ευρύτερα. Δεν συμφωνείς, Εφησαμπάζη?
1: Έτσι αισιόδοξα εμείς ξεκινάμε την εκπομπή.
0: Και την εβδομάδα.
1: Δηλαδή, πραγματικά πες κι άλλα, Βασίλη Πεκλάρη. Δηλαδή, πες κάτι ακόμη πιο αισιόδοξο, ας πούμε, για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα μας. Σήμερα είναι Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου.
0: Για σου πες, διάβασα Διονύση
1: Χαριτόπουλο, δεν έχεις να πει.
0: Ναι. Που έφυγε στα 79 για το θάνατο, έχει για το ζεμπέκικο και το.
1: Έλα να συζητήσουμε για το θάνατο, να πάμε δύο ώρες.
0: Όχι, δεν θα πούμε άλλα.
1: Θα τι πούμε κάνετε, πιο αισιόδοξα. Πώς έχετε ξεκινήσει την εβδομάδα σας? Τι με κοιτάς?
0: Το ραδιόφωνο,
1: έτσι.
0: Ναι. Και κάθε μέσο επικοινωνίας,
1: ναι.
0: Δεν είναι μόνο χαχαχούχα.
1: Θες να πεις ότι εγώ κάνω χαχαχούχα?
0: Όχι,
1: και εσύ κάνεις το σοβαρό?
0: Για το τέτοιο λέω.
1: Αλλά ρε φίλε, πρωί-πρωί
0: τώρα. Για τις εκπομπές που είναι όλες, ας πούμε, μέσα στην τρελή χαρά.
1: Δεν είπα να είμαστε στην τρελή χαρά, αλλά ξεκινήσαμε λίγο πεσημιστικά, θα έλεγα σήμερα.
0: Εντάξει, αφού έτσι είναι τα πράγματα.
1: Έτσι
0: δεν
1: είναι η ζωή. Διότι αυτή εδώ η εκπομπή, εκτός από επικαιρότητα, είναι και φιλοσοφία.
0: Λοιπόν, θα σου πω ένα αισιόδοξο.
1: Α, έλα, έλα, σε περιμένω.
0: Έκανα βουτιά μετά από καιρό, Οκτώβρη μήνα, το Σάββατο, ήταν καλοκαίρι. Δεν θα πω που και πώς, δεν χρειάζεται τώρα.
1: Άμα λείψει αύριο ο Πεκλάρης από την εκπομπή, θα ξέρετε γιατί.
0: Αλλά ήταν ωραία.
1: Συγγνώμη λίγο.
0: Και πάντα όταν μπαίνει ο Οκτώβριος και μετά, έχω φτάσει μέχρι Νοέμβριο, παραπέρα δεν έχω πάει, χειμερινός δεν έχω γίνει ποτέ.
1: Ναι.
0: Αλλά μέχρι Νοέμβριο έχω φτάσει.
1: Στο μεταξύ, ξέρεις, δεν είσαι ο μόνος τρελός.
0: Όχι, ρε, που ξυστικός μου είχε.
1: Καλέ, ξέρεις πόσους έβλεπα. Γιατί εγώ δεν πήγα για μπάνιο. Εγώ κατέβασα τα χειμερινά μου ρούχα. Πηγαίνω πιο πολύ με την εποχή, ας πούμε.
0: Κοίταξε.
1: Όπως αντιλαμβάνεστε, ακόμη και σε αυτό διαφωνούμε. Ο ένας έκανε μπάνιο το Σαββατοκύριακο, η άλλη έβγαλε τα χειμερινά της ρούχα. Καμία ταύτιση, Πεκλάρη.
0: Ναι, εγώ τα φοράω όμως σήμερα. Ναι. Χειμερινά.
1: Φυσικά, αφού έκανε βουτιά το Σαββατοκύριακο. Αλλά είδα πάρα πολλούς στα social media να ανεβάζουν φωτογραφίες. Σου εξηγώ, στα social media,
0: ναι,
1: είδα,
0: ναι.
1: Ξανά από την αρχή πάμε,
0: ναι.
1: Να ανεβάζουν φωτογραφίες από βουτιές που έκαναν το Σαββατοκύριακο στη θάλασσα και έχω να πω ότι όσο καλό καιρό και να έχει το Σάββατο το πρωί και γενικά το Σάββατο στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη είχε πολύ καλό καιρό, δηλαδή πραγματικά τους είδα και κρύωσα.
0: Να σου πω κάτι, η κρύα η θάλασσα είναι το Μάρτιο, επίσης έχω βουτήξει στο παρελθόν πολύ πιο νέος, τον Απρίλιο, το Μάιο. Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο δεν είναι ακόμα κρύα. Άμα βρεις μια ζεστή μέρα δηλαδή που να έχεις όταν βγεις έξω να μην παγώσεις.
1: Αυτό θα έλεγα, όταν
0: η θάλασσα κρατάει.
1: Ήταν,
0: ναι, ναι, πολύ καλά. Τίποτα, ούτε να χρησιμοποιήσεις. Είχε ήλιο, βρε, ζέστη είχε το Σάββατο μεσημέρι.
1: Mm.
0: Λοιπόν, αυτά είναι συμβουλές για επίδοξους χειμερινούς κολυβητές. Το κόλπο ξέρετε ποιο είναι, το λένε πάντα χειμερινοί κολυβητές. Απλά δεν σταματάς. Δηλαδή πηγαίνεις κάθε εβδομάδα το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, δεν το σταματάς. Και το σώμα συνηθίζει.
1: Ναι, εγώ πάντως αν ήμουν στη θέση αυτό θα έλεγα. Και έμπαινα στη θάλασσα, νομίζω εκεί θα σταματούσα. Άξι. Δηλαδή η καρδούλα μου δεν ξέρω
0: πώς
1: θα αντιδρούσα. Α, έχει τρόπο. Λοιπόν, ο Βασίλης έκανε μπάνιο. Λοιπόν, ποιος από εσάς άλλος έκανε μπάνιο?
0: Θα δώσει Viber τώρα.
1: 6930-078-228. Εγώ δεν πρόλαβα να πάω, γιατί με ρώτησαν, πήγα στο Αλκαζάρ που άνοιξε το Σάββατο. Δεν πρόλαβα να πάω, αλλά θα πάω τις επόμενες μέρες. Γιατί για δύο εβδομάδες θα έχει δωρεάν είσοδο. Θα σε πάω.
0: Να ξεναγήσεις, έχεις.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποιος εκεί να μας εξηγεί. Μπορούμε να το κατεβάσουμε από το τέτοιο. Θα έχουμε το κινητό μαζί και θα βλέπουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, για δύο εβδομάδες, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, θα έχει δωρεάν είσοδο. Μετά θα υπάρχει ένα μικρό αντίτιμο. Αλλά για αυτές τις δύο πρώτες εβδομάδες μπορείτε να πάτε να το επισκεφτείτε δωρεάν. Έχει και μια πολύ ωραία φωτογραφία, έκθεση φωτογραφίες σε συνεργασία με το Μόμους. Οπότε νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή. Είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μόλις κατεβαίνετε στη στάση μετρό στη Βενιζέλου, είναι δίπλα. Αυτά.
0: Ο καιρός άλλαξε. Κρύο, βροχές από χθες, αλλαγές. φθινοπορεινές που πηγαίνουμε προς τις χειμωνιάτικες. Καλά να είμαστε, να τον υποδεχτούμε λίγο νωρίτερα και περιμένουμε τις ανακοινώσεις να δούμε πώς θα κινηθούμε. Βέβαια, εμείς εδώ με το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο θέρμανσης παραμένει σε λίγους, λιγότερους τέλος πάντων από ότι το αέριο, το οποίο παραμένει στα ύψη, έτσι, οι τιμές του, να το ξέρουμε.
1: Αυτό θα έλεγα. Και όπως... γιατί και το αέριο, στον ταξί πριν 15 χρόνια έλεγαν βάλτε αέριο, είναι πολύ φτηνό, είναι πολύ φτηνό, θυμάσαι.
0: Θυμάσαι. Άσε, δυστυχώς ήμασταν και εμείς μέσα και θα βάλω και τον εαυτό μου σε αυτό, σε αυτή την παγίδα της διαφήμισης του αερίου που ερχόταν ως νέο φθηνότερο αέριο, τέτοιο μέσω θέρμανσης για τα σπίτια τη δεκαετία του 2000. Εγκαταστήσαμε όλοι και τώρα θα μου πεις, εντάξει, προσφέρει κάποια πράγματα. Έχεις αμέσως ζεστό νερό. Έχει καθαρή,
1: όταν έρχεται όμως ο λογαριασμός.
0: Ενέργεια, δεν μολύνεις το περιβάλλον.
1: Όταν έρχεται ο λογαριασμός όμως θα ξεχνάς όλα αυτά και λες, Θεέ μου, πώς θα το πληρώσω. Έτσι,
0: ναι,
1: να τα λέμε.
0: Άστε να πάνε.
1: Τέλος πάντων, το Σαββατοκύριακο έγιναν πολλά. Είχαμε αυτό που λες στα δημοσιεύματα για την Γκυλφόιλ. Είχαμε...
0: Εγώ δεν είπα, εσύ είπες, αλλά ναι. Α, είπα στην αρχή
1: εσύ
0: για την Γκυλφόιλ, ναι.
1: Βασίλη. Πού είσαι?
0: Το ξέχασα.
1: Α, εντάξει, okay.
0: Εδώ γίνεται χαμός, Καρτερός, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, χαμός με το
1: ναι,
0: άρθρο
1: με
0: του Θανάση Καρτερού. Που λέει, ρωτάει αν είναι βλάκας ο Νίκος Ανδρουλάκης για την πολιτική που ασκεί και το απάντησαν λάσπο στο βούρκο, στα
1: βοθρολήματα. Συγκεκριμένα λέει στο άρθρο του, το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέριες. Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας? Ερωτηματικό. Πιστεύει δηλαδή ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο? Ερωτηματικό.
0: Και βγήκε ο Σιακαντάρης, ο κ. Σιακαντάρης, και λέει ότι θα πρέπει να καταδικαστεί το άρθρο από την Ελλάς, γιατί δεν είναι, είναι θλιβερό. Εδώ υπάρχουν κόντρες πρώην συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε τώρα ποιος είναι πιο κοντά, ανάλογα με το τι θέση θα πάρει, όταν θα πάρει και αν θα πάρει η Ελλάς. Προς το παρόν, ο Αλέξης Τσίπρας έπαιξε σε μπάσκετ με τον Άγγελο Κορονιό του Περιστερίου. Δύναμη και στο Περιστέρι.
1: Ναι, που πάει στην Ελλάς. Στο μεταξύ, έχω την αίσθηση ότι ζούμε σε μια περίοδο πολιτικών μεταγραφών. Μου θυμίζει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, είναι,
1: και
0: ναι,
1: το μπάσκετ. Έτσι.
0: Ναι, άμα βλέπεις τα ονόματα που παίζουν αυτές τις μέρες. Τέλος πάντων, έχουμε και τον Αλέξανδρο Τρενταφυλλίδη,
1: ναι,
0: να τα συζητήσουμε αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς να ανεβάσουμε προς το παρόν την κεραία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και στην κονσόλα είναι ο Τάσος Τριανταφύλου μαζί μας, ενώ στην επιλογή των τραγουδιών είναι η Μάτα Σαμαρά. Και μαζί μας είναι και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης που τον προανήγγειλε πριν από λίγα λεπτά ο Βασίλης Πεκλάρης. Αλέξανδρε, καλή σου εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Εύχη Σαββάζη, Βασίλη Πεκλάρη, καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες του 102 FM.
2: Λοιπόν, χρωστάμε μια κουβεντούλα από την προηγούμενη εβδομάδα και θα έλεγα, αν δεν έχεις αντίρρηση, πριν πάμε έτσι στα πιο φρέσκα, να πούμε κάτι γι' αυτό. Γιατί μετά την εκπομπή είχαμε έτσι μια συζήτηση στην αναφορά μου ότι τους βουλευτές της κάθε περιφέρειας και της Θεσσαλονίκης και άλλων περιφερειών μπαίνουν σε αυτό το διάλογο στα πάνελ, τα τηλεοπτικά και συνολικά και μιλάνε μόνο κεντρικά. Δηλαδή, με ποιους θα συνεργαστείς, τι θα κάνετε σαν κόμμα, τι είπε ο Τσίπρας, τι είπε ο Σιακαντάρης, τι έγραψε ο Καρτερός. Λέω για τα σημερινά τώρα, τα πιο φρέσκα. Και δεν μπαίνουν στη συζήτηση τοπικά. Δηλαδή, η Θεσσαλονίκη, τι προβλήματα έχει. Η Χαλκιδική που θα έχουμε μετά τον Γιάννη Γιώργο από εκεί, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να αναφερθούμε στα τοπικά ζητήματα. Δεν ισχύει αυτό, Αλέξανδρε?
1: Ναι, απλά είναι λίγο δύσκολο, όπως καταλαβαίνεις, να μιλάει κανείς για τις δικές του πρωτοβουλίες. Και απλά επειδή καμιά φορά στην ρήμη του δημοσιογραφικού λόγου κανείς δεν έκανε αυτό, κανείς δεν έκανε εκείνο, όλοι είναι έτσι, όλοι είναι αλλιώς, δεν λέω ότι το κάνεις εσύ. Αλλά υπάρχει μια ισοπεδωτική λογική που δεν αφορά, καθώς ο καθένας όταν έχει θέση εξουσίας και ο βουλευτής είναι μια θέση εξουσίας, κρίνεται εις έκαστος και όχι όλοι μαζί και όλα να τα μαζί με τα χλωρά, μαζί με τα ξερά να φεύγουν και τα χλωρά. Αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στη συγκεκριμένη προεκλογική περίοδο του 2023, όταν ο ταπεινός και πένης εργαζόμενος δημοσιογράφος της ΕΡΤΡΙΑ μετά από 8 χρόνια θητεία και 4 μήνες μπήκε στη διαδικασία να κάνει απολογισμό, έλεγε, μοιράζοντας το φυλάδιο με τον απολογισμό των παρεμβάσεων και των πρωτοβουλίων που αφορούσαν μόνο τη Θεσσαλονίκη και όχι την κεντρική πολιτική, και εκεί υπήρχαν παρεμβάσεις, αλλά είχα τη λέξη να εκτυπώσω και να μοιράζω στα παζάρια και στις δωραϊκές, και έλεγα το εξής: εσείς ως πολίτες έχετε, εμείς έχουμε υποχρέωση 17 βουλευτές όλων των κομμάτων από την Άλφα Θεσσαλονίκης όπως και των άλλων περιφερειών, εσείς να μας ρωτάτε. Εμείς με την ψήφο μας, με την εντολή μας, σας στείλαμε στην Αθήνα. Τι καλά μας φέρατε από εκεί? Ποια είναι η εισοδιά σας? Για ποιο πράγμα καλούμαστε να κρίνουμε και να αξιολογήσουμε? Και εκεί είχα αναφέρει συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά. Να είναι καλά, ο πρώην δήμαρχος, ο κ. Δεμουρτζίδης, είπε τι έχω κάνει για το συγκεκριμένο. Να είναι καλά η Άννα Ευθυμίου. Τα καλά λόγια τα ακούω από τον αντίπαλο υποστηρίζεται χώρο.
2: Έτσι γίνεται.
1: Λοιπόν,
2: συνήθως.
1: Η Άννα Ευθυμίου που είπε του Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη ήταν η πρόταση για το νέο ογκολογικό για να γίνει στρατόπεδο Καρατάσου. Όπως για το παιδιατρικό νοσοκομείο που η άποψή μου ήταν να γίνει και αυτό στο Καρατάσου. Δυστυχώς ο κύριος Πολάκης το πήγε στα βουνά και στα όρη και χτίζεται πάνω στο
0: Φίληρο.
1: Στο Φίληρο. Λοιπόν, όπως και για το στρατόπεδο Κόδρα στην Καλαμαριά, όπως και για το πρώην Λιμωδόν.
2: Λιμωδόν δεν προχώρησε, το θυμάμαι τότε με τον COVID που το έλεγες φανατικά.
1: Να γίνει κέντρο αναφοράς με 200-300 χιλιάρια. Ο κύριος Καρακατσιανόπουλος του ΕΚΑΒ ξέρει, γιατί μαζί το είχαμε παλέψει για να ξαναγίνει ένα ερυπωμένο νοσοκομείο, να πάρει πάλι ζωή, να επιστρέψουν και πάλι κάποιοι από τους εργαζόμενους και να λειτουργήσει ως κέντρο αναφοράς κλπ. Μια σειρά από συγκεκριμένες παρεμβάσεις.
2: Θα δεχτούμε ότι υπάρχουν παρεμβάσεις και είναι καλό να λέγονται και να αναφέρονται. Απλά λέω με ευθύνη και των μέσων και των δημοσιογράφων στα μέσα. Αυτές δεν γίνονται. Δηλαδή, όταν θα σε ρωτήσει ο άλλος που είναι καλεσμένος, τώρα βλέπω τη Μιλένα Αποστολάκη στην ΕΡΤ. Και το μόνο που θα τη ρωτήσει δεν είναι για την περιφέρεια στην οποία κλαίγεται. Τι προβλήματα έχει, νομίζω, η Δυτική. Είναι, πού είναι η κυρία Αποστολάκη, η Αθήνα. Αλλά θα τη ρωτάει μόνο για το τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, με ποιον θα συνεργαστείτε μετά τις εκλογές. Γιατί αυτό πάει μόνο στα κυβερνητικά.
1: Έχω την αίσθηση, επειδή έχω κάνει και στο ένα μετερίζει
2: και τα δύο
1: το δημοσιογραφικό επί 30 χρόνια, στη συνέχεια λόγω του μαύρου και της διετούς ανεργίας και απόλυσης και ανεργίας, πέρασα και στην άλλη όχθη, ο βουλευτή που διεκδικεί και πετύχαμε όλοι μαζί να ξανανοίξει η ΕΡΤ και να επιστρέψει το σύνολο των εργαζόμενων πίσω στη δουλειά τους, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, δημοσιογράφοι, διοικητικοί και τεχνικοί, μπορώ να έχω μία άποψη. Βασίλη, πρέπει να το πούμε. αρκετοί από εμάς κοιτάνε την ευκολία τους. Ακούνε τι άποψη έχετε για τις δημοσκοπήσεις, τι άποψη έχετε τώρα που σκοτώθηκαν ο Καρτερός με το αυτό, τι άποψη έχετε αυτό, έτσι σας νύχτα. Δεν γίνεται έτσι.
2: Όχι.
1: Υπάρχουν λαμπρά παραδείγματα δημοσιογραφικής διεισδυτικής πορείας και στο πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά και στο ρεπορτάζ το καθαρό αιμό, όπως βλέπω τις εκπομπές της Παπαγιωάννου 365 στιγμές, που είναι
2: αυτό το ελεύθερο ρεπορτάζ και εγώ το αγαπάω, με αυτό πορεύτηκα όλη μου τη ζωή.
1: Να λέω τα θετικά για να ορίζουμε έτσι και να προσδιορίζουμε τον αντίπαλο χώρο που θεωρεί ότι άκοπα, χωρίς πολλά-πολλά, πετώντας και μια εξυπνάδα, έτσι να έχει, να περισσεύει ρε παιδί. Θέλει δουλειά. Θέλει να καθίσεις, να κωδικοποιήσεις και λοιπόν.
2: Έχεις δίκιο.
1: Στο λαβυριθάκο μου, οτιδήποτε και να λέγανε, εγώ δεν ήμουν ούτε Χατζηνικολά, ούτε Παναγιωτόπουλος, ούτε τίποτα.
2: Στο ένα λεπτό που μας απομένει, ναι, πες μας.
1: Όλοι οι καλεσμένοι μου ήταν ότι ετοίμαζα το φάκελό μου και είχα στοιχεία, ήμουν τεκμηριωμένος.
2: Έτσι, ήταν γνωστός στην εκπομπή σου και γι' αυτό και είχε άλλη τηλεθέαση Παρασκευή αυτό. Βράδυ, έτσι από τα συνήθη της ΕΡΤΡΙΑ και την εποχή.
1: Τα είπατε εσείς, είπες, καταρχήν μου άρεσες, μου θύμισες τα φοιτητικά μου με την επιλογή του Γερμανού.
2: Ναι, τα μπαράκια. Τα
1: εκεί παρέδωσα, ο Γερμανός είναι της γενιάς μας που ήμασταν στο Πανεπιστήμιο και πραγματικά μου θύμισες έτσι με νοσταλγία εκείνες τις.
2: Έχει κάτι που αξίζει να αναφέρουμε από τα κεντρικά? Όχι, κάτι
0: πολλά.
1: Είναι ο σκοτωμός που γίνεται ανάμεσα στο Πασόκ και στον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Για να που κάνω σαδιανό.
1: Ναι, αλλά βέβαια φεύγουμε. Και να μην ξεχνάμε
2: Αλέξανδρε,
1: την αναφορά που έκανε ο κύριος Σουκαλάς στη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Βρατάκος, που ήταν στο σκληρό πυρήνα του Μαξίμου.
2: Θα το πούμε στη συνέχεια.
1: Αποδόμησε όλη την οικονομική.
2: Έχουμε ένα ζήτημα τεχνικό. Πρέπει να βγούμε από το στούντιο για να μπει για τους τίτλους ειδήσεων η Νίκη Χατζηδημητρίου. Σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε.
0: Καλή συνέχεια, Αλέξανδρε.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ξεκινά από σήμερα υποχρεωτική η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε βιομηχανία και εμπόριο. Παρουσιάζονται από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. Στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων αναμένεται να μιλήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης για το μέλλον και τη βιωσιμότητα της ελληνικής βιοτεχνίας. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα ψηφιακή υπηρεσία του ΙΕΦΚΑ για την υποβολή ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών. Σφραγίζεται σήμερα η ιδιωτική κλινική στην περιοχή της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη μετά την ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας λόγω υποστελέχωσης σύμφωνα με την απόφαση της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης. Η δεύτερη κλινική του ίδιου επιχειρηματία στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου αναμένεται να σφραγιστεί την Τετάρτη. Επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος Προλαμβάνω για τον καρκίνο του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Σήμερα η νεκροψία νεκροτομεί της 20χρονης που πέθανε από ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη. Στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο παραπέμφθηκε ένα δικαστή ο 45χρονος οδηγός Γιοταχή που εισέβαλε σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης τραυματίζοντας 3 θαμώνες. Χωρίς νερό μέχρι τις 2 το μεσημέρι η Δημοτική Ενότητα Πολύχνης λόγω εργασιών για τη σύνδεση νέου αγωγού. Περισσότερες ειδήσεις στις 12.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡ3.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
0: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο βουλευτής από τη Χαλκιδική της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιάννης Γιώργος. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Μάλιστα. Τι κάνετε, πώς είστε? Φαντάζομαι ήσασταν...
1: Καλά. Μια καλή μέρα σήμερα. Χθες είχε πάρα πολύ βροχή το απόγευμα.
2: Και εδώ.
0: Είχατε προβλήματα στη Χαλκιδική?
1: Όχι ιδιαίτερα. Πήγε καλά. Πήγε καλά. Αντέξαμε.
0: Εντάξει. Mm-hmm. Ωραία. Καλό αυτό. Πριν από λίγες μέρες, φαντάζομαι, κύριε Γιώργο, ήσασταν στα εγγένεια της λειτουργίας του μεταλλίου στις Σκουριές στη Χαλκιδική. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι όλη αυτή η επένδυση λειτουργεί με πολύ αυστηρές περιβαλλοντικές δικλείδες ασφαλείας. Βέβαια, την Παρασκευή το βράδυ έγινε μια συναυλία με πάρα πολύ κόσμο στην Ιερισσό, όπου ο κόσμος ήθελε να διαμαρτυρηθεί για αυτή την επένδυση.
2: Είναι ακόμα διχασμένη η Χαλκιδική στο συγκεκριμένο θέμα?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το 2026 δεν έχει καμιά σχέση με το 2014. Τι εννοώ με αυτό, βέβαια? Ότι σίγουρα βγήθηκαν, αν θέλετε, οι αντιδράσεις με την έννοια πως είδαμε όλοι μας ότι τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς έτσι όπως τουλάχιστον μας τα λέγανε. Τώρα πλέον με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε διαφορετικές τοποθετήσεις κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και μιλάω για εκείνη τη δεκαετία. Όχι ότι συμφωνώ με την διαδικασία της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου και τότε και τώρα, διαφωνώ, συγγνώμη, αλλά έπρεπε να μπούμε στη λογική του σηκώνει αυτός ο τόπος, δηλαδή η φέρουσα ικανότητα της περιοχής είναι τέτοια που να σηκώνει μια τόσο μεγάλη επένδυση.
0: Κύριε Γιώργο, για να καταλάβουμε λίγο, γιατί λίγο σας έχασα, για να είμαι ειλικρινής, εσείς πριν 10 χρόνια, ας πούμε, είχατε κάποιες επιφυλάξεις?
1: Ναι, έτσι ακριβώς αυτό είπα. Mm-hmm. Ότι την προηγούμενη δεκαετία σαφέστατα είχαμε κάποιες επιφυλάξεις. Στην πορεία του χρόνου άλλαξε σημαντικά η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Υπήρξαν ενέργειες οι οποίες βελτίωσαν σαφέστατα το οικολογικό αντίκτυπο, ας το πω έτσι, της συγκεκριμένης επένδυσης. Μπήκε σε άλλη τροχιά, αν θέλετε, η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου. Αλλάξαμε μέθοδο εκμετάλλευσης. Όλα αυτά οδήγησαν και τον κόσμο να είναι λίγο πιο χαλαρός, να είναι λιγότερο αντιδραστικό, σας το πω έτσι. Όμως όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, κυρία Τσαμπάζη. Όλα θα τα δούμε στην πορεία του χρόνου. Εδώ αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα τι είναι? Ένας έλεγχος συνεχής, καθημερινός θα πω εγώ, ώστε να μην ξεφύγουμε από τα δεδομένα της περιβαλλοντικής μελέτης. Σαφέστατα είναι μια μελέτη ευρωπαϊκών προδιαγραφών και όχι μόνο, από τις καλύτερες που έχουν γίνει. Κατά γενική παραδοχή αυτό, γιατί το λέω εγώ. Κατά γενική παραδοχή. Θεωρούμε επομένως πως εάν εφαρμοστεί στο μέγεθός της, θα πάνε καλά.
2: Γιατί τώρα μπαίνουμε στο κυρίως μέρος, έτσι. Τώρα μπαίνουμε στο βαρύ του μεταλλευτικού.
1: Δεν έχουμε δει ακόμη. Είδαμε το κατασκευαστικό κομμάτι. Ναι. Το κομμάτι της λειτουργίας δεν το έχουμε δει. Θα το δούμε το επόμενο χρόνο, λογικό διάστημα, ένα, δύο.
0: Αυτό που ρώτησε ο Βασίλης, η Χαλκιδική, ο κόσμος Χαλκιδικής παραμένει διχασμένος ή οι περισσότεροι, ειδικά από αυτή την περιοχή, αρχίζουν και το βλέπουμε θετικό μάτι? Γιατί κατά τη διάρκεια των ομιλιών.
1: Έχει αλλάξει σημαντικά προς την θετική πλευρά η συγκεκριμένη επένδυση. Αντιμετωπίζεται πιο θετικά. Αυτό ακριβώς σας είπα.
2: Παλιά πάντως και μαζί που μιλούσαμε. Πιο θετικά. Ναι, παλιά που μιλούσαμε και όλα, θυμάμαι ότι ήταν και θέμα κατεύθυνσης που θέλουν να πάρει ο νομός. Δηλαδή που θέλουν οι ντόπιοι, έτσι. Θέλει τοπικιά.
1: Μιλάμε για το Δήμο Αριστοτέλη, παιδιά, που είναι, ξέρετε, ένας Δήμος με ιδιαιτερότητα. Γιατί το λέω
2: και
1: αυτό?
2: Και τουριστικό και όριμο. Περιοχή...
1: Ναι. Ναι, υπάρχει η περιοχή των Μαδεμογχωρίων στα ψηλά, όπου ο μοναδικός πόρος ζωής είναι η μεταλλουργία. Υπάρχει η παράλια ζώνη στο δεύτερο κομμάτι, που η κύρια ενασχόληση είναι ο τουρισμός. Και είναι λογικό ότι θα υπάρχουν συμφέροντα τα οποία πιθανόν να συγκρούνται σε κάποιο βαθμό. Όμως αυτή που είναι η δικιά μας δουλειά ποια είναι? Να συνυπάρξουν δύο δραστηριότητες σε τέτοιο βαθμό που να μην ενοχλεί μία την άλλη και πολύ περισσότερο, αν θέλετε, να αλληλοσυμπληρώνονται προς το καλό της κοινωνίας. Γιατί χρειάζονται πάντα σε εκείνη την περιοχή να έχουν εισόδημα. Και αυτοί που είναι στην ορεινή Χαλκιδική και αυτοί που είναι στην παραλία ζώνη.
2: Και βέβαια και των υπευθύνων όμως των πολιτικών όπως εσείς να μην έχουμε και περιβαλλοντική καταστροφή. Πώς καταγγέλουν.
1: Το πρώτο που είπε κύριε Πεκλάρη ήταν αυτό. Ναι. Ότι χρειάζεται ένας αυστηρός έλεγχος για να μην μπούμε σε καμιά διαδικασία να τρέχουμε και να μην φτάνουμε όπως λέμε στα δικά μας τα χωριά. Θα πρέπει να υπάρξει πλήρης έλεγχος των όσων η μελέτη προβλέπει ώστε να εφαρμοστούν.
2: Ποιος τον κάνει τον έλεγχο? Εσείς ξέρετε, ήσασταν και περιφερειάρχης, ξέρετε.
1: Η επόμενη υπηρεσία είναι επιθεωρητής περιβάλλοντος.
2: Είναι του Υπουργείου δηλαδή?
1: Είναι του Υπουργείου, ναι.
2: Η περιφέρεια δεν έχει λόγο?
1: Όχι, δεν έχει. Δεν έχει το κομμάτι αυτό του ελέγχου, δεν έχει περιφέρεια.
2: Άρα από μακριά από την Αθήνα γίνεται ο έλεγχος δηλαδή?
1: Από ψηλά, ναι, από αυτούς. Τους επιθεωρητές περιβάλλοντος.
2: Και μακριά.
0: Καλά, μπορεί να έρχονται και εδώ, ρε Βασίλη. Μπορεί να έρχονται και εδώ και αν κάνουν τον έλεγχο.
1: Υποχρεωτικά πρέπει να έρχονται.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πρέπει να έρχονται και εδώ. Ναι. Εμείς παλιότερα είχαμε ζητήσει μια ξεχωριστή υπηρεσία η οποία θα ελέγχει μόνο το συγκεκριμένο έργο, αν θέλετε. Επειδή πρόκειται για ένα έργο που για πρώτη φορά κατασκευάστηκε. Ναι, βεβαίως είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση στην Ευρώπη αυτή τη χρονική στιγμή που έγινε. Είναι ύψος 2 δις με σκοπό να φτάσει στα 3. Όλα καλά και άγια, αλλά σε κάποιο βαθμό θα πρέπει όλα να είναι ελεγχόμενα. Ούτε και αλλήμον να αφήσουμε τον καθένα να κάνει ό,τι θέλει.
0: Ούτως ή άλλως η εταιρεία, ένα άλλο πράγμα που προφανώς θα πρέπει να ελέγχετε κι εσείς, έχει υποθεί ότι θα κάνει και κάποια έργα στην περιοχή.
1: Ναι, είναι το λεγόμενο κομμάτι της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Ναι. Είναι 85 εκατομμύρια δολάρια, αυτά είναι να εξοδευτούν σε βάθος 20 ετίας. Ξεκίνησαν ήδη και είναι και προστοβαρή αν θέλετε, δηλαδή ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων θα διατεθούν τα πρώτα χρόνια και όχι να πάμε στο βάθος της 20ετίας που λέμε. Mm-hmm. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί το κοινωνικό αποτύπωμα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην περιοχή είναι αυτά τα οποία, αν θέλετε, δίνουν και το στίγμα της κάθε επένδυσης που γίνεται.
2: Και μεγάλη διαφημιστική καμπάνια, βέβαια.
1: Αποτύπωμα, ορίστε.
2: Και μεγάλη διαφημιστική καμπάνια σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, έτσι πολύ έντονη. Και τα 1000 δέντρα εδώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης που δόθηκαν. Έχει δηλαδή.
1: Κύριε Μπεκλάρη, δεν μπαίνει στη λογική της διαφημιστικής καμπάνιας, κάνει τη δουλειά της η εταιρεία, διαθέτει αυτά που θέλει για αυτό το κομμάτι. Εμείς βλέπουμε πώς αν το πει και η κοινωνία, θα κερδίσει η ίδια η κοινωνία.
2: Μάλιστα, είναι κάτι που το παρακολουθείτε λοιπόν. Θα είμαστε και εμείς έτσι δημοσιογραφικά να παρακολουθούμε στο βαθμό που μπορούμε και να καταγράφουμε τα πράγματα να πάνε.
1: Όλοι να είμαστε καλά. Κοντά, ναι. Με απότερο στόχο και σκοπό τη διαφύλαξη παιδιά της Χαλκιδικής.
2: Γιατί η Χαλκιδική τώρα είναι full, έτσι. Φέτος δηλαδή ήταν το διαχώρητο από τουρισμό.
1: Καλά. Ναι. Πήγε καλά. Παρά την κρίνια που υπάρχει, γιατί ίσως δεν πήρε ο καθένας αυτό που θα ήθελε, ως συνήθως όμως.
2: Ξοδεύουν λιγότερα, πάνε στο σούπερ μάρκετ, εντάξει, αυτά υπάρχουν. Ναι.
0: Έχετε ακόμη τουρίστες, κύριε Γιώργο, αυτό το διάστημα. Εδώ το Σάββατο ο Βασίλης έκανε μπάνιο και πολλούς άλλους είδα στη Χαλκιδική να κάνουν μπάνιο. Έχει ακόμη τουρίστες.
1: Συνήθως η Χαλκιδική κλίνει, ας το πούμε έτσι, ναι. Το κομμάτι της Κασάνδρας, τελευταίο γύρω στις αρχές του Νοέμβρη, 3-4 του Νοέμβρη. Ξενοδοχεία που κλείνουν σχετικά από τώρα θα κλείσουν μέχρι τις 4 του Νοέμβρη δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε ακόμα, κάνα πόσα ημέρα έχουμε.
0: Ενόψη, κλείνοντας κύριε Γιώργο.
2: Έφη, προλαβαίνεις.
0: Ορίστε.
2: Προλαβαίνεις να πας για μια
0: βουτιά. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Είπα, προλαβαίνετε.
0: Εγώ κρυώνω πάρα πολύ. Δεν υπάρχει περίπτωση μόνο που το σκέφτομαι.
1: Κάνει κλάδος τα μπάνια του Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου είναι τα ωραιότερα
2: τα
1: μπάνια.
2: Τα καλύτερα είναι, να ζωγονούν.
0: Το θέμα είναι να βγω από τη θάλασσα. Δεν είναι πάμε να πω.
2: Στα πολιτικά λίγο θα πάμε.
0: Θέλω λίγο να πάμε στην τιμή του πετρελαίου που αναμένουμε να δούμε πόσο θα φτάσει το πετρέλαιο θέρμανση, κύριε Γιώργο. Φαντάζομαι ότι το θέμα της ακρίβειας είναι αυτό που κυριαρχεί και στις συζητήσεις που έχετε με τους κατοίκους σας εκεί της Χαλκιδικής.
1: Μα τα σοβαρότερα προβλήματα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι δύο. Είναι η ακρίβεια και το ενεργειακό. Αλληλένδετα μεταξύ τους, βέβαια.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα. Αλληλένδετα.
1: Παρασύρει το ενεργειακό και την ακρίβεια ακόμη περισσότερο. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε, παιδιά, ότι το πετρέλαιο θα ξεκινήσει σε χαμηλότερη τιμή από αυτή που έκλεισε. Έκλεισε πέρυσι το 1,75. Υπολογίζουμε επομένως ότι θα ξεκινήσει χαμηλότερο από το 1,75. Θα μου πείτε ότι είμαστε καλά. Όχι. Αυτό που θα θέλουμε να είναι πολύ χαμηλότερο, πλην όμως η διεθνή συγκυρία είναι τέτοια που δεν επιτρέπει να κάνουμε και παπάδες όπως θα έλεγε κάποιος άλλος. Αυτό που έχει σημασία είναι πως τα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων που έχει τούτη η χώρα, αυτό θα πράξουμε. Δεν πρόκειται, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, να παίξουμε τη χώρα στα ζάρια, αλλά όμως δεν θα αφήσουμε και τον κόσμο να κρυώσει το χειμώνα. Η προτεραιότητα επομένως είναι όχι οριζόντια, αν θέλετε. Έκπτωση ή μείωση της τιμής, γιατί εκεί ωφελούνται όλοι. Εμείς θέλουμε να πάμε στοχευμένα και να ωφεληθούν αυτοί οι οποίοι έχουν πράγματι ανάγκη. Γι' αυτό και.
0: Αλλά ο περισσότερος κόσμος έχει ανάγκη και όχι μόνο αυτός που παίρνει όλοι βέβαια το επίδομα.
1: Ανάγκη,
0: έτσι να το λέμε και αυτό.
1: Όλοι αυτοί που έχουν ανάγκη, όλοι αυτοί θα προτιμηθεί να ενισχυθούν. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που δεν έχουν ανάγκη. Καλά τα ψέματα. Επομένως και στην επιδότηση του πετρελαίου θα υπάρξει ανάλογη μέρημνα και βεβαίως θα ξεκινήσει, όπως είπε και ο Πρόεδρος, χαμηλότερα από ό,τι πέρυσι. Όσον αφορά τώρα την ακρίβεια, έγινε μια προσπάθεια. Είχαμε μια μείωση τιμών 0,4, θα μου πείτε, το Σεπτέμβριο είναι χαμηλά, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Βεβαίως γίνεται όμως η προσπάθεια εδώ και κάποιους μήνες και νομίζω ότι δεν απέχουμε. Η 3,8 ήταν ο πληθωρισμός στην Ευρώπη, 5,1 σε εμάς. Πάντα είχαμε περίπου 1% πάνω. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε και θα πλησιάζουμε το μέσο όρο της Ευρώπης.
2: Και βέβαια για το να πλησιάσετε και το μέσο όρο της εκλογικής δύναμης Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές, γιατί η Χαλκιδική είναι από τα κάστρα τα γαλάζια, τα λεγόμενα, κινδυνεύεται, γιατί στους άλλους νομούς της Μακεδονίας υπάρχει ένα θέμα, από τα δεξιά περισσότερο. Εκεί πώς το βλέπετε?
1: Ο λαός και είναι αυτός που κρίνει. Εγώ δεν γνωρίζω σε τι βαθμό τώρα είναι ή δεν είναι.
0: Καλά, το αφουγκράζεστε όμως. Το αφουγκράζεστε όταν βγαίνετε μια βόλτα εκεί και πηγαίνετε στα καφενεία στις λαϊκές, αντιλαμβάνεστε.
1: Παιδιά, ο πολιτικός χρόνος μέχρι τις εκλογές είναι πολύ, είναι μεγάλος. Mm-hmm. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή τώρα τι πρόκειται να γίνει μετά από 7 μήνες. Λέει και λίμωνο. Και την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση μας έδινε 32-33% έως 35% και πήγε 41%. Τι θέλω να πω? Ότι έχουμε τα χρονικά περιθώρια και το έργο να αναδείξουμε και πολύ περισσότερα να κάνουμε. Εγώ είμαι το δεύτερο.
2: Να κάνετε.
1: Το να κάνουμε ακόμα περισσότερα.
2: Θα είμαστε...
1: το να αναδείξουμε χρειάζεται, βεβαίως και χρειάζεται. Και αυτό το κάνουμε σχεδόν καθημερινά. Αλλά όμως το να κάνουμε ακόμα περισσότερα θα είναι ακόμα καλύτερα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα σας.
0: Καλημέρα στη Χαλκιδική, την αγαπημένη μας.
2: Γιώργο, βουλευτή Νέας Δημοκρατίας της Χαλκιδικής.

0: Λοιπόν, να πάμε τώρα με τη Σοφία Πακαλιδού να δούμε τι γίνεται με τον κόφτη στα social media που έρχεται από 1η Ιανουαρίου για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σοφία Πακαλιδού, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Στην εξέλιξη να πούμε ότι είναι αυτή την ώρα οι ανακοινώσεις που γίνονται από το Υπουργείο Υγείας, από τον Υπουργό Επικρατείας Άρκης Σκέρτσο, τον Υπουργό Υγείας Αντώνη Γεωργιάδη και τον Υπουργό Ψηφιακής Κυβέρνησης Δημήτρη Πεστεργίου. Να πούμε με τρεις λέξεις. Από την 1η λοιπόν Ιανουαρίου του 2027 δεν θα μπορούν τα παιδιά ηλικίας από 15 χρονών και κάτω να μπαίνουν στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok και στο LinkedIn. Για το Snapchat δεν θα έχουμε ακόμα.
0: Καλά, στο
1: κάποιους.
0: LinkedIn δεν νομίζω ότι μπαίνουν τόσο.
1: Έγινε μια ερώτηση,
0: το Instagram
1: το λέω,
0: είναι το θέμα.
1: Το είπα επίτηδες αυτό, γιατί έγινε μια ερώτηση. Είναι από τις λίγες που πρόλαβα να ακούσουν. Γιατί λέει, απάντησε ο κ. Σκέρτσος και είπε ότι είναι για αυτόν ειδικά τον οργανισμό, υπάρχει για αυτόν την πλατφόρμα ειδικά, υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία. Γι' αυτό συμπεριλήφθη.
2: Να το δούμε βέβαια πώς θα λειτουργήσει στην πράξη αυτό τώρα, γιατί έχει κάποια ζητηματάκια πρακτικής εφαρμογής, δηλαδή, εγώ σκέφτομαι.
1: Ναι, ναι. Θα σου πω τώρα τι απάντησαν οι υπουργοί. Για παράδειγμα, ο κύριος Παπαστεργίου είπε ότι θα μπορεί, αυτό βέβαια από ένα σημείο και έπειτα, από την 1η Ιανουαρίου θα συμβεί, οι πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες λοιπόν να πάρουν αυτά τα μέτρα και από την νομοθεσία αλλά και για πολλές δικαστικές ενέργειες που γίνεται αυτό το διάστημα. Θα ζητήσουν λοιπόν επαλήθευση. Αυτό θα γίνει σε όποιες μπορούν να το βρουν από μόνοι τους, θα το κάνουν. Facebook, Instagram και TikTok. Εκεί όμως που είναι λίγο θολά τα νερά, θα τους στείλουν ένα QR code. Αυτό λοιπόν το QR code πρέπει οι γονείς να έχουν το νου τους όταν χρησιμοποιηθεί, γιατί μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, να σπάσει δηλαδή αυτός ο κωδικός ή να μην χρησιμοποιηθεί σωστά ή με έναν διαφορετικό τρόπο και να παρακαμφθεί και να φαίνεται το παιδί ότι είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Όσοι είναι γεννημένοι λοιπόν, να το ακούν τώρα και οι γονείς που τα λέμε, από το 2013 και μετά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: δεν μας πιάνει λίγο ακόμη, θέλαμε.
1: Και οι τρεις υπουργοί βέβαια είπαν στη δυσκολία επιβολής αυτού του εγχειρήματος, αλλά είπε ότι ο κ. Γεωργιάδης είπε για παράδειγμα ότι αυτή τη στιγμή λίγο πολύ κάνουμε χάρη στους γονείς γιατί χρειάζεται να μαλώνουν με τα παιδιά. Ο κ. Σκέτσος νομίζω το είπε αυτό. Δεν θα μαλώσουν για τα παιδιά γιατί από εδώ και πέρα αυτό θα τον αλάβουν οι πλατφόρμες, αλλά εκείνοι πρέπει να έχουν το νου τους για κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να δοθεί αυτός ο κωδικός. Τώρα τι γίνεται. Υπάρχει το ελληνικό πλαίσιο που βασίζεται πάνω στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταλήξει ακόμα σε ένα γενικότερο πλαίσιο απαγορεύσεων σε ό,τι αφορά στα παιδιά κάτω από 15 ετών. Και εκεί λοιπόν είναι ότι από εκεί και έπειτα θεωρείται ότι υιοθετεί μια πιο ελαστική συμπεριφορά, θα προσαρμοστεί και το ελληνικό σύστημα. Είπε πάνω ο κύριος Σκέτσος ότι δεν τίθεται ζητήματα στέρηση ελευθερίας του ατόμου, ήδη το Σύνταγμα στο άρθρο 21 έχει πρόβλεψη για την προστασία των παιδιών. Ο ίδιος παραδέχτηκε βέβαια ότι κανένα μέτρο προστασίας δεν είναι τέλειο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάρουμε τα μέτρα. Ξεκινώντας αυτή την εισαγωγή, την παρουσίαση, ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε σε διάφορες έρευνες για μαθητές από μέχρι και 15 ετών. Πήγε παράδειγμα ότι ένας στους τέσσερις δηλώνει ότι έχει κάνει υπερβολική κρίση. Το 23% δηλώνει ότι νιώθει νευρικότητα και ανασφάλεια όταν δεν έχει το κινητό
2: βέβαια,
1: του.
2: Βέβαια, πάρα πολλά παιδιά.
1: Το 20% παραμελούν άλλες δραστηριότητες γιατί κάθονται και παρακολουθούν τα social media.
2: Και οι μεγάλοι επίσης.
1: Και επίσης ότι...
0: Μ' αρέσουν τα σχόλια του.
2: Ναι, ανάμεσα. Μπαίνουν ανάμεσα στους υπουργούς. Ο Σκέρτσος, ο Άδωνης και ο Πεκλάρης.
1: Ο Πατριγιού δεν σχολίασε, θα το σχολιάσει λίγο, περίμενε. Και επίσης ότι ποιος είναι ο χρόνος που έχουν την επαφή την πολύ καλή με τα social media από 10 χρόνων. Αυτά λένε.
0: Και επίσης τα social, πρέπει να πούμε ότι στην επικοινωνία που έχουν τα παιδιά μεταξύ τους, στα μηνύματα, υπάρχει full τοξικότητα. Γίνονται πάρα πολλές παρεξηγήσεις.
2: Και στο δημοτικό,
0: οι οποίες συνεχίζονται, εγώ ξέρω, από πρώτη γυμνασίου.
2: Ναι, γιατί αυτό από εκεί αρχίζει.
0: Ναι, από πρώτη γυμνασίου. Και μετά, βέβαια, όλα αυτά μεταφέρονται στο σχολείο.
2: Εγώ που ως γονιός. Τώρα δεν είμαι, αλλά λέω ότι.
0: Όχι, είσαι γονιός, έχει μεγάλο παιδί όμως.
2: Ναι, ναι, ναι, γυναίκα είναι. Εκεί στην ταβέρνα που θα είμαι παρέα ή στο σπίτι που θέλω να ξεκουραστώ λιγάκι, του δίνω το τάμπλετ εκεί, του ανοίγω όλους τους λογαριασμούς να παίξει, να δει, να κάνει, για να ηρεμήσω λίγο καμιά ώρα. που το κάνουμε συνήθως. Θα έχω μετά εγώ την ευθύνη.
1: Κάποτε
2: έτσι
1: μας έδιναν ένα βιβλίο για να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
2: Σιγά που μας δίνανε ένα βιβλίο. Μια μπάλα μας δίνανε και εσύ.
1: Μια μπάλα.
2: Κάτι άλλο, όχι βιβλίο.
1: Μια λάνα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, βιβλίο. Σε κάθε περίπτωση να πω το εξής, ότι υπάρχει μια γραμμή, είναι η γραμμή 1145 για γονείς και παιδιά που αφορά στον ψηφιακό εθισμό. Mm. Να το υπενθυμίσουμε αυτό. Τώρα, ο Άδωνος Γεωργιάδης είπε ότι και οι γονείς πρέπει να καταλάβουν, δεν μπορούν να κάνουν αυτό που μόλις περιέγραψες νωρίτερα, να αφήνουν τα παιδιά τους μπροστά από ένα κινητό για πάρα πολλές ώρες. Για τον Χρήστο Πεσταριού, για τον οποίο δεν σχολίασες, θα πούμε ότι ο ίδιος θεωρεί ότι το Kids Wallet, αυτή η εφαρμογή, είναι ασφαλής, δεν δίνει στοιχεία σε ό,τι αφορά στα προσωπικά δεδομένα, έτσι, για την ημερομηνία γέννησης, απλά βγαίνει μία σημαία που δείχνει ότι αυτό το άτομο είναι κάτω από 15 ετών. Είπαμε ότι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2013 και μετά, είπαμε ότι όμως υπάρχουν και πολλές κυρώσεις για τις πλατφόρμες αν δεν ακολουθήσουν αυτό το σύστημα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, Instagram, Facebook, TikTok, κάτω από 15 όχι, και το LinkedIn είπαμε είναι και δεν είναι. Όχι το Snapchat προς το παρόν, εξετάζεται αυτό.
0: Μακάρι να σωθούν αυτά τα παιδιά που είναι γεννημένα κάτω από το 2012, γιατί πραγματικά είναι αυτό που λέμε καθημερινότητα και για το εγκέφαλός τους, έτσι.
1: Ναι, δεν και κάτι συζητάω. Ακόμη θα πούμε, ότι η Αυστραλία που έχει και πάνω από ένα χρόνο πια την εμπειρία,
0: ναι,
1: είδε ότι και οι έρευνες το δείχνουν από εκείνη τη χώρα, ότι δεν πήγαν και τόσο καλά όσο τα περίμενα τα πράγματα.
0: Τι εννοείς?
1: Υπήρχαν πρώτον, αυτό που αναφέρθηκε ήταν ότι έσπασαν οι δικλείδες ασφαλείας από τις εφαρμογές, γι' αυτό υπάρχει μια εγρήγορση ό,τι αφορά σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές τις εφαρμογές ήταν πάρα πολύ μικρό, περίπου το 10% σε σχέση με αυτούς που είχαν πρόσβαση στην εφαρμογή μετά την ψήφιση.
2: Σοφία, θα ακούσουμε και περισσότερα στις ειδήσεις και τις εκπομπές που ακολουθούν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
0: Δελτίο λοιπόν, ειδήσεων. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
2: Τι έγινε, παιδιά?

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν αυτή την ώρα Υπουργοί Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Το μέτρο θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο

0: Ξεκινά από σήμερα υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων βιομηχανία και εμπόριο. Στόχος η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Εκενώθηκε η ιδιωτική κλινική στη Θέρμη, παρουσία εισαγγελέα και αστυνομικών δυνάμεων, η οποία σφραγίζεται οριστικά λόγω υποστελέχωσης. Η δεύτερη κλινική του ίδιου επιχειρηματία που βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου αναμένεται να σφραγιστεί την Τετάρτη. Υπάρχει μεγάλη αγωνία για τους 150 ασθενείς που λαμβάνουν θεραπείες. Στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 45χρονος οδηγός του γιοταχή αυτοκινήτου που εισέβαλε στην ταβέρνα του Ευόσμου τραυματίζοντας 3 θαμώνες ενώ φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια, κατασυρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Μέχρι να δικαστεί παραμένει υποκράτηση. Στο διεθνή χώρο συνεχίζονται τα ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο και τη Δυτική Ουκρανία λίγες ώρες μετά την ενεργειακή κεχηρία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να διακόψουν το μηχανισμό προμηθειών μέσω του οποίου η Ουκρανία εξασφαλίζει οπλικά συστήματα προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα σε μεγάλο βάθος εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, υποστηρίζουν αξιωματούχοι μέσω των Financial Times. Στο Ιράν. Το Ιράν κάλεσε την αντίπαλό του, Σαουδική Αραβία, να επιδιώξει μια διπλωματική λύση στην κλιμακούμενη σύγκρουσή της με την πολιτοφυλακή των Χούθη στην Ιεμένη, προειδοποιώντας ότι η συνέχιση της στρατιωτικής δράσης το μόνο που θα έχει επιτύχει είναι να επιδεινώσει την κατάσταση. Το Ιράν είναι έτοιμο να παράσχει οποιαδήποτε μορφής υποστήριξη για να βοηθήσει στην έναρξη των συνομιλιών, πρόσθεσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και την πολιτοφυλακή των Χούθη κλιμακώθηκε έντονα στη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν στη σοβαρότερη μέχρι σήμερα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, σύμφωνα με τους αρμόδιους αξιωματούχους. Αλλάζει αισθητά το σκηνικό του καιρού από αύριο Τρίτη, καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας, φέρνοντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα θα ενταθούν σταδιακά την Τετάρτη, όπου αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη για τις ανατολικές και νότιες περιοχές, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι ενδέχεται να φτάσουν τα 9 μποφόρ. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις, η μεταβολή θα είναι πρόσχερη, αλλά έντονη, με τις συνθήκες να παραπέμπουν σε προχωρημένο φθινόπωρο και σε ορισμένες περιοχές ακόμη και σε χειμώνα. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει κατά 6 με 8 βαθμούς Κελσίου, ενώ δεν αποκλείονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής χώρας. Και μια ματιά στον σημερινό καιρό. Άστατος καιρός προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία στην πόλη από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12.30.
1: Action ST, η εμβληματική δημιουργία των Νίκη Θεοδωράκη και Οδυσσέα Ελίτη με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Ερμηνεύουν Μίλτος Πασχαλίδης, Άγγελος Χονδρογιάννης, Σπύρος Βέργης. Συμμετέχουν Μικτή Χοροδία Θεσσαλονίκης, Δημοτική Χοροδία Κέρκυρας Σαν Τζάκομο, Χοροδία Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικιδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν.

0: προκειμένου να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
1: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: πήγε 10 λεπτά μετά τις 12 και είσαστε εδώ στον 102 FM, Εύφη Τσαμπάζη, Βασίλης Πεκλάρης στα μικρόφωνα, Αγγελική Μπρέλου τώρα ρυθμίζει τον ήχο, γεια σου Αγγελική, Μάτα Σαμαρά όλο το δίωρο επιλέγει την μουσική και Χρήστος Χριστίδης έτσι στην υποστήριξη γενικότερα του τεχνικού τμήματος εδώ και της εκπομπής. Λοιπόν, και τώρα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του κόμματος Νίκη, τον κύριο Δημήτρη Νατσιό.
1: Καλή σας μέρα από Θεσσαλονίκη.
0: Γεια σας κύριε Νατσιέ.
2: Καλημέρα κυρία Τσαμπάζη, καλημέρα κύριε Πεκλάρη, καλημέρα στους ακροατές σας. Τιμή και χαρά δική μου.
0: Είναι και η πρώτη φορά που επικοινωνούμε, γιατί η εκπομπή βέβαια έχει ξεκινήσει τώρα από το Σεπτέμβριο και ήταν επιθυμία μας να έχουμε αυτή την επικοινωνία για να παρουσιάσουμε και να μας πείτε λίγο τις θέσεις της Νίκης, γιατί έχουμε διάφορα ζητήματα και ξέρετε, επειδή επικεντρωνόμαστε συνήθως στα πιο ειδικά θέματα που αφορούν εκεί το χώρο που πολιτικά, ιδεολογικά μάλλον κινείστε, θα θέλαμε να μας πείτε τώρα για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια έτσι επιγραμματικά και βέβαια για τα διεθνή και λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο, έτσι όσο γίνεται πιο σύντομα τις θέσεις σας.
2: Κοιτάξτε, όσον αφορά τώρα το πετρέλαιο, θέρμανση προφανώς αυτό εννοείται.
0: Ναι, όλο αυτό.
2: Ότι το άλλο, ό,τι καλώς όλα τα θέματα έχουν συνάφεια, ό,τι έχει σχέση με ενέργεια και με καύσιμα, γιατί και τα μεταφορικά με τα πετρελοφόρα και με τα φορτικά που κινούνται και αυτά όταν είναι υψηλές και πάρα πολύ μεγάλες οι τιμές βενζίνης, επιβαρύνει το καταναλωτής, ο Έλληνας πολίτης. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι η Ελλάδα, κύριε Πεκλάρη, έχει τον πιο υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωση, στα 70 λεπτά. Ενώ επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κατώτερο όριό της, να κατεβεί στα 36 λεπτά. Ας ξεκινήσει από εκεί η κυβέρνηση, ας μειώσει και μπαίνει και από πάνω ΦΠΑ το 24%, το πιο υψηλό στην Ευρώπη. Οπότε βλέπουμε τιμές στην Ελλάδα 2,2 και 2,3 και 2,5 ευρώ. Και πας ένα βήμα στα σύνορα με τη Βουλγαρία και βλέπεις τιμές 1,65. Γιατί δεν είναι και μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης η Βουλγαρία. Και έχουμε και το άλλο, πάρα πολύ προκλητικό, εγκληματικό θα έλεγα. Έκλεισαν τις μονάδες, τις λιγνητικές μονάδες της Δυτικής Μακεδονίας. Mm-hmm. Υπήρχε μία, η Πτολεμαϊδα 5 όπως ονομάζεται, η οποία τηρούσε και όλες τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Και σήμερα θα μπορούσαμε, αν λειτουργούσε αυτή η μονάδα και λειτουργούσαν όλες οι μονάδες, να έχουμε πολύ χαμηλότερες τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια. Θυμίζω. Και εδώ είναι η πρόκληση. Ο ΜΕΝ Λιγνίτης εξάγεται στα Σκόπια σε ένα μεσαιωνικό εργοστάσιο και μετά τον εισάγουμε εμείς ως ηλεκτρικό ρεύμα πανάκριβα. Χώρες ευρωπαϊκές όπως η Γερμανία, όπως η Πολωνία, όπως η Τσεχία και άλλες έχουν βάλει φουλ τα εργοστάσια τους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το Λιγνίτη και μάλιστα προχτές το Ρόιτερ είχε δημοσιεύσει το εξής, ότι πλέον είναι πιο φθηνή η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Λιγνίτη παρά από φυσικό αέριο που έχει φτάσει στα ύψη 80 η μεγαβατόρα 80 ευρώ. Θα μπορούσαμε δηλαδή και παρόλες τις επιβαρύνσεις που γίνονται για τη χρήση δικαιωμάτων διοξιδίου του άνθρακα. Δυστυχώς η κυβέρνηση έκλεισε τα εργοστάσια αυτά, κατέστρεψε οικονομικά μια ολόκληρη περιοχή, τη Δυτική Μακεδονία, χάθηκαν 15.000 θέσεις εργασίας και άλλες 20 με 25 που περιφερειακά θα έλεγα που συνέβαλαν οι δουλειές, οι εργασίες στη ΔΕΗ που κρατούσαν όρθια την οικονομία της περιοχής και σήμερα η Ελλάδα έχει το πιο ακριβή βενζίνη, το πιο ακριβό πετρέλαιο κίνησης. Είμαστε στην πρώτη τριάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι τελευταίοι στην αγοραστική.
1: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς βιώνουν σήμερα οι πολίτες μια οικονομική, όχι κρίση, οικονομική φρίκη.
1: Μάλιστα. Να αλλάξουμε λίγο θέμα και να πάμε στη νεολαία μας, Πρόεδρε. Αυτή την ώρα παρουσιάζονται μέτρα για τον κόφτη, για τα παιδιά κάτω από 15 ετών σε Facebook, Instagram και TikTok, στα social media γενικά. Εσείς πριν από λίγες μέρες σας άκουσα να τοποθετήσετε υπέρ της επαναφοράς της σχολικής ποδιάς στα ελληνικά σχολεία,
0: ενδυμασίας,
2: κοιτάξτε, πάρα πολλές χώρες, προσέξτε λίγο, γιατί 35 χρόνια υπηρετούσα την παιδεία και τα παιδιά θα έλεγα. Ποτέ δεν χρησιμοποίησα μέσα στη σχολική αίθουσα διαδραστικούς πίνακες. Έκανα μάθημα το παραδοσιακό, ο δάσκαλος και οι μαθητές. Γιατί, όχι γιατί αντιδρώ και υποτιμώ ή δεν δέχομαι την προσφορά των νέων τεχνολογιών, αλλά σε αυτές τις κρίσιμες εξοπλιστικές ηλικίες, κυρία Τζαμπάζη, τα παιδιά, ξέρετε, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, μαθαίνουν δια της μιμήσεως. Έχουμε τα παιδιά σήμερα εξαρτημένα από τις νέες τεχνολογίες. Νομίζουν τρόπον την τα παιδιά μας ότι είναι προέκταση του νου. Με αποτέλεσμα να λένε, το άκουγα, κύριε, δεν χρειάζεται να διαβάζουμε σήμερα και να μελετούμε. Λέω γιατί. Να, ό,τι θέλουμε, πατάμε το κουμπί και το βρίσκουμε. Αυτά τα πράγματα είναι καταστροφικά. Νομίζω τα μέτρα που θα πάρθουν έχει εφαρμοστεί και σε κάποιες χώρες στην Αυστραλία. Δυστυχώς είναι αργά και θα βρουν τρόπους τα παιδιά να, και τον κόφτη να τον υπερκεράσουν. Εδώ τώρα πρέπει να συμβάλλει ολόκληρη η ελληνική κοινωνία και οι οικογένειες. Τα παιδιά πρέπει να μας δουν και με ένα βιβλίο στο χέρι να διαβάζουν και οι γονείς. Γιατί δεν μπορείς να διδάσεις κάτι στο παιδί και εσύ να είσαι όλη τη μέρα με το κινητό στο χέρι. Συμβουλές δίνω ως δάσκαλος τώρα πιο πολύ. Αυτό έλεγα και στους γονείς. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν πριν 3 χρόνια, γιατί ακόμη είμαι εν ενεργεία δάσκαλος, εφάρμοσα κάτι. Έτσι να ακούσετε, να δείτε σε τι άσχημη κατάσταση είναι σήμερα στο θέμα της εξάρτησης από τις νέες τεχνολογίες. Τους είπα τους μαθητές μου, 20-25 μαθητές έκτης δημοτικού, θα σας βάλω όλους δεκάρια στο πρώτο τρίμηνο σε όλα τα μαθήματα, αλλά θα μου κάνετε μια χάρη. Λέει, τι κύριε, θα μου δώσετε τα κινητά σας, θα συνοηθώ με τους γονείς σας, θα τα έχω προφυλαγμένα εγώ, αλλά 3 μήνες δεν θα το ακουμπήσετε. Και θα σας δώσω, βάλω όλους δεκάρια. Δεν δέχτηκε ούτε ένα παιδί. Φανταστείτε, λέω, δεν θα διαβάσετε. Είμαστε σε αθλία κατάσταση, μια ύπουλη εξάρτηση που έχουν τα παιδιά μας. Εις βάρος της μελέτης, εις βάρος της καλλιέργειας, εις βάρος εν τέλει της μόρφωσης και της παιδείας γενικά.
1: Άρα θεωρείτε ότι αυτά τα μέτρα δεν θα αποδώσουν, κύριε Νατσιέ?
2: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα αποδώσουν. Προσέξτε, είχαμε 25.000 ή 30.000 αποβολές. Αυτό δεν περιποιεί τιμή στο Υπουργείο Παιδείας, λόγω της κρίσης κινητών, αν και απαγορεύονται. Και ξέρω από παιδιά, συζητάω με παιδιά συνέχεια όλη την ημέρα, ότι τα κουβαλάνε και τα χρησιμοποιούν. Και δυστυχώς δεν θα γίνει τίποτε. Μακάρι να γίνει, μακάρι. Εύχομαι και προσεύχομαι, θα έλεγα, τα παιδιά μας θα γλιτώσουν από αυτή τη μάστιγα που λέγονται. Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε από το δημοτικό. Όσο πιο χαμηλά κατεβαίνουμε, τόσο πιο εύκολα γίνεται το μάθημα αποδεκτό από τους μαθητές και τη διδασκαλία. Να βγάλουμε από τα σχολεία όπου είναι δυνατόν, να μην υπάρχει ο διαδραστικός πίνακας. Ξέρω τι λέω.
0: Γιατί?
2: Έτσι. Να κάνουμε μάθημα ο δάσκαλος με τους μαθητές, παρά τους πόδες των διδασκάλων να μάθουμε πάλι γράμματα.
0: Δηλαδή, με την κοιμωλία δηλαδή πάλι, πρόεδρε.
2: Βεβαίως, βεβαίως, αγαπητέ μου. Πριν την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών δεν έβγαιναν μορφωμένοι άνθρωποι και καλλιεργημένοι. Μιλάω μόνο για αυτές τις ηλικίες, αγαπητή. Ξέρετε ότι πολλές εταιρείες μεγάλες της Αμερικής που έχουν σχέση με νέες τεχνολογίες απαγορεύουν διαροπάλως τα παιδιά τους μέχρι την ηλικία του πρώτης δευτέρας γυμνασίου να έρχονται σε επαφή με νέες τεχνολογίες. Γιατί ακριβώς αποκτούν τα παιδιά εξάρτηση?
0: Δεν μαθαίνεις να γράφεις.
2: Δεν είναι πολύ δραστικό αυτό που λέω, δεν είναι πολύ περίεργο. Και ύστερα μιλάμε για σχολική ενδυμασία. Μερικοί λένε ότι είναι πάλι, γυρίζουμε πίσω. Ξέρετε πόσες ευρωπαϊκές χώρες, η Κύπρος μας, η ελληνική Κύπρος, έχετε πάει να δείτε τα σχολεία τους. Φοράν και οι μαθήτρες και τα αγόρια και τα κορίτσια μια πάρα πολύ ωραία ενδυμασία. Δεν μιλάω για ποδιές, ενδυμασία ειδική. Αναγνωρίζει το μαθητής. Απολαμβάνει έτσι και το σεβασμό και στο κάτω-κάτω να πείτε κάτι πρακτικό για τις μάνες. Το συζητούσα. Το τι θα φορέσω κάθε πρωί, 2 κορίτσια μεγάλωσα. Μαμά, τι θα φορέσω? Θα φοράει τη σχολική ενδυμασία και θα έχει το κεφάλι ήσυχο. Και θα είναι και διακριτή η παρουσία του μαθητή και στους δρόμους και στο κάτω-κάτω αυτό θα λειτουργεί ως ένα είδος αυτοάμυνας των παιδιών.
0: Μάλιστα. Αυτό και για τους εκπαιδευτικούς. Επίσης είδα ότι ήσασταν και σε μια κινητοποίηση των θεολόγων. Μας λείπουν και θεολόγοι. Γιατί ξέρουμε.
2: Βεβαίως,
0: παιδιά δεν έχουμε στα σχολεία. Δηλαδή λείπουν μαθητές.
2: Τώρα πιάνετε βάζετε τον δάχτυλό στον τύπο του νέου, μιλάτε και υπονοείτε σαφώς τη δημογραφική μας κατάρρευση. Κοιτάξτε, εγώ έχω πει ότι ο θεολόγος, έχω σπουδάσει και θεολογική σχολή Θεσσαλονίκη, στα νιάτα μου τέλος πάντων, είναι ο άμβονας της Εκκλησίας μέσα στα σχολικές αίθουσες. Και εφόσον επιτάσσει ακόμη το σύνταγμά μας στην καλλιέργεια και της εθνικής και της θρησκευτικής συνείδησης.
0: Ναι, αλλά έχουμε παιδιά από διάφορες περιοχές που έχουν έρθει με άλλη θρησκεία.
2: Έχουν δικαίωμα, κύριε Πεκλάρη, να εξαιρούνται αυτά τα παιδιά. Υπάρχει εγκύκλωση που λέει όποιος δεν θέλει να παρακολουθήσει μπορεί να εξαιρεθεί. Έτσι, δεν είναι. Μιλάμε για τα παιδιά τα οποία είναι βαπτισμένα ορθόδοξα. Και από εκεί και πέρα λείπουν 247 κοινά και έκαναν μόλις 30, αν θυμάμαι καλά, διορισμούς. Και μάλιστα θέλουν να αντικαταστήσουν το μάθημα αυτό, το έχουν μειώσει έτσι κι αλλιώς τις ώρες. Με άλλες ειδικότητες. Mm-hmm. Απαράδεκτο. Σπουδάζουν παιδιά, βγαίνουν θεολόγοι, ξέρουν την επιστήμη. Χρειάζεται να διδάσκουμε και μέσα στα σχολεία μας την Ορθόδοξη πίστη, που είναι μια από τις κολόνες του έθνους μας.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο στα πιο πολιτικά, κύριε Νατσιέ. Οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν έτσι με χαμηλές πτήσεις. Πόσο σας αγχώνει η πιθανή δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, που και αυτός θα είναι πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι
0: όπως
1: και η Νίκη.
0: Η δημιουργία της Ελπίδας, επίσης.
1: Ναι, από την κυρία Καριστιανού.
2: Κοιτάξτε, να ξεκινήσω το τελευταίο. Η κυρία Καριστιανού, νομίζω, ξεκίνησε με πολύ ψηλά και τώρα κάνει βουτιά. Δεν ξέρω αν θα φτάσει και μέχρι τις εκλογές. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. ο καθένας όπως τρώσει έτσι κοιμάται. Ο δε κύριος Σαμαράς είναι σίγουρο ότι θα αποδυναμώσει, δεν θα πειράξει καθόλου τη νίκη. Εμείς έχουμε ένα συμπαγές εκλογικό κοινό το οποίο μας ακολουθεί, γιατί δεν έχουμε μετακινηθεί ούτε κατά κεραίαν από τις αρχικές μας θέσεις. Ο κύριος Σαμαράς θα αποδυναμώσει πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία και καλά θα κάνει. Θα δημιουργηθούν δύο νέες δημοκρατίες, ας το πω έτσι, και θα αρχίσει ένας εμφύλιος πόλεμος. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι σίγουρο αυτό, δεν θα είναι πρωθυπουργός μετά τις επόμενες εκλογές. Ήδη κατέβασε τον πήγη στο 25%, προφανώς εννοώντας το δωράκι που των 50 εδρών που παίρνουν όταν το πρώτο κόμμα.
1: Αλλά δεν είπε ξεκάθαρο ότι θα φύγει με το 25%.
0: Θα φύγει. 25% θα φύγει κάτω από 25%. Το είπε.
1: Δεν είπε θα φύγω.
0: Εντάξει, το είπε.
1: Το είπε αλλιώς.
0: Εσείς κύριε Νατσιέ, να ρωτήσω κάτι.
1: Το είπε αλλιώς.
0: Σε μια τέτοια περίπτωση με άλλον πρωθυπουργό, έτσι, όχι τον Κυριακό Μητσοτάκη, αν πέσει χαμηλά και έχετε ένα ποσοστό που είναι ικανό να μπείτε σε ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα, θα το κάνατε? Με τη Νέα Δημοκρατία υπό άλλον πρωθυπουργό, βέβαια.
2: Όχι, όχι, όχι. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία ευθύνεται με ένα κόμμα το οποίο έχει βαρύνεται με τα σκάνδαλα και εγκληματικά λάθη τύπου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο έγκλημα των Ντεμπών, στις παρακολουθήσεις. Και να το θυμάστε αυτό, οι παρακολουθήσεις είναι αυτό που καίει τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό που μπορεί να το στείλει ακόμη και στη φυλακή. Γιατί δεν παρακολουθούσε μόνο τους Έλληνες αξιωματούχους, υπουργούς του. Οι υπουργοί μιλούσαν, οι αρχηγοί ΓΕΘΑ μιλούσαν και με αντίστοιχους ξένους. Είναι διεθνές το θέμα. Γι' αυτό και τα κουκουλώνουν και τα σκεπάζουν και τα μπαζώνουν όλα αυτά. Και τρέμουν κυριολεκτικά την επόμενη μέρα που δεν θα είναι πρωθυπουργοί. Δηλαδή, θα είναι εκτεθειμένοι ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Δηλαδή από από μια άλλη κυβέρνηση. Η νίκη δεν θα μπαίνει σε καμιά κυβέρνηση συνεργασίας. Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος σας εκτός του να εκπροσωπήσετε στη Βουλή? Έχετε.
2: Κοιτάξτε, έχουμε στόχο. Καταστατική αρχή, κύριε Πεκλάρη. Έχουμε μέσα στο καταστατικό μας. Δεν θα συνεργαστούμε ποτέ με ανθρώπους οι οποίοι ψήφισαν τα εγκληματικά μνημόνια. Μην ξεχνάμε ότι η καταστροφή της πατρίδας και στη δημογραφία μας και στην οικονομία μας. 1 εκατομμύριο εκπατριζόμενοι Έλληνες. Μια κανονική λαϊλασία εγκεφάλων, παιδιά από τις ιατρικές, από τα πολυτεχνία φεύγουν στο εξωτερικό, οφείλεται στα μνημόνια τα οποία δεν τα διάβαζαν κιόλας. Πώς μπορεί η νίκη με το καθαρό μέτωπο που έχει, υπηρετώντας το λαό, να συνεργαστεί με ανθρώπους που ευθύνονται για την καταστροφή της πατρίδας?
0: Μόνο το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25 είναι τότε. Με αυτούς. Δηλαδή, πάμε λιγάκι σε μια περίεργη.
2: Κοιτάξτε τώρα, δεν μπορώ να προεξοφλήσω τίποτε, αγαπητέ μου. Νομίζω ότι οι επόμενες εκλογές τα αποτελέσματα θα τρίμουν πολύ τα μάτια τους. Κυρίως οι κυβερνητικοί και οι άλλοι. Γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι πλέον, μας παρουσιάζεται σωτήρας, ο άνθρωπος ο οποίος πρόοδος στη Μακεδονία. Έχει την εντύπωση ότι αυτά τα ποσοστά που του δείχνουν τώρα θα παραμείνουν έτσι?
0: Ναι, αλλά στη Σιμονόπετρα ήταν.
2: Καλά τώρα, αυτοί είναι ικανοί, αγαπητέ μου κύριε Πεκλάρη, το έχω ξαναπεί, να πριν τις εκλογές να πηγαίνουν και να μοιράζουν και αντίδωρα έξω από τις εκκλησίες. Τι να λέμε τώρα, για να θυμούνται την Ορθοδοξία και την Εκκλησία λίγο πριν. Αυτό είναι η εργαλειοποίηση που κατηγορούσε ο κύριος Μητσοτάκης και μας έλεγε εμάς νίκης ντεμέκ πατριώτες και ντεμέκ χριστιανοί. Ή ο κύριος Φλωρίδης που μας έλεγε σατανάδες. Ο κύριος Φλωρίδης τώρα, ο άνθρωπος ο οποίος στο πρωτοπαλίκαρο του Σιμίτη έβριζε τον Αρχιεπίσκοπο τον Μακαριστό τον Χριστόδουλο, βγήκε με σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά τα βλέπουν και οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτό το χώρο και τρίβουν τα μάτια τους. Αισθάνονται απέχθεια. Το μισό σημειωτικό Πασόκ είναι υπουργοί αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι.
2: Τι να λέμε.
0: Κύριε Πρόεδρε, βλέπουμε αυτόν τον καιρό ότι γίνονται πολλές, ας πούμε, προσχωρήσεις πολιτικών και όχι μόνο στα κόμματα. Εσείς παραμένετε αμέτωχοι σε αυτό? Μεταγραφές στη νίκη δεν θα δούμε?
2: Μεταγραφές από άλλα κόμματα?
0: Από ανεξάρτητους, από προσωπικότητες?
2: Όχι, από οτιδήποτε. Όχι. Κοιτάξτε, προσωπικότητες θα έχουμε σίγουρα, τώρα δεν τις αποκαλύψουμε, αλλά από άλλα κόμματα, ιδίως αυτά που άσκησαν εξουσία, δεν πρόκειται, γιατί είναι μέσα στην καταστατική μας αρχή. Και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα Τσίπρας, κακώς χρησιμοποιεί το όνομα Ελλάς, το έχω ξαναπεί, η ηχητική απόδοση αυτής της λέξης ανήκει σε όλους τους Έλληνες και δεν μπορεί να την χρησιμοποιεί ο κ. Τσίπρας. Και με τη Νέα Δημοκρατία, οι άνθρωποι αυτοί έχουν υπογράψει τα εγκληματικά μνημόνια, αποκλείεται να δεχθούμε στις τάξεις νίκης ένα τέτοιο πρόσωπο. Ή για τον ψευτογάμο των ομοφυλοφίλων, δεν τα ξεχνάει αυτό ο λαός, κύριε Πεκλάρη. Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, θα θυμηθεί ο λαός τι ακριβώς έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Πάει και ξεπληρώνει δάνεια. Δίνει, να σας πω, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα τους αρτοποιούς. Ναι. Θα πει το ψωμί ψωμάκι ο λαός. Και όπως είπα και προχθές, χάρη αστειότητος, αντί να ασχολούμαστε και με τον κύριο Καρβέλα, να ασχοληθούμε με τον Καρβέλη που θα φτάσει στα ύψη και δεν θα μπορεί ο κόσμος ούτε το ψωμί του να αγοράσει. Έχει κάνει τίποτε για την ακρίβεια ο κύριος Μητσοτάκης? Τίποτε.
1: Έχει ανακοινώσει πόσα μέτρα, Πρόεδρε?
2: Συγγνώμη λίγο. 380 ευρώ θα τα δώσει του χρόνου τον Νοέμβριο, τόσο είναι τα καθαρά στους δημοσίους υπαλλήλους του χρόνου. 1 εκατοστάρικο παραπάνω θα δώσει συνταξιούχους. Αυτά να τα κάνουμε διαίρεση.
1: Δίνει το ενίκιο, δηλαδή από την άλλη πλευρά βγαίνουν κυβερνητικά στελέχη και λένε ότι δίνουμε ό,τι μπορούμε. Σας λέω τώρα τι λέει η άλλη πλευρά και τι το ξέρετε.
2: Κυρία Τζαμπάζη, το ενίκιο, 20.000 είναι η οροφή. Ένα ζευγάρι που δουλεύει, δάσκαλος ήμουν και η γυναίκα μου, παίρνει παραπάνω. Μου δεν δικαιούται να πάρει το επίδομα ενίκιο. Δεύτερον, μιλάμε για δημογραφική κατάρρευση, έτσι, δυστυχώς στην πατρίδα μας. Ξέρετε πόσο είναι το επίδομα που δίνει μηνιαίο το κράτος στα παιδιά, με ένα ζευγάρι που έχει 27.000 εισόδημα, περίπου εκεί κινούνται σήμερα οι Έλληνες πολίτες.
1: 21 ευρώ.
2: Για ούτε ένα κουλό την ημέρα δεν έχει. Και μετά πάνε και κόπτονται υποκριτικώς ότι έχουμε δημογραφικό πρόβλημα.
1: Μπορεί να είναι και 28, δεν ξέρω.
2: 28 ευρώ το μήνα είναι. Γιατί όταν βρέθηκα κατηδίαν με τον κύριο Μητσοτάκη, και του το, δεν ήξερε και αυτό, του το έδωσε. Λέω, κύριε Πρωθυπουργέ, τον είχα επισκεφτεί, μας κάλεσε για τα εθνικά θέματα. Δεν ξέρετε πώς θα δίνει σήμερα το ελληνικό κράτος, μια και μιλάμε για τη δημογραφία.
0: Στον debate έπρεπε να κρατήσετε την ερώτηση αυτή, να την κάνετε όταν θα έρθει η ώρα.
2: Και μου είπε, ακούστε τι μου είπε. Λέει, εγώ κοιτάω να μειώσω τους φόρους. Το απαντώ. Όταν ξυπνάει το παιδί να πάει στο σχολείο, απλώνει το χέρι στη μαμάκα του ή στον μπαμπά του και λέει, μαμά, λεφτά για το σχολείο. Δεν ρωτάει το παιδί αν μείωσε τους φόρους ο πρωθυπουργός. Θα του δώσει 2, 3, 4 λόγος την ηλικία, το παιδί να μπορεί να πάρει ένα κουλού, να πάρει μια τυρόπιτα. Αυτά δεν τα ξέρει, δεν έχει καμία σχέση με την καθημερινότητα, γιατί μεγάλωσε μέσα στα πούπουλα, προφυρογέννητος, ο κύριος Μητσοτάκης. Πώς θα καταλάβει την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Οπότε κινήστε και θα κατεβείτε αυτόνομα, έτσι καταλαβαίνουμε, θα κινηθείτε και θα πάτε αυτόνομα στις επόμενες εκλογές για
2: προσέξτε,
0: να κλείσουμε.
2: Και στις επόμενες εκλογές, προηγούμενες εκλογές, κύριε Πεκλάρη, συγγνώμη όπως διακόπτω. Αν θυμάστε, μας έδιναν περίπου 0,7, 1,2, όταν εκτοξευθήκαμε στο 3,8 και στο 4,5 περίπου στις ευρωεκλογές. Έτριβαν τα μάτια τους. Εμείς κινούμαστε κάτω από τα ραντάρ. Εγώ θα σας πω, προχθές ήμουνα στα Γιάννενα. Επισκέφθηκα τον πατέρα του Κωνσταντίνου Κατσίφα, νοσηλεύεται. Χθες ήμουνα στη Κοζάνη. Σήμερα θα πάω στα Γιαννιτσά, στην υποδοχή των λειψάνων της Αγίας Χρυσής. Μια πολύ ωραία εκκλησιαστική, θα έλεγα, τελετή. Αύριο θα είμαι στην απελευθέρωση των Γρεβενών. Μεθαύριο θα πάω στη Βέρεια, πάλι τα ελευθέρια της πόλης. Δεν στεκόμαστε στους καναπέδες ούτε μπροστά από κάμερες να λέμε τα τσιτάτα.
0: Όλοι εδώ στη Μακεδονία πάντως. Όλοι εδώ στη Μακεδονία.
2: Εμείς Μακεδόνες είμαστε.
0: Ναι,
2: εντάξει, τώρα εμείς.
0: Ναι, εσείς είστε.
1: Εντάξει, έχετε και ψηλά ποσοστά. Έρχονται, στην Βόρεια Ελλάδα.
0: Έρχονται και οι κριτικοί τελευταία. Εκτός από τους Μακεδόνες πολιτικούς.
2: Σας είπα, θα ξεροσταλιάζουν έξω από τα μοναστήρια οι πολιτικοί που θυμούνται την εκκλησία, όπως σας είπα, κάθε 4 χρόνια και θα τρέχουν όπου γάμουν στη χαρά η Βασίλου Πρώτη.
1: Γενικά η νίκη όμως έχει ψηλά ποσοστά στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Και στην νότια, κοιτάξτε, την πρώτη φορά δεν μας ήξεραν. Εγώ καμαρώνω και περηφανεύομαι, κυρία Τζαμπάζη, όταν μπήκαμε στη Βουλή μας κοιτούσαν ως ούφο. Με την σοβαρότητά μας, με την εντυμότητά μας, με την καθαρή πορεία μας και με την παρουσία μας, την εν γέννη παρουσία μας στη Βουλή των Ελλήνων και όχι μόνο, αποδείξαμε ότι δεν είμαστε μια φωτοβολία, θα έλεγα, της πολιτικής, αλλά ήρθαμε για να στερεωθούμε και οψέποτε δώσει ο Θεός που λένε. Το κίνημα της νίκης της Ρωμιοσύνης κάποτε να αναλάβει και τα ενία της χώρας.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί ο τόπος μας πρέπει να κυβερνηθεί από ανθρώπους που τη σέβονται την πατρίδα, που πιστεύουν στον Χριστό, που είναι προσιλωμένοι στην παραδοσιακή, στην ιερό θεσμό της οικογένειας και κυβερνούν με αξιοπρέπεια και εντυμότητα. Με ταπείνωση και όχι ταπεινώνοντας το λαό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας χαιρετώ.
0: Ο πρόεδρος της νίκης, ο κ. Δημήτρης Νατσιός, ήταν εδώ στον 102 FM. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Παρουσιάζονται αυτή την ώρα από τους αρμόδιους υπουργούς οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. Στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα μιλήσει για το μέλλον και τη βιωσιμότητα της ελληνικής βιοτεχνίας. Στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης, σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα ψηφιακή υπηρεσία ΕΦΚΑ για την υποβολή ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων βιομηχανία και εμπόριο. Επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος «Προλαμβάνω» για τον καρκίνο του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Στο αυτόφορο Μονεμελές πλημελιωδικείο αύριο παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 45χρονος οδηγός Γιοταχή που εισέβαλε σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης τραυματίζοντας τρεις θαμώνες, ενώ φέρεται να βρισκόταν υπό την επηρία αλκοόλ. Ένας 14χρονος άνοιξε πυρς με καραμπίνα σε γυμνάσιο της πόλης Ομπάνη κοντά στη Μασσαλία της Γαλλίας, τραυματίζοντας στα άκρα τον 53χρονο διευθυντή και την 37χρονη καθηγήτρια. Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη. Επόμενη ενημέρωση στη μία με την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: Περιμένοντας τις πολιτικές εξελίξεις της αρχής της εβδομάδας με τον Πρωθυπουργό μέσα από το, μέσα στο Σαββατοκύριακο να κινείται τέλος πάντων έτσι στον απόϊχο της συνέντευξης που έδωσε και αυτό το 25% που έθεσε για αλλαγή στην ηγεσία να συζητείται αρκετά στο κυβερνό κόμμα. Τον Αλέξη Τσίπρα που είναι στην Κρήτη τον βλέπουμε να έχει ανοίξει μάχη και μέτωπο με το ΠΑΣΟΚ και με αφορμή το άρθρο στην εφημερίδα των συντακτών του Θανάση Καρτερού, ο οποίος επειδή διατέλεσε στενό συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, θεωρείται ότι απηχεί τις απόψεις, εκεί είχαμε και μια αντιπαράθεση, αλλά βέβαια και την προσχώρηση του Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος έκανε την εγγραφή του, την είχε προηγηθεί και η Έφη Αχτσιόγλου, γενικά έχουμε εγγραφές. Και μαζί μας είναι ο συνάδελφος, δημοσιογράφος και φίλος εδώ στη Θεσσαλονίκη από το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς, Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο Άκης Σακισλόγλου. Άκη, ξέρουμε ότι τρέχεις. Μπάσκετ παίζεις.
1: Καλό μεσημέρι καταρχάς.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Στις ακροάτριες, στις ακροατές σας, στην Έφη, την αγαπημένη μου, Βασίλη, καλή σεζόν να ευχηθώ
0: και σε όλους στο δίδυμό σας.
1: Γιατί ταιριάζεται και γιατί άκουγα και την εκπομπή από το ξεκίνημα σήμερα, οπότε υπάρχει μια πολύ καλή χημεία.
2: Ναι.
1: Ζητούμενο και στον αθλητισμό, έτσι, αλλά και στην πολιτική. Οπότε τα
0: ναι, όλα, η χημεία είναι παντού, παντού. Για πες μας τώρα, μπάσκετ, εσύ είδα πολύ καλό χέρι. Τώρα δεν ξέρω, ήταν...
1: Κοίταξε, οι δημοσιογράφοι, ξέρεις, είχαμε και ομάδα στο μπάσκετ, έτσι, και παίζαμε στην υψηλή κατηγορία, έχουμε πάρει και το πρωτάθλημα στο εργασιακό.
0: Ναι, εξπέξεις.
1: Βέβαια, με πάρα πολύ καλούς συναδέρφους. Στο παρελθόν, έτσι, είχαμε κάνει η ομάδα.
0: Εγώ θυμάμαι και... του ποδοσφαίρου με Γιάννη Δέλκο και τα λοιπά παλιότερα, άλλα χρόνια.
1: Εσείς του ποδοσφαίρου, έτσι.
0: Ναι.
1: Στο μπάσκετ ήμασταν με Κούση, με Τσαλτίδη, με παιδιά από την Ερτρία.
0: Ο Κορονιός είναι καλός, ναι. Έχει καλό έτσι, χέρι, τέλος πάντων, τι να πούμε.
1: Ήταν μια χαρμόσυνη είδηση, γιατί και εμείς δεν το ξέραμε επακριβώς. Εγώ δεν είχα υπόψη μου έτσι... ούτε τις πολιτικές πεπιθήσεις του Άγγελου Κορονιού, ενός αθλητή που με το ήθος του, ας πούμε, κόσμησε το ελληνικό μπάσκετ και της Εθνικής και του Περιστερίου και του ΠΑΟΚ. Έχει παίξει και στον ΠΑΟΚ ο Άγγελος ο Κορονιός. Και κατά κάποιο τρόπο, όταν το έμαθα, ας πούμε, χάρηκα πάρα πολύ, γιατί είναι στο πνεύμα αυτών των μεταγραφών, να το πω έτσι, ανθρώπων out of the box, που όμως είναι σε μια ηλικία πολύ καλή για να ασχοληθούν με την πολιτική, έχουν κάνει τη διαδρομή τους στο χώρο τους.
0: Ναι, αλλά δεν έχει καεί ο χώρος. Θυμάσαι τώρα και άλλες περιπτώσεις και πασκεμπολίστα να πούμε. Τον παπά.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ πως πρέπει να έτσι, προβληματίσει τον ίδιο τον Άγγελο τον Κορονιό, να βρει το χώρο του, το αντικείμενό του, το ενδιαφέρον του και να μπορέσει να λειτουργήσει θετικά, να προσθέσει πράγματα συνολικά στο πολιτικό σκηνικό, όχι μόνο στην Ελλάς. Αλλά κατά κάποιο τρόπο το γεγονός ότι σε μια εποχή που δύσκολα πείθουμε ανθρώπους να ασχοληθούν με την πολιτική, ο Άγγελος ο Κορονιός, ας πούμε, επίστη ή εν πάση περιπτώσει τον ενέπνευσε ο Αλέξης Τσίπρας, είναι κάτι για μένα θετικό. Μένει να το δούμε στην πράξη, διότι η πολιτική είναι πράξη, παιδιά. Δεν είναι πλέον θεωρία. Είναι ξεκάθαρα πράξη. Εφόσον και οι ιδεολογίες αποδεικνύονται στην πράξη.
0: Έρχονται όμως ταυτόχρονα, τώρα συγγνώμη γιατί αλλάζω λίγο για να περάσουμε έτσι πιο γρήγορα λίγο στα επόμενα, έρχονται αρκετοί, δηλαδή και η Έφη Αχτσιόγλου έκανε την εγγραφή της και
2: να
0: ο Βασίλης Κόκαλης σήμερα.
2: Τι θα γίνει και με τους ανεξάρτητους.
0: Ναι, ένας ανεξάρτητος, ένας που έχει παραιτηθεί.
2: Γιατί είναι και πολύ.
0: Ο κύριος Κόκαλης είναι οι 13 συνολικά αυτό που αναμένονται.
1: Αυτό δείχνει και τη δυναμική του κόμματος. Όντως θα γίνουν και άλλες προσθήκες και από το υπάρχον πολιτικό προσωπικό που βρέθηκε τα τελευταία χρόνια εκτός, μέχρι τους τελευταίους μήνες εκτός, και φυσικά και πάλι το υπενθυμίζω αυτό και το υπερτονίζω, και άνθρωποι που δεν έχουν ακόμα εμπλακεί με την πολιτική, νέα πρόσωπα, και θα προσθέτουν έτσι. Είναι σύνθεση διαφορετικών χαρακτηριστικών. Μάλιστα. Του πολιτικού προσωπικού. Νομίζω ότι θετικό είναι αυτό, καλό είναι αυτό.
2: Yeah. Άκη, πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα. Υπάρχει μια συζήτηση για το άρθρο του Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των συντακτών που προκάλεσε την οργή του ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα έγραψε το ερώτημα «Απασχολεί πλατείες και καφετέρειες άνω κάτω τελεία. Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας? Πιστεύει δηλαδή ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο?» Και βγαίνει πριν από λίγο με ανάρτησή του ο Γιώργος Χιακαντάρης, που να θυμίσουμε ότι ήταν ένας από τους συντάκτες του Μανιφέστου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο οποίος εκφράζει την πλήρη διαφωνία του. Η δική σου θέση ποια είναι?
1: Δεν μ' άρεσε το άρθρο αυτό. Και δεν μ' άρεσε για δύο λόγους. Καταρχάς να πω ότι εγώ δημόσια είχα τοποθετηθεί όταν και πριν από λίγο καιρό ο Θανάσης Καρτερός είχε καταφερθεί εναντίον του Γαβρίλη Σακελαρίδη. Ούτε εκείνο μου άρεσε. Δηλαδή νομίζω πως όταν είμαστε άτομα με ένα δημόσιο λόγο που έχει και βαρύτητα ο λόγος μας και μπορεί να επηρεάσει κόσμο στο ιδεολογικό πεδίο στο οποίο βρισκόμαστε εμείς, το να δημιουργούμε ζητήματα εσωτερικής κόντρας των κομμάτων που βρισκόμαστε στον προοδευτικό χώρο είναι λάθος.
0: Ναι, αλλά αν έχεις διαρροές προς τα εκεί όμως, αν χάνεται προς τα αριστερά ή προς τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Και τι είναι, αυτό είναι λύση, αυτό είναι και λάθος τακτικής. Από εκεί πέρα το σίγουρο είναι ότι ούτε κάποιοι άνθρωποι από την Ελλάδα υπαγορεύουν στο Θανάση Καρτερό τι θα πει, ούτε θα χρεωθούν αυτό που θα πει ο Θανάσης Καρτερός. Ο Θανάσης Καρτερός είναι, έχει τη δική του πολιτική διαδρομή, έχει τη δική του προσωπικότητα και κρίνεται για αυτά που γράφει. Αν λοιπόν τώρα συζητάμε και τώρα με ρωτάτε να κρίνω και εγώ τον δημόσιο λόγο στο συγκεκριμένο άρθρο που έγραψε, το βρίσκω ατυχές.
0: Και το κάνεις θαραλέα και λες και την άποψή σου.
1: Και είναι υποχρεωμένος κάποιος να καταλάβει το πνεύμα του Θανάση Καρτερού, ότι ας πούμε δεν τον θεώρησε βλάκα. Δεν
2: τον θεωρεί, ας πούμε. Ναι, ναι,
1: δεν τον θεωρεί βλάκα.
2: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό θα βγει ο Θανάσης Καρτερός. Εγώ, παιδιά, τα ακριβώς αντίθετο λέω. Ότι επειδή δεν είναι βλάκα, δεν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά να μπούμε τώρα εμείς στη διαδικασία να αναλύσουμε γραμματολογικά και υφολογικά αυτό το κείμενο, όχι σε καμία περίπτωση.
0: Επειδή και οι τρεις μας έχουμε γράψει πολλές λέξεις σε κείμενα, σε διάφορα μέσα που έχουμε εργαστεί, ξέρουμε ότι η χρήση συγκεκριμένων λέξεων είναι για να δημιουργήσει την ένταση. Η λέξη αυτή συγκεκριμένη είναι για έχει σκοπό.
1: Εκεί εγώ λοιπόν
0: λέω ότι είναι λάθος,
1: ακόμα και να μην χρησιμοποιούσε αυτή τη λέξη. Το πνεύμα του κειμένου λοιπόν αυτή τη χρονική στιγμή είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει την ενότητα στον προοδευτικό χώρο, όπου μπορεί μεν να έχουμε αποφασίσει ότι παιδιά δεν μπορούμε να τα βρούμε για να κατέβουμε μαζί σε ένα ενιαίο μέτωπο να πέσει ο Μητσοτάκης. Από εκεί και πέρα όμως δεν θα πριονίζουμε τις ίδιες τις δικές μας καρέκλες και το ίδιο το κλαδί στο οποίο καθόμαστε με αλληλοκατηγορίες ο ένας για τον άλλον. Γι' αυτό και θεωρώ ότι όπου υπάρχει σοβαρός λόγος να διαφωνήσουμε θα διαφωνούμε, αλλά με επιχειρήματα, με πολιτικό πολιτισμό και με ανοιχτές πόρτες συνύπαρξης σε μία αυριανή μέρα μετά τις εκλογές που μπορεί να υπάρχει η ανάγκη να βάλουμε κάτω ένα κοινό πρόγραμμα και μια κοινή συμφωνία για να κυβερνήσουμε. Αυτό νομίζω ήταν και η τελευταία κουβέντα του Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγες μέρες, όταν είπε, κάνοντας τη δική του έτσι αποτίμηση, ότι εγώ δεν ήρθα εδώ για να διχάσω. Εγώ ίσα ήρθα εδώ για να ενώσω. Και φυσικά μετεκλογικά, παρότι βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερα η διάθεση από τα άλλα κόμματα να γίνει μια τέτοια συμφωνία, θα γίνει συζήτηση, σίγουρα.
0: Είναι...
1: Γιατί ρωτήθηκα κιόλας εγώ, επί του γεγονότος ας πούμε, ότι στις πρόσφατες μία-δύο δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει. Εγώ χαίρομαι να ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει χώρος που φεύγει από άλλες δυνάμεις πιο δεξιά και έρχεται στον κεντροαριστερό και στον προοδευτικό χώρο. Εγώ χαίρομαι.
0: Το έχεις πάει, είδα και στην ΕΡΤΡΙΑ το είπες, σε πρόσφατη συνέντευξή σου, στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Ακριβώς. Και αν άκουσες το πνεύμα μου, ήταν ακριβώς. Αν ανεβαίνει η ζωή Κωνσταντοπούλου, αν ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ, θα ανεβεί και η Ελλάς. Άλλες φορές ανέβαινε πιο μπροστά η Ελλάς. Η Ελλάς έκανε ένα κορυφαίο άλμα στα τέλη Μαΐου, όταν...
0: Ανακοίνωσε την ίδρυση. Εντάξει,
1: ανακοίνωσε την ίδρυση της, το κόμμα μέσω του Προέδρου του Αλέξη Τσίπρα και πραγματικά πήρε ένα εντυπωσιακό νούμερο, όπου και τότε ούτε σαμπάνιες ανοίγαμε και θριαμβολογούσαμε. Βλέπαμε όμως την κατάσταση και λέγαμε ότι επειδή η πορεία προς τις εκλογές είναι ένας μαραθώνιος, θα έρθουν κάποιες χρονικές στιγμές που θα βγει και μία κούραση, θα έρθουν κάποιες χρονικές στιγμές που οι επιθέσεις με τον τρόπο που θα γίνουν, γιατί ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, θα είναι σοβαρές εναντίον μας, γιατί ακριβώς μας υπολογίζουν, και πιθανόν θα υπάρξουν κάποια μικρά σκαμπανεβάσματα ή μια σταθεροποίηση που κάποιος μπορεί να την εκλάβει ως ας πούμε καθίζηση. Θα φανώνε.
0: Αυτά είναι τα γενικά. Άκη Αξιλόγλου, κλείνοντας, θέλω μια σύντομη παρέμβαση, επειδή μας ενδιαφέρει και θέλουμε να ακούμε και τοπικά εδώ και τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα κόμματα και τους βουλευτές και τους υποψήφιους, όλους. Εσύ προέρχεσαι από την Ευκαρπία, από μια περιοχή στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Εκεί ζεις όλα τα χρόνια. Θέλω μια σκέψη, μια πρόταση που θα βάζεις στο πρόγραμμα της Ελλάς για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μία όμως, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Καταρχάς πρέπει να, ένα πρόγραμμα συνολικά για τη Δυτική Θεσσαλονίκη πρέπει να εκπονηθεί Δηλαδή να είναι ένα πρόγραμμα Δυτικής Θεσσαλονίκης για να αμβληθούν οι ανισότητες που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και οι επιλογές που έχουν ταξικό χαρακτήρα όταν γίνονται ή δεν γίνονται. Δηλαδή εγώ έχω καταγγείλει ότι είναι ταξική η επιλογή πως το μετρό από τη στιγμή που ξεκίνησε να σκάβεται και να φτιάχνεται στο κέντρο δεν ξεκίνησε και για δυτικά. Δεν εμπόδιζε κανένα αρχαιολογικό έβριμα, δεν εμπόδιζε καμία δυσκολία το έργο να ξεκινήσει και φυσικά αν είχε ξεκινήσει και σε λίγο ολοκληρώνονταν θα βοηθούσε και την οικονομική ανεξαρτητοποίηση και του κεντρικού κομματιού του έργου. Δεν έγινε. Λοιπόν, το ότι δεν ξεκίνησε το έργο για δυτικά και λέμε ότι θα ξεκινήσουν οι πρόδρομες μελέτες και θα γίνει το 2040. Είναι ταξικό ζήτημα. Το ότι υπάρχουν φανάρια στον περιφερειακό δυτικά 2 στο Κορδελιό είναι ταξικό ζήτημα και δεν έχουν γίνει ενισόπεδοι κόρμοι. Το ότι το χιλιόμετρο στη Λαγκαδά από το Παύλου Μελά και μέχρι την Αγίων Πάντων έχει μείνει ορφανό και δεν έχει γίνει διαπλάτηση της οδού Λαγκαδά είναι ταξική επιλογή. Δεν δίνουν σημασία στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η υποβάθμιση των σχολείων στη Δυτική Θεσσαλονίκη είναι επιλογή με ταξικό πρόβλημα. Η αποβιομηχάνηση και η αποβιοτεχνοποίηση της Δυτικής Θεσσαλονίκης και του βιοτεχνικού πάρκου εκεί είναι πολιτική επιλογή. Η μόλυνση του περιβάλλοντος και η ανεξέλεγκτη λειτουργία εκεί μονάδων και στα ΕΛΠΕ και στο ΤΙΤΑΝ και σε άλλες μικρότερες βιομηχανίες στα δυτικά δεν έγινε τυχαία. Ο μη σωστός έλεγχος.
0: Γι' αυτό, λοιπόν, γι' αυτό είπα μία, αλλά εσύ έφυγες σε όλα.
1: Εγώ και λέω ότι η μία πρέπει να είναι ότι πρέπει να εκπονηθεί ένα σχέδιο έτσι, αυτού που κάποιοι λέμε gentrification.
0: Ναι, καλά, ολιστικό θα έλεγα έτσι, λίγο πιο πασοκικά.
1: Άνα, πράγμα, τα πασοκικά έτσι αυτές τις φράσεις τα χρησιμοποιούσαν πραγματικά για να αμβληθούν οι αντιθέσεις. Γιατί κακά τα ψέματα. Η πόλη που είναι ενός εκατομμυρίου κατοίκων είναι σαν να λέμε δύο διαφορετικοί κόσμοι. Αλλιώς είναι από το Βαρδάρι και μετά, αλλιώς είναι από το κέντρο και ανατολικά. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι κάποιος πρέπει να το δει σοβαρά. Γι' αυτό και είμαι εγώ στην Ελλάδα και δεν είμαι σε κάποιο άλλο κόμμα. Διότι στα 4,5 χρόνια που κυβέρνησε ο Αλέξης Τσίπρας αυτήν εδώ τη χώρα, πραγματικά έδωσε προτεραιότητα στα δυτικά της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή το πάρκο Παύλου Μελά, το περιβαλλοντικό, τότε επί ΣΥΡΙΖΑ ξεμπλέχτηκε. Το κομμάτι του στρατοπέδου Καρατάσου να μπει βάση για να μπορέσει κάποια στιγμή να αξιοποιηθεί, τότε ξεκίνησε. Το μετρό τότε προχώρησε με πάρα
0: όχι
1: πολύ
0: στα δυτικά, είπαμε, στα δυτικά όχι. Ακόμα ούτε από την αρχή.
1: Ήταν από πού να πιάσει.
0: Και πού να πιάσει. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Είμαστε ούτως ή άλλως μέσα στη μακρά προεκλογική περίοδο. Άκης Αξιδρόγλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Για αυτή τη συζήτηση, ο δημοσιογράφος και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς, ο Άκης Αξιλόγλου, ήταν εδώ στον 102 FM.
2: Τώρα που λέγαμε για Ελλάς, να πούμε ότι υπήρξε μήνυση από την κυρία Παπαδοπούλου της Ελλάς για εξύβριση και απειλή κατά του κυρίου Κωνσταντόπουλου.
0: Είπε και ότι θα κάνει
2: θυμάσαι
0: και αυτός μήνυση.
2: Ότι υπήρχε
0: ήταν παρόν και ο βουλευτής ο κ. Χρυσάκης, ο οποίος είπε ότι ισχύει ότι πήγε η κυρία Παπαδοπούλου. Κάπως έτσι τον άκουσα να δηλώνει. Μάλιστα. Οπότε δύσκολα τα πράγματα. Ούτως ή άλλως στην Χαλιλάου Τρικούπη, από ό,τι ακούω, δεν έχουν πολύ καλή έτσι διάθεση για τον κύριο Κωνσταντόπουλο έτσι, και για την παρουσία του συνολικά στη συγκεκριμένη τηλεοπτική συζήτηση.

0: Τώρα. Βλέπω στη θεματολογία ότι έχουμε ψηφιακή κάρτα εργασίας.
1: Αλλά... Να χτυπήσουμε τώρα με το τέλος της εκπομπής.
0: Ευτυχώς εμείς δεν έχουμε. Αλλά βοηθάει σε πάρα πολλούς κλάδους. Αλλά νομίζω εφαρμόζεται ήδη, έτσι δεν είναι, Βούλα Σαΐτη? Ναι, μας ακούει Βούλα? Βούλα Σαΐτη. Είναι σε άλλη γραμμή, φύγαμε αλλού εμείς, οπότε θα ξαναδοκιμάσουμε.

0: Λοιπόν, είναι η Βούλα Σαΐτη μαζί μας. Έχουμε κάτι νεότερο για την ψηφιακή κάρτα, Βούλα.
1: Το νεότερο και να καλησπερίσω και τους δύο, είναι καλησπέρα, έτσι, είναι μετά τις 12, είναι ότι από σήμερα εφαρμόζεται, επεκτείνεται η εφαρμογή της και σε άλλους τομείς και μιλάμε για τον τομέα της υγείας, σε νοσοκομεία, δηλαδή θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, αλλά όχι στους γιατρούς, όχι στα ιατρία, θέλω να πω τα ιδιωτικά. Mm-hmm. Τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, των υπηρεσιών, υποστήριξη, απασχόληση, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια, υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων και εξωτερικών χώρων. Θα έχουμε και ένα δεύτερο στάδιο επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας. Αυτό θα ξεκινήσει στις 16 Νοεμβρίου.
2: Είναι υποχρεωτική, έτσι?
1: Ναι, θα είναι υποχρεωτική και ποια θα είναι η υποχρέωση. Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στο μέτρο, κατά την προσέλευσή τους και κατά την αποχώρησή τους από την εργασία, θα καταγράφονται ψηφιακά και όπως δηλώνει το Υπουργείο και η κυρία Κεραμέως βέβαια, στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η αδήλωτη και η υποδηλωμένη εργασία.
2: Και πώς θα γίνει αυτό τώρα? Εγώ θα δηλώσω εδώ πέρα τη Σέφης που θέλει να φύγει και θα μείνω εγώ, ή το αντίστροφο μάλλον πιο πιθανό. Θα μείνει Σέφη και θα καλύψει εμένα. Αυτό δεν γίνεται σε όλες τις δουλειές.
1: Θα χτυπάει άλλο στην κάρτα, θες να πει αυτό. Τώρα, έτσι.
2: Η ψηφιακή. Δεν είναι κλασικό χτύπημα, έτσι, κάπως δηλώνεται μάλλον.
1: Δεν ξέρω τα τεχνικά χαρακτηριστικά, να σου πω την αλήθεια, αλλά ναι, αυτό έχει να κάνει τώρα με τους ελέγχους, έτσι, ελέγχους σε εισαγωγικά για την εφαρμογή. Τώρα, από 16 του μηνός, οι επόμενοι κλάδοι που θα ενταχθούν είναι αρκετοί επίσης, θα τα δούμε αυτά βέβαια στη συνέχεια, 16 Νοεμβρίου εννοώ. Εκεί μιλάμε πια για τομέα μεταφορών, διαχείριση νερού λιμάτων, τομέα τυχερών παιγνίων, συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση, δραστηριότητες γραφείου, επισκευές κτλ. Η κυρία Κεραμέως πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι έδωσε πάλι στοιχεία, έχει συμβεί και αρκετές φορές στο παρελθόν, για τις υπερορίες. Mm-hmm. Λέει δηλαδή ότι με αυτόν τον τρόπο δεν είναι απλήρωτες οι υπερορίες. Δεν μπορεί να σε υποχρεώσει κανένας εργοδότης να μείνεις παραπάνω από το ωράριό σου χωρίς αυτό να καταγραφεί. Είπε χαρακτηριστικά ότι το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σύγκριση με το 2024.
2: Προφανώς έχει δουλέψει, σε κάποιες περιπτώσεις έχει αποδώσει, mm-hmm. αλλά έχει ακόμα δρόμο και αυτό.
1: Κοίτα, πάντα υπάρχουν περιθώρια για παραθυράκια και πάντα οι επιτίδη βρίσκουν τρόπο να τα βρίσκουν τα παραθυράκια. Ναι. Δεν αναφέρομαι στους εργαζόμενους, αναφέρομαι και στους εργοδότες, έτσι.
2: Καλά, οι εργοδότες. Καλά, οι εργαζόμενοι, ως γνωστόν, βάσει της θεωρίας μελέτη, κακοποιούν τους εργοδότες, οπότε αυτό θα συμβαίνει μάλλον.
0: Εγώ ξέρω πάντως εργαζόμενους που λένε ότι. Που μιλάνε υπέρ της ψηφιακής κάρτας, γι' αυτό
2: προφανώς.
0: Που είπε στην αρχή ο Βασίλης, γιατί παίρνουν αρκετές υπερορίες που παλιά δεν τις έπαιρναν.
2: Ναι. Ωραία.
1: Ναι, ας ελπίσουμε να είναι έτσι, να εφαρμοστεί δηλαδή όπως σχεδιάστηκε.
2: Και να καλύψει όλες τις ώρες εργασίας των εργαζόμενων σε όλους τους κλάδους αυτούς που ανέφερες.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βουλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Νομίζω ότι τι άλλο έχουμε να προσθέσουμε, είναι κάτι σοβαρό στον κόσμο? Όχι.
0: Με αγχώνεις έτσι που με ρωτάς.
2: Η κίνηση στους δρόμους είναι καλή.
0: Είναι καλή η κίνηση στους
2: δρόμους.
0: Ωραία,
2: θέλω
0: δεν
2: να φύγω
0: έχουμε...
2: κάποια στιγμή,
0: πού
2: να
0: θα
2: φύγω ανέτα.
0: Προς τα πού, ανατολικά, τώρα... δυτικά, πού θα πας?
2: Μη σου πω, δεν είναι για αέρα.
0: Είπα δυτικά ή ανατολικά. Είναι κάτι κακό το ανατολικά ή το δυτικά. Θα με τρελάνει αυτός ο άνθρωπος.
2: Στο κέντρο.
0: Α, στο κέντρο θα παραμείνεις. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν βγάζει άκρη με τον Βασίλη Πεκλάρη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να σας πούμε ότι ο καιρός έτσι θα συνεχίσει να είναι φθινοπορεινός, λίγο χειμερινός. Αύριο θα έχουμε αρκετή συννεφιά στη Θεσσαλονίκη. Θα το πω και
2: το
0: Viber. Περιμένω να φτάσουμε στο παράένα για να το πω το Viber. Είμαστε ανέκδοτο, δεν το έχεις καταλάβει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, εμείς δεν θα έχουμε, επειδή έχει βγει ένα έκτακτο δελτίο για τον καιρό, εμείς δεν θα έχουμε πολλές έτσι.
2: Νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα να έρθουμε στην εκπομπή. Απαγορευτικό εκπομπών.
0: Όχι, δεν θα έχουμε πολύ πρόβλημα τις επόμενες μέρες. Στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, μόνο συννεφιά θα έχουμε και ίσως λίγο βροχούλα. Και επειδή με τρολάρει λίγο τώρα ο Βασίλης Πεκλάρης, εγώ θα πω τον αριθμό του Viber. 6-9-30-078-228. Μπορείτε να επικοινωνείτε γενικά με τον 102 FM. Εντάξει, εμείς ξεχνάμε να το πούμε για την εκπομπή μας, αλλά εντάξει, είναι και άλλες εκπομπές να επικοινωνούν γενικά με τον 102 FM.
2: Θα ζητήσω συγγνώμη τους ακροατές, έτσι, επειδή ακούγανε την καρέκλα που τρίζει. Δεν μου την έχει πριονίσει η Έφη εδώ πέρα, δεν έχει κανένα λόγο.
0: Μόνο αυτό δεν έχω ακούσει ακόμα.
2: Οπότε σε λίγο μάλλον θα υπάρξει βελτίωση όταν φύγω εγώ από αυτή την καρέκλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Στο μεταξύ, ήθελα να σου πω από την αρχή της εκπομπής και το ξέχασα. Πώς δεν πήγαμε να φάμε, δηλαδή ήταν τυχεροί όσοι δεν πήγανε σε αυτή την ταβέρνα στο Νεύοσμο. Είδε το βίντεο, φίλε, που μπήκε το αμάξι. Και ευτυχώς, ας πούμε, λένε.
2: Διάβασα κάπου ότι ο προφυλακτήρας μου είπε αυτός, λέει, μόλις κατέβηκε. Αμάν, λέει, ο προφυλακτήρας μου. Μου χτύπησε 10 άτομα εκεί.
0: Εντάξει, ήταν η διπλάσια ποσότητα αλκοόλ βρέθηκε σύμφωνα.
2: Μας διώχνουνε. Μουσικά φεύγουμε, Αγγελική. Ευχαριστούμε, το καταλάβαμε.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Δύο συλλήψεις για τον άγριο ξυλοδαρμό νεαρών στο Βόλο. Αναζητείται μάλιστα και τρίτο άτομο. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού Πυθαγορείου προχώρησαν χθες οι αλλοί στη Σάμου. Τέλος καλό, όλα καλά στην περιπέτεια που είχε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία έπεσε από κρουαζιερόπλοιο και παρέμεινε στη θάλασσα ανοιχτά της Ζακύνθου 12 ώρες. Στη δικαιοσύνη για τον οδοντοτό, έτσι ώστε να ξαναμπεί στις ράγες, κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα για την επαναλειτουργία του. Στη δικαιοσύνη, ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό νερό. Πιο ακριβή μέχρι και 10% θα πωλείται η φρατζόλα από τους φούρνους της Λάρισας μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με το περιστατικό ξυλοδαρμού δύο ατόμων τα ξημερώματα της Κυριακής που συνέβη στον Βόλο. Έχουμε τη σύλληψη δύο ατόμων από το λιμενικό σώμα για το περιστατικό αυτό, ενώ να πούμε πως αναζητείται και τρίτο άτομο. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και θα μας πει τα νεότερα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πιο συγκεκριμένα, το λιμενικό προχώρησε στη σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας 21 και 22 ετών. Οι συλλήψεις έγιναν χθες το απόγευμα από στελέχη του Λιμεναρχείου Βόλου, δεδομένου ότι το περιστατικό, το συμβάν, σημειώθηκε στα όρια της δικαιοδοσίας του στην παραλία. Μιλάμε για επίθεση σε βάρος δύο επιβατών και ενός οδηγού ταξί που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες. Όπως είπαμε, στην παραλιακή περιοχή της πόλης και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Αργοναυτών και Κοραή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ομάδα νεαρών σταμάτησε το ταξί, ανάγκασε τους δύο επιβάτες που βρισκόταν μέσα να αποβιβαστούν και στη συνέχεια επιτέθηκε τόσο σε αυτούς όσο και στον οδηγό του ταξί. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συναυτουργία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και ληστεία με βάση τα αντίστοιχα του ποινικού κώδικα, ενώ από την προανάκριση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου προέκυψε ότι λίγες ώρες πριν από την επίθεση, που όπως είπαμε έγινε χθες στα ξημερώματα, είχε προηγηθεί λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των εμπλεκομένων σε νυχτερινό κατάστημα. Προφανώς τους ακολούθησαν, έτσι, και σημειώθηκε το συμβάν, το επεισόδιο. Οι δύο επιβάτες τώρα του ταξί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να λάβουν ιατρική φροντίδα. Παράλληλα, ένας από αυτούς ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης του αφαιρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα, γι' αυτό και υπάρχει και δίωξη για ληστεία. Οι έρευνες των λιμενικών συνεχίζονται, καθώς, όπως είπε σωστά στην αρχή, αναζητείται ακόμη ένα τρίτο άτομο που φέρεται ότι συμμετείχε στο περιστατικό, προκειμένου να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας που ακόμη είναι σε ίσχυ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα, καθώς και να πάμε στη Ζάκυνθο. Μία 44χρονη αλλοδαπή έζησε μία περιπέτεια η οποία δεν μπορούμε να τη φανταστούμε. Έπεσε από το κρουαζιερόπλοιο και παρέμεινε στην θάλασσα για περίπου 12 ώρες ανοιχτά τη Ζακύνθου. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
2: Είναι πραγματικά περίεργη υπόθεση και δεν είναι μόνο για το ότι η γυναίκα αυτή βρέθηκε έξαφνα μέσα στη θάλασσα 72 μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, η οποία φέρεται αρχικά να έπεσε από ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει σημαία Μπαχαμών. Η ίδια είναι υπήρχος Ελ Σαλβαδόρ. Είναι ότι βρέθηκε μετά από 12, περισσότερες από 12 ώρες, δύο ναυτικά μίλια μακριά από το σημείο όπου δηλώθηκε ότι έπεσε

0: στην θάλασσα. Βρέθηκε από ένα φορτηγό που πέρναγε εκείνη τη στιγμή από εκεί. Την παρέλαβε το ναυαγοσωστικό του λιμενικού της Ζακύνθου και την πήγε στο κατάκολλο και από εκεί και μετά πήγε στο νοσοκομείο Πύργου που νοσηλεύεται, γιατί της έχουν παρασκευή πρώτης βοήθειας και να δουν αν είναι εντάξει στην υγεία της. Το περίεργο είναι πιο ότι η γυναίκα βρέθηκε μεσοσίβιο. Οπότε οι λιμενικές αρχές έχουν αρχίσει και κάνουν μία έρευνα να δουν πώς ακριβώς η συγκεκριμένη γυναίκα αρχικά βρέθηκε στη θάλασσα.
1: Ναι, Ανδρέα.
0: Ήταν και αυτό που την βοήθησε. Γιατί,
1: επειδή είχαμε μια μικρή διακοπή, Ανδρέα, συγγνώμη, ναι. Είπες ότι βρέθηκε μεσοσίβιο μέσα στη θάλασσα και το λιμενικό ξεκίνησε έρευνες για να δει τελικά πώς η γυναίκα βρέθηκε ανοιχτά τη Ζακύνθου μέσα στο νερό.
0: Ακριβώς, γιατί είναι περίεργο το γεγονός ότι φόραγε σωσίβιο. Βέβαια, ναι, ήταν αυτό και που την έσωσε, γιατί την κράτησε τόσες ώρες, ενώ φανταστείτε να κολυμπάει κάποιος το 14-15 ώρες την κόπωση και το αν θα μπορούσε τελικά να επιζήσει. Αλλά ήταν και το φωτάκι του σωσιβίου, το οποίο και εντόπισαν μέλη του φορτηγού πλοίου που είχε σπεύσει σε βοήθεια 15 ώρες πριν, να την εντοπίσει και να την ανασύρει. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες, μένει να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα, μάλιστα φορώντας το σωσιβίο της.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Να πάμε τώρα στα Χανιά για ένα θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης με θύμα έναν 32χρονο άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Επίσης στην Αγία Γαλήνη ένας 58χρονος έπεσε θύμα ενός αιματηρού περιστατικού που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς δέχτηκε 2 χτυπήματα με μαχαίρι στην κοιλιά. Για την επίθεση συνελήφθη ένας 18χρονος, ενώ ο τραυματίας, παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, νοσηλεύτηκε στο Παγνί και πήρε εξιτήριο. Να πάμε στη Μαρίνα Μαδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων για να μας πει περισσότερα και για τα δύο αυτά περιστατικά. Μαρίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Δεν μπήκε καλά η εβδομάδα στα Χανιά. Το θανατηφόρο τροχαίο είναι το δεύτερο, πρέπει να σας πω. Το Σάββατο ένας 34χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο με μηχανάκι. Αυτό το δυστύχημα που έγινε τα ξημερώματα ήταν στο 5ο χιλιόμετρο, στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στο τμήμα μεταξύ Κόμβων, Σούδας και Μουρνιών. Εκεί είναι σε εξέλιξη έργα. Κινούνταν λοιπόν πεζό στον οδικό άξονα, επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο. Εκείνη την ώρα ένα όχημα που οδηγούσε ένας 47χρονος με κατεύθυνση προς τα Χανιά τον παρέσυρε. Να σημειώσουμε ότι ο οδηγός δεν εγκατέλειψε το σημείο του δυστυχήματος, παρέμενε εκεί μετά την παράσυρση, πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη συνέχεια βέβαια ο οδηγός, ο 47χρονος, συνελήφθη. Για το δεύτερο αιματηρό επεισόδιο που είχαμε τα ξημερώματα, εμπλέκεται ένας 18χρονος που πήγε στο σπίτι ενός 58χρονου αλβανικής καταγωγής και το επιτίθηκε με μαχαίρι. Τα κίνητρα της επίθεσης δεν τα έχουμε μάθει, δεν έχουν γίνει γνωστά. Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν την υπόθεση. Ο 58χρονος πήγε αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών, έκριναν εκεί ότι έπρεπε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Όταν έγινε το περιστατικό, ο 18χρονος τράπηκε σε φυγή, εντοπίστηκε όμως μετά από αστυνομικές αναζητήσεις, συνελήφθηκε σε βάρος του, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού Πυθαγορείου προχώρησαν χθες οι αλλοίοι στη Σάμου, ζητώντας τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για τη στήριξη της παράκτειας αλλοίας και την επιβίωσή του στο επάγγελμα. Να πάμε στη Σάμου και στο Χάρη Ζαβουδάκη, που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη.
3: Βγήκε, κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 9.30 18 σκάφη συνολικά από τους αλλοίους του Ηρέου αλλά και του Πυθαγορείου μπήκαν στο λιμάνι. Και συμβολικά, όπως είπαμε, έκλεισαν το λιμάνι για περίπου 50 λεπτά. Να πω ότι όλοι τους νέοι, κατά έτσι κύριο λόγο αλλοιείς, μπήκαν μέσα για να πούν και να φωνάξουν για άλλη μια φορά τα δίκαια αιτήματά τους και να πούν δηλαδή ότι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα για να παραμείνουν στον κλάδο. Συνολικά, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιεών, ο Γιάννης Οπυριώτης, βασικά αιτήματα του κλάδου είναι η ουσιαστική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστου των καυσίμων, η απόσυρση των ψηφιακών μέτρων που επιβαρύνουν τα μικρά παράκτια αλλιευτικά σκάφη, καθώς και η κατάργηση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής ζύγησης και καταγραφής των αλλιευμάτων. Δηλαδή, αυτό που λέμε το VMS είναι αυτό που θα βάλει και την ταφόπλοκα στα αλλιευτικά μας σκάφη, γιατί μας επιβαρύνει κατά 80 ευρώ το μήνα περίπου, και επίσης χρειαζόμαστε και έναν λογιστή για να κάνει αυτές τις δουλειές, σύν τον εξοπλισμό. Το κύριο όμως είναι ότι επιτρέπεται και αλλιεύουν τα σκάφη της γείτονας χώρας μέχρι τα 500 μέτρα από τις ακτές μας, με αποτέλεσμα πολλοί από τους παράκτιους αλλιείς να χάνουν τα δίχτυα τους καθημερινά. Όπως για παράδειγμα αυτό που συνέβη 3-4 μέρες όταν είχαν βγει οι πρώτοι παράκτιοι αλλιείς για να ψαρέψουν και έχασαν περίπου στα 400 με 500 μέτρα από τα δίχτυα τους, τα οποία τα εγκλώβησαν και τα πήραν οι ανεμότρατες. Θέλουν λοιπόν περισσότερη αστυνόμευση και θέλουν επίσης να υπάρχει και αποζημίωση για τα αλλιευτικά τους εργαλεία για να μπορέσουν να παραμείνουν στον κλάδο. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Στον εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης απολογείται σήμερα ένας εκ των 5 συλληφθέντων για υπόθεση αρχαιοκαπηλείας παράνομων ανασκαφών στον Εύρο, μετά από πολύμινη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Την συλληφθήσα ομάδα, η οποία κρατείται στις σφαίρες, αποτελούν δύο στρατιωτικοί, ο ένας μάλιστα φέρεται ως διευθύνων, και τρεις πολίτες, ένας εξ αυτών μάλιστα Γερμανός στην καταγωγή. Να πάμε στην Ερτορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
4: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η απολογία στον ανακριτή του ενός εκ των 5 συλληφθέντων για την υπόθεση παράνομων ανασκαφών στον Εύρο. Να πούμε ότι η εμπλοκή του σημερινού απολογούμενου προκύπτει από τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, ενώ στην κατοχή του δεν βρέθηκε κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο. Όπως είπες πολύ σωστά, ο φερόμενος ως διευθύνων είναι εν ενεργεία στρατιωτικός, δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και ελαφρανές καφές, κυρίως στην περιοχή του Εύρου. Επίσης από την έρευνα προέκυψε ότι ένα άλλο μέλος της οργάνωσης είχε συγκροτήσει σε βάθος χρόνου ένα αρχείο με τοποθεσίες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας παλαιά έγγραφα, σχεδιαγράμματα και στοιχεία από επιτόπιες έρευνες. Το αρχείο το χρησιμοποιούσε η οργάνωση για την δράση της. Τα υπόλοιπα μέλη φέρεται να συμμετείχαν στη συλλογή πληροφοριών και στη διενέργεια παράνομων αρχαιολογικών ερευνών και λαφρανασκαφών, μετά από οδηγίες που λάμβαναν και έναντι αμοιβής. Όλες οι συλλήψεις έγιναν στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ενώ σε έρευνες που έγιναν στους χώρους που διέμεναν κατασχέθηκαν πλήθος αντικείμενα αλλά και μηχανήματα με τα οποία έκαναν τις απαραίτητες ανασκαφές, παράνομες ανασκαφές, και θράσματα από αγγεία. Επίσης το γεγονός ότι με τις ανασκαφές τους κινούνταν και μέσα στα οριοθετημένα, σε οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες, αυτό ανέβασε την κατηγορία από πλημεληματικού χαρακτήρα σε κακούργημα. Οι περιοχές που εκτείνονταν οι δράσεις των 5 μελών της ομάδας σύμφωνα με πληροφορίες ήταν στην περιοχή Άβαντα, στην περιοχή Κίρκης και στους Αγίους Θεοδόρους Αλεξανδρούπολης, όλες αυτές τις περιοχές. Αύριο το απόγευμα έχουμε την απολογία άλλων τριών εκ των συλληφθέντων και την Τετάρτη απομένει ο τελευταίος που θα απολογηθεί στον ανακριτή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πρωτοφανείς καταστάσεις έχουμε στην Ιερά Πέτρα. Με την αθρώα έλευση μεταναστευτικών ροών σήμερα εντοπίστηκαν 196 μετανάστες, ενώ συνολικά 366 φιλοξενούνται προσωρινά στους χώρους της ΑΓΡΕΞ. Ιάσον Ταυλάς μαζί μας από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
5: Ναι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Αναμένεται να φύγουν οι πρώτοι 100, ας το πούμε, σήμερα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πω ότι μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε Συνολικά έχουν έρθει 17.000 μετανάστες στην Νότια Κρήτη, όταν όλο τον περσινό χρόνο είχαμε 21. Δηλαδή έχουμε ακόμα ουσιαστικά 3 μήνες. Φαίνεται ότι όσο ο καιρός είναι καλός, οι ροές δεν θα σταματήσουν. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για το Δήμο της Ιεράπατας, για τους δημότες. Βοηθάει εκεί ο Ερυθρός Σταυρός, βοηθούν οι πολίτες. Ωστόσο είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να διαχειριστεί όλο αυτό τον όγκο του κόσμου. Τώρα, είναι ένα ζήτημα και στην υπόλοιπη περιοχή χώρα, βέβαια δεν μπορούν, δεν υπάρχουν υποδομές για να μείνουν στην περιοχή, σε κάθε περίπτωση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στη δικαιοσύνη τώρα μεταφέρεται πλέον η υπόθεση της επαναλειτουργίας του οδοντοτού σιδηρόδρομου διακοπτού Καλαβρίτων, καθώς η παρατεταμένη αναστολή των δρομολογίων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
6: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο πρωτοδικείο Αχαΐας, που έχει έδρα τα Καλαβρίτα, κατέθεταν ένας δικηγόρος από την Πάτρα και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, οι οποίοι και οι δύο κατάγονται από τα Καλαβρίτα. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, δίκη κυρίες και κύριοι, ζητούν την παρέμβαση της δικαιοσύνης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από την πολύμηνη διακοπή λειτουργίας του οδοντοτού σιδηροδρόμου. Στην ανακοίνωσή τους ασκούν έντονη κριτική στην κυβέρνηση και στην Ελένη Φέλ, κάνοντας λόγο για κοινική αδιαφορία απέναντι σε αυτή τη δοκιμασία που βιώνουν τα Καλάβρια και το Διακοπτό εξαιτίας της απουσίας του ιστορικού τρένου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η συζήτηση τώρα του αιτήματος για την έκδοση προσωρινής διαταγής έχει προσδιοριστεί για την 3η 20 Οκτωβρίου και στις 11.30 το πρωί. Όπως σου είπα, στο μονομελές πρωτοδικείο Καλαβρίτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση των δύο ετούντων, πρόκειται για μια δικαστική πρωτοβουλία με στόχο την επαναφορά των δρομολογίων του οδοτού σε μια περίοδο κατά την οποία εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα για το χρόνο επαναλειτουργίας της γραμμής. Και δίνει ιδιαίτερη έμφαση και ο δικηγόρος και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ στη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας προκειμένου να έχουν επιτυχία, να έχει επιτυχία αυτή η προσπάθειά του.
1: Μάλιστα, Αθανασία, τώρα να πάμε και σε ένα περίεργο περιστατικό, το οποίο συνέβη στον προαστιακό της Πάτρας, το οποίο οδήγησε μάλιστα και σε 20-λεπτη ακινητοποίηση του σύρμου.
6: Σε ένα μισάωρο ακινητοποιήθηκε το τρένο μετά το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε στον προαστιακό στην περιοχή της Αγιάς εδώ στην Πάτρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ένας άνδρας κινούνταν εξέλιξε μέσα στο βαγόνι και ζητούσε από τους επιβάτες να του δείξουν το ειστήριό του. Πλησίασε έναν από αυτούς, δεν του το έδωσε, τον δεύτερο. Τον τρίτο λοιπόν, και όταν είδε ότι υπήρχε αρνητική στάση από την πλευρά του, τον άρπαξε από το λαιμό, τον τράβηξε, του έδεσε με το φουλάρι που φορούσε, του έσφιξε το λαιμό. Πυροκρίθηκε η αναστάτωση, οι επιβάτες τον ακινητοποίησαν, κλήθηκε η αστυνομία, ωστόσο ο άνδρας είχε καταφύγει να απομακρυνθεί και αναζητείται.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Κατασχέθηκαν 360,7 κιλά κατέργαστης κάναβης αλλά και το ιστιοφόρο σκάφος, ενώ συνελήφθησαν 2 άτομα τα οποία βρισκόταν πάνω στο ιστιοφόρο, όπου ήταν φυσικά και τα κιλά της ακατέργαστης κάναβης, και όλα αυτά μετά από μια επιχείρηση ευρείας κλίμακας δυτικά της Χίου. Θοδωρής Πιλιώτης είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι. Από τη Χίο, το περιστατικό λοιπόν αυτό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, όπου κατόπιν αξιοποίηση πληροφοριών, περιπολικό σκάφο στο λιμενικό σώμα τη ελληνική ακτοφυλακή, επανδρομένο από στελέχη του κλιμακίου δικών αποστολών από το κεντρικό λιμενάρχιο Χίο, εντόπισε και αναχέτησε αυτό το ιστιοφόρο, το οποίο είναι με σημαία Κροατία και κινιόταν νότια από τα Αντίψαρα, περίπου 6,5 ναυτικά μίλια και δυτικά τη Χίου. Στην επιχείρηση, συνέχεια συνέδραμε και ένα δεύτερο σκάφο τη λιμενική αρχή τη Χίου, όπου επέβαινε μάλιστα και ομάδα πατραχανθρώπων τη μονάδα υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματος, είναι και οι σχετικές φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο. Ακολούθησε η μειοψία και εκεί, στον έλεγχο του διαμερισμάτων του ιστιοφόρου, βρέθηκαν 27 χειραποσκευές, οι οποίες περιείχαν μεγάλο αριθμό από την ακατέργαστη κάναβη, τελικά καταμετρήθηκαν σε 360,7 κιλά και που ήταν πολύ καλά τακτοποιημένα και στεγανοποιημένα μέσα σε αυτές τις χειραποσκευές. Μεταφέρθηκε στη συνέχεια το ιστιοφόρο και βρίσκεται στο λιμάνι της Χίου. Εκτός των άλλων, είχαμε την κατάσχεση ενός κρηματικού ποσού ύψους 2.000 ευρώ που βρέθηκε στους δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι είναι υπήκοοι Ουκρανίας, ένας φορητός υπολογιστής και 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Από την πλευρά του λιμενικού σώματος εξετάζεται επίσης κατά πόσο το συγκεκριμένο σκάφος μπορεί να είχε πάρει μέρος και σε άλλες περιπτώσεις διακίνησης παράνομων ναρκωτικών ουσιών ή να έχει σχέση και με παρόμοια διακίνηση προσφύγων μεταναστών. Να σημειώσουμε ότι σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της προσωπικής του σελίδας έκανε και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Κικίλιας, δίνοντας συγχαρητήρια στο προσωπικό του λιμενικού σώματος ελληνικής αυτοφυλακής. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Στη δικαιοσύνη προσέφυγε ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στην θέση Άσπρη Πέτρα στο Ξινό Νερό. Η Τάμη Αδάμου τώρα θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
8: Δίκη, κυρίες και κύριοι, είναι ένα θέμα που έχει δημιουργήσει να ταράξει στην περιοχή του Ξινού Νερού του Αμιντέου της Φλόρινας, όχι μόνο από πλευράς του Δήμου που υπάρχουν οι αντιδράσεις, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε Δήμαρχος Αμιντέου, ο κ. Ιωάννης Λιάσης, δεν είναι κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά είναι κατά της άναρχης τοποθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί και ως Natura, όπως είναι η περιοχή του Ξινού Νερού, όπου βρίσκεται και η πηγή του Ξινού Νερού με το γνωστό Ξινό Νερό Αμιντέου Φλόρινας, που μας έχει κάνει γνωστούς όχι μόνο στο Πανελλήνιο αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Να πούμε βέβαια πως υπάρχει και μια συντονιστική επιτροπή αγώνα εκεί στην περιοχή του Ξινού Νερού που κατέθεσαν αγωγή κατά την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών, του πάρκου των φωτοβολταϊκών με 60 ΜΒ αλλά και μπαταριών αποθήκευσης ρεύματος. Συζητήθηκε προχθές στα δικαστήρια της Φλόρινας και είμαστε εν αναμονή των υπολείπων εξελίξεων, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δήμαρχος Αμιντέου, ο κ. Λιάσης. Δεν θα επιτρέψουν να γίνει κάτι εις βάρος της περιοχής και των κατοίκων του Ξινού Νερού. Δεν είναι κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όμως θα πρέπει να υπάρχει και σύμφωνη γνώμη τόσο των φορέων όσο και των κατοίκων της κάθε περιοχής όπου πάει να εγκατασταθεί ένα φωτοβολταϊκό πάρκο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Τώρα στο δικαστικό Μέγαρο στο Κιλκής εγκαινίασε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Κώστας Καντούρης, θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
9: Καλώς μεσημέρι, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκοψε την κορδέλα του εγκαινίου στο νέο κτίριο των δικαστηρίων του Κιλκής. Πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο νοικιάστηκε από τον περασμένο Μάιο, από τότε είναι οι δικαστικές υπηρεσίες εκεί και αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι τη δρομολόγηση της κατασκευής του νέου δικαστικού μεγάρου στην πόλη. Το νέο κτίριο του Κιλκής συνδέεται με την κατασκευή, το νέο δικαστικό μέγαρο του Κιλκής συνδέεται με την κατασκευή ακόμη δύο δικαστικών μεγάρων σε Σέρες και Έδεσα, το οποίο είχε δρομολογηθεί να κατασκευάσει με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα το Υπουργείο Υποδομών, όμως πλέον τα δεδομένα, όπως είπε ο Υπουργός, στην ΕΡΤ αλλάζουν και ανοίγουν συζητήσεις προκειμένου να τα αναλάβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ύστερα από τις καθυστερήσεις που είχαμε. Όσον αφορά τώρα το νέο κτίριο, οι δικαστικές υπηρεσίες του Κιλκής είναι σε τρεις ορόφους. Στο ισόγειο είναι τα ακροατήρια, στο πρώτο και στο δεύτερο η εισαγγελία και το πρωτοδικείο.
1: Κώστα, να πάμε λίγο και στο περιστατικό που είχαμε εδώ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο εισέβαλε ουσιαστικά σε ταβέρνα, τραυματίζοντας τρεις. Ο οδηγός παραπέμφθηκε στο αυτόφορο σήμερα να δικαστεί.
9: Ναι, και πήρε αναβολή να δικαστεί τελικά αύριο για να προετοιμάσει την υπεράσπιση του. Ο συγκεκριμένος οδηγός κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση από το οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, για οδήγηση υπό την επίρρεια ενοπνεύματος, για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και απόπειρα εγκατάλειψης τροχαίου ατυχήματος. Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ο οδηγός ήταν μεθυσμένος, δηλαδή είχε περιεκτικότητα σε αλκοόλ 0,74, 3 τριπλάσιο από το κανονικό, και έπεσε πάνω στο ουζερί εκεί του Ευώνου, τραυματίζοντας 3 άτομα. Ευτυχώς, χωρίς να αντιμετωπίζουν μεγάλο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία τους, ο ένας εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πιο ακριβή, μέχρι και 10% θα πωλείται η φρατζόλα από τους φούρνους της Λάρισας τις επόμενες ημέρες. Οι αρτοποιοί μάλιστα δηλώνουν ότι δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, ζητώντας τη στήριξη της πολιτείας για ένα από τα πλέον βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας, και Γιάννη, ακριβαίνουν όλα, ακριβαίνει και το ψωμί τελικά.
10: Είναι θέμα χρόνου. Καλό μεσημέρι να δουν τις αυξήσεις, γιατί όπως μας είπε σήμερα το πρωί, μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας, ο πρόεδρος της Εντεχνίας Αρτοποιών εδώ της περιοχής, ο κ. Αλέξανδρος Γκούλιος, από τα μέσα του μήνα, δηλαδή ουσιαστικά σε 3 μέρες, θα δουν οι καταναλωτές νέες τιμές στο ψωμί, γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και είναι μη αναστρέψιμη. Δεν θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο να πει το ψωμί ψωμάκι, αλλά να μπορέσουμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε στη διαρκή αύξηση του κόστους και στην ενέργεια, αλλά και στις πρώτες ύλες, όπως είπε ο πρόεδρος της Εντεχνίας Αρτοποιών Λάρισας. Μέχρι 10% αναμένεται να αυξηθεί η τιμή του ψωμιού. Τώρα, όπως είπε ο πρόεδρος των αρτοποιών της Λάρισας, κατά μέσο όρο μιλάμε για μια αύξηση που φτάνει τις 3.500 ευρώ σε μηνιαία βάση, βάζοντας βεβαίως το κόστος της ενέργειας και τις πρώτες ύλες, η οποία δεν μπορεί βεβαίως να απορροφηθεί, όπως έγινε σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν. Την τελευταία πενταετία προσπαθήσαμε, όπως είπε ο ίδιος, να απορροφήσουμε τις όποιες αυξήσεις υπήρχαν, αλλά τώρα η κατάσταση δεν πηγαίνει άλλο. Ήδη μετράμε 20 λουκέτα την τελευταία τριετία που έχουν μπει σε αρτοπία της Λάρισας εδώ στην περιοχή. Και βεβαίως ο κ. Γκούλιος είπε ότι στην Λάρισα απασχολούνται περί τα 2.500 άτομα άμεσα στους φούρνους της περιοχής, και αν προσθεθεί βεβαίως στον κύκλο αυτό και οι προμηθευτές, τότε μιλάμε για πάνω από 3.500 άτομα που βιοπορίζονται βεβαίως μέσα από την βιοτεχνική αρτοπία. Πρέπει η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να ενισχύσει και τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη βιοτεχνική αρτοπία, εκτός από τη βιομηχανία, για το θέμα του ενεργειακού κόστους. Ήδη για τα ζητήματα αυτά είχαν κατατεθεί βεβαίως και μέσω της ΓΕΣΕΒΕ προτάσεις προς τα συναρμόδια Υπουργεία για μείωση του ΦΠΑ στο ψωμί, αλλά και επιδότηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, οι αρτοποιοί δεν εισακούστηκαν και αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να προχωρήσουν και αυτοί σε αυξήσεις σε ένα προϊόν που κοσμεί σε καθημερινή βάση βεβαίως στο τραπέζι, το οικογενειακό τραπέζι. Δίκαιο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών πραγματοποιούν σήμερα γονείς και εκπαιδευτικοί στο Δημαρχείο της Κέρκυρας. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη. Μαργαρίτα.
11: Καλό μεσημέρι. Εκπαιδευτικοί και γονείς με αυτή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις συνέπειες της κατάργησης των σχολικών επιτροπών, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά της οικονομικής διαχείρισης στις κεντρικές υπηρεσίες των Δήμων δημιουργεί καθυστερήσεις και δυσκολίες στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών των σχολικών μονάδων. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν, τα ταμεία των σχολείων αυτή τη στιγμή είναι άδεια, γιατί ακόμη δεν έχουν δημιουργηθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Όπως επισημαίνουν, ακόμη και απλές επισκευές ή η προμήθεια απαραίτητων υλικών μπορεί να καθυστερούν λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανεπαρκή χρηματοδότηση, καθώς ενώ έπαιρναν 3.500 σε 4 δόσεις, τώρα θα παίρνουν από 1.000 ευρώ στις 4 δόσεις. Και έτσι, με αυτή την περικοπή, επιβαρύνονται περισσότερο, μετακυλείται το κόστος στις οικογένειες. Την ανακοίνωσή του συνδέουν επίσης την υποχρηματοδότηση με τις σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις σχολείων και τμήματων, εκφράζοντας ανησυχία για την ποιότητα της εκπαίδευσης και την ασφάλεια των μαθητών. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους δίκη είναι η επανασύσταση των σχολικών επιτροπών, η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, η ουσιαστική συντήρηση των σχολικών κτηρίων και η αποτροπή των συγχωνεύσεων. τέλος, δίκαιοι εκπαιδευτικοί και γονείς ανανεώνουν μάλιστα το ραντεβού τους για την Τετάρτη 1:30 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, διαμαρτυρούμενοι αυτή τη φορά για τα εκπαιδευτικά κενά που υπάρχουν σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» με καλύτερες προοπτικές για την παραγωγή και την ποιότητα, αλλά με έντονη ανησυχία για τις χαμηλές τιμές του ελαιολάδου, ξεκινά η νέα ελαιοκομική περίοδος στη Μεσσηνία. Το αυξημένο κόστος συγκομιδής αλλά και η έλλειψη εργατών πιέζουν τους παραγωγούς, ενώ πιθανές είναι και οι αυξήσεις στις χρεώσεις των ελαιοτριβίων. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ρίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά καλύτερη από την περσινή. Αναμένεται η φετινή ελαιοκομική χρονιά στη Μεσσηνία. Όμως οι χαμηλές τιμές στο ελαιολάδο και το αυξημένο κόστος δημιουργούν έντονο προβληματισμό σε παραγωγούς αλλά και ελαιοτριβείς. Η συγκομιδή έχει ξεκινήσει, Ρίκη, στις πρώιμες περιοχές της Τριπηλίας με την Μαυρολιά. Τα πρώτα δείγματα είναι θετικά ως προς την ποιότητα, αν και οι αποδόσεις σε λάδι παραμένουν χαμηλές. Μιλώντας τώρα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, ο πρόεδρος του Παμεσσηνιακού Συνδέσμου Ελαιοτριβέων, ο κ. Γιάννης Ηλιάδης, εκτίμησε ότι η παραγωγή θα είναι καλύτερη από πέρυσι, χωρίς πάντως να αναμένεται ιδιαίτερα υψηλή στο σύνολο του νομού. Η κυρία συγκομιδή υπολογίζεται να αρχίσει στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου με την κορονοϊκή ποικιλία, αν και ο φόβος του λιοσπορίου ενδέχεται να οδηγήσει αρκετούς παραγωγούς νωρίτερα στα κτήματα. Το μεγαλύτερο αγκάθι τώρα, Βίκη, παραμένει το οικονομικό. Σύμφωνα με τον κύριο Ηλιάδη, οι σημερινές τιμές δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής. Αρκετοί ελαιοπαραγωγοί προσπαθούν ακόμα και να πουλήσουν από θέματα της προηγούμενης χρονιάς, ώστε να εξασφαλίσουν χρήματα για τη νέα συγκομιδή, ενώ η οικονομική στενότητα έχει περιορίσει και την φροντίδα των ελαιώνων. Την κατάσταση επιβαρύνουν η έλλειψη εργατών γης και τα υψηλά μεροκάματα που μπορούν να κάνουν τη συγκομιδή ασύμφορη, ιδιαίτερα για έναν μικρό παραγωγό. Πίεση δέχονται και τα ελαιοτριβεία, καθώς όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, αρκετοί επαγγελματίες εξετάζουν αύξηση του ελαιοτραβικού δικαιώματος, δηλαδή της αμοιβής για την έκθλιψη του καρπού, προκειμένου να καλύψουν τα έξοδά τους. Πρόσθετο κόστος, σύμφωνα με τον ίδιο, προκαλούν και οι αυξημένες απαιτήσεις για παραστατικά και μηχανοργάνωση που έχει βάλει η πολιτεία τα τελευταία χρόνια. Τώρα, στο μέτωπο των προσβολών, η εικόνα από την Τριφυλία είναι μέχρι στιγμής πιο ενθαρρυντική, με λιγότερο δάκο και χωρίς ανησυχητικές ενδείξεις λιοσπορίου, παραμένει ωστόσο καθοριστική εξέλιξη του καιρού. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι ο κ. Ηλιάδης συνέστησε προσοχή και στη χρήση ελισοπρίωνων κατά τη διάρκεια και επιλογή. Κατά τη διάρκεια της συγκομιδής και επιλογή κατάλληλων λιπαντικών, ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση του καπνού από ορεκτέλεα που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εμπορική διάθεση του ελαιολάδου. Μπίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δύο νέες δομές που ενισχύουν την υγειονομική κάλυψη τόσο της πόλης των Ιωαννίνων όσο και της ορεινής ενδοχώρας της Ηπείρου εγκαινιάζονται αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην περιοχή. Η πρώτη παρέμβαση αφορά το Ζαγόρι, όπου την 5η 15 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν στους κήπους τα εγκαίνια του κτηρίου που θα στεγάσει τη νέα βάση του ΕΚΑΒ. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς απόγευμα.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η δημιουργία αυτής της σταθερής βάσης ασθενοφόρου στην περιοχή αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των μεγάλων αποστάσεων του δύσκολου οδικού δικτύου και της έντονης τουριστικής κίνησης που καταγράφει το Ζαγόρι σχεδόν όλο το χρόνο. Σε ένα έκτακτο περιστατικό, ο χρόνος που απαιτείται μέχρι να φτάσει ένα ασθενοφόρο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός, ιδιαίτερα σε χωριά που απέχουν σημαντικά από τα Ιωάννινα. Η λειτουργία αυτής της νέας εγκατάστασης έχει ως στόχο να βελτιώσει το χρόνο απόκρισης του ΕΚΑΒ και να δημιουργήσει μια πιο σταθερή παρουσία της επίγουσας προσωνομιακής φροντίδας σε μια περιοχή με δεκάδες οικισμούς και δύσκολη γεωγραφία. Μία ημέρα αργότερα, την Παρασκευή στις 16 Οκτωβρίου, στις 10 η ώρα το πρωί όμως, θα εγκαινιαστεί και το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στις υποδομές του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Ηπείρου, το οποίο εξυπηρετεί όχι μόνο τον νομό Ιωαννίνων, αλλά και ασθενείς από ολόκληρη την περιφέρεια και σε αρκετές περιπτώσεις από τη Δυτική Μακεδονία και τις γειτονικές περιοχές. Το έργο περιλαμβάνει και την κατασκευή μιας νέας πτέρυγας,
6: περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων και παράλληλα την πλήρη ανακαίνιση περίπου 900 τετραγωνικών μέτρων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Έτσι, το νέο τμήμα επειγόντων περιστατικών θα αναπτύσσεται συνολικά σε περίπου 1.900 τετραγωνικά μέτρα, προσφέροντας σημαντικά περισσότερο χώρο για την υποδοχή και την εξέταση αλλά και τη διαχείριση των επειγόντων περιστατικών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι και παρουσία, βέβαια, όπως ανέφερες και στην αρχή, των εγγενείων θα είναι εδώ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ακόμα να σου πω ότι στη νέα διαρρύθμιση προβλέπεται και η δημιουργία 5 επιπλέον ιατρείων, αλλά και η προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού. Η επέκταση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχεται καθημερινά το τμήμα επειγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ειδικά κατά τις ημέρες της Γενικής Εφημερίας. Περισσότεροι διαθέσιμοι χώροι μπορεί να διευκολύνουν και το διαχωρισμό των περιστατικών ανάλογα με τη βαρύτητά τους και να περιορίσουν και το συνοστισμό και να βελτιώσουν βέβαια και τις συνθήκες τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους γιατρούς και νοσηλευτές. Δίκη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ο Υπουργός Υγείας τώρα, Άδωνης Γεωργιάδης, διαψεύδει ρεπορτάζ που αφορούσε στην καθυστερημένη προσέλευση μη εξοπλισμένου ασθενοφόρου σε επίγον περιστατικό στην Κύφνο. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας άνδρας 62 ετών έχασε δυστυχώς τη ζωή του στη Κύφνο, περιμένοντας το ασθενοφόρο, το οποίο σύμφωνα με τους οικείους του έφτασε μία ώρα μετά την αρχική κλήση για βοήθεια. Φίλη του θύματος, που κατήγγειλε το περιστατικό σε τηλεοπτική εκπομπή, ανέφερε πως έγιναν 4 κλήσεις στο ΕΚΑΠ και πως το ασθενοφόρο, το οποίο, όπως είπαμε, έκανε μία ώρα να φτάσει, δεν ήταν πλήρως εξοπλισμένο. Στο ρεπορτάζ, μάλιστα, που παρουσιάστηκε, φαίνονται σε μία φωτογραφία 2 ασθενοφόρα, εκ των οποίων το ένα είναι πραγματικά σε κακή κατάσταση. Η φίλη του θύματος κατήγγειλε ακόμα πως στο νησί δεν υπήρχε ειδική πρόβλεψη για τη φύλαξη της ορού και χρειάστηκε να απευθυνθούν στις ταβέρνες του νησιού για να βρουν πάγο ώστε να συντηρηθεί σωρός μέχρι να φύγουν από το νησί. Σήμερα το πρωί στην εκπομπή συνθέσεις του ΕΡΤ News, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επέμεινε, είχε κάνει και χθες μια σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι το ασθενοφόρο δεν ήταν το παλιό και ταλαιπωρημένο ασθενοφόρο που έδειξε η εκπομπή, αλλά ένα καινούριο που φαίνεται ακριβώς δίπλα. Ο Υπουργός δήλωσε πως το σύστημα ανταποκρίθηκε σε ικανοποιητικούς χρόνους, το ασθενοφόρο έφτασε σε 25 λεπτά στο σημείο και πως ήταν πλήρως εξοπλισμένο, ωστόσο ο άνδρας έχασε τη ζωή του καθώς αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα. Το ρεπορτάζ δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, δήλωσε ο Υπουργός, ήταν ψευδές και συκοφαντικό. Ενώ σε ερώτηση αν το σύστημα, έστω στην Κύφνο, χρειάζεται κάποια αναβάθμιση, απάντησε καμία. Το κέντρο υγείας στην Κύφνο έχει αναβαθμιστεί και το ασθενοφόρο είναι καινούριο. Ο Δήμαρχος Κύφνου τώρα, Σταμάτης Γαρπέρης, σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του, ανέφερε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση πράγματι το σύστημα λειτουργήσε άψογα και πως το ασθενοφόρο έφτασε σε 23 λεπτά σύμφωνα με τα στοιχεία που του έδωσαν οι αγροτικοί ιατροί. Επιβεβαιώνει ότι το ασθενοφόρο το οποίο πήγε στο περιστατικό δεν ήταν το παλιό που φαίνεται στις φωτογραφίες, το οποίο μάλιστα είναι παροπλισμένο, αλλά ένα άλλο το οποίο μεταφέρθηκε στο νησί την προηγούμενη εβδομάδα προς αντικατάσταση και το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο. Όσον αφορά στην καταγγελία της φίλης του θύματος ότι έψαχναν πάγο στις ταβέρνες, ο Δήμαρχος επιβεβαιώνει πως στην Κύφνο δεν υπάρχει ειδικός ψυκτικός θάλαμος και πως σε αντίστοιχες περιπτώσεις πράγματι απευθύνονται σε προμηθευτές πάγου ώστε να συντηρούνται οι σωροί. Ο κ. Γαρδέρης ανέφερε ακόμα πως ζει καθημερινά λόγω νησιωτικότητας τέτοια περιστατικά. Αυτή τη στιγμή η πρωτοβάθμια φροντίδα στο νησί είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν, ανέφερε. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα της υποστελέχωσης και άλλα προβλήματα, στα οποία προσπαθεί να δώσει λύση ο Δήμος αντί για το κράτος με την παροχή οικονομικών επιδομάτων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ομόφωνα απορριπτική απόφαση έλαβε η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού στην πρόταση ιδιωτικής εταιρείας για κατασκευή έργου αντλησιοταμίευσης στην περιοχή του καταφυγίου. Να πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Να πω αρχικά ότι η πρόταση του ίδιου ότι επενδυτή προβλέπει την κατασκευή έργου αντιλησιοταμίευσης ισχύως 330 ΜΒ στην περιοχή που εκτείνεται από τα λιβάδια καταφυγή ως την περιοχή. Συγκεκριμένα η πρόταση αφορά την κατασκευή δύο λιμνοδεξαμενών, μία στην κορυφογραμμή των λιβαδιών καταφυγίου και μία στην περιοχή Μπλασά, δίπλα από τη δεξαμενή του τοπικού οργανισμού εγκαίων βελτιώσεων στην περιοχή σκεπασμένο χωρητικότητας 1.000.000 κυβικών μέτρων η κάθε μία και βέβαια όλες τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας. Ο Δήμαρχος Βελβεντού Μανώλης Στεργίου στην εισήγησή του παρουσίασε τα διαθέσιμα στοιχεία από την άδεια παραγωγού της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων που έλαβε αρχικά ο ενδιαφερόμενος επενδυτής και παράλληλα ανέλησε τους τεράστιους κινδύνους που εγκυμονεί η επένδυση λόγω της αθρότητας και του κατολισθητικού υπόβαθρου του βουνού που στο ιστορικό του, όπως είπε, έχει αμέτρητες πληγές. Ανέφερε σειρά λόγων για την ακύρωση της πρότασης και παρουσίασε όλες τις ενέργειες που έκανε άμεσα ο Δήμος για να ακυρώσει την υλοποίησή της. Ο πρόεδρος της κοινότητας καταφυγίου κατέθεσε ψήφισμα με την ομόφωνη απορριπτική απόφαση όλων των φορέων και των σωματείων του καταφυγίου, ενώ και στη συζήτηση που ακολούθησε, όσοι πήραν το λόγο, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες, εξέφρασαν όλη την αντίθεσή τους. Απορρίπτοντας τώρα την πρόταση για την κατασκευή του έργου, η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού αποφάσισε επίσης να καλέσει όλους τους φορείς να καταθέσουν τις δικές τους απορριπτικές αποφάσεις για την πρόταση, τη δημιουργία συντονιστικής επιτροπής για την παρακολούθηση του θέματος και να προταθεί η εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια του Δημάρχου Βελβεντού, ο οποίος κλείνοντας τη Λαϊκή Συνέλευση, είπε ότι ο Δήμος είναι έτοιμος να αποκρούσει κάθε απόπειρα ιδιότητα να εκμεταλλευτεί το φυσικό πλούτο της περιοχής. Δεν έμεινε και στο παρελθόν, δεν θα μείνει και τώρα με σταυρωμένα χέρια και μέχρι στιγμής έχει εξαντληθεί η προσφυγή σε κάθε ένδικο μέσο. Βίκη.
1: Περικλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νέα χρηματοδότηση μετά τις καταστροφές του Φεβρουαρίου εξασφάλισε ο Δήμος Παγκαίου. Στα 2,6 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι χρηματοδοτήσεις που έχουν ανακοινωθεί για την αποκατάσταση των ζημιών, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
17: Δίκη, νέα χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίζει ο Δήμος Παγκαίου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου. Η σχετική χρηματοδότηση εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το νέο ποσό προστίθεται σε προηγούμενη χρηματοδότηση 600.000 ευρώ για τον ίδιο σκοπό, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος στα 2,6 εκατομμύρια. Οι ζημιές, να θυμίσουμε, προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας του περασμένου Φεβρουαρίου, όταν ισχυροί άνεμοι, βροχοπτώσεις και θαλασσοταραχή επηρέασαν σημαντικά τμήματα του παραλιακού μετόπου, όπως την Νέα Πέραμο, την Ηρακλήτσα και την παραλία Οφρυνίου. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η έγκριση της χρηματοδότησης προέκυψε έπειτα από διαδικασία καταγραφής και τεκμηρίωσης των ζημιών και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Όπως είπε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης, η εξασφάλιση των πόρων αποτελεί σημαντικό βήμα. Και το επόμενο στάδιο αφορά τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, τις απαιτούμενες διαδικασίες ανάθεσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μεγάλο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας πρόκειται για να γίνει στον ποταμό Ενιπέα, από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Να πάμε στον Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
18: Καλό μεσημέρι. Τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα στην Ηλία κινούνται σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ο ποταμός Αλφαιός, όπου εκεί έχουμε μια ραγδαία εξέλιξη των εργασιών. Και από την άλλη πλευρά, το ιδιαίτερο βάρος δίνεται εν ώψη του χειμώνα πλέον στον ποταμό Ενιπέα. Ο ποταμός Ενιπέας ήταν ένας από εκείνους που είχαν δημιουργήσει τα πολύ μεγάλα προβλήματα τόσο μετά τις πυρκαγιές της περσινής χρονιάς, όσο και μετά την θεομηνία με τις πλημμύρες από τον περασμένο Φεβρουάριο, τη φετινή χρονιά. Έξεκινήσει λοιπόν ένα μεγάλο έργο στον Ενιπέα ποταμό αντιπλημμυρικής προστασίας προκειμένου να θωρακιστούν οι περιοχές από τις οποίες διέρχεται, αρχικά με μια πίστοση 3 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ, και στη συνέχεια θα υπάρξουν και άλλες πιστώσεις χρηματοδοτήσεις μέχρι την ολοκλήρωσή του. Τα έργα θα εκτελεστούν, όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Έργων και Υποδομών ο κ. Γιαννόπουλος, σε όλο το μήκος του Ενιπέα στον νομό, και μιλάμε για ένα μήκος της τάξης των 12 με 13 χιλιόμετρων. Ήδη έχουν προχωρήσει εντατικά οι καθαρισμοί της Κήτης του ποταμού και θα ακολουθήσουν και οι άλλες εργασίες. Εκτιμάται ότι κάπου εκεί στα τέλη του Νοεμβρίου θα έχει γίνει το 70 με 80% από το συνολικό έργο.
1: Μάλιστα.
18: Οπότε ο στόχος είναι να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα, να υπάρξει προστασία από τον ΕΝΙΠΕΑ και να μην έχουμε τους κινδύνους που είχαμε τόσο την περσινή χρονιά όσο και τον χειμώνα που μας πέρασε. Μέχρι τα Χριστούγεννα πάντως αναμένεται η πλήρης ολοκλήρωσή του, όπως δεσμεύτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Κινητικότητα προέκυψε πρόσφατα για το έργο που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την προστασία του λιμανιού της πλάκας Λεωνιδίου Κινουρίας. Σύμφωνα με την περιφέρεια της Πελοποννήσου, φαίνεται να έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για ένα νέο διαγωνισμό. Από την ΕΡΤ Τρίπολης τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας. Σταύρο.
19: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι έτσι είναι όπως τα είπες. Έχουμε αυτή την κινητικότητα. Είναι ένα έργο ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσα από το πρόγραμμα των φυσικών καταστροφών η χρηματοδότηση. Πρόσφατα η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε και σχετική προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας του Λιμενικού Ταμείου Λεωνιδίου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση μιας πράξης. Εγκρίθηκε και η πρόταση για τη χρηματοδότηση εντός του 2026, φιλοδοξούν όλοι να πάμε σε δημοπράτηση. Είναι μια παρέμβαση που αποτελεί ένα αίτημα της κοινωνίας και που η αποκατάσταση εκκρεμεί Βίκη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μετά και τις ζημιές που έγιναν εκεί από διάφορες φυσικές καταστροφές. Είχαμε και μια κακοκαιρία το 2012 πολύ σοβαρή. Εξασφαλίζονται λοιπόν τα χρήματα, λέει η Περιφέρεια, ώστε το έργο από το σχέδιο να περάσει στην υλοποίηση. Ισχυρίζεται η Περιφέρεια ότι όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και όλες οι αδειοδοτήσεις έχουν ολοκληρωθεί και το λέμε αυτό γιατί η προηγούμενη εργολαβία διαλύθηκε. Πάμε σε νέα διαδικασία λοιπόν και νέα χρηματοδότηση και έχουν περάσει βίκαιες 14 χρόνια μετά από εκείνες τις ζημιές, αρκετά χρόνια μετά από την πρώτη δημοπράτηση του έργου. Τότε εμφανίστηκαν και προβλήματα με τις εγκρίσεις, όλα πάγωσαν, διαλύθηκε και η εργολαβία και το έργο ποτέ δεν ολοκληρώθηκε και είναι και σχετικές αποζημιώσεις. Οι κάτοικοι λοιπόν ζητούν όλα αυτά να ανήκουν στο παρελθόν και με τη νέα διαδικασία επιτέλους να προχωρήσουν στο έργο της αποκατάστασης του λιμανιού στην πλάκα Λεωνιδίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στις Σέρρες τώρα ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στις 8 Νοεμβρίου, όπου θα γίνει και η τελετή επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμηλίων. Από την ΕΡΤ Σερών, Δέσποινα Γεννακίδου μαζί μας. Δέσποινα.
20: Καλό μεσημέρι από τις Σέρρες και καλή εβδομάδα. Ανήμερα της εορτής των πολιούχων της, Πανμεγίσων Ταξιαρχών Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου αναμένεται να επισκεφθεί την πόλη των Σερών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστήσει την τελετή επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμήλιων που εκλάπησαν το 1917 από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης και μεταφέρθηκαν στη Σόφια, όπου εκτίθεντο ή φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Μετά από 109 χρόνια τα πολύτιμα τεκμήρια της Ορθόδοξης Πίστης θα επιστρέψουν στον τόπο προέλευσής τους βάσει Συμφωνίας Ελλάδος-Βουλγαρίας για τον επαναπατρισμό 48 κλαπέντων κοιμηλίων και η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης ετοιμάζεται να τα υποδεχθεί με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια, εκτιμώντας πως πρόκειται για πράξη ιστορικής αποκατάστασης και δικαίωσης. Αν και το επίσημο πρόγραμμα Βίκη της επίσκεψης του κυρίου Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, μέχρι τώρα ασφαλείς πληροφορίες της ΕΡΤ Σερών θέλουν να είναι παρόν το πρωί της Κυριακής θρησκευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρίτης, να ξεναγηθεί συνέχεια στο Εκκλησιαστικό Κοιμηλιαρχείο Ψυχής Ακός, όπου θα τοποθετηθούν και θα εκτεθούν τα εκκλησιαστικά κοιμήλια που εκλάπησαν από την Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων. Ακολούθως θα μεταβεί στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, όπου θα γίνει η παραλαβή των κοιμηλίων από την μοναστική κοινότητα. Το σύνολο των αντικειμένων είναι διαφόρων κατηγοριών και καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα της μεταβυζαντινής περίοδου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πρωταθλητή στη δαπάνη αναδιανυκτέρευση για το πρώτο εξάμηνο του 2026 αναδεικνύεται το Νότιο Αιγαίο. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Δέσποινα.
0: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι σε μια ιδιαίτερα θα μπορούσαμε να πούμε απαιτητική χρονιά για τον διεθνή τουρισμό, η οποία συμβαδεύτηκε από γεωπολιτικές εντάσεις, από πολεμικές σειράξεις, πληθωριστικές πιέσεις και αυξημένο κόστος αεροπορικών μεταφορών. Η περιφέρεια του Αιγαίου απέδειξε στην πράξη την τεχνικότητα και τη στρατηγική της οριμότητα. Την πρώτη θέση περιλαμβικό, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, συνταγμάδι των τουριστών αναδιανυκτέρευση, κατέχει η περιφέρεια του Αιγαίου σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η δαπάνη τώρα αναδιανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 9,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ πέρασε και 23% τον εθνικό μέσο όρο. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το πρώτο εξάμηνο του έτους επισκέφτηκαν τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου 2.150.000 τουρίστες, καταγράφοντας αύξηση 2,4% σε σχέση με πέρσι. Οι διανυκτερεύσεις τώρα μίλησαν σε 15,2 εκατομμύρια, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 7,1 νύχτες έναντι 5 που είναι ο εθνικός μέσος όρος. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Νότιο Αιγαίο συγκεντρώνει το 24% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας με μόλις το 14% των συνολικών επισκέψεων. Αυτό σχολίασε και ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου, ο Γιώργος Ευδημάρχος, σε ανάρτησή του, ο οποίος έκανε λόγο για ανθεκτικότητα του τουριστικού προορισμού παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις και όπως σημείωσε τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν πλέον την επιλογή της περιφέρειας να δίνει έμφαση στη ποιότητα του τουρισμού και στα οικονομικά ωφέλη για τα νησιά αντί στην απλή αύξηση του αριθμού των επισκεπτών. Και μάλιστα υπογράμμισε ότι πίσω από τα θετικά αποτελέσματα βρίσκεται η προσπάθεια των εργαζομένων, των επαγγελματιών και των τοπικών κοινωνιών, επισημένοντας ότι η θετική πορεία του τουρισμού συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση του εισοδήματος των νησιωτών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Ικαρία τώρα για άλλη μια φορά συμμετέχει στην 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στην Λίμνο φέτος. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ όμορφες αυτές οι εκδηλώσεις και να πω, έτσι, να αναφέρω και όλες 10 και 11 του Οκτώβρου, χθες και προχθές δηλαδή είχαμε και την 37η τους 37ους υγειοπελαγίδικους αγώνες Στίβου με 630 παιδιά από 19 νησιά, βέβαια με πολύ μεγάλη δυσκολία στη μετακίνησή τους, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Και βέβαια παράλληλα είναι και η θείαση, η θεατρική θείαση του Αιγαίου, η οποία συναντιούνται για 37η φορά και αυτή, από τις 15 στις 26 του Οκτώβρη. Η Ικαρία θα συμμετέχει για άλλη μια φορά με τη θεατρική της ομάδα Duente, με την παράσταση Ορλάντο της Βενισίνια Γουλφ, σε διασκευή του Κωστή του Πλάκα. Να πούμε ότι διοργανώνεται αυτή η συνάντηση από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με κύριο συνδιοργανωτή την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου, τη συμμετοχή του Δήμου Λίμνου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 32 θεατρικές ομάδες από 15 νησιά. Η δικιά μας η παράσταση θα είναι την 5η 15, συγγνώμη, ανοίγει μάλλον η παράσταση, η παραστάση μάλλον 15 του Οκτώβρη και η δικιά μας θα είναι στην Δευτέρα 26 του Οκτώβρη μαζί με την τρίτη λήξη. Η είσοδος, να θυμίσω, είναι σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις ελεύθερη για το κοινό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με κεντρικό θέμα τη σκιά. Ξεκινάει σήμερα στο Ρέθυμνο το 9ο Φεστιβάλ Τέχνης Νίκος Σκεπετζής. Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
22: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Για σχεδόν δύο μήνες έως τις 29 Νοεμβρίου το Ρέθυμνο φιλοξενεί μια διοργάνωση που συνδέει τις εικαστικές τέχνες, το θέατρο, τη μουσική, τον χορό και τον κινηματογράφο με τον επιστημονικό διάλογο. Θεματικός άξονας του φετινού φεστιβάλ είναι η σκιά, το δίπολο φωτός σκιάς μιας βιωμένης εμπειρίας στη θέαση του κόσμου, με την έννοια της σκιάς να προσεγγίζεται μέσα από την τέχνη αλλά και πεδία όπως η φιλοσοφία, η ψυχολογία, η αρχιτεκτονική, η κοινωνιολογία και η αρχαιολογία. Η Αυλέ ανοίγει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας Ελένη Γλυκατζή Αρβελέρ του Πανεπιστημίου Κρήτης, με παρουσίαση βιβλίων του φυσικού και συγγραφέα Αριστίδη Αρχοντάκη, μεταξύ των οποίων το ασήκωτο άχθος μιας αλήθειας. Στις 19 Οκτωβρίου εγκαινιάζεται στο σπίτι του πολιτισμού μεγάλη έκθεση σύγχρονης τέχνης με τη συμμετοχή 25 δημιουργών, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη μουσικές και χορευτικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η μουσική παράσταση «Άκου το σκοτάδι» στο θόλο της Φορτέτσας, η προβολή του Δράκου του Νίκου Κούντρου και ένα διεπιστημονικό συμπόσιο με τη συμμετοχή 24 ακαδημαϊκών επιστημόνων και ιστορικών. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στις 29 Νοεμβρίου με την πρωτότυπη παράσταση θεάτρου σκιών «Η Δίκη του Γαλιλαίου». Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Νέα μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο, αρχικά από τα δυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που σταδιακά θα επηρεάσουν και την υπόλοιπη χώρα. Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στα Επτάνησα, την Πελοπόννησο, το κεντρικό, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο, καθώς και την ανατολική Στερεά. Το βράδυ ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλώνονται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση στα ηπειρωτικά, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα παραμείνει αμετάβλητη. Οι άνεμοι μετά το μεσημέρι αύριο θα ενισχυθούν στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο και θα φτάσουν τα 7 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο παρουσιάζουν τις μουσικές διαδρομές. Τα λιμάνια του Ρεμπέτικου με τον Κώστα Βουτηρά στην Ερμηνεία και τον Παγλαμά. Μαζί του ο Παναγιώτης Κουτσούρας, ο Τέλης Λεμονάς και ο Παντελής Πετρίδης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Στο μικρόφωνο σήμερα ο Χρήστος Χατζημίσης, στο συντονισμό ο Τάσος Ρέτζιος, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η αμύωτη παραμένει ένταση και στη Μέση Ανατολή, θολό το τοπίο για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές, υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Την Τετάρτη, επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασαν Υπουργοί Επικρατείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Υγείας. Το μέτρο θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου. Από σήμερα μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου οι πληρωμές από τον ΙΕΦΚΑ και τις ΔΥΠΑ. Στο αυτόφορο ο μεθυσμένος οδηγός που τραυμάτισε τρεις θαμώνες σε ταβέρνα στον Εύωσμο. Και πάμε να περάσουμε στις ειδήσεις μας αναλυτικά. Σε εξέλιξη είναι το διπλωματικό θρίλερ μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο ABC, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπλήρωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Με αμύωτη ένταση συνεχίζουν τις επιθέσεις οι Χούθοι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, χαιρέτησε την ανακοίνωση προοπτικής μιας ενεργειακής εκεχηρίας ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Ξεκινάμε λοιπόν με τις εξελίξεις στο μέτωπο των πολέμων, τόσο αυτών στη Μέση Ανατολή όσο και στο Ρώσο-Ουκρανικό. Ο Τάσος Ρέτζιος είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου για να δούμε όλες τις εξελίξεις. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Όπως είπες και εσύ, στα χαρτιά παραμένει προς το παρόν η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Καθώς οι επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις συνεχίζονται. Την ίδια ώρα, νέα χτυπήματα στη Σαουδική Αραβία και στα στενά του Ορμούζ εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού. Και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει στις κυρώσεις, είχαμε καινούργια σήμερα κατά της Μόσχας, η Ουάσιγκτον επιχειρεί να αυξήσει την προσφορά καυσίμων με στόχο να περιορίσει ανατιμήσεις. Τώρα, αυτές οι κινήσεις που περιγράψαμε, οι διεθνείς αναλυτές αναρωτιούνται αν μπορούν να συγκρατήσουν τις τιμές πετρελαίου. Σήμερα πάντως υποχώρησαν ελαφρώς, παρά τη συνεχιζόμενη ένταση. Και να τα δούμε αναλυτικά, είναι η ευνηδιαστική ανακοίνωση της εκεχηρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ζελένσκι, όπως είπες, πληροφορήθηκε από τα μέσα ενημέρωση ανακοινώσεις Τραμπ. Ξεκαθάρισε πάντως ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να τα αποδεχτεί εφόσον δεσμευτεί και η Ρωσία. Επισημαίνει ο ίδιος ότι μια συμφωνία που θα περιορίζεται στα δηληστήρια δεν είναι ισορροπημένη. Η Ρωσία διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο δηληστηρίων, ενώ η Ουκρανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα καύσιμα και ζητά πρωτίστως να σταματήσουν τα πλήγματα στο ηλεκτρικό της δίκτυο. Οι εξελίξεις στο πεδίο, ωστόσο, απέχουν πολύ από την εικόνα της εκεχηρίας. Μετά τις ανακοινώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο Ζελένσκι κατήγγειλε νέο ρωσικό πλήγμα σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Χάρκοβο. Παράλληλα, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις, ενώ μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και παιδιά. Υπάρχει ένα δημοσίευμα του Financial Times που λέει ότι η Ουάσιγκτον έχει προειδοποιήσει το Κίεβο ακόμα και με διακοπή της αποστολής αμερικανικών όπλων, αν συνεχιστούν οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια. Πίσω από την αμερικανική πρωτοβουλία, βέβαια, βρίσκεται και η προσπάθεια αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών ενέργειας σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για τον Τραμπ ενώπιση των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Την ίδια ώρα, ένα δεύτερο και εξίσου επικίνδυνο μέτωπο παραμένει εκτός στη Μέση Ανατολή με τους Χούθοι που εξαπέλυσαν διαδοχικές επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία με στόχο και πάλι το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Αναφέρθηκαν και πλήγματα και στο αεροδρόμιο του Νταμάμ καθώς και σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με την Αράμκο. Οι επιθέσεις του Ριάντ προκάλεσαν θύματα, τραυματισμούς και δείξαν πάνω απ' όλα την ευπάθεια μιας από τις σημαντικότερες πετρελαιοπαραγωγές χώρες του κόσμου. Αλλά και στα στενά του Ορμούζ είχαμε χτύπημα σε δεξαμενό πλοίο από άγνωστο βλήμα, την ώρα που εξερχόταν από το Περσικό κόλπο. Και τώρα, μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, Χρήστο, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει στην πολιτική των κυρώσεων κατά της Ρωσίας παρά την αμερικάνικη στροφή. Σήμερα προχώρησε στην επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, στοχεύονταν σχεδόν 1.600 οντότητες, φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες, που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία. Όπως ανακοίνωσε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, περισσότερες από τις μισές συνδέονται με την αλυσίδα παραγωγής βαλιστικών πυράβλων. Τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά για τις τιμές του πετρελαίου? Παρά τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή,

0: και την αβεβαιότητα για την ακεχηρία, οι διεθνείς τιμές καταγράφουν σήμερα μια υποχώρηση. Το Brent κινείται στην περιοχή των 103 με 105 δολαρίων το βαρέλι, πάνω από 2% στις πρώτες αναλλαγές έχει υποχωρήσει. Πτωτικά κινείται και το αμερικανικό αργό. Αποκλιμάκωση καταγράφεται και στα ευρωπαϊκά συμβόλαια diesel. Οι αγορές προεξοφλούν τη δεχόμενη διακοπή των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και η επιστροφή πρόσθετων ποσοτήτων ρωσικών καυσίμων θα μπορούσαν να βελτιώσουν τον παγκόσμιο εφοδιασμό, αλλά οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι ποσότητες που ανακοινώθηκαν δεν επαρκούν από μόνες τους για να αναστρέψουν την εικόνα της αγοράς. Και βέβαια, Χρήστο, η αποκλιμάκωση που όλοι περιμένουμε στις διεθνείς τιμές δεν συνεπάγεται αυτόματα αντίστοιχη μείωση στις αντιλίες των πρατηρίων ούτε στην Ελλάδα ούτε στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Και βέβαια όλα αυτά με τις ανακοινώσεις, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει στην πράξη να συμβαίνει.
0: Ακριβώς, γι' αυτό λέμε ότι είναι μια εκεχηρία ακριβώς στα χαρτιά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Τάσο.

0: την επιφύλαξή του για την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας για το ρωσικό ντίζελ, εξέφρασε μιλώντας στο σταθμό μας ο διεθνολόγος Ιωάννης Παπαφλωράτος. Όπως επεσήμανε, από τη μία έχει λιγοστέψει η ποσότητα παραγωγής του ρωσικού πετρελαίου, από την άλλη όμως υπάρχουν αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ και ήδη 6 γερουσιαστές, εκ των οποίων μάλιστα οι 4 Ρεπουμπλικανοί, έχουν καταθέσει τροπολογία ακύρωσης της απόφασης.
1: Είπαμε τον κύριο Τραμπ δεν θα πλήξουμε ποτέ. Όλοι φνηδιάστηκαν, δεν νομίζω ότι είναι μόνο ο κύριος Ζελένσκι. Για τον κύριο Πούτιν δεν είμαι βέβαιος, διότι να σας θυμίσω ότι 18 Σεπτεμβρίου ο κύριος Τραμπ υπέγραψε ένα διάταγμα βάσει του οποίου όποια χώρα προμηθευόταν σε μεγάλες ποσότητες πετρέλαιο ή φυσικό αέριο από τη Ρωσία μπορούσε να δεχθεί δασμούς 100% στους οποίους θα είχε επιβάλει ο ίδιος. Λίγες ημέρες μετά είχαν πάει δύο απεσταλμένοι τους στη Μόσχα, οι γνωστοί των Μουσοδίδημων Κουσνέρ και Γουίτκοφ, και δεν έγινε γνωστό τι ακριβώς διαμήθηκε σε αυτή την συνάντηση. Προφανώς υπήρξε μια συμφωνία από τότε και περίμενε ο κύριος Τραμπ να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, να δει πώς θα πάνε τα πράγματα και με τις σκοπήσεις που είναι καταστροφικές για τους υποψηφίους που υποστηρίζει. Φανταστείτε ότι χάνει μέχρι και το παραδοσιακά κόκκινο, δηλαδή παραδοσιακά ρεπουμπλικανικό Τέξας. Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών προηγείται 3 μονάδες. Και για να καταλάβετε τι σημαίνει Τέξας, βγάζουν οι ρεπουμπλικανοί ποσοστό άνω του 60%. Προαλήφεται, εάν αυτές οι δημοσκοπήσεις βρεθούν στην κάλπη, μια καταστροφική βραδιά για τον κύριο Τραμπ την 3η Νοεμβρίου. Προσπαθεί λοιπόν να σώσει ό,τι μπορεί. Με μια συμφωνία η οποία πρώτον δεν είναι βέβαιο θα μπορέσει να τηρηθεί από πλευράς Ρωσίας. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή παράγει 190.000 βαρέλια δίζελ, ενώ πριν τον πόλεμο ήταν στα 690.000. Έχει τεράστιο θέμα να καλύψει τις εσωτερικές της ανάγκες. Πώς θα μπορέσει να διαθέσει την ποσότητα που δεσμεύτηκε ο κύριος Πούτιν στην αμερικανική αγορά και ταυτόχρονα να καλύψει τις εσωτερικές ανάγκες. Όλοι λένε ότι αυτό είναι αδύνατο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, υπάρχει ένας γενικός ξεσηκωμός στην Αμερική. Ήδη 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικανοί, ετοιμάζουν τροπολογία για να μπλοκάρουν αυτή την απόφαση του κύριου Τραμπ. Το ίδιο γίνεται και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Φυσικά ξεσηκώθηκε η Ευρώπη.
0: Τώρα δεν αντέχουν άλλο το ενεργειακό κόστος, διαμηνύουν οι αρτοποί που προβλέπουν αύξηση έως και 10% στο ψωμί τις επόμενες ημέρες. Σχετικές ανακοινώσεις έχει κάνει ο πρόεδρος των αρτοποιών Λάρισας. Μάλιστα, έχουν κλείσει 1.500 φούρνοι πανελλαδικά. Ο Γιάννης Γιάτσιος έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Λάρισα. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο να πει το ψωμί ψωμάκι, αλλά να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στην διαρκή αύξηση του κόστους και στην ενέργεια αλλά και στις πρώτες ύλες, είπε ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοπίων Λάρισας, ο κ. Αλέξανδρος Γκούλιος, μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Λάρισας. Από τα μέσα του μηνός, δηλαδή σε ελάχιστες ημέρες από τώρα, αναμένεται να έχουμε αυξήσεις που θα φτάνουν μέχρι και το 10%. Η αύξηση, η μηνιαία αύξηση κατά μέσο όρο έρχεται στις 3.500 ευρώ. Όλα αυτά βέβαια που είπαμε για την ενέργεια, τις πρώτες ύλες σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τα τελευταία 3-4 χρόνια οι αρτοποιοί έχουν απορροφήσει αρκετές φορές αυξήσεις που δεν τις πέρασαν στον καταναλωτή, όπως είπε ο πρόεδρος των αρτοποιών της Λάρισας, ο οποίος είπε ότι τουλάχιστον εδώ στη Λάρισα μπήκαν την τελευταία τριετία περί τα 20 λουκέτα σε επιχειρήσεις του κλάδου. Όπως είπες και εσύ, βεβαίως, όλη την επικράτεια φτάσαμε στα 1.500 αρτοποιία που έβαλαν λουκέτο. Αυτό που έχουν ζητήσει βεβαίως και μέσω της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ελλάδος ή η αρτοποιοί είναι να υπάρξει επιδότηση στο ρεύμα αλλά και να μειωθεί ο ΦΠΑ στο ψωμί, αλλά ωστόσο δεν εισακούστηκε. Η Λάρισα μόνο απασχολεί περί τις 2.500 άτομα άμεσα στην βιοτεχνική αρτοποιία, και αν προσθέσει κανείς και τους προμηθευτές και ανθρώπους βεβαίως που κινούνται στις παρυφές της βιοτεχνικής αρτοποιίας, μιλάμε για πάνω από 3.500 άτομα. Και για όλους αυτούς βεβαίως και για τους καταναλωτές κατά κύριο λόγο, όπως είπε ο πρόεδρος των αρτοποιών της Λάρισας, θα πρέπει η πολιτεία να στηρίξει τον κλάδο, εκτός αν έχει πάρει απόφαση να αφήσει τα αρτοποιία να μαραζώσουν οικονομικά, πιεζόμενα βεβαίως από το ενεργειακό, τις αυξήσεις της πρώτης ύλης, και να διοχετεύσει τον κόσμο προς τα σούπερ μάρκετ. Αυτά είπε ο πρόεδρος των αρτοποιών και βεβαίως αναμένουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε και πού ακριβώς θα φτάσει η τιμή του ψωμιού στα αρτοπία της πόλης.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Την Τετάρτη λοιπόν αναμένουμε τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. Πάμε όμως τώρα εμείς να δούμε τι είπε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην παρακολούθηση, την ενημέρωσή του, ο Χρήστος Τελκίδης. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Χρήστο, και καλή εβδομάδα. Και στην ουσία παίρνω την σκυτάλη, διότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στους νέους δημοσιονομικούς κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όρια δαπανών που καλούνται να τηρούν τα κράτη-μέλη, ερωτηθείς για το αίτημα του Πρωθυπουργού προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να δοθεί μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για τη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης. Η αντιπολίτευση μπορεί να το αγνοεί, να κάνει ότι δεν το θυμάται, αλλά υπάρχουν νέοι δημοσιονομικοί κανόνες στην Ευρώπη, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, εξηγώντας ότι προβλέπονται συγκεκριμένες ορφές δαπανών, πέρα των οποίων καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να προχωρήσει στη λήψη νέων μέτρων, εάν δεν λάβει αντίστοιχα μόνιμα αντισταθμιστικά μέτρα. Όπου αντισταθμιστικά μέτρα σημαίνει νέες επιβαρύνσεις, προσθέτω εγώ. Στο πλαίσιο αυτό, εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι κάθε φορά που εξαγγέλνουν πρόσθετες παροχές, είτε αγνοούν τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, είτε δεν αποκαλύπτουν τους φόρους που θα απαιτούνται για τη χρηματοδότησή τους. Ξεκαθάρισε επίσης ο κ. Μαρινάκης ότι η κυβέρνηση θα συνεχίζει να στηρίζει την κοινωνία με όσες παρεμβάσεις επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, προαναγγέλλοντας για την Τετάρτη ανακοινώσεις σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης. Όπως σημείωσε, η έκτακτη αυτή στήριξη που έχει ξεκινήσει από την Άνοιξη έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τα μόνιμα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, αρκετά από τα οποία εφαρμόζονται εντός του 2026. Και μάλιστα ανέφερε ο κ. Μαρινάκης ότι πέρα από τα μόνιμα μέτρα θα ζητήσει η Ελλάδα την άδεια να ληφθούν και επιπλέον μέτρα, διευκρινίζοντας ότι εφόσον δεν δοθεί σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε η κυβέρνηση θα κινηθεί και πάλι εντός των προβλεπόμενων ορίων δαπανών, όπως και τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Επίσης, ο κ. Μαρινάκης αναφέρει και στο στόχο της αυτοδυναμίας, όταν ερωτήθηκε για το ενδεχόμενο Νέα Δημοκρατία για το πώς θα πορευτεί να μην εξασφαλίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ο στόχος μας, όπως είπε, είναι ένας και μοναδικός, η αυτοδυναμία. Δεν είναι ούτε αλαζονικός ούτε αυτοσκοπός, και υποστήριξε ότι πρόκειται για τον μόνο ρεαλιστικό στόχο προκειμένου η χώρα να συνεχίσει να έχει μια σταθερή διακυβέρνηση σε μια περίοδο διεθνών κρίσεων, πολέμων και σημαντικών προκλήσεων στο εσωτερικό. Άφησε σε αυτό το σημείο εχμές κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης που χαρακτηρίζουν υπερβολικό το στόχο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα ίδια, όπως είπε, φιλοδοξούν να διεκδικήσουν την πρώτη θέση παρά τη μεγάλη δημοσιονομική απόσταση που τα χωρίζει από το κυβερνών κόμμα, ενώ απέκλεισε συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ αλλά και τα άκρα. Δεν μιλάμε πλέον για ένα ΠΑΣΟΚ που, παρά τις πολλές διαφορές που είχαμε, όπως ήταν το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου, Τσαΐμνης, Φόβης, Γεννήματα, είχε μια θεσμική σοβαρότητα, την οποία τώρα δεν βλέπουμε. Ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου, επισημένοντας ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν διακρίνει κάποια πολιτική δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει κυβερνητική συνεργασία. Επίσης, όταν ρωτήθηκε για δημοσίευμα που αφορά Γάλλους και Τούρκους νομικούς που φέρεται να διαπραγματεύονται για το καλώδιο και μαζί με αυτό τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευση και η ηλεκτρική διασύνδεση θα γίνει υπό τους όρους αδειοδότησης από την ελληνική πολιτεία, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστό.

0: Στα άκρα οδηγείται η κόντρα Πασόκ Ελλάς με φόντο το άρθρο του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερού, με τίτλο «Τελικά τι συμβαίνει με τον κύριο Ανδρουλάκη», στο οποίο ο δημοσιογράφος κάνει λόγο για οργανωμένη εκστρατεία από πλευράς Χαριλάου Τρικούπης, οικοφάντησης του Τσίπρα και διερωτάται μεταξύ άλλων αν τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο Βασίλης Πεκλάρης είναι μαζί μας τώρα για να μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Ναι, καλό μεσημέρι. Θα έλεγα, Χρήστο, ότι το άρθρο του Θανάση Καρτερού στην Εφημερίδα των Συντακτών ήταν η αφορμή για να ανάψει το φυτίλι σε μια κρίση που ήταν υποβόσκε και υπήρχε με μια ένταση όλο το προηγούμενο διάστημα. Με στόχο βέβαια την δεύτερη θέση, την κατοχήρωση από πλευράς της Ελλάδας και την κατάκτηση από πλευράς του Πασόκ της δεύτερης θέσης της δημοσκοπήσης, καθώς αυτές τις μέρες διενεργούνται δημοσκοπήσεις. Έτσι λοιπόν, Θανάση Καρτερός, αναρωτιόμενος έτσι με αυτό το χαρακτηρισμό για τον πρόεδρο του Πασόκ, αν είναι βλάκας ερωτώντας, αν πιστεύει δηλαδή ότι θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία στο και με μια ψήφο, και ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει στόχο να διαιρέσει το δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο για να κρατήσει το σύστημα Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, δεν μπορεί να συζητήσει μαζί του. Είναι μια σκέψη που ανέβησε σε αυτό το άρθρο του κ. Καρτερός, προκαλώντας βέβαια την αντίδραση του Πασόκ σε όλα τα επίπεδα. Με ανακοίνωση του Πασόκ απαντά στις επικρίσεις. Λέει ότι ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει και ο κ. Καρτερός, ο άλλος λογογράφος, το εκτελεί με την γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανίκιους χαρακτηρισμούς. Λέει ότι έχει αποτυχία το κ. Τσίπρας των μεσιανικών συνταγών, απουσία εναλλακτικής πρότασης για κυβέρνηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τα παιχνίδια του παρασκηνίου, και το γεωταχή κόμμα του κ. Τσίπρα δείχνει ότι ξέμεινε από πολιτικά καύσιμα και καταφεύγει σε αυτό που ξέρουν καλύτερα, την τοξικότητα και το λίβελο. Μάλιστα, υπάρχει και νέα ένταση με τον κ. Κατσικάρη, ο οποίος είναι γραμματέας επικοινωνίας του Πασόκ, να μιλάει για υπονόμους. Ο Θανάσης Καρτερός έχει τον σταλινισμό στο αίμα του και την πένα του βουτυγμένη στα βοθρολήματα. Καταλαβαίνεις ότι έχει πάρει διαστάσεις αυτή η αντιπαράθεση με την Ελλάς και τα στελέχη της να λένε ότι είναι προσωπικές απόψεις και δεν εκφράζουν αυτές του Θανάση Καρτερού και δεν εκφράζουν τον Αλέξη Τσίπρα και την ηγεσία της Ελλάς. Δηλαδή, ο κάθε αρθρογράφος έχει τις δικές του απόψεις. Μάλιστα, σήμερα στο σταθμό μας ο Άκης Αξιλόγου, στέλεχος της Θεσσαλονίκης, διαφώνησε με τους χαρακτηρισμούς αυτούς και το κείμενο. Και βέβαια υπήρξαν τα πειρά του κ. Σιακαντάρη για το άρθρο του Καρτερού. Λέει ότι χαρακτηρίζοντας τον ντροπή και θλιβερό που δεν το, και πρέπει να το καταδικάσουν από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μια ακόμα εξέλιξη αυτή την κόντρα είχαμε τη μήνυση της κ. Παπαδοπούλου που κατέθεσε κατά του κ. Κωνσταντόπουλου του Πασόκ για το γνωστό τηλεοπτικό επεισόδιο. Για εξύπρωση και απειλή, είχε καταγγείλει ότι κινήθηκε επιθετικά εναντίον της. Να πω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα μίλησε για τις επιχειρήσεις και το κόστος λειτουργίας. Ήταν μια εκδήλωση των βιοτεχνικών επιμελητηρίων Αθηνών Θεσσαλονίκης, Πειραιά, και παρουσίασε το σχέδιο του Πασόκ για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στη φορολογία, στο ιδιωτικό χρέος, στη χρηματοδότηση και στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ο Αλέξης Τσίπρας μετά το βίντεο που ανέβασε παίζοντας μπάσκετ με τον Άγγελο Κορονιό, τον άλλοτε αρχηγό και παίκτη, τον καλύτερο παίκτη του Περιστερίου, ο οποίος προσχώρησε στην Ελλάδα, βρίσκεται σήμερα στην Κρήτη για περιοδεία στις πληγήσεις από την πρόσφατη κακοκαιρία περιοχές. Είναι ένα στίχημα βέβαια και η Κρήτη για τα κόμματα και της αντιπολίτευσης, αλλά και για την κυβέρνηση. Και να πούμε, κλείνοντας, ότι μιλώντας στο σταθμό μας και ο πρόεδρος του κόμματος της Νίκης, ο κ. Δημήτρης Νασιώτης, κατήγγειλε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι ουσιαστικά δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολιτών και ιδιαίτερα όμως την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Μάλιστα, χαρακτήρισε όσους πηγαίνουν τώρα σε εκκλησίες θα φτάσουν να μοιράζουν και αντίδωρα, είπε, για τις ανάγκες του προεκλογικού τους αγώνα, θεωρώντας ότι ουσιαστικά απευθύνονται στο κοινό αυτό των ανθρώπων που πηγαίνουν στην Εκκλησία των Πιστών, εκεί όπου, όπως καταλαβαίνουμε, η Νίκη έχει το κόμμα της Νίκης έχει έναν προνομιακό χώρο, Χριστό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Να συνδεθούμε τώρα με την συνάδελφο Κατερίνα Νικολάου που έχει το ρεπορτάζ για τα καύσιμα, να δούμε πού κυμαίνονται σήμερα οι τιμές των καυσίμων. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, Χρήστο. Οι τιμές του πετρέλαιου κίνησης, η μέση τιμή που μας δίνει το Υπουργείο σήμερα είναι στα 2,10, στο 2,17 είναι η αμόλυβδη. Όπως μας λένε οι πρατηριούχοι, όταν το πετρέλαιο και η βενζίνη βγαίνουν από το δηληστήριο στα 2 ευρώ, δεν μπορούν να πάνε πολύ χαμηλότερα. Αποδίδουν δηλαδή το ότι οι τιμές δεν πέφτουν στην δηληστηριακή τιμή. Τώρα, να πούμε ότι το βλέμμα μας είναι στραμμένο αύριο στις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, οπότε και αναμένεται επιδότηση τόσο στην Αγγλία με τη συμμετοχή της έκπτωσης των δηληστηρίων, όσο αναμένεται και αύξηση στο επίδομα θέρμανσης από 20 έως 25% στις ορεινές περιοχές. Την ίδια ώρα αυξημένο είναι στα ευρωπαϊκά hub και η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσουμε να θερμαίνουμε φέτος στα σπίτια μας 55% πιο ακριβά σε σχέση με πέρσι. Όπως καταλαβαίνεις, αναμένεται ένας δύσκολος χειμώνας και όλα τα κάψιμα έχουν πάρει την ανιούσα, κάτι το οποίο έχει τον αντίκτυπό του και στον πληθωρισμό, όπως είδαμε την περασμένη εβδομάδα, Χρήστο.
0: Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.

0: Facebook, Instagram και TikTok βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας ρύθμισης για την απαγόρευση πρόσβαση στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Η εφαρμογή του μέτρου προγραμματίζεται για την 1η Ιανουαρίου 2027 και αφορά κατά την έναρξή του παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά. Οι λεπτομέρειες του νέου πλαισίου παρουσιάστηκαν σήμερα από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Την επιμέλεια του ρεπορτάζ έχει η Σοφία Πακαλίδου.
1: Περιορισμού στην πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβλέπει η ελληνική πρωτοβουλία με εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027 για παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2013 και μετά. Σε εθνικό επίπεδο, το σχετικό πλαίσιο προωθείται μέσω σχεδίου νόμου, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πρόταση EU Kids Act επιδιώκει τη θέσπιση ευρύτερων κανόνων προστασίας των ανηλίκων, χωρίς να αποτελεί ακόμη ισχύοντα κανονισμό. Τις λεπτομέρειες του μέτρου παρουσίασαν σήμερα οι Υπουργοί Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, εστιάζοντας στην προστασία των παιδιών από την υπερβολική χρήση των κοινωνικών δικτύων και την επαλήθευση της ηλικίας. Ο Άκης Σκέρτσος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, επικαλούμενος στο άρθρο 21 ΔΕ του Συντάγματος για την προστασία της παιδικής ηλικίας. Κανένα μέτρο προστασίας δεν είναι τέλειο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το πάρουμε, σημείωσε ο Άκης Σκέρτσος, υποστηρίζοντας την ανάγκη παρέμβασης για την αντιμετώπιση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την πλευρά του, Άδωνης Γεωργιάδης παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το 23% των παιδιών εμφανίζει υπερβολική χρήση των social media, ενώ περίπου το 20% παραμελεί άλλες δραστηριότητες εξαιτίας τους. Αναφέρθηκε επίσης στην ευρικότητα και την ανασφάλεια που βιώνουν ορισμένα παιδιά όταν δεν έχουν πρόσβαση στο κινητό τους. Ο Υπουργός Υγείας υπενθύμησε και τη γραμμή 1145 για την υποστήριξη σχετικά με τον ψηφιακό εθισμό, τονίζοντας ότι οι γονείς χρειάζονται στήριξη στην προσπάθειά τους να θέσουν όρια στη χρήση των κινητών από τα παιδιά. Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε ότι η επαλήθευση ηλικίας θα αποτελεί ευθύνη των πλατφορμών. Εργαλεία όπως το Kids Wallet μπορούν να επιβεβαιώνουν την ηλικιακή κατηγορία χωρίς να κοινοποιούνται περιττά προσωπικά δεδομένα, όπως η ακριβή ημερομηνία γέννησης του παιδιού. Σε περίπτωση αδυναμίας ασφαλούς επιβεβαίωσης, προβλέπεται πρόσθετος έλεγχος με τη συμμετοχή των γονέων. Στόχος είναι να μην αρκεί απλώς η δήλωση ηλικίας από το χρήστη, αλλά να διασφαλίζεται η αξιοπιστία της διαδικασίας. Η ευθύνη συμμόρφωσης μεταφέρεται στις πλατφόρμες, ενώ προβλέπονται κυρώσεις στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.
0: Να ακούσουμε τώρα τι είπαν κατά την παρουσίαση του προγράμματος ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
3: Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει η εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή τι, δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ασφαλές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τέτοια εργαλεία σαν το Kids Wallet. Η Ευρώπη ούτως ή άλλως από πέρσι το καλοκαίρι είχε εκδώσει σχετικές οδηγίες.
4: Τα βήματα είναι η διαπραγμάτευση με τις ευρωπαϊκές αρχές, η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου και η ψήφισή του μέσα στο 26, ώστε να ισχύει η απαγόρευση από 1η Ιανουαρίου του 27. Εδώ είμαστε όντες απολύτως συνεπείς σε αυτό που είχαμε αρχικά εξαγγείλει πάνω στα βήματα που είχαμε καθορίσει.
5: FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
0: Σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων αυτή του τομέα της υγείας, των τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών υποστήριξης της απασχόλησης, επεκτείνεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Το μέτρο καλύπτει σχεδόν 500.000 επιπλέον εργαζόμενους. Το ρεπορτάζ έχει η Βούλα Σαΐτη.
6: Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε νέους κλάδους της οικονομίας, με τη δεύτερη φάση επέκτασης να έχει προγραμματιστεί για τις 16 Νοεμβρίου. Με την επέκταση του μέτρου εντάσσονται συνολικά περίπου 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι, ανεβάζοντας τον αριθμό όσων καλύπτονται από την ψηφιακή κάρτα εργασίας σε περίπου 2,5 εκατομμύρια. Για τους εργαζόμενους που υπάγονται στο μέτρο, η προσέλευση και η αποχώρηση από την εργασία καταγράφονται ψηφιακά με στόχο την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, σύμφωνα με το Υπουργείο. Από σήμερα, η ψηφιακή κάρτα εργασίας εφαρμόζεται πλήρως στον τομέα της υγείας, νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς. Στο μέτρο εντάσσονται επίσης οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες υποστήριξης απασχόλησης, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια και οι υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων και εξωτερικών χώρων. Νέα επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 16 Νοεμβρίου, που θα καταστεί υποχρεωτική και για τους εργαζόμενους στους κλάδους των συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαφήμισης και λοιπόν δραστηριοτήτων γραφείου, επισκευών, αποθήκευσης και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων μεταφορών, διαχείρισης νερού λιμάτων, καθώς και στον τομέα των τυχερών παιγνίων. Τη συμβολή της ψηφιακής κάρτας στην προστασία των εργαζόμενων υπογράμμισε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, η ψηφιακή κάρτα επεκτείνεται σε ολοένα περισσότερους κλάδους της αγοράς, προστατεύοντας επιπλέον μισό εκατομμύριο εργαζόμενους. Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σύγκριση με το 2024. Σχεδόν 6,8 εκατομμύρια ώρες υπεροριακής απασχόλησης καταγράφηκαν το πρώτο οκτάμηνο του 2026, αύξηση 35,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας, η ψηφιακή καταγραφή περιορίζει τα περιθώρια για αδήλωτες υπερορίες αλλά και για παράνομες μεταβολές ή υπερβάσεις του δηλωμένου ωραρίου. Στο μεταξύ, σε ισχύ τίθεται από σήμερα και η νέα ψηφιακή υπηρεσία του ΙΕΦΚΑ για την υποβολή ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών από τους πολίτες. Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας πλέον και χωρίς να απαιτείται η αποστολή μηνυμάτων σε διαφορετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή η φυσική παρουσία τους στις υπηρεσίες του οργανισμού.
0: Στη Φλόρινα θα πάμε τώρα, όπου στο ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του ΕΠΑ εντάχθηκε η ενέγερση στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία με απόφαση των αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Η Θωμαΐς Σαδάμου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και ένα αίτημα χρόνιο του Συλλόγου Γονέων Ατόμων με ειδικές παιδιών ατόμων με ειδικές ανάγκες, αλλά και το φόρο ένοδο της περιοχής, προκειμένου τα άτομα με ειδικές ανάγκες να έχουν έναν χώρο όπου θα μπορούν να διαβιώσουν εφόσον μείνουν μόνοι στη ζωή, καθώς αυτό είναι το κύριο ερώτημα που θέτουν οι γονείς των ατόμων με ειδικές ανάγκες, το τι θα γίνουν τα παιδιά αυτά όταν αυτοί δεν θα μπορούν να τα προσέχουν ή όταν θα φύγουν από τη ζωή. Mm-hmm. Αυτό το πρόγραμμα και η στέγη θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να μπορέσουν τα άτομα αυτά να στηριχτούν μόνο τους και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και την κοινωνικότητά τους.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση άσκησε εισαγγελέας εις βάρος του 20χρονου που συνελήφθη για το θάνατο της 20χρονης φίλης του έπειτα από χρήση ναρκωτικής ουσίας MDMA σε μουσικό πάρτι στην Θεσσαλονίκη. Όλες τις λεπτομέρειες θα μας δώσει τώρα ο Παύλος Σαρόγλου. Παύλο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Την διερεύνηση κάθε πτυχή του θανάτου τη 20χρονη ζητά η οικογένειά τη, η οποία όρισε τον ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων ως τεχνικό σύμβουλο στην νεκροψία νεκροτομή που διενεργήθηκε σήμερα το πρωί στην ιατροδικαστική υπηρεσία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τον κύριο Λέων, κανένα παθολογικό αίτιο από σε πρώτη φάση που να δικαιολογεί την κατάρρευσή τη δεν υπάρχει. Από εκεί και πέρα, ο τεχνικό σύμβουλο οικογένεια μας είπε ότι διενεργήθηκαν ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι οι τοξικολογικές θα δείξουν ποια ή ποιες ουσίες επέδρασαν στον οργανισμό της 20χρονης και την ποσότητα, και οι ιστολογικές το πώς αντέδρασε ο οργανισμός της. Η 20χρονη φέρεται να κατανάλωσε μαζί με συνομήλικο φίλο της ποσότητα MDMA, γνωστή ως έκσταση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου ήταν σε εξέλιξη πάρτι με ηλεκτρονική μουσική. Έχασε λίγο λίγο αργότερα τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Ο 20χρονος φίλος της συνελήφθη, σε βάρος του ασκήθηκε η κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογών ουσιών. Αναμένεται αύριο να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές, μετά και την προθεσμία που ζήτησε και πήρε. Ενώ στο πλαίσιο της έρευνας, η ελληνική αστυνομία αναζητά το πρόσωπο που φέρεται να προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες, ενώ η εισαγγελέας έχει ήδη ασκήσει δίωξη κατά αγνώστων.
0: Παύλο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Κλειστό παραμένει το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά από το γνωστό περιστατικό πτώσης τμήματος ΟΒΑ από την οροφή αίθουσας, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Όλα τα νεότερα θα μας δώσει τώρα η Κλέλια Κλουντζού, που παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Κλέλια, καλό μεσημέρι.
9: Καλό σας μεσημέρι. Ναι, παραμένει κλειστό το σχολείο και οι πληροφορίες να σας αναφέρουν ότι σε πολύ λίγο αναμένεται να βγει και νέα ανακοίνωση από τον Δήμο της Θέρμης, σύμφωνα με την οποία το σχολείο θα παραμείνει κλειστό επαόριστον, καθώς αναμένεται να ξεκινήσουν εργασίες σε όλο το σχολείο, και μιλάμε για το κομμάτι της οροφής του πρώτου ορόφου. Έγινε σήμερα μια δεύτερη αυτοψία, Χρήστο, από μηχανικούς της τεχνικής υπηρεσίας αλλά και της πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, φαίνεται να εντοπίστηκε κατασκευαστικό έλλειμμα στην οροφή του κτηρίου, όπως προείπα. Μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο χρονολογείται από την δεκαετία του 80, ένα κτίριο 40 ετών, και προφανώς υπήρξε κάποιο κατασκευαστικό πρόβλημα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, από τότε. Έτσι λοιπόν αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες στο εσωτερικό του σχολείου. Σήμερα να πούμε ότι τα μαθήματα έγιναν με τηλεκπαίδευση. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση από το Δήμο για να δούμε με ποιο τρόπο θα συνεχιστούν τα μαθήματα για τους μαθητές τις επόμενες ημέρες. Πάντως να πούμε ότι ο 14χρονος, ο οποίος, όπως είπες εσύ, τραυματίστηκε ελαφρά, πήρε εξιτήριο χθες από το νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή αναρρώνει στο σπίτι του. Όμως το παιδί, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, παραμένει σε σοκ, και μάλιστα από την πλευρά του Δήμου Θέρμης γίνονται όλες οι προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει και ψυχολογική υποστήριξη για τον ίδιο τον μαθητή.
0: Κλέλια, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Μένουμε στο θέμα. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Θέρμης, Φάνης Καρκατζούνης, ο οποίος είναι και καθηγητής στο συγκεκριμένο σχολείο, ανέφερε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο.
10: Ευτυχώς είναι καλά το παιδί. Νοσηλεύτηκε την Παρασκευή. Ένα ράμα έκανε και προληπτικά, τέλος πάντων, φοράει ένα κολάρο στο αφιένα. Είναι καλά όμως. Δεν είχαμε κάτι ανησυχητικό. Όμως θα μπορούσαμε να έχουμε. Εγώ τυχαίνει να είμαι και εκπαιδευτικός στο σχολείο αυτό, επειδή ήμουν εκεί τη μέρα εκείνη. Οπότε είδα και από μέσα και το συμβάν και το κλπ. Κοιτάξτε, είναι εξοργισμένοι και οι γονείς και οι μαθητές είναι ανήσυχοι και οι εκπαιδευτικοί είναι ανήσυχοι, γιατί και αυτοί είναι εκεί όλη τη μέρα. Καταλαβαίνετε ότι έχει να κάνει με την ασφάλεια. Τώρα το ανησυχητικό είναι ότι επειδή πριν 8 χρόνια στο ίδιο κτίριο, στον ίδιο όροφο, στον διάδρομο που είναι ακριβώς έξω από την αίθουσα, συνέβη κάτι αντίστοιχο με μεγαλύτερο κομμάτι σοβά που έπεσε. Και αυτό ξανασυμβαίνει, σημαίνει ότι υπάρχει θέμα. Υπάρχει αιτία η οποία δεν φαίνεται με το μάτι. Άρα δεν μπορούμε να αρκεστούμε και σε μια διαβεβαίωση, έλα μωρέ, σοβάς ήταν. Δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε έναν οπτικό έλεγχο. Αυτό που απαιτούμε από τον Δήμο Θέρμης, και είναι θετική εξέλιξη το γεγονός ότι από εκεί που την Παρασκευή ο Δήμαρχος δήλωνε ότι το σχολείο τη Δευτέρα θα λειτουργήσει κανονικά, μετά από την πίεση και τη δημοσιότητα, σήμερα είναι κλειστό και ξεκίνησαν μέσα, είναι συνεργεία. Αυτό που θέλουμε να γίνει είναι ότι πρέπει να πάρθουν όλα τα μέτρα. Και οι έλεγχοι να γίνουν όπως πρέπει. Και αν πρέπει να ξυλωθούν όλα τα ταβάνια των αισθουσών, με τους οβάδες δηλαδή, για να μην υπάρχει κίνδυνος, να γίνει αυτό. Δεν θα πούμε, εγώ δεν είμαι μηχανικός, δεν μπορώ να πω τις τεχνικές λύσεις, όμως πρέπει όταν θα μπουν μέσα τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί, το σχολείο να είναι ασφαλές.

0: Στον Κώστα Μπούρη θα πάμε τώρα, που παρακολουθεί το θέμα μια απάτη που όμως είχε αίσιο τέλος, γιατί η 62χρονη η οποία είχε δέχτηκε το τηλεφώνημα για την απάτη συνεργάστηκε με την αστυνομία. Όλες τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Κώστας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Ναι, καλό μεσημέρι. Ακριβώς, Χριστό, χθες λοιπόν η 62χρονη προσπάθησαν βασικά να τις χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο του λογιστή. Επιχείρησαν να ρωτάξουν από τη γυναίκα χρήματα και κοσμήματα. Λοιπόν, το 20ο θύμα λοιπόν ενημέρωσε την αστυνομία. Η αστυνομική τμήματος δίωξης και εξαίρεση του κλιμάτων Χαριλάου αναλήψεως έστω σήμερα και συνέλαβε τους απατεώνες. Τι έγινε ακριβώς? Μια 37χρονη γυναίκα και ένας 19χρονος άντρας πήρε τηλέφωνο και προσπάθησε, είπε ότι είναι λογιστής να συγκεντρώσει τα κοσμήματα προκειμένου να τις παραδώσει στη συνεργάτη ώστε να αποφύγει το πρόστιμο από την εφορία. Η 62χρονη αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απάτη και προστήθηκε ότι ακολουθούν τις οδηγίες, καθορίζοντας σημείο συνάντησης, ενώ παράλληλα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Οι αστυνομικοί τη συνόδευσαν στο συγκεκριμένο σημείο, όπου εκεί εντοπίστηκαν οι δράστες, οι οποίοι επέβαιναν σε όχημα, που τους παραφόρησε, όπως είπαν στη συνέχεια, ένας άλλος συνεργός, ο οποίος αναζητείται. Και τους συνέλαβαν. Χρήστο.
0: Κωστά. Το νέο δικαστικό μέγαρο στο Κιλκής, εγκαινιάζει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, είναι ένα κτίριο το οποίο θα φιλοξενεί πλέον τις δικαστικές υπηρεσίες του Κιλκής και συγκεκριμένα το πρωτοδικείο και την εισαγγελία πρωτοδικών, αλλά και τα δύο ακροατήρια που λειτουργούν. Πρόκειται για ένα έργο που εντάσσεται γενικώ στην κατασκευή δικαστικών κτιρίων στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς δεν είναι μόνο το Κιλκής, αλλά και οι Σέρες και η Έδεσα. Υπάρχει προγραμματισμός που περιμένουν και ελληνικές υπηρεσίες, πότε θα ξεκαθαριστεί αν θα το αναλάβει το Υπουργείο Μεταφορών ή το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όσον αφορά την κατασκευή των νέων κτίριων. Το νέο δικαστικό μέγαρο Κιλκής στην οδό 21 Ιουνίου 207 φιλοξενούνται οι δικαστικές υπηρεσίες στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο. Στο ισόγειο είναι τα δύο ακροατήρια, ένα μεγάλο και ένα μικρό, και στον πρώτο όροφο είναι η εισαγγελία, ενώ στο δεύτερο το πρωτοδικείο.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον των δικαστικών αρχών για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημιά εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις αρχές ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη ένας λογιστής και ένα ζευγάρι, οι οποίοι φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι. Παράλληλα, την κράτηση γυναίκας με καταγωγή από τη Ρουμανία αποφάσισαν οι αρμόδιες αρχές, καθώς σε βάρος της εκκρεμεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή κατά περίπτωση περιοριστικών όρων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους από 4.000 έως 8.000 ευρώ. Τρεις κατηγορούμενοι λογιστές που κλήθηκαν πρώτοι να απολογηθούν χθες το πρωί φαίνεται να δήλωσαν πως έκαναν τη δουλειά τους βάσει της εντολής που είχαν και ότι ο ρόλος τους ήταν διεκπεριωτικός. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ένας 59χρονος οδηγός delivery, γνωστός με το παρατσούκλι Κολοτούμπας. Φαίνεται πως διαχειριζόταν τις 13 εικονικές εταιρείες και εμφανιζόταν συχνά στις εκπομπές που παρουσίαζε ο Φίλιππος Καμπούρης.

0: Σήμερα σφραγίστηκε η κλινική που βρίσκεται στη Θέρμη, παρουσία εισαγγελέα, συνοδεία αστυνομικών και υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου είχε κενωθεί η κλινική, καθώς έφυγαν και οι τελευταίοι 20 ασθενείς. Ανάλογη διαδικασία πρέπει να γίνει και στη δεύτερη κλινική που έχει ανακληθεί η άδεια και βρίσκεται κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι αυτή στην οποία λειτουργούσε παράνομα το ογκολογικό τμήμα με έναν πνευμονολόγο, ο οποίος είχε εξειδίκευση στην ογκολογία και έκανε θεραπείες, όμως δεν υπήρχε άδεια για να γίνει κάτι τέτοιο στη συγκεκριμένη κλινική. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη για να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο. Είχαμε ένα αυτοκίνητο το οποίο εισέβαλε σε ένα ουζερί στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ μάλιστα ο 45χρονος, με αποτέλεσμα να τραυματίσει 3 θαμώνες. Η δίκη του, όπως θα μας πει τώρα ο Κώστας, έχει αναβληθεί. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Ζήτησε και πήρε αναβολή και τελικά του δόθηκε για αύριο ο 55χρονος οδηγός του αυτοκίνητου που μεθυσμένος έπεσε πάνω σε τραπέζι ενός ουζερί στον Εύωσμο το μεσημέρι της Κυριακής, με συνέπεια να τραυματίσει 3 άτομα. Σε βάρος του ο ίδιος αντιμετωπίζει μια σειρά κατηγοριών και συγκεκριμένα επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, οδήγηση υπό την επίρρεια ενοπνεύματος, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και απόπειρα εγκατάλειψης τροχαίου ατυχήματος, γι' αυτό παραπέμφθηκε στο αυτόφορο. Ο συγκεκριμένος, ακόμη και στο αυτόφορο, φαίνεται ότι τα είχε χαμένα και δεν μπορούσε να απαντήσει ούτε καν για τη διεύθυνση διαμονής του. Το δικαστήριο αποφάσισε να κρατηθεί μέχρι αύριο. Η συνήγορός του μετέφερε στους δημοσιογράφους ότι είναι ακόμη σοκαρισμένος. Δεν είπε για τη θέση του όσον αφορά το πώς έγινε το ατύχημα. Επιβεβαίωσε ότι ήταν μεθυσμένος, ασφαλώς αυτό δεν αμφισβητείται, αφού βρέθηκε στο αίμα του ποσότητα τριπλάσια από την επιτρεπόμενη, αλκοόλ τριπλάσια από την επιτρεπόμενη. Όμως είπε ότι ο ίδιος αρνείται ότι επιχείρησε να διαφύγει, αλλά αισθηκτοδός έκανε κίνηση με το αυτοκίνητό του προς τα πίσω, γιατί είχε πέσει ήδη πάνω στο τραπέζι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα.

0: για τη σημαντική διεθνή διάκριση που απέσπασε η αγαπημένη σειρά της ΕΡΤ «Το Παιδί», η οποία αναδείχθηκε καλύτερη τηλεοπτική σειρά για το 2026 στα Seoul International Drama Awards. Μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤ 3 ο σενοριογράφος της σειράς, Παναγιώτης Ιωσιφέλης. Όπως επεσήμανε, έπειτα από 20 διοργανώσεις, ο θεσμός έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία για την ανάδειξη και την προβολή τηλεοπτικών σειρών και τηλετενιών από όλο τον κόσμο.
1: Είναι τα Seoul International Drama Award. Το φτιάξανε αυτό στη Σεούλ πριν 21 χρόνια άνθρωποι που αγαπάνε πολύ την έννοια του δράματος αριστοτελικά, της αφήγησης. Και στο μανιφέστο που φτιάξανε είναι ότι θεωρούν ότι το δράμα είναι μια γλώσσα που αφορά όλους και η δική τους γλωσσική ιδιοτυπία δεν θα ήταν εμπόδιο, ακριβώς γιατί έγινε για να χτίσουν γέφυρες με όλο τον κόσμο. Το έχουν πετύχει εμπολείς, καθώς φέτος είχαν 352 προτάσεις από όλο τον κόσμο και όχι μόνο ανατολικών καταβολών προτάσεις. Δηλαδή προφανώς υπήρχαν Φιλιππίνες και Ιαπωνία κλπ. Αλλά ήταν ας πούμε ο παραγωγός Vince Gilligan, αυτό που έγραψε το Breaking Bad και το Blue Rings. Ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους ήταν ο Gary Oldman με το Slow Horses.
0: Εκπρόσωποι κτηνοτρόφων, κυνηγών, περιβαλλοντικών οργανώσεων και άλλων αρμόδιων φορέων θα λάβουν μέρος σε ημερίδα της Εθνικής Πλατφόρμας για τα Μεγάλα Σαρκοφάγα που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Για να αντιμετωπιστεί το πολυπαραγοντικό φαινόμενο της προσέγγισης της άγριας ζωής σε κατοικημένες περιοχές, χρειάζεται η συνεργασία όλων όσοι ασχολούνται ή έχουν κάποια σχέση με το θέμα. Επεσήμανε μιλώντας στο σταθμό μας ο Διευθυντής της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Καλλιστό, Σπύρος Ψαρούδας.
2: Να αντιμετωπιστεί ένα φαινόμενο που είναι αρκετά σύνθετο. Δεν οφείλεται σε έναν απλώς παράγοντα. Ποιο φαινόμενο, δηλαδή της προσέγγισης άγριας ζωής σε κατοικημένες περιοχές και το δυσδιάκριτο μεταξύ αστικού περιβάλλοντος και υπαίθρου που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών κρίσεων κοινωνικο-οικονομικών, θεσμικών και ούτω καθεξής. Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν αυτό χρειάζεται συνεργασία όλων όσων ή έχουν κάποια σχέση με το θέμα. Δεν φτάνει ούτε η δασική υπηρεσία, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε βέβαια οι περιβαλλοντικές οργανώσεις για να δώσουν λύσεις σε ζητήματα που δημιουργούν ανησυχία στο κοινό. Κυρίως αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι, η αυριανή ημερίδα θα πάει σε βάθος γύρω από αυτά τα ζητήματα. Δεν θα είναι μια ημερίδα επιστημονικού, τεχνικού χαρακτήρα απλά, παρότι θα χρησιμοποιηθούν και τέτοια στοιχεία, αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στο πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα.
0: Ο Τάσος Ρέτζιος και πάλι μαζί μου για να δούμε και τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις, Τάσο, διότι έχουμε νέο γύρο μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία με διαδηλώσεις αύριο σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και απεργία εκπαιδευτικών.
3: Ναι, αναμένουμε πολύ μεγάλες διαδηλώσεις και πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών και εκπαιδευτικών να συμμετέχουν. Οι διαδηλωτές ζητούν περισσότερη χρηματοδότηση για την παιδεία, προσλήψεις εκπαιδευτικών και βελτίωση των σχολικών υποδομών. Η κυβέρνηση από την πλευρά της έκανε μια κίνηση, ανακοίνωσε την πρόσληψη 3.000 αναπληρωτών, αλλά αυτό δεν κατέβνασε τις αντιδράσεις καθόλου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περίπου 150 λύκεια παρέμειναν αποκλεισμένα την Παρασκευή. Πριν μια εβδομάδα είχαμε 800 βέβαια. Από την έναρξη των κινητοποιήσεων έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 6.800 συλλήψεις, ενώ έχουν σημειωθεί και εκτεταμένα επεισόδια. Η αυριανή συγκέντρωση στο Παρίσι έχει προγραμματιστεί για τις 2 το μεσημέρι στην πλατεία Ιταλίας.
0: Τώρα, σε συμφωνία για τον περιορισμό των εισαγωγών κινέζικων υβριδικών αυτοκινήτων στην ευρωπαϊκή αγορά, κατέληξαν Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα ύστερα από διαπραγματεύσεις στο Πεκίνο.
3: Έτσι είναι. Όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρο Σεφτσοβιτς, η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για μείωση άνω του 50% των προβλεπόμενων κινέζικων εξαγωγών υβριδικών και επαναφορτιζόμενων υβριδικών οχημάτων προς την Ευρώπη. Ο στόχος των Βρυξελών είναι η προστασία της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, γιατί υπήρχε μια ραγδαία αύξηση των κινέζικων εισαγωγών και ο περιορισμός φυσικά του εμπορικού ελλείμματος με την Κίνα που πέρυσι ξεπέρασε τα 360 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, συμφωνήθηκε να διευκολυνθεί η πρόσβαση ευρωπαϊκών προϊόντων στην κινέζικη αγορά, μεταξύ των οποίων ανταλλακτικά αυτοκινήτων, ελαιόλαδο που μας αφορά και άμεσα, και υποδήματα. πρόοδο σημειώθηκε στη διαδικασία εξαγωγή σπάνιων γεών από την Κίνα, που είναι κρίσιμε για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Ο Σεφτσόβιτ σε δηλώσει του χαρακτήρα τη συμφωνία σημαντικό πρώτο βήμα, τονίζοντα ότι οι διαπραγματεύσει θα συνεχιστούν.
0: Και να δώσει το όνομά του στον Ατλαντικό ή τον Ειρηνικό ωκεανό, πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ακούω καλά.
3: Καλά, ακούς. Είχαμε τη λίμνη, είχαμε τον κόλπο. Τώρα να πάρουμε και έναν ωκεανό. Δήλωσε πάντως, το δήλωσε όντως ο Αμερικανός πρόεδρος. Θα ήθελε, λέει, πριν ολοκληρώσει τη θητεία του, ένας από τους δύο ωκεανούς να μετανομαστεί σε ωκεανό Τραμπ ή ωκεανό της Αμερικής. Κάνει και αυτή την έκπτωση, αν δεν είναι Τραμπ, να είναι Αμερικής τουλάχιστον. Προκάλεσε γέλια και χειροκροτήματα στο ακροατήριο, βέβαια, η πρότασή του, αλλά μάλλον το εννοεί σοβαρά ο Τραμπ. Έχει ήδη προχωρήσει, όπως είδαμε, σε μετανομασίες γεωγραφικών περιοχών για χρήση στις Ηνωμένες Πολιτείες, βέβαια, μεταξύ των οποίων ο κόλπος του Μεξικού, που πλέον το λένε κόλπο της Αμερικής εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Και φυσικά θα προκάλεσε αντιδράσεις από το Μεξικό. Δεν ξέρω τώρα από ποιες χώρες θα έχει αντιδράσει σε ολόκληρο το Ατλαντικό ή τον Ειρηνικό.
0: Εκεί έχουμε πάρα πολλές χώρες για να αντιδράσουν οπωσδήποτε. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ.

0: Να δούμε λίγο και την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Είναι ομαλή η κίνηση στους περισσότερους δρόμους τουλάχιστον. Κάποια προβλήματα υπάρχουν στην περιφερειακή οδό, στην εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ύψος των νοσοκομείων, στο ρεύμα προς ανατολικά. Στο ρεύμα προς δυτικά το πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Τριανδρίας, ενώ στο κέντρο της πόλης η κίνηση δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα. Υπάρχουν όμως θέματα στην λεωφόρο Καραμανλή από την Βούλγαρη μέχρι και την Κλεάνθους. Αυτή είναι η κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης αυτήν τη στιγμή και εμείς να πάμε τώρα να δούμε την αθλητική επικαιρότητα με τη βοήθεια του Θεόδωρου Χατζηπαντελή.
1: Αθλητισμός.
0: Θόδωρε, καλό σου μεσημέρι. Πλούσιο το Σαββατοκύριακο, αλλά και πλούσια επίσης και η εβδομάδα που ξεκίνησε μόλις.
2: Ακριβώς. Καλησπέρα σε σένα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές και ακροάτριες του 102 FM. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ξεκινώ με το ποδόσφαιρο και τη Super League, έκτη αγωνιστική, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα με τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα στις 6 ώρα το απόγευμα, δηλαδή σε περίπου 3 ώρες στο γήπεδο της Τούμπας θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες για να ολοκληρωθεί η έκτη αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ με νίκη απέναντι στην Καλαμάτα πατάει κορυφή, θα πιάσει δηλαδή τον Παναθηναϊκό στους 15 βαθμούς. Παναθηναϊκός μετά την χθεσινή του ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, σε ένα παιχνίδι το οποίο κυρίως ήταν σκληρό αγωνιστικά, με κόκκινη κάρτα εις βάρος του Ολυμπιακού την οποία είδε ο Σάλιακας, αλλά με γκολ του Ρέτσου κατάφερε να επικρατήσει απέναντι στον Παναθηναϊκό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια να πούμε ότι ο Ηρακλής συνέχισε νικηφόρα, επιστρέφοντας μετά από 9 χρόνια στο Καφτατζόγλιο στάδιο από την χρονιά την τελευταία, δηλαδή που ήταν στην πρώτη εθνική κατηγορία, και μετά από 5 αγωνιστικές όπου αναγκάστηκε, επειδή δεν ήταν έτοιμος ο Χορτοτάπητας, να παίξει εκτός έδρας, και υποβροχή, υποκαταρακτώδη βροχή, νίκησε 2-0 το Λεβαδιακό, παρουσία χιλιάδων φιλάθλων του. Ο Άρης επέστρεψε και αυτός μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος νικηφόρα, κερδίζοντας τον Βόλο με 3-2. Το σκορ βέβαια δεν δείχνει και την πραγματική εικόνα, καθώς ο Άρης προηγήθηκε 3-0. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο έσβησε τις μηχανές, με αποτέλεσμα ο Βόλος να καταφέρει να πετύχει 2 γκολ και να μειώσει στο τελικό 3-2. Στα άλλα παιχνίδια τώρα είχαμε τη νίκη της ΑΕΚ επί του Όφη με 3-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 σήμερα, όπως είπαμε, ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 ώρα το απόγευμα. Στη Super League, στην Basket League τώρα, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης προχώρησαν νικηφόρα. Ο Άρης μάλιστα διέλυσε την ΑΕΚ με 88-58. Ο ΠΑΟΚ νίκησε την Δόξα Λευκάδας με 86-73, αλλά χωρίς τρεις βασικούς του παίκτες, ένας εξ αυτών ο Οσμάν. Ο Ολυμπιακός στον Κολοσσόρο 99-83 και ο Παναθηναϊκός νίκησε εκτός έδρας στην Πάτρα τον Προμηθέα με 84-59. Στα υπόλοιπα παιχνίδια να πούμε ότι ο Ηρακλής έχασε μεγάλη ευκαιρία νίκη στην Αθήνα απέναντι στο Περιστέρι, προηγήθηκε και με 17 πόντους. Ωστόσο στο τέλος με τρίποντο, με μπάζε μπίτερ, έχασε με 91-89, στην παράταση κρίθηκε το παιχνίδι αυτό του Ηρακλή με το Περιστέρι. Όπως είπαμε, δεν τα κατάφερε στο τέλος ο Ηρακλής να πάρει την νίκη. Είχαμε επίσης Μαρούσι Μύκονος 79-82, μεγάλη νίκη για την ομάδα της Μυκόνου μέσα στο Μαρούσι, και Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 99-83 και Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 85-74. Είναι μια εβδομάδα πάντως που έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ. Ξεκίνημα από αύριο με τις δύο ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη, στην Ευρωλίγκα, να αγωνίζονται αύριο. Τον Ολυμπιακό να παίζει στην Βαλένθια στις 10 η ώρα το βράδυ και λίγο νωρίτερα τον Παναθηναϊκό στις 9.30 να αντιμετωπίσει την Παρτιζάν, και οι δύο ελληνικές ομάδες αγωνίζονται εκτός έδρας. Αυτά για την ώρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεόδωρε.
1: Ο καιρός. με το Χρυσόστομο Παρανό.
3: Σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα είναι άστατος με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 5 μποφόρ στο θερμαϊκό. Νέα μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο αρχικά από τα δυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που σταδιακά θα επηρεάσουν και την υπόλοιπη χώρα. Οι ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στα Επτάνησα, την Πελοπόννησο, το Κεντρικό, το Νότιο και το Ανατολικό Αιγαίο, καθώς και την Ανατολική Στερεά. Το βράδυ ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλώνονται στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις στα υπηρετικά, ενώ στο Νότιο Αιγαίο θα παραμείνει αμετάβλητη. Οι άνεμοι μετά το μεσημέρι θα ενισχυθούν στο Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο και θα φτάνουν τα 7 μποφόρ από βόρειες γενικά διευθύνσεις. Στην βόρεια χώρα αύριο αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης, που στη Χαλκιδική θα είναι πιο ισχυρές και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά σε μεγάλα υψόμετρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 16 με 17 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέτριοι, που το απόγευμα στο Θρακικό και την Ανατολική Χαλκιδική θα στραφούν σε βόρειο ανατολικούς και θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ.
0: Ακούσαμε και από τον Χρυσόστομο Παρανό τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Όπως ακούσατε, αναμένεται κακοκαιρία και μάλιστα το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο σήμερα ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης, στο συντονισμό ο Τάσος Ρέτζιος, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό απόγευμα σε όλους. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η κυβέρνηση προχωρά στην καθιέρωση ηλικιακού ορίου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ευθύνη εφαρμογής των ίδιων των πλατφορμών. Στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται η ψήφιση της ρύθμισης. Οι αυριανές τιμές του ντίζελ θα καθορίσουν τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα. Στόχος, η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα ψηφιακή υπηρεσία του ΙΕΦΚΑ για την υποβολή ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών. Ξεκίνα από σήμερα υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θέρμη Θεσσαλονίκης μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της. Σε αυξημένο συναγερμό η Σαουδική Αραβία, καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις των Χούθη από την Ιεμένη. Συνεχίζονται οι συνομιλίες για την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας και Ουκρανίας με πρωτοβουλία Τραμπ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Ευνηδιαστική παρέτηση Μπέρμπελ Μπάς από την κυβέρνηση και την ηγεσία των σοσιαλδημοκρατών στη Γερμανία. Νέα ηγεσία θα εκλεγεί το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο. Το φετινό Νόμπελ Οικονομίας απονεμήθηκε σήμερα στους Αμερικανούς οικονομολόγους Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γουτφορντ για τα νέα μακροοικονομικά μοντέλα τους. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να

0: Έλα, έχουμε μεταγραφή.
1: Γιατί, coach?
0: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Γλιτώσαμε.
1: Από τι?
0: Γλιτώσαμε από του χάρου τα δόντια.
1: Γιατί?
0: Ήμουν έτοιμος να πω καλά. Ποιος άθλιος διασκευάζει Amy Winehouse, ας πούμε, χωρίς την άδειά της.
1: Το κατάλαβες όμως ποιος είναι.
0: Ναι, ευτυχώς μου κόψε. Ευτυχώς μου κόψε.
1: Να λέξει ποιος είναι αυτός.
0: Ποιος είναι αυτός.
1: Άσχετος.
0: Εντελώς όμως.
1: Και θρασής.
0: Όχι μόνο άσχετος και θρασής που διασκευάζει η Amy Winehouse, κάνει και τη φωνή του να μοιάζει σαν τον Mick Jagger. Δηλαδή διπλά άσχετος.
1: Είδες, ανεδείς ρε παιδάκι μου.
0: Εντελώς. Μόνο που είναι ο Mick Jagger.
1: Ευτυχώς το κατάλαβες τελευταία στιγμή.
0: Τελευταία στιγμή. Ήταν το τελευταίο πράγμα που ρώτησα την Αγγελική Μπρέλου πριν να βγούμε στον αέρα και μου έκανε ανέβημα πως όντως αυτή ήταν η.
1: Άρα σε έσωσε η Αγγελική.
0: Με έσωσε η Αγγελική. Για ακόμα μία φορά.

0: θα προσθέσω εγώ, mm-hmm. πως με έσωσε η Αγγελική. Φύλακας Άγγελος αυτής της εκπομπής και όχι μόνο, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 5 με την Αγγελική στη ρύθμιση του ήχου.
1: Γεμάτο το Σαββατοκυριακό. Έχω πιάσει 4 νομίζω μέχρι στιγμής.
0: 4 στα 7?
1: Στα 7 όχι, γιατί ακόμα του ΠΑΟΚ είναι σήμερα.
0: Α, του ΠΑΟΚ είναι το 7ο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά τα υπόλοιπα νομίζω 4 τα έπιασα.
0: Τι έχασες?
1: Δεν περίμενα την νίκη της Κηφισιάς επί του Πανετολικού. Mm-hmm. Εντάξει, το ΑΕΚΟΦΗ το ήξερα ότι. Εγώ το είχα δώσει, ας πούμε, σκεφτόμουν για ισοπαλία. Επικράτησε η ΑΕΚ. Αυτά έχασα.
0: Και περιμένουμε την Καλαμάτα όλοι, έτσι.
1: Ναι, το πάω Καλαμάτα.
0: Ωραία, 4 στα 6 δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εγώ.
1: Εσύ τι έπιασες, ποιος είσαι, εσύ. Ο δεύτερος είσαι.
0: Ναι.
1: Το πρώτο, είχε πει τον Αστέρα Τρομητό.
0: Ναι.
1: Γιατί? Το ΑΕΚΟΦΗ όχι. Και η Φυσιά Πανα, όχι. Έπιασε ένα Ηρακλής Λεβαδιακός, το έπιασε. Το Άρης Βόλος το έπιασε. Αυτά τα δύο.
0: Δύο, έτσι.
1: Είχε πει με δύο, είμαι ευχαριστημένο.
0: Είχα πει με δύο και περιμένω τώρα τον ΠΑΟΚ να κερδίσει για να πάω στα 3.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να είμαι σούπερ ευχαριστημένο 3 στα 7.
1: Κοίταξε, η προϊστορία τον βοηθάει. Τον βοηθάει τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ την έχει χτίσει την προϊστορία γιατί στι μεταξύ του αναμετρήσει των δύο ομάδων, 7 αγώνε μετρούν, έχει 6 νίκε ο ΠΑΟΚ και μία ισοπαλία. Η Καλαμάτα μέχρι στιγμή δεν έχει επικρατήσει τον Ασπρόμαυρον. Έχει σκοράρει και με τις δύο φανέλες ακόμα και ο αγαπημένος ο Κώστας Φραντσέσκος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αν έχει σωστά, από την Καλαμάτα βεβαίως.
1: Μιλάμε τώρα για τους 7 αγώνες στην Super League, έτσι, σε επίπεδο της μεγάλης κατηγορίας.
0: Ο πραγματικός Mr. Foul και δεν θέλω να ακούσω έτσι τίποτα περί αυτού. Όντως το Αστέρας Ατρόμητος, γιατί το έβαλα χ.
1: Ναι. Μήπως εκπαραδρομής.
0: Όχι, αποκλείεται εκ παραδρομής. Μάλλον επειδή πάντα θέλω να κάνω κάτι το οποίο μέσα στο μυαλό μου να λέω ότι εγώ κάνω μια πρωτοτυπία, αλλά τέλος πάντων αυτή 9 στις 10 αποδεικνύεται ότι είναι απλά έτσι ένα πράγμα το οποίο δεν το ξέρω. Ο Φάνης, ο οποίος δεν είναι εδώ, έπιασε βεβαίως, είναι ο μόνος από τους τρεις μας που έπιασε τον Άσο της ΑΕΚ, mm-hmm. που δεν τον έβλεπε κανένας και γενικότερα τα πήγε ίσως λίγο καλύτερα από ότι εγώ. Βεβαίως στην κορυφή, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, νικήτρια.
1: Αυτό και αν είναι απίστευτο.
0: Της προηγούμενης εβδομάδας και χωρίς ακόμα να περιμένουμε, δηλαδή ούτε καν ντέρμπι, δεν περιμένουμε καν το αποτέλεσμα της απόψινής αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος, της Μαρό Παυλού.
1: Το παιχνίδι του Αστέρα ήταν κομβικό. Έτσι.
0: Τι?
1: Το παιχνίδι του Αστέρα ήταν κομβικό με τον Ατρόμητο.
0: Ναι. Μπράβο. Λοιπόν,
1: την
0: επόμενη φορά να τα γράψεις και σε δελτίο. Και όλα να τα γράψεις και σε δελτίο. Μπράβο, την επόμενη φορά. Δηλαδή, Πέμπτη Παρασκευή, όχι. Εντάξει, θα σε πάρω τηλέφωνο να μου δώσεις.
1: Έχουμε γεμάτη εβδομάδα. Τώρα, για όσους ασχολούνται και με το στοίχημα, δεν ξέρεις τι να πρώτο παίξεις. Μπάσκετ είναι διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Έχει Champions League, Europa League, Conference. Έρχεται ξανά και αγωνιστικές το επόμενο Σαββατοκύριακο στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και σε όλο τον κόσμο, βέβαια. Άμα θες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εμείς εδώ θα κάνουμε τις προσωπικές μας εκτιμήσεις. Δεν θέλω mm-hmm. να χρησιμοποιήσω τη λέξη πρόβλεψη, mm-hmm. γιατί αναλαμβάνεις και μια ευθύνη όταν χρησιμοποιείς τη λέξη πρόβλεψη σε κάποιον ο οποίος ενδεχομένως να μας ακούσει.
1: Ναι, ναι.
0: Θα κάνουμε τις δικές μας εκτιμήσεις με disclaimer πάντα. Μη μας εμπιστευτείτε ποτέ. Έτσι. Μη μας εμπιστευτείτε. Σε γενικές γραμμές, παίξτε αυτό που θέλετε να παίξετε. Εμείς είμαστε εδώ για να το διακομωδήσουμε και λιγάκι mm-hmm. όλο
1: ακριβώς.
0: Αυτό. Βεβαίως κάποιοι παίζουν επαγγελματικά στοίχημα. Αυτούς προφανώς και δεν απευθυνόμαστε, για όλους τους υπόλοιπους. Μερικές φορές η αίσθηση που έχεις κάποιων πραγμάτων μπορεί, λέμε τώρα, να αποβεί και σωστή.

0: Τι άλλο μας έκανε εντύπωση κατά τη διάρκεια ενός ομολογουμένως πάρα πολύ γεμάτου Σαββατοκύριακου που μας πέρασε? Από αγωνιστικής δράσης όχι τόσο πολλά, όσο ότι υπήρχαν διάφορα μικρά εξωαγωνιστικά τα οποία τουλάχιστον εμένα με έκαναν και κάπως δυσανασχέτησα. Είναι το περιστατικό στη Σαν Ελαρίνα με τα συνθήματα των οπαδών του Ολυμπιακού. Είναι τα πανό τα οποία ανέβηκαν στο Καραϊσκάκης για το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Είναι κάποιες δηλώσεις ραδιοφωνικών παραγωγών, η συνέχεια των οποίων θα δοθεί στα ελληνικά δικαστήρια και αφορούν ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, αφέθηκαν πράγματα τα οποία είναι περιφερειακά του ποδοσφαίρου να κυριαρχούν και είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και η γκρίνια για τη διαιτησία, η οποία ομολογουμένως υπάρχει κάθε Σαββατοκύριακο, υποχώρησε σε σχέση με αυτά. Ναι. Δηλαδή, δεν ασχολήθηκαν τόσο πολύ με το τι σφύριξε, τι έδωσε κάποιο διαιτητής ή αγωνιστικά πώς ήταν, σε σχέση με τα 2-3 περιστατικά τα οποία κυριάρχησαν. Το πώς κυριάρχησαν βεβαίως είναι στα κλικ, στα views, στα σχόλια, στα social media, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει αυτή η εντός πολλών εισαγωγικών, αν θέλετε, κυριαρχία και προτίμηση πολλών.
1: Το πλαίσιο το οποίο έδωσες, νομίζω είναι πολύ ωραία καταγραφή και είναι κάτι το οποίο δεν περίμενα μετά από τόσες εβδομάδες, τρεις εβδομάδες σχεδόν αγωνιστικής απραξίας για την Super League. Περίμενα ότι θα είχαμε επικεντρωθεί στο αγωνιστικό κομμάτι περισσότερο, ενώ. Ναι. Αρχίσαμε να συζητάμε τα περιφερειακά, όπως λες.
0: Ναι, είναι.
1: Και τα συνθήματα δεν ήταν καθόλου ωραία εικόνα.
0: Πάντως είναι όντως ενδεικτικό, δηλαδή, το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου όταν έχεις να δεις σε επίπεδο ομάδων τρεις εβδομάδες ποδόσφαιρο και ασχολείσαι με συνθήματα και με πανό, αντί να ασχολείσαι με τον ντέρμπι, ας πούμε, των αιωνίων, που είναι θεωρητικά και ό,τι καλύτερο προϊόν έχει να δείξει το ελληνικό πρωτάθλημα. Με πάρα πολύ μεγάλη συμπάθεια και αγάπη προς όλους τους υπόλοιπους. Εγώ δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός ούτε Παναθηναϊκός, αλλά θεωρητικά από άψη προϊόντος είναι αυτό που δείχνεις.
1: Ναι, είναι το κορυφαίο.
0: Έτσι. Και να το βλέπεις να πηγαίνει λίγο πιο χαμηλά, όχι παντού και πάντα, έτσι, σε ορισμένες καταστάσεις σε σχέση με αυτά τα οποία γίνονται στις κερκίδες. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να το σχολιάσουμε. Βαθμολογία θα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα έχουμε και πολλά και διάφορα με το βλέμμα τόσο στο αθλητικό κομμάτι στραμμένο και είναι φυσιολογικό Δευτέρα μετά από ένα Σαββατοκύριακο με φουλ αγωνιστική δράση σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Αλλά θα δούμε λίγο και διάφορα πράγματα που αφορούν τόσο την πόλη όσο και γενικότερα, καθώς γίνονται πραγματάκια, αυτό είναι σίγουρο, και εμένα δεν μπορεί κάποιος να μου βγάλει από το μυαλό και να με βάλει έτσι σε mood ενημέρωσης σε σχέση με αυτή την νέα προσπάθεια της κυβέρνησης να βάλει έναν φραγμό στα social media, κυρίως των ατόμων κάτω από 15 ετών, των ανηλίκων. Οι τίτλοι είναι πολύ ενδεικτικοί πάντως. Τέλος τα social media για ανήλικους κάτω από 15. Διατηρώ
1: επιφύλαξη.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη επιφύλαξη. Πάρα πολύ
1: για το
0: μεγάλη
1: αν θα γίνει, για το πώς θα γίνει.
0: Για το πώς θα γίνει. Mm-hmm. Για το ένα σχετίζεται με το άλλο. Mm-hmm. Γιατί το αν θα γίνει σχετίζεται με το πώς επιλέξεις να το κάνεις.
1: Υπάρχει το σχέδιο νόμου από τον Ιανουάριο του 2027 για να ισχύσει. Έχουν δοθεί φυσικά οι λεπτομέρειες και τι αναφέρεται μέσα σε αυτό το σχέδιο νόμου, αλλά θα δούμε, όπως λες, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από πολλές πλευρές να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Γιατί επηρεάζεται και το ψυχολογικό κομμάτι, να δούμε των νέων, πώς τους αφορά, και σε κομμάτι στην πράξη, δηλαδή, όσον αφορά το θέμα το τεχνολογικό, πώς θα γίνει αυτό, αλλά και από νομικής πλευράς. Νομίζω ότι πολλά περιπλέκονται.
0: Έχει πάρα πολλά πράγματα και έχω μία αίσθηση, δεν μπορώ να την επιβεβαιώσω ακόμα, αλλά αυτό θα βγει, ότι αν δεν βάλει πλάτη ο μπαμπάς, η μαμά και οι παππούδες, γιατί περνάει και με τους παππούδες το παιδί ένα εύλογο χρονικό διάστημα της καθημερινότητάς του, και αποφασίζουν, η σειρά είναι τυχαία, η μαμά αν θέλετε, ο μπαμπάς και οι παππούδες αν θέλετε πρώτοι, μην παρεξηγηθούμε, και δεν βάλουν και αυτή πλάτη, πολύ δύσκολα θα ισχύσει αυτή η απαγόρευση.
1: Υπάρχουν κάποιες χώρες στο εξωτερικό που το έχουν εφαρμόσει, έτσι.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν
1: και όλες. Γνωστό
0: κατεβάζεις το ρελέ, κατεβάζεις ας πούμε τα τέτοια, δεν έχει ίντερνετ κανένας και είμαστε όλοι μια ωραία ατμόσφαιρα, ας πούμε. Ο καθένας πορεύεται, εντάξει.
1: Κάπως θα γίνεται, δεν μπορεί να διασφαλιστεί να υπάρχει μια δικλίδα.
0: Εσύ που διατηρείς social media, πόσο εύκολο θεωρείς ότι είναι?
1: Αν είχα παιδί, ας πούμε, να μην είναι.
0: Όχι. Πόσο, δηλαδή, άμα σου λέγανε ότι θα το απαγορεύσω, θα το απαγορεύσουμε σε όλους γενικά, ας πούμε. Πόσο εύκολο θα ήταν να επιβληθεί μια τέτοια απαγόρευση?
1: Νομίζω ότι μπορεί να μπει μια δικλίδα. Δεν το έχω δει και εγώ στην πράξη. Είμαι πολύ περίεργη να το δούμε στην πράξη. Θέλω να το κοιτάξω. Γιατί κάπου διάβασα ότι σε ερωτήσεις πάνω σε αυτό, διάφορα ερωτήματα που τέθηκαν. Ακόμα δηλαδή διάβασα κάπου και αν προσπαθήσει να μπει από άλλο VPN, ότι πάλι δεν θα μπορεί.
0: Ναι. Λέει προφανώς η όλη διαδικασία, για να μην την συζητάμε στον αέρα, ότι θα γίνει μια σύσταση να χρησιμοποιούνται κάποιες εφαρμογές, εθνικές εφαρμογές ψηφιακών λειτουργιών επαλήθευσης της ηλικίας, όπως είναι το gov.gr wallet και το kids wallet, τα οποία βεβαίως είναι ως εφαρμογές αποθηκευμένες στο κινητό των ενηλίκων,
1: ναι,
0: και θα γίνεται μια διαδικασία μέσω αυτών
1: σαν ταυτοποίηση,
0: σαν ταυτοποίηση του ανήλικου, όπου θα του ξεκλειδώνονται ουσιαστικά συγκεκριμένες επιλογές και όχι τα social media. Βεβαίως είναι τόσο τεράστια η εξοικείωση των παιδιών με το χώρο του διαδικτύου.
1: Ναι,
0: να του πεις, ας πούμε, ότι πρώτα πριν να μπει στο YouTube θα μπαίνει στο Kids Wallet και αν σε αφήσει το Kids Wallet, με συγχωρείτε, θα γελάσουν ακόμα και τα μπετά οικοδομής που δεν έχει ολοκληρωθεί.
1: Μήπως είναι... υπάρχει συμφωνία, τώρα το λέω και εγώ στον αέρα, λίγο υποθετικά, γιατί δεν τα έχω διαβάσει όλα και δεν ξέρω αν έχει βγει προς τα έξω. Υπάρχει συμφωνία με τη Meta ότι θα είναι προαπαιτούμενο όταν θα πας να ανοίξεις την συγκεκριμένη εφαρμογή να το βγάζεις σαν προϋπόθεση, ότι εκεί θα εξακριβώσει τα στοιχεία σου.
0: Ενδεικτικά, λέει η εργαλεία, δεν καθιερώνοντας αποκλειστικός τρόπος εφαρμογής της αξιολογούμενης ρύθμισης και συνεπώς διατηρείται η δυνατότητα χρήσης και άλλων ισοδύναμων λύσεων που πληρούν τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου. Από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, για την πρακτική εφαρμογή του ηλικιακού περιορισμού μιλάμε, γιατί νομίζω ότι εκεί θα κριθεί η επιτυχία ή η αποτυχία αυτής της εξαγγελίας. Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις, λέει, αφορούν πρωτίζον στους ανήλικους κάτω των 15 ετών, γονείς και κηδεμόνες αυτών, τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, να δούμε αν θα επιχειρηθεί να μπει ένας φραγμός στο Μαρκ Ζούκεμπεργκ και στην παρέα του. Δύσκολο. Και τις αρμόδιες, λέει, εθνικές εποπτικές αρχές. Και αυτό είναι επίσης πολύ ωραίο. Γιατί, ως γνωστόν, από εποπτικές αρχές είμαστε κομπλέ.
1: Ναι.
0: Τις έχουμε. Τώρα, αν κάνουν τη δουλειά τους και σε τι βαθμό κάνουν τη δουλειά τους, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη τεράστια κουβέντα, την οποία δεν θα ήθελα εγώ να ανοίξουμε άμεσα και σήμερα και με τον συνάδελφο Γιάννη Βοητσίδη να περιμένουμε να τον πάρουμε τηλέφωνο.
1: Γιατί έχει μείνει ένα παιχνίδι.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει σε 2,5 ώρες από τώρα. Ναι,
1: για να ολοκληρωθεί η έκτη αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα στην Τούμπα στις 6.
0: Οπότε, κυρία Μπρέλου, σας παρακαλώ, βάλτε λίγο ένα τραγουδάκι να έχουμε τον συνάδελφο.

0: Πάμε λοιπόν στον Γιάννη Βοητσίδη που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει τα νεότερα πριν από την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κυρία μου.
2: Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Όντως, πλέον πολύ κοντά στον αγώνα, στη σέντρα του αγώνα, στις 6 ώρες, σε περίπου 2,5 ώρες, να 2 ώρες και 40 λεπτά. Έχουμε αυτό το παιχνίδι μετά από 3 εβδομάδες τη διακοπή. Με αυτό θα πέσει η αυλαία της έκτης αγωνιστικής. Για τον ΠΑΟΚ καταλαβαίνει κανείς ότι μετά τη χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού είναι και μια επιπλέον πρόκληση να πάρει τους 3 βαθμούς και να πατήσει κορυφή μαζί με τον Παναθηναϊκό και βέβαια να κοιτάξει μετά τη συνέχεια, γιατί έχει και δεύτερο συνεχόμενο αγώνα την Κυριακή στην Τούμπα κόντρα στον Ηρακλή. Ένας ΠΑΟΚ για τον οποίο Αλέσιο Λύση πιστεύει ότι η διακοπή αυτή έχει βοηθήσει την ομάδα. Βέβαια αυτό θα φανεί εκ του αποτελέσματος στο γήπεδο. Είπε πάντως ο προπονητής του ΠΑΟΚ ότι θα βοηθήσει και γιατί κάποιοι τραυματίες τέθηκαν στη διάθεση της ομάδας, κάποιες πληγές επουλώθηκαν, αλλά και γιατί είχε την ευκαιρία να δουλέψει πάνω σε κάποια πράγματα τα οποία είχε δει τον τελευταίο καιρό και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά πρέπει να παίζουμε 90 λεπτά καλά και όχι 45 ή 60 λεπτά. Πρέπει να παίζουμε 90 λεπτά καλά σε κάθε παιχνίδι. Δούλεψε λοιπόν ο ΠΑΟΚ σε κάποια πράγματα, επουλώθηκαν πληγές, κάποιοι παίκτες που είχαν τραυματισμούς, ο Λουσέ, ο Χατζηδιάκος, ο Ελουστόντο, ο Κώστα, ο Γιαννούλης, είναι όλοι διαθέσιμοι. Φυσικά δεν είναι διαθέσιμοι οι παίκτες με τα σοβαρά προβλήματα, ο Τάχα Άλλη και ο Παυλένκα, οι οποίοι υποβλήθηκαν πρόσφατα σε εγχείρηση στην ομοπλάτη λόγω της εξάρθρωσης που υπέστησαν στο παιχνίδι στο Αγρίνιο, όπως ο Μεϊτέ βέβαια που ταλαιπωρείται από την περασμένη σεζόν και ο Ντεσπότοφ που επίσης ταλαιπωρείται από την περασμένη σεζόν, αλλά κάνει ένα μέρος της προπόνησης με την ομάδα, είναι κοντά στην επιστροφή, αλλά σίγουρα η επιστροφή έχει καθυστερήσει, έχει πάει πολύ πιο μακριά από ό,τι όλοι περίμεναν όταν τον περασμένο Μάιο έκανε μία εγχείρηση. Το πρόβλημα είναι σε ένα δάχτυλο του ποδιού του και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα εξελισσόταν τόσο αρνητικά και με ένα πρόβλημα, όχι έτσι έναν σοβαρό τραυματισμό, ένα πρόβλημα σε ένα δάχτυλο του ποδιού, ότι θα μπορούσε να τον κρατήσει τόσο καιρό μακριά από τα γήπεδα. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν επιστροφές, υπάρχουν παίκτες διαθέσιμοι που δεν υπήρχαν στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Αλέσιο Λύση πιστεύει και ότι και η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στην προπόνηση κοντά στην ομάδα είναι κάτι το οποίο λειτουργεί υποστηρικτικά, ότι δίνει μία επιπλέον όθηση. Από την άλλη βέβαια να πούμε ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ τόνισε ότι δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός, ότι η Καλαμάτα είναι μία αξιόλογη ομάδα που θα έπρεπε να έχει βάσει της απόδοσής της περισσότερους βαθμούς από όσους έχει μέχρι τώρα στη βαθμολογία και ότι θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Αυτό το μήνυμα άλλωστε το έστειλε και ο Ιβάν Σαββίδης όταν πήγε στην προπόνηση, επέστησε την προσοχή των παικτών, είπε κανείς δεν έχει δικαίωμα να σκεφτεί ότι είναι εύκολος αγώνας, πρέπει με σωστή νοοτροπία να δίνουμε μάχη σε κάθε αγώνα για να πάρουμε τους 3 βαθμούς της νίκης. Από εκεί και πέρα τώρα, αν θελήσουμε, αν και εντάξει όταν το παιχνίδι είναι στις 6, στις 5 ώρα ανακοινώνονται οι συνθέσεις, είμαστε πολύ κοντά. Αν πιθανολογήσουμε μια σύνθεση, θα πούμε ότι σίγουρα θα δούμε τον Τζιχτσί στην εστία πόντος του Παυλένκα, θα δούμε τον Γκένι και τον Μπάμπα στα άκρα της άμυνας, το Μιχαηλίδη να έχει τη θέση του αριστερού στόπερ, παίζει η θέση του δεξιού στόπερ, γιατί και ο Κώστα και ο Χατζηδιάκος προέρχονται από τραυματισμούς. Το πιο πιθανό είναι να δούμε τον Χατζηδιάκο, ο οποίος αποθεραπεύτηκε νωρίτερα και έχει κάνει πιο πολλές προπονήσεις με την ομάδα αυτό τον καιρό, γιατί ο Κώστα μέχρι και πριν από λίγες μέρες έκανε ατομικό πρόγραμμα. Άρα λοιπόν ένα πιθανό δίδυμο Μιχαηλίδης Χατζηδιάκος δεν θα είναι βέβαια και τεράστια έκπληξη αν δούμε να παίζει και ο Κώστα. Ζαφίρης και Γιάκιτς στα χαφ, με τον Πέλκα δεκάρι, χωρίς και σε αυτή τη θέση να είναι τεράστια έκπληξη αν αντί του Πέλκα δούμε να παίζει ο Ούγκρεσιτς. Δεξιά Ζίφκοβιτς, αριστερά Τάισον και στην κορυφή της επίθεσης ο Ενδιαγέ, που έχει δώσει μια πολύ καλή εικόνα μέχρι στιγμής, έχει πετύχει και 3 γκολ. Πραγματικά έδειξε ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει, αλλά βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι πλέον είναι διαθέσιμος και ο Μπάνζα, ο Κογκολέζος σεντερφόρ που ο ΠΑΟΚ τον απέκτησε κατά κάποιο τρόπο για να είναι βασικός, έτσι, ένας παίκτης με πραγματικά καλό βιογραφικό. Άρα λοιπόν και ο Μπάνζα, ο οποίος είχε κάποιες υποχρεώσεις με την εθνική της χώρας του, αλλά για λίγες μέρες και προπονείται εδώ και περίπου 2 εβδομάδες κανονικά, πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό σενάριο να τον δούμε να μπαίνει κάποια στιγμή ως αλλαγή. Ένα σενάριο που δεν αποκλείεται, δεν μιλάω μόνο για σήμερα αλλά και γενικότερα, είναι κάποιες φορές να δούμε και το δίδυμο Μπάνζα Ενδιαγέ. Ο Μπάνζα είναι περισσότερο παίκτης περιοχής, ο Ενδιαγέ είναι ένας παίκτης ο οποίος δουλεύει για όλη την ομάδα παίζοντας με πλάτη στην αντίπαλη εστία, είναι ένας παίκτης έτσι πολύ δυνατός, κερδίζει μονομαχίες και στο κέντρο κλπ. Άρα ένα σενάριο κάποια στιγμή είναι να δούμε και ένα δίδυμο Ενδιαγέ Μπάνζα. Σήμερα πιστεύω ότι το πιο λογικό είναι να δούμε να παίζει ο Ενδιαγέ και κάποια στιγμή ο Μπάνζα να κάνει την πρώτη του συμμετοχή, να πάρει τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής με την ομάδα η οποία τον απέκτησε πριν από περίπου έναν μήνα.
1: Μάλιστα. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, στις 6 στο γήπεδο της Τούμπας στο ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται με αυτό το παιχνίδι, το οποίο ενδεχομένως να οδηγήσει και σε ανακατατάξεις βαθμολογία. Προτείνω να πούμε μετά τους τίτλους, έτσι, για να έχουμε μια... για να έχουμε περισσότερο χρόνο σε κάθε περίπτωση. Όπως μετά τους τίτλους θα σας πω κάτι που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, τώρα το διάβασα. Τι είπε ο κύριος Καρβέλας όταν επιχειρήθηκε, λέει, να του δώσει η ΑΔΕ έγγραφο που να τον καλεί σε έλεγχο.
1: Μπορώ να φανταστώ.
0: Έτσι.
1: Μπορώ να φανταστώ.
0: Μετά τους τίτλους όμως. Μετά τους τίτλους, γιατί μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θέλω κι εγώ. Θέλω κι εγώ να αυτοπρόσωπη επικοινωνία με τα στελέχη της ΑΔΕ. Εσένα γιατί στέλνετε μόνο mail, δεν το κατάλαβα δηλαδή.
1: Θες αυτοπρόσωπη.
0: Ναι, θέλω. Θέλω να με κυνηγάνε.
1: Ας το καλύτερα. Ας τον Καρβέλα.
0: Εντάξει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η κυβέρνηση προχωρά στην καθιέρωση ηλικιακού ορίου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ευθύνη εφαρμογής των ίδιων των πλατφορμών. Οι αυριανές τιμές του ντίζελ θα καθορίσουν τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο επίδομα. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα ψηφιακή υπηρεσία του ΙΕΦΚΑ για την υποβολή ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος Προλαμβάνω για τον καρκίνο του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θέρμη Θεσσαλονίκης μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της. Σε αυξημένο συναγερμό η Σαουδική Αραβία, καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις των Χούθη από την Ιεμένη. Συνεχίζονται οι συνομιλίες για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας και Ουκρανίας με πρωτοβουλία Τραμπ σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 4 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Να πούμε ότι σε εξέλιξη έχουμε και δύο αναμετρήσεις για την Super Bet League 2. Είναι Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 2-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος 0-0. Περισσότερα για την Super Bet League 2 θα έχουμε στην συνέχεια της εκπομπής. Ας δούμε όμως και την βαθμολογία, πώς έχει διαμορφωθεί στην Super League, μένοντας φυσικά ένα παιχνίδι, το οποίο όπως είπαμε είναι στις 6 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Καλαμάτα. Στην πρώτη θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, ακολουθεί η ΑΕΚ με 14, στη τρίτη θέση ο Ολυμπιακός με 13, ακολουθεί ΠΑΟΚ με 12, Άρης 10 και Όφη 10 βαθμοί. Στην 7η θέση ο Ηρακλής με 9, 9 βαθμούς έχει και ο Πανετολικός. Στην 1η θέση είναι και η Φυσιά με 8, 5 βαθμούς ο Αστέρας. Στην 11η θέση η Καλαμάτα, 12ο ο Ατρόμητος με 2 βαθμούς, 13η θέση για τον Λεβαδιακό με 1 βαθμό και στην τελευταία θέση ο Βόλος επίσης με 1 βαθμό.
1: Επίσης αυτό το οποίο κρατάμε από την αγωνιστική, η οποία έφυγε πλέον και είναι πίσω μας, τουλάχιστον εγώ, γιατί το έψαχνα να αναζητήσω έτσι οικίες εικόνες, είναι το γεγονός ότι ο Ηρακλής επέστρεψε στο σπίτι του, έτσι, και επέστρεψε νικηφόρα με αρκετό κόσμο κιόλας στις κερκίδες του
0: Καφτατζοκλίου, βροχή.
1: Οι οποίοι, ναι, προφανώς δεν θα σταματούσαν στη βροχή οι άνθρωποι. Όχι, μετά, ναι, από τέτοια περιπέτεια, mm-hmm, τόσους μήνες τώρα, και αυτό στα θετικά, με κόσμο και με τραγούδι, με χαρά, με πολύ όμορφο κλίμα παρά τις έντονες καιρικές συνθήκες από το Καφτατζόγλιο. Λοιπόν, τώρα τα βάζουμε ένα-ένα. Μη με παρενοχλείτε, μη με παρενοχλείτε. Ελεγκτή ΑΔΕ. Κύριε Καρβέλα, είμαστε από την ΑΔΕ. Θέλουμε να σας επιδώσουμε μία κλίση για έλεγχο. Μη με παρενοχλείτε, μη με παρενοχλείτε. Εμείς απλά θέλουμε να σας κοινοποιήσουμε μία εντολή για φορολογικό έλεγχο. Μη με ενοχλείτε, δεν παραλαμβάνω τίποτα. Σας παρακαλώ να φύγετε. Αυτό που κάνετε είναι παρενόχληση, να φύγετε τώρα. Φέρετε, να τους είπε ακόμα. Φέρετε, mm-hmm, να τους είπε ακόμα ο μουσικοσυνθέτης. Και προσπαθώ να ψάξω να βρω τι ακριβώς έγινε μετά.
0: Γιατί αποχώρησαν αυτοί εν τέλει.
1: Δεν βρίσκω τίποτα, οπότε εικάζω ότι έφυγαν. Mm-hmm. Τόσο εύκολο είναι τελικά.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Τόσο εύκολο είναι τελικά. Έτσι. Και εμένα μου φάνηκε δηλαδή πάρα πολύ εύκολο που τρέμει το φιλοκάρδι μου όποτε βλέπω στο email μου αυτό το do not reply, mm-hmm, αδε, ας πούμε, που μου έχουν στείλει ένα μήνυμα, ότι ακόμα και στο email σου λένε ότι εμείς ενημερώσαμε. Ούτε και να μας απαντήσεις δεν μας ενδιαφέρει, θεωρήσει ότι έχεις ενημερωθεί με ένα απλό email. Έτσι.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Τώρα μπορεί... Εμένα μπορεί να με ελέγχουν, ας πούμε, για 100 ευρώ και αν η υπόθεση αγγίζει το εκατομμύριο, ναι, μπορεί να προβλέπεται. Mm-hmm. Έλαντε όμως που δεν προβλέπεται, ψηφιακή κοινοποίηση προβλέπεται, mm-hmm, συστημένη επιστολή στην τελευταία γνωστή κατοικία προβλέπεται, φυσική επίδοση προβλέπεται, αλλά αν αρνηθεί ή αν δεν τον βρουν να πάνε στον επόμενο συγγενή.
0: Άρα θα πάνε στον επόμενο συγγενή.
1: Ας πήγαινα στην Αναβίση. Δεν ξέρω ποιος είναι ο επόμενος, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση. Δεν ξέρω, ναι, ας πήγαινα σε κάποιον άλλον. Mm. Αυτό το φύγανε όμως, δεν δημιουργεί καλή εικόνα. Με συγχωρείτε δηλαδή. Εμείς είμαστε χαζοί. Έτσι, ή ας πούμε, δηλαδή τι που τρέμει το φιλοκάρδι μας και είμαστε κάθε μήνα στο λογιστή. Έχουμε τίποτα, ήρθε κάτι. Έχουμε τίποτα, ήρθε κάτι.
0: Μα και αυτός με παρενοχλείται. Τι έλεγχο ήρθαν να κάνουνε.
1: Προβλέπεται ακόμα να δοθεί σε υπαλλήλους, συνεργάτες, διευθυντές ή προϊσταμένους της επιχείρησης του φορολογικά ελεγχόμενου.
0: Α,
1: η κλίση για επίδοση δηλαδή. Mm-hmm. Α, δεν βρήκανε κάποιον, έναν κυπουρό, κάτι, ρε παιδί μου.
0: Προβλέπεται, για να το πούμε δηλαδή απλά, ή με κάθε τρόπο, ναι, κοινοποίηση.
1: Και αν δεν βρεθεί κανένας πια, ζελοτέιπ, τραβάς το ζελοτέιπ
0: και το
1: θυροκολλείς.
0: Ναι, ακριβώς το θυροκολλείς.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτό φύγεται, με παρενοχλείται και φεύγουν. Δεν το περίμενα.
0: Ναι.
1: Για να είμαι ειλικρινή.
0: Το ότι φύγανε δεν περίμενε.
1: Ναι, φυσικά. Ναι. Τουλάχιστον το άφησαν εκεί. Μήπως
0: πήγανε πολύ νωρίς το πρωί κι αυτοί.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Έπρεπε να πήγανε μια
1: πολύ
0: νωρίς
1: το πρωί.
0: Εντάξει.
1: Δεν δίνεται καλό τέτοιο.
0: Μήπως δηλαδή τον ξύπνησαν.
1: Ναι. Τι να πω τώρα. Φαντάζομαι ότι για 850.000 ευρώ. Mm-hmm. Εντάξει, δεν πηγαίνεις και 8 η ώρα το πρωί, ας πούμε. Περιμένεις 10 η ώρα. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Εντάξει.

0: Ο Άρης επικράτησε περίμενε, τον Βόλο.
1: Περίμενε.
0: Ήθελες να τελειώσουμε με την ΑΔΕ. Συγγνώμη.
1: Πριν να πάμε στον Άρη και στον Τάσο, να τελειώσουμε με την ΑΔΕ. Με αφορμή λοιπόν όλο αυτό το οποίο έχει γίνει, η εκπομπή στέλνει τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς της σε όλους τους λογιστές, έτσι, οι οποίοι ασχολούνται με αυτή τη διαδικασία και οι οποίοι για πολύ συγκεκριμένες υποθέσεις πραγματικά δυσκολεύονται απίστευτα να βγάλουν άκρη και αυτό που ακούνε είναι ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά. Όταν σου έρχεται ο ελεγκτής, τουλάχιστον άνοιξε του την πόρτα, αδελφέ, δηλαδή.
0: Εντάξει, είπαμε, μπορεί να ενοχλήθηκε.
1: Δηλαδή,
0: ήταν η ώρα.
1: Υπάρχουν τώρα λογιστές οι οποίοι παρακαλούν να δουν έναν ελεγκτή μπροστά τους για να τους βοηθήσει στη δουλειά και δεν μπορούν να δουν, σου λέει, όχι, τελείωσε. Ναι. Ό,τι θες ηλεκτρονικά. Και τώρα, ας πούμε, που ξενιτεύτηκαν οι άνθρωποι να πάνε 8 η ώρα το πρωί στο σπίτι τους, λέει, τους έδιωξε και φύγανε.
0: Μιλάμε για τον Νίκο Καρβέλα τόση ώρα, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, συγγνώμη. Δηλαδή, τόσο μεγάλη εντύπωση δεν μου έκανε ο άσος του Άρη, ας πούμε, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τον περίμενα.
0: Αγχωτικός όμως.
1: Αγχωτικός, γιατί συγγνώμη, δεν φταίει. Ο ίδιος ο Άρης φταίει. Μια χαρά. 3-0 αέρα για 5 πήγε.
0: Ναι, μέχρι στο ημίχρονο. Δηλαδή, προηγούμενο 3-0. Μετά είχαμε 2 γκολ από τον Βόλο στο 58 και στο 86. Καρδιοχτύπησε λιγάκι.
1: Είναι σαν να έφυγε στο ημίχρονο Άρης ένα πράγμα. Όπως ο ελεγκτής ΑΔΕ έφυγε από χώρα.
0: Ότι κάναμε τώρα τη δουλειά μας, μάλλον τελείωσε.
1: Ναι, όχι, παιδιά, στο 90, όχι στο 45. Τάσο, τι κάνεις, Τάσο Πακλαντζής, με το
0: ρεπορτάζ.
1: Γεια σου.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα, ναι. Τι έγινε στο ημίχρονο ακριβώς?
2: Ναι, τώρα αυτό μπορούμε να το δούμε από διάφορες οπτικές γωνίες, το τι έγινε χθες στο κήπεδο, και να το αναλύσουμε, αν θέλεις, όσο πιο σύντομα γίνεται. Ο Άρης δείχνει για ακόμα μία αγωνιστική, παρά το γεγονός ότι στο πρώτο ημίχρονο έδειξε ότι το 4-4-2, δηλαδή το να παίζεις με δύο επιθετικούς και τέσσερις χαφ, ουσιαστικά οι δύο από αυτούς είναι εξτρέμ. Αυτό που δοκίμασε δηλαδή στην προετοιμασία ο Μιχάλης Γρηγορίου δουλεύει απέναντι σε μια ομάδα η οποία είχε προβλήματα. Το Βόλος από τον Άρη όλο το πρώτο ημίχρονο με χαμένο πέναλτι, με τρία γκολ κτλ. Από εκεί και πέρα, ο Άρης έδειξε μια χαλάρωση στο δεύτερο ημίχρονο, μια χαλαρότητα. Δέχτηκε ένα γκολ το οποίο ήρθε από κόντρα μέσα στην περιοχή κτλ. Αλλά έδειξε ξεκάθαρα ότι υπάρχει στο βιβλίο του ποδοσφαίρου, να το πω έτσι, μια πολύ μεγάλη ενότητα που λέει μη χαλαρώνεις ποτέ. Είναι παράδειγμα προς αποφυγήν. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαλαρώσει ακόμα και όταν το παιχνίδι είναι στο 3-0 και στο 4-0. Αυτό λίγο έλειψε να το πληρώσει ο Άρης. Κάτι ανάλογο έχει γίνει και με τον Όφη. Και ξέρετε, μερικές φορές τα χαμένα πέναλτι δημιουργούν και αρνητική ψυχολογία, η οποία βγαίνει στη διάρκεια του αγώνα και δίνει τη δυνατότητα στον αντίπαλο να πιστέψει και να παίξει και με ψυχή, να παίξει και με το συνέστημα, με αποτέλεσμα να πάρει κάτι περισσότερο. Στην προκειμένη περίπτωση ο Βόλος δεν πήρε κανένα βαθμό, αλλά έβαλε 2 γκολ και ανέβηκε η ψυχολογία του και μέχρι και το τέλος του αγώνα ο Άρης, ενώ ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος, περίμενε το τελευταίο σφύριγμα του Φωτιάρα για να πανηγυρίσει τη νίκη και να πάρει τους 3 βαθμούς. Άρα είναι ένα καλό μάθημα για τον Άρη, για να μείνουμε στην ουσία. Θα πρέπει σίγουρα, και το συζητήσαν και μέσα στα αποδυτήρια οι παίκτες του Άρη, μας το είπε ο Καντεβέρε μετά το τέλος του αγώνα, ότι είναι κάτι που το συζητήσαμε, δεν μας άρεσε, θα το αλλάξουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε τόσο χαλαροί σε άλλο παιχνίδι και να δεχόμαστε 2 γκολ ενώ έχουμε εξασφαλίσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εντός έδρας που ο Άρης χάνει πέναλτι. Είχε χάσει πέναλτι και με τον Όφη. Εκείνη την φορά ήταν ο Ράσιτς που το έχασε. Τώρα το έχασε ο Καντεβέρε. Φυσικά πέτυχε το τρίτο γκολ και κάπως ανέβηκε λίγο η ψυχολογία του και ισορρόπησε και λίγο την εικόνα του γενικότερα. Ενώ ήταν καλό στη διάρκεια του αγώνα, αλλά αυτό το χαμένο πέναλτι πάντα και με τον τρόπο που ήρθε, δηλαδή ήταν πολύ άσχημα εκτελεσμένο, πολύ κακή εκτέλεση σε κάθε περίπτωση. Αυτό στους επιθετικούς δημιουργεί πρόβλημα. Στην προκειμένη περίπτωση σκόραρε στη συνέχεια, οπότε πήρε λίγο τα πάνω του. Αυτό που βγαίνει ως κεντρική ιδέα και συμμαζεύοντας όλη την χθεσινή εικόνα είναι ότι ο Άρης έχει ποιότητα, έχει και βάθος στον πάγκο. Χθες έπαιξε ο Μπρούμα για πρώτη φορά στην αριστερή πτέρυγα και έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Ήταν σχεδόν αλάνθαστος στα ανεβάσματά του, στον τρόπο με τον οποίο έκανε το overlap, γενικότερα με τις πάσες του, με τα στημένα του. Οπότε είναι μια πολύ καλή επιλογή και πολύ καλή προσθήκη για τον Άρη. Αυτό που θα πρέπει ο ίδιος ο προπονητής να το εξαλείψει από εδώ και πέρα είναι αυτό που λέμε χαλαρότητα, κερδίζουμε 3-0, όλα είναι καλά, βγαίνουμε μπροστά για να βάλουμε και άλλο γκολ χωρίς να προσέχουμε τα μετόπιστεν και το χρόνο ευθύνης, κυρίως οι μέσοι ποδοσφαιριστές. Ο Άρης πήρε ένα μάθημα εχθές, δεν του στήχησε, δεν του κόστησε, αλλά αυτό το μάθημα θα πρέπει να το μάθει πάρα πολύ καλά για τα επόμενα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Τώρα, 10 βαθμοί, 6 παιχνίδια, 3 νίκες, 1 ισοπαλία, 2 ήττες. Έχει βγάλει ένα δύσκολο πρόγραμμα ο Άρης, τουλάχιστον τις πρώτες 5 αγωνιστικές, εκτός έδρας η πρεμιέρα, με τον Όφι εντός, με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ εκτός, με τον Ηρακλή μέσα. Δηλαδή, έβγαλε ένα αρκετά δύσκολο πρόγραμμα. Από χθες το πρόγραμμα έγινε πιο βατό, κέρδισε τον Βόλο, πηγαίνει να παίξει με την Κηφισιά. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι, εκτός έδρας την Κυριακή. Η Κηφισιά έκανε 2-2 στα τελευταία δύο παιχνίδια και είναι μια πολύ καλή και δουλεμένη ομάδα, με αρκετούς παίκτες που παίζουν μαζί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άρα θα πρέπει να υπερβάλλει για να μπορέσει να πάρει τη νίκη και να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη τη μεθεπόμενη αγωνιστική και να παραμείνει κοντά στην ομάδα αυτήν των συλλόγων που βρίσκονται μπροστά στο πρωτάθλημα, φίλος στην κορυφή του πρωταθλήματος, έτσι. Οι αποστάσεις δεν είναι μεγάλες, είναι στους 5 βαθμούς, έτσι, εκεί κοντά, μία νίκη, μία ισοπαλία, αλλάζουν οι συσχετισμοί και οι θέσεις. Ο Άρης θα πρέπει να εκμεταλλευτεί, το είπε και ο Γρηγορίου αυτό, το βατό πρόγραμμα που έχει για το επόμενο χρονικό διάστημα και να μπορέσει να μαζέψει βαθμούς μέχρι να μπορέσει να ρολάρει η ομάδα. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί σε αυτό το χρονικό σημείο που η ομάδα δεν είναι ακόμα έτοιμη και δεμένη έτσι όπως την θέλει ο προπονητής και έτσι όπως μπορεί να είναι, γιατί ο Άρης μόνο καλύτερος μπορεί να γίνει, χειρότερος δεν μπορεί να γίνει από ό,τι είναι τώρα, μόνο καλύτερος μπορεί να γίνει. Οπότε αυτό θα τον βοηθήσει πάρα πολύ εφόσον εξασφαλίσει σε αυτό το χρονικό διάστημα που δεν είναι απόλυτα έτοιμος τους βαθμούς για να είναι κοντά στην κορυφή και στη συνέχεια έχοντας μια καλύτερη συνοχή να πάρει και τα ντέρμπι που χρειάζεται, να πάρει και τα αποτελέσματα που χρειάζεται για να διεκδικήσει τους φετινούς στόχους. Αυτή είναι η γενικότερη εικόνα από το χθεσινό παιχνίδι και μένουμε στο ότι ένα εύκολο πρώτο ημίχρονο έγινε θρίλερ στο δεύτερο ημίχρονο με αποκλειστικά υπέτεια την ομάδα του Άρη που άφησε τον Βόλο να του βάλει δύσκολα.
1: Μάλιστα, ωραία. Τάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μετά από 3 εβδομάδες, επιστροφή και στο ρεπορτάζ για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Έτσι, είχαμε την διακοπή, τώρα τελείωσε, πάει.
2: Και μεγαλύτερη διακοπή που έχει γίνει ποτέ.
1: Ναι.
0: Θες μήπως να ρωτήσουμε για την ευρωμυϊκή ενεργοποίηση?
1: Όχι. Προφανώς, αν κρίνουμε από το σκορ, μια χαρά λειτουργήσε η ευρωμυϊκή. Ενεργοποιήθηκαν, ας πούμε, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο ήταν μια χαρά. Με τον Τάσο θα τα λέμε συχνά πυκνά πλέον, τώρα που έχει επιστρέψει η ποδοσφαιρική δράση. Τον ευχαριστούμε θερμά για το ρεπορτάζ.
2: Καλή συνέχεια, σας εύχομαι.

0: Λοιπόν, βάζουμε λίγο μία ανωτελεία, ωραίο δημοσιογραφικό κλισέ αυτό, αλλά ταιριάζει τώρα γιατί θα επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο κατά τη διάρκεια της εκπομπής με διάφορα σχόλια. Πάμε λίγο στο μπάσκετ, όπου ήταν μία αγωνιστική από την οποία έλειπε το μεγάλο παιχνίδι τελικά, παρά το γεγονός ότι θα βρεθούν τώρα κάποιοι και θα πούν κάτσε ρε φίλε, πώς έλειπε. Εδώ έπαιζε Άρη Σάιξ στο Αλεξάνδριο. Για όποιον είδε το παιχνίδι.
1: Δεν ήταν ντέρμπι όπως φαινόταν.
0: Θα μπορούσε να πει ότι έλειπε τελικά το μεγάλο παιχνίδι από αυτή την αγωνιστική και λίγο πολύ τα φαβορί ουσιαστικά επιβεβαίωσαν τη δική τους δυναμική. Νίκο, λέμε κάτι υπερβολικό. Νίκος Καραγιώργης, καλησπέρα.
2: Όχι, δεν νομίζω. Έτσι ήταν. Στα χαρτιά ήταν ένα ντέρμπι. Ήταν το σημαντικότερο παιχνίδι της αγωνιστικής. Τώρα από εκεί πέρα ο Άρης το μετέτρεψε σε έναν περίπατο, σε μια πάρα πολύ εύκολη υπόθεση, εκμεταλλευόμενος και το καλό momentum, διότι μην ξεχνάμε ότι λίγα 24 ώρα πριν είχε κερδίσει και πάλι μετά από εξαιρετική εμφάνιση και πέτυχε μια εμφαντική νίκη απέναντι στην Μπούργος για το EuroCup, αλλά βρήκε για την ΑΕΚ σε κακή κατάσταση και με κάποιες απουσίες, αλλά σίγουρα νομίζω ότι η απόδοση των παιχτών του Άρη έκανε πάρα πολύ εύκολο το παιχνίδι, διότι από το πρώτο λεπτό κυριάρχησαν μέχρι και το τελευταίο, δεν υπήρξαν ουσιαστικά σημάδια χαλάρωσης και διαστήματα χαλάρωσης στην απόδοση του Άρη, ίσως, εντάξει, και αυτό είναι απόλυτο φυσιολογικό στο τελευταίο δεκάλεπτο, όταν μπόρεσε να πετύχει κάποιους πόντους η ΑΕΚ, διότι θα πρέπει να πούμε ότι στα τρία πρώτα δεκάλεπτα σημείωσε λιγότερος από 15 πόντους, θα θυμάμαι καλά 10, 11, 14 και 23 στο τελευταίο δεκάλεπτο η ΑΕΚ, η οποία θα μπορούσε να χάσει και ακόμα μεγαλύτερη διαφορά, αλλά όπως είπαμε, εντάξει, κάποια στιγμή ο Άρης πάτησε και λίγο φρένο, διότι ήταν μονίμως το πόδι πατημένο στο γκάζι και με τον Ματ Μόργαν να κάνει την καλύτερη του εμφάνιση από τότε που ήρθε στην ομάδα με 25 πόντους. Θα λέγαμε ότι βρήκε το χέρι του με 6-9 τρίποτα. Γενικά ο Άρης βλέπουμε ότι σε κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικός ο πρωταγωνιστής και αυτή είναι μια εικόνα την οποία θα πρέπει να συνηθίσουμε όσο θα προχωράει η χρονιά. Διότι στο ρόστερ της ομάδας υπάρχουν πάρα πολύ ποιοτικοί παίχτες. Παίχτες που μπορεί να έρθουν από τον πάγκο και να κάνουν τη διαφορά όπως ο Μόργαν, και είναι χαρακτηριστικό ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι οι παίχτες που ήρθαν από τον πάγκο σημείωσαν περισσότερο από το 60% των πόντων σε σχέση με τους παίκτες που ξεκίνησαν βασικοί. Αν και οι προπονητές συνήθως λένε ότι δεν μετράει ποιος ξεκινάει το παιχνίδι, αλλά αυτός που το τελειώνει. Αλλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι νομίζω ότι ήταν και μια ευκαιρία για rotation για τον Σπανούλη, διότι ακολουθεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, την Τετάρτη συγκεκριμένα, το παιχνίδι απέναντι στην Ιταλική Βερτόνα, στο οποίο ο Άρης θέλει να κάνει το 3-3 και να παραμείνει αίτητο στο στην πρώτη θέση του ομίλου εκεί όπου τώρα συγκατοικεί με τη Χάπουελ Ιερουσαλήμ.
0: Να ρωτήσω κάτι έτσι για, ναι, για να αλλάξουμε λίγο κλίμα, γιατί ήταν όντως εμφατική η εμφάνιση του Άρη. Ο Ηρακλής το ημίχρονο τι έπαθε κι αυτός?
2: Ο Ηρακλής προηγήθηκε με διαφορά 17 πόντων.
0: 17 πόντων και κατάφερε να χάσει, δεν ξέρω.
2: 17 ήταν και η πόντη της διαφοράς, ήταν 13 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, νομίζω πήγαν 13 πήγαν στο ξεκίνημα του τετάρτου δεκαλέπτου και από εκεί πέρα ο Ηρακλής δέχθηκε ένα επιμέρους σκορ που τον έφερε και πάλι σε διαδικασία παράτασης για να διεκδικήσει την νίκη. Ένα δικό του παιχνίδι το είπε και ο Βασίλης Κανθόπουλος, ότι ο Ηρακλής ήταν η καλύτερη ομάδα, ο Ηρακλής άρχισε να κερδίσει, εμείς καταφέραμε να κλέψουμε το παιχνίδι. Και νομίζω ότι τα λόγια του αντικατοπτρίζουν πλήρως την πραγματικότητα αυτού του παιχνιδιού. Μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Ηρακλή να κερδίσει σε μια έδρα όπου οι ομάδες αυτής της δυναμικότητας και αυτού του βεληνικού πολύ δύσκολα θα καταφέρουν να φύγουν παίρνοντας κάτι. Και σίγουρα αποδείχθηκε αυτό που λέμε ιδανικός αυτόχειρας. Ήταν μια αυτοκτονία όπως και να το πει κανείς. Ακόμα και στο τέλος της κανονικής διάρκειας είχε μια διαφορά 4 πόντων, είχε την κατοχή, δεν μπόρεσε να σκοράρει. Και τελικά αυτό το τρίποδο του Κώστα Παπαδάκη, 2,2 δεύτερα πριν από το τέλος της παράτασης, έδωσε την νίκη στο Περιστέρι, που είναι μια από τις ομάδες που έχουν ξεκινήσει το πρωτάθλημα με 2-2 και μια νίκη στην Ευρώπη για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου. Και ο Ηρακλής πλέον μπαίνει από νωρίς, θα λέγαμε, από αρκετά νωρίς, στη διαδικασία αγώνων που έχουν το χαρακτήρα τελικού, διότι μπορεί η Τετάρτη να αντιμετωπίζει τη γερμανική Βίρσμπουργκ για το FIBA EuroCup, αλλά νομίζω και το μυαλό θα είναι και στον αγώνα του Σαββάτου κόντρα στην Καρδίτσα, στο Ιβανόφι, εκεί όπου είναι επιτακτική ανάγκη για την νίκη για τον Ηρακλή. Αν δεν θέλει να μπει, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς, να δώσει δικαιώματα, το να μπλέξει είναι πάρα πολύ, να το πούμε κάτι τέτοιο, από την τρίτη αγωνιστική. Αλλά είναι παιχνίδι στο οποίο υπάρχει το πρέπει της νίκης.
0: Ωραία.
2: Σε μια ομάδα η οποία θεωρητικά είναι στην
0: λοιπόν,
2: ίδια κατηγορία.
0: Επειδή είμαστε στο παραπέντε, θα κάνουμε το εξής, Νίκο. Θα βάλουμε όλους τους υπόλοιπους σε ένα καζάνι, δηλαδή τον Ολυμπιακό, ναι, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Και θα σου ζητήσουμε κάτι το οποίο, εντάξει, μπορεί να είναι και κάπως δύσκολο, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρεις. Από αυτό το καζάνι να τραβήξεις ένα πράγμα το οποίο κρατάς από το Σαββατοκύριακο που μας που μας πέρασε. Όχι ένα για τον καθένα, ένα κορυφαίο. Ένα μόνο.
2: Νομίζω ότι η νίκη του ΠΑΟΚ σε άδειο γήπεδο, χωρίς τον Τσέντι Όσμαν, κατάφερε. Πήρε τη νίκη, γι' αυτό ήταν το ζητούμενο, αν και θα μπορούσε να την κατακτήσει ακόμα πιο εύκολα, όπως είπε και ο Αντρέα Τρικέρη. Και το σημαντικό είναι ότι μετά το 2013-2014, σεζόν 2013-2014, δηλαδή μετά από 13 χρόνια, ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει την χρονιά με 2-2. Και αυτό σίγουρα είναι το πιο σημαντικό, ειδικά όταν μιλάμε για ξεκίνημα της χρονιάς, αυτό που κρατούν οι προπονητές είναι οι νίκες.
0: Μάλιστα. Άψογος. Ευχαριστούμε θερμά, Νίκο. Να είσαι καλά. Θα το πούμε και αύριο. Για χαρά.

0: Είμαι σίγουρος πως σε κάποιο σύμπαν, κάποιοι από εσάς μπορεί και αυτό το τραγούδι να θεωρείτε ότι είναι από τα πιο γνωστά όλων των εποχών. Εγώ προσωπικά δεν το ξέρω. Ούτε τον Eric Lamar, για τον οποίο ενημερώθηκα, ήξερα, αλλά είναι πασίγνωστος από ό,τι
1: μαθαίνω. Το τραγούδι πρέπει να είναι λίγο μίξ, γιατί έτσι όπως ξεκίνησε στην αρχή, μου θύμισε ένα άλλο στίχος του δηλαδή.
0: Ναι. Εγώ πάντως, επειδή τώρα μπλέξαμε σε κουβέντα για.
1: Θα το ψάξεις.
0: Ναι, θα το ψάξω.
1: Στο φίλο σου. Να δεις τι λέει.
0: Ναι, ο φίλος μου, ο συνεργάτης της εκπομπής.
1: Ναι.
0: Ναι. Είναι... Επιστήμονας λέει υπολογιστών, μηχανικός. Μάλλον υπάρχουν πολλοί Eric Lamar σε αυτόν τον κόσμο.
1: Kendrick Lamar.
0: Α, ναι, φυσικά.
1: Και αυτός είναι επιστήμονας, αλλά σε άλλο πεδίο, Kendrick Lamar. Ναι. Ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός στην Αμερική. Δε, εντάξει, γιατί αυτή η μουσική είναι ακόμα πιο διαδεδομένη.
0: Λοιπόν, είναι rap, είναι Αμερικανός προφανώς. Μεγάλωσε στο Compton. Το Compton είναι πάρα πολύ γνωστό για, για τις συμμορίες που έχει τροφοδοτήσει την Αμερική. Στιχουργός και παραγωγός. Έχει κυκλοφορήσει, λέει, πάρα πολλά άλμπουμ. Μερικούς τίτλους δεν μπορώ καν να τους, να τους πω. Μερικούς δεν κάνει να τους πω. Mr. Morale and the Big Steppers, το GNX, το Pimp a Butterfly, Kid, Mad City και άλλα πολλά.
1: Αυτή είναι ωραία δοκιμασία, άμα δεν κάθεσαι φρόνημα. Θα σου πω να διαβάζεις.
0: Τίτλους από τον Kendrick Lamar. Ναι. Και ως γνωστόν, εγώ σπανίως κάθομαι φρόνημα. Και να, παραδείγματος χάρη, μας διώχνουν. Φύγαμε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 3 το μεσημέρι, με τις δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα για την αντιμετώπιση της. Στο σημείο μετέβησαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη, συνδράμοντας με υδροφόρες. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και μεθαύριο, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελώδεις βόρειο-ανατολική άνεμη στο βόρειο Αιγαίο από αύριο το βράδυ. Συγκεκριμένα για αύριο, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιουνίου, στη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα, στη Χαλκιδική από το μεσημέρι μέχρι αργά τη νύχτα και στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Πάνω από τα $106 το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές μετά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία, που εντείνουν τις ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς εν ώψη του χειμώνα. Την αβεβαιότητα στις αγορές ενισχύουν οι αμφιβολίες για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η Μόσχα αποφεύγει να το επιβεβαιώσει. Παράλληλα, προβληματισμό προκαλεί η απόφαση της Ουάσιγκτον να αγοράσει ρωσικό ντίζελ. Στη χώρα μας την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα θα ζητήσει στη Σύνοδο Κορυφής να εξαιρεθούν οι έκτακτες δαπάνες για την αντιμετώπιση του δύσκολου χειμώνα από τα ευρωπαϊκά όρια δαπανών, ώστε να υπάρξει περιθώριο για πρόσθετα μέτρα στήριξης. Επέκρινε επίσης την αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες της, υποστηρίζοντας ότι παραβλέπει τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Στο μεταξύ, ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο πρώτο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Το σχέδιο προβλέπει κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και του τέλους επιδιδεύματος, αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%. Για το ιδιωτικό χρέος προτείνει μεταξύ άλλων ρύθμιση μέχρι 120 δόσεις με επιτόκιο 3%, προστασία της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα απαγορευτεί η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Το μέτρο αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2013 και μετά και καλύπτει αρχικά πλατφόρμες όπως το Facebook, το Instagram και το TikTok. Την ευθύνη επαλήθευσης της ηλικίας αναλαμβάνουν οι ίδιες οι πλατφόρμες με τη δυνατότητα αξιοποίησης του Kids Wallet. Οι λογαριασμοί ανηλίκων που δεν πληρούν το ηλικιακό όριο θα κλειδώνονται, ενώ για παραβάσεις προβλέπονται κυρώσεις. Το νομοσχέδιο εισάγεται αύριο στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής με στόχο να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου.

0: ασθενείς που λαμβάνουν θεραπείες. Στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο παραμπεύθηκε να δικαστεί ο 45χρονος οδηγός του ΙΧ που εισέβαλε σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας τρεις ταμόνες ενώ φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια, κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Μέχρι να δικαστεί παραμένει υποκράτηση. Νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 μέχρι 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ,
3: τι?
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού. All right.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Iggy Pop. Οκ. Να ερμηνεύει Personal Jesus μετά από Kendrick Lamar. Ναι, τώρα λίγο να έρθουν στα. Να έρθει το αυτή στο ισιάδι του.
1: Σε κάποιους όμως αρέσει και η rap. Τι θέλει, ναι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Last year, την προηγούμενη ώρα. Δώστε μας λίγο τον Iggy Pop τώρα έτσι.

0: Δεν ξέρω τον Δημήτρη από τη Λάρισα που επικοινώνησε με την εκπομπή. Αν μουσικά τον πιάσαμε στο κλείσιμο της πρώτης ώρας ή στο ξεκίνημα της δεύτερης. Παρακαλώ πάρα πολύ να επικοινωνήσει.
1: Νομίζω και με τη ραπ πρέπει να τον πιάσαμε.
0: Α, να, τέτοια δεν θέλω, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια τραγούδια. Τα ακούει αυτά η Τόνια, η οποία έχει τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και αναλόγως πράττει. Τέλος πάντων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα, για την ακρόαση. Εδώ είμαστε να σας ακούσουμε.
1: Στο Viber, έτσι.
0: Στο Viber, στο 6930-078-228 και για τα θέματα τα οποία θέτουμε εμείς ως ατζέντα, είτε είναι αθλητικά είτε είναι γενικότερα. Και αν θέλετε, βεβαίως, να ανοίξουμε και κάποιο δικό σας ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, εδώ είμαστε να διαβάσουμε αυτά που μας στείλατε στο Viber. Αποθηκεύστε το κινητό μας τηλέφωνο 6930-078-228. Δεν κατάλαβα γιατί έχει δημιουργηθεί μπιφ μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Σχετίζεται με το Κορεό? Γιατί αν σχετίζεται με τον Κορεό, έχω να πω, έχω να καταθέσω άποψη. Γιατί το Κορεό που δείχνει, αν δεν κάνω λάθος, τον Παρασκευά Άντζα, να είναι μια φάση από ένα ντέρμπι του παρελθόντος πάνω από ένα παίκτη του Παναθηναϊκού και να είναι κάπως έτσι απειλητικά από πάνω του.
1: Ναι, ναι.
0: Εμένα μου θυμίζει κάπως την υπόθεση εδώ που είχαμε στο Κλεάνθης Βικελίδης πριν από τρεις εβδομάδες, που είχαμε παρέμβαση εισαγγελέα για ένα γκράφιτι, το οποίο ουσιαστικά παρουσίασε δύο ανθρωπόμορφες φιγούρες με γκλόμπ και φιγούρες ανθρώπινες να κοίτονται ακριβώς από κάτω, όλα αυτά στο γκράφιτι, έτσι. Για μένα είναι πάνω κάτω το ίδιο όσον αφορά την υποκίνηση της βίας. Βεβαίως τώρα το να υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση και εισαγγελική εντολή να κατέβει ένα Κορεό, δεν ξέρω αν προβλέπεται. Δεν ξέρω αν προβλέπεται. Ξέρω ότι μπορεί ο διαιτητής να πει ότι αν δεν κατέβει, δεν ξεκινάει το παιχνίδι.
1: Ναι. Αλλά, υπήρχε και άλλο, σε αυτόν τον αγώνα είχαμε και το πανό.
0: Ναι, υπήρχε και ένα πανό με...
1: με ομοφοβικό περιεχόμενο, έτσι.
0: Ακριβώς. Το οποίο αφορούσε τους φιλάθλους, τους παίκτες, τους φιλάθλους και τους δύο.
1: Ναι.
0: Του Παναθηναϊκού.
1: Πολύ περίεργο πανό.
0: Μετά από τρεις εβδομάδες, δηλαδή εκεί εξαντλήσατε την πρωτοτυπία σας, βρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό θέλατε να περάσετε σαν πικάρισμα.
1: Ναι, ακριβώς. Πολύ περίεργο το περιεχόμενό του. Τι να πεις.
0: Ναι, και θέλει...
1: πολλά μπορείς να πεις.
0: Και θέλει εξήγηση, ας πούμε, εντάξει.
1: Θα σου πω και εξήγηση. Νομίζω δεν χρειάζεται εξήγηση. Να μην βρίσκονται αυτά στα γήπεδα. Τέτοιου είδους πανό. Έχουμε δει πάρα πολύ ωραία παρεό.
0: Ναι.
1: Έτσι, παρεό.
0: Καθαλά Δευτέρα. Θέλουμε και παρεό στην
1: Ελλάδα. Και παρεό. Είμαστε ακόμα στο καλοκαίρι με τα παρεό. Εντάξει.
0: Μπράβο. Δώσε. Ήταν λοιπόν... τέλειο. Όχι. Δεν θα κάνω ούτε καν διόρθωση. Μια ζωή εμείς θέλουμε παρεό.
1: Ναι. Έχει πολύ ωραία παρεό στο γήπεδο.
0: Πολύ ωραία παρεό στο γήπεδο.
1: Λοιπόν, θα πάμε στα κορεό που έχει στο γήπεδο, ναι, που είναι πάρα πολύ ωραία και φάνταστα και έξυπνα. Τα οποία λες και πώς θα δημιούργησαν, ας πούμε, και το μήνυμα που θέλουν να περάσουν. Τα συγκεκριμένα και το πανό ήταν στην άλλη πλευρά. Μην πεις τίποτα για τα παρεό.
0: Την ηχογραφούμε την εκπομπή ή όχι σήμερα? Γιατί θα ήθελα για λόγους αρχείου.
1: Έτσι. Να τα κρατήσουμε τα παρεό, έτσι.
0: Φυσικά το παρεό τώρα θα πρέπει να παίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ και να γίνει σήμερα κατά τεθέν της.
1: Συγγνώμη, αλλά από τέτοια κορεό δεν προτιμάς? Παρεό.
0: Καλά πλάκα κάνεις. Το πολύ σοβαρά τώρα. Χίλιες φορές. Δηλαδή χίλιες φορές,
1: ναι,
0: από τέτοια. Και γενικότερα προτιμάω και τα κορεό των ξένων για να το κάνω και λίγο πιο σοβαρό από τα δικά μας τα οποία. Δεν μπορούμε από ό,τι φαίνεται να βγάλουμε τη βία, την ομοφοβική διάσταση του οπαδισμού, την κακία μέσα από το μυαλό μας. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Βλέπαμε την κόρη μου ένα βιντεάκι από την Premier League της προάλλες, όπου ήταν να μπει ένας παίκτης αλλαγή, ο οποίος δεν είχε καθόλου μαλλιά και είχε γαμψή μύτη. Αν τον έβλεπες αμφάς προφίλ, είχε μία φοβερή ομοιότητα με τον Λόρδο Βόλτεμορτ από τις ταινίες του Χάρι Πότερ. Έμοιαζαν οι άνθρωποι. Όλο το γήπεδο τραγουδούσε εν χορό «Χάρι Πότερ is coming for you, coming for you, coming for you». Και γελάσαμε πάρα πολύ. Και γελούσε και όλο το γήπεδο πάρα πολύ. Από τους ξινούς Άγγλους δηλαδή. Ναι. Έτσι.
1: Έχουν, εντάξει, πιο βιτριολικό χιούμορ, αλλά βρίσκουν και το διοχετεύουν και με ωραίο τρόπο.
0: Το βιτριολικό χιούμορ όμως δεν είναι ούτε ομοφοβικό, δεν
1: ούτε
0: είναι
1: προσβλητικό.
0: Ούτε προσβλητικό. Εντάξει, προφανώς έχουν πετάξει και αυτοί μπανάνες στο γήπεδο. Δεν τα ξεχνάμε αυτά.
1: Όχι,
0: έχουν
1: ξεχνάμε
0: γίνει
1: και
0: αυτά εκεί. Αλλά
1: και ο χουλιγανισμός υπήρχε
0: και
1: εκεί πέρα.
0: Τα έχουν αντιμετωπίσει όμως εκεί. Έτσι. Άντε να δούμε και πότε εδώ. Όπου ελπίζουμε η Σμαρό να δώσει μια καλή αρχή.
1: Με τα παρεό.
0: Με τα παρεό στο γήπεδο.

0: Λοιπόν, ήταν μια μέρα το 1994, αρχές Ιουλίου. Mm-hmm. Το 1994, κυρία Μπρέλου, ακούτε, το 1994, έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια, που πρωτοκυκλοφόρησε αυτό που ακούσατε, το Music for the Gilded Generation, με 9 τότε τραγούδια. Το τελευταίο ήταν το No Good, το οποίο ακούσαμε και το ακούμε πολύ ευχάριστα, παρόλο που έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια. Ο πρώτος δίσκος που είχα αγοράσει ποτέ στη ζωή μου, το πρώτο βινήλιο.
1: Α, okay.
0: Ακόμα το έχω, έχει κάνει.
1: Βινήλιο κιόλας.
0: Έχει επιβιώσει από 2-3 μετακομίσεις, ναι. Mm-hmm. Το πρώτο και από τα λίγα βινήλια τα οποία έχουν επιβιώσει ακόμα στη συλλογή μου. Λοιπόν, Super League 2.
1: Έχουμε δύο αναμετρήσεις σε εξέλιξη. Πανιόνιος, ΠΑΟΚ Φίτα, είμαστε στο 72-3-0 και στο 63 αναγέννηση Καρδίτσας, Ζάκυνθος 1-0. Περισσότερο όμως και για τα άλλα παιχνίδια, καθώς ολοκληρώνεται η έκτη αγωνιστική του Super Bet League 2, θα μας πει ο Χρήστος Μουτσάκης. Χρήστο, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χρήστο.
2: Καλησπέρα και στους δύο. Καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι το παιχνίδι που γίνεται στην Καρδίτσα είναι εξαναβολής. Δεν μπόρεσε να διεξαχθεί χθες λόγω των καιρικών συνθηκών. Μεγάλη, πολύ δυνατή βροχόπτωση στην πόλη της Καρδίτσας, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να ξεκινήσει το παιχνίδι. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν το Σαββατοκυριακό, η Μαρκό επιβεβαίωσε πως δεν είναι ένας κομίτης, είναι μια ομάδα με αντοχές. Κατάφερε να νικήσει στο μεγάλο ντέρμπι και την ΑΕΛ στο Μαρκόπουλο, στην έδρα της, με 1-0, με γκολ στην εκπνοή του παιχνιδιού, σε ένα πολύ ωραίο και ανοιχτό παιχνίδι. Πολλές ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες επιβεβαίωσαν γιατί βρίσκονται αυτές οι δύο πάρα πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Θα μπορούσε να νικήσει είτε η Μαρκό είτε η ΑΕΛ. Κατάφερε να πετύχει τον γκολ η γηπεδούχος ομάδα. Από εκεί και πέρα η Καλυθέα εκμεταλλεύτηκε αυτή την ήττα της ΑΕΛ, που είναι και η πρώτη της στο πρωτάθλημα για την ΑΕΛ, αναφέρομαι. Κατάφερε να προσπεράσει αυτή και να ανεβεί στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας, νικώντας 1-0 στο El Paso τον Πανφρατικό. 2-1 με ανατροπή το Σάββατο ο Πανσεραϊκός τον Έστω Χρυσούπολης με 2 γκολ του Πασά σε 4 λεπτά. Προηγήθηκε στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου η ομάδα του Νέστου με τον Τότσκα. 48 και 52 τα 2 γκολ του Πανσεραϊκού της ανατροπής. Επίσης ένα κατά διαστήματα ωραίο παιχνίδι, δεν ήταν τόσο ωραίο βέβαια όσο το μεγάλο τέρμπι με την ομάδα των Μεσογείων που έδωσε η άλλη στο Μαρκόπουλο. Είχαμε νίκη για την Καλαμαριά στην Θεσσαλονίκη. 1-0 τον Πας Πύργος με πέναλτι σε ένα παιχνίδι που έγινε κάτω από ιδιαίτερα αντίξιες συνθήκες, πολύ βροχή, δεν μπορούσε να παιχτεί ποδόσφαιρο. Ο Απόλλων κατάφερε τελικά να βρει το γκολ με αυτό το πέναλτι και να κάνει το 2-2 στην έδρα του. Σε 6 μάτς ο Απόλλων Καλαμαριάς έχει δώσει τα 4 εκτός έδρας. Τα 2 που έδωσε στην έδρα του τα κέρδισε και τα 2. Αστέρας Ολυμπιακός Β, μάλλον Αστέρας Ακτορ Β. 2 γκολ μπήκαν σε αυτό το παιχνίδι, δεν υπήρχε όμως νικητής, 1-1. Προηγήθηκε ο Αστέρας, ισοφάρισε ο Ολυμπιακός Β το παιχνίδι που έγινε στο Ρέντι. Δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται χαμηλά στην βαθμολογία. Και προσπαθώ να θυμηθώ αν ξέχασα κάποιο από τα παιχνίδια.
0: Όχι, εντάξει.
2: Νομίζω ότι αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία έγιναν το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
2: Σε ένα πρωτάθλημα της Super Bet League 2, το οποίο φέτος το έχουμε ξαναπεί, να το ξαναπούμε, γιατί πράγματι είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, γίνονται πολύ ωραία παιχνίδια, υπάρχει ενδιαφέρον στην κορυφή. Βεβαίως όλοι μας περιμένουμε να δούμε μέχρι πού μπορεί να το πάει η Μαρκό, που έχει 6 στα 6, είναι στους 18 βαθμούς, έχει το απόλυτο, είναι πια η μοναδική αίτητη ομάδα στην κατηγορία. Ο Σούλης Παπαδόπουλος στο προηγούμενο διάστημα είχε δηλώσει πως δεν είμαστε εμείς το φαβόρι για την άνοδο. Έχει ομάδες με ιστορία, η ΑΕΛ, ο Πανιόνιος, ονομάτισε μάλιστα δύο από αυτές. Μετά το χθεσινό, τη χθεσινή νίκη απέναντι στην ΑΕΛ, είπε θα δούμε που θα πάει. Λίγο το πηγαίνει και ένα βήμα πιο μπροστά ο Σούλης Παπαδόπουλος, ο οποίος κάνει καλή δουλειά καθώς φαίνεται στη Μαρκό και θα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Αυτά στην δεύτερη κατηγορία.
0: Έχεις ξεχωρίσει κάποια ομάδα, κάποιον παίκτη, έχεις δηλαδή μετά από τόσες αναμετρήσεις, τόσους αγώνες, Χρήστο, δει κάτι ιδιαίτερο?
2: Κοίταξε, η ΑΕΛ παίζει πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Πολλές φορές δεν καταφέρει να πάρει το αποτέλεσμα. Έκανε την πρώτη της ήττα τώρα στην έκτη αγωνιστική. Την Μαρκό, όσο την έχω παρακολουθήσει, είναι μια ομάδα η οποία είναι αποτελεσματική. Δηλαδή θα κάνει ευκαιρίες, θα το βάλει τον γκολ, δεν χάριζεται εύκολα στον αντίπαλο. Έχει σφιχτή άμυνα, δεν δέχεται εύκολα γκολ. Έχει τον Γιουσέφ Φελαραμπή, ο οποίος είναι φωτιά στην επίθεση. Λάω αναφέρομαι βέβαια στον πρώην επιθετικό του Ολυμπιακού με την σημαντική καριέρα. Του έχει βγει και αυτός ο Ιβάν Μιούλερ, ο οποίος αυτός έβαλε το γκολ απέναντι στην ΑΕΛ και έφτασε στα 4 τέρματα και στην ουσία έφτασε στα γκολ των Γιουσέφ Ελαραμπή. 4 έχει και αυτός και ίδιος στη Μαρκό. Και είναι και η Μαρκό μια πολύ δυνατή συμμετοχή. Μια που και αναφερθήκαμε στο πρώτο σκόρ, να πούμε με τα δύο του κόλλο Πασάς στο Πανσεραϊκός Νέστος, έφτασε στα 5, πλέον αυτός είναι ο πρώτος σκόρερ. Και όσον αφορά τα φαβορί τώρα ή τις δυνατές ομάδες, η νίκη Βόλου, παρότι δεν ξεκίνησε καλά, τώρα σιγά σιγά με τον Βοσνιάδη αρχίζει να βρίσκει τα πατήματά της, και το παιχνίδι που δεν αναφέραμε προηγουμένως ήταν της Ελλάς Σύρου με την νίκη Βόλου, 0-1 πρώτη ήταν για την Ελλάδα Σύρου, πρώτο διπλό για την νίκη Βόλου στο πρωτάθλημα. Και η νίκη Βόλου σιγά σιγά λοιπόν βρίσκει τα πατήματά της. Αδιαφύσβητη το φαβορί είναι ο Πανιώνιος, όχι μόνο για την ιστορικότητά του όπως και η Λάρισα, αλλά γιατί έχει μια ομάδα καλή, συμπαγή. Σήμερα αποδεικνύεται και αποτελεσματική, το αναφέρεται και πριν από λίγο στο 70 ο αγώνας ήταν στο 3-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ Β. Η Καλυθέα επίσης είναι μια ακόμη υποψηφιότητα, την οποία την παρακολουθούμε. Το Πανσεραϊκό δεν μπορούμε να λησμονήσουμε.
1: Πάντως αν και είναι ακόμα νωρίς, στην επόμενη αγωνιστική θα έχουμε ντέρμπι, έτσι, Μαρκό Ελλάς Σύρου.
2: Ένα ακόμη, γιατί από εδώ και πέρα οι ομάδες που είναι στην κορυφή θα διασταυρώνονται. Την προηγούμενη εβδομάδα, χθες δηλαδή, είχαμε το Μαρκό ΑΕΛ. Στην αγωνιστική που έχετε είναι το παιχνίδι που προανέφερες. Υπάρχει το ΑΕΛ Πανσεραϊκός στο ΑΕΛ-FC Arena. Σημαντικό παιχνίδι, γιατί στην ουσία παίζουν οι δύο ομάδες που πέρσι ήταν στη Super League και οι οποίες υποβιβάστηκαν στη δεύτερη κατηγορία, μπαίνοντας σε αυτήν, ξεκινώντας τη χρονιά με την προοπτική της επανόδου, της άμεσης επανόδου. Βέβαια δεν ξεκίνησα καλά, ούτε η μεν ούτε η δε. Να δούμε, εντάξει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι ανοιχτό ως αποτέλεσμα. Και ήδη όσα σας προανέφερα με το ποιοι είναι υποψήφοι, ποιοι είναι τα φαβοροί, ήδη ανέφερα 5-6 ομάδες από τις 16, οι οποίες διεκδικούν επίσης όρη στην άνοδο.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αυτό από μόνο του δηλαδή κάνει σούπερ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Και νομίζω πως είναι και η χρονιά που προκαλεί περισσότερο από κάθε προηγούμενη το ενδιαφέρον και του κόσμου.
0: Μάλιστα. Χρήστο, ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναλέμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, 3-0 είναι στο 80 η αναμέτρηση του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ Β. 3 είναι ή έχει αλλάξει κάτι.
1: 3 νομίζω είναι.
0: Ναι, στο 71ο λεπτό είναι αυτή τη στιγμή για τους λάτρεις του, του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, έχουμε μουσική να μας οδηγήσει σε τίτλους ειδήσεων, γιατί θέλουμε μια πολύ βαθιά ανάσα να πάρουμε και εμείς και εσείς, και επιστρέφουμε στο τελευταίο.
1: Με το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο.
0: Ναι. Και τους απατεώνες που το λιμένονται, θα προσθέσω εγώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μια γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και μεθαύριο σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Στη χώρα μας την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα απαγορευτεί η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών σύμφωνα με το νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Αύριο απολογούνται συμπληρωματικά οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Τους ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Εκενώθηκε η ιδιωτική κλινική στη Θέρμη, παρουσία εισαγγελέα και αστυνομικών δυνάμεων. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα. Καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: This is the living, living off the dead. We're scavenging those we kill for our own benefit.
1: Όταν το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο ανακοινώνει την ετοιμιγορία του για πάνω από 100 κατηγορίες εναντίον της τελευταίας αγγλικής ποδοσφαιρικής δυναστείας που ακούει στο όνομα Manchester City, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πατήσουμε μια παύση στην ενασχόλησή μας με τα αμιγώς αθλητικά, είτε είναι ποδοσφαιρικά είτε είναι μπασκετικά, και να αναλογιστούμε λίγο για το τι ακριβώς έχει γίνει, πότε έχει γίνει αυτό και ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν την Premier League, η οποία δεν είναι κάποιος τυχαίος οργανισμός, σε αυτή την απόφαση. Επίσης είναι και ενδεικτικό, τουλάχιστον σε ορισμένους από εμάς, ότι κάποιοι όταν θέλουν να βγάλουν άκρη, βγάζουν άκρη, ακόμα και αν έχουν απέναντί τους μεγαθύρια και κολοσιαίους οργανισμούς. Για να το πω έτσι και πιο λαϊκά, παραφράζοντας την πολύ γνωστή ποδοσφαιρική στιχομηθεία του «Ας περιμένουν οι γυναίκες», είναι απατεώνες, κύριε επάνω μου. Ο ορισμός του απατεώνα, θα μπορούσε κάποιος
2: έτσι
1: να
2: φαίνεται,
1: πει.
2: 115
1: ο ορισμός του απατεώνα.
2: Παραβιάσεις, 114 σε βρέθηκε η ενοχή Manchester City.
1: Και ένας από τους συναδέλφους, ο οποίος ασχολήθηκε πάρα πολύ, όχι μόνο τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό ασχολείται με αυτό το θέμα, γιατί θεωρεί και σωστά θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Και με την Premier League γενικότερα.
1: Και με την Premier League γενικότερα, είναι ο Θέμης Κέσσαρης, συνάδελφος δημοσιογράφος από το sport24.gr, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να το φιλοξενούμε. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Γέλασα με την εισαγωγή, αλήθεια είναι. Τον ορισμό των απατεώνων ή όχι. Επίσης να πω ότι, κάνοντας την αυτοκριτική μου, ίσως θα πρέπει να έχω ασχοληθεί περισσότερο με το θέμα τα τελευταία χρόνια. Δεν έχω ασχοληθεί τελικά τόσο πολύ όσο θα έπρεπε. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτό ισχύει για τη συντηρητική πλειοψηφία των ΜΜΕ. Διότι κακά τα ψέματα, τον αθλητισμό μας τραβάει, είτε είμαστε επαγγελματικά συνδεδεμένοι με αυτόν, είτε είμαστε απλή φίλαθλοι οπαδοί. Μας τραβάει το αμιγώς, το κεντρικό του μενού, το κυρίως μενού του, δηλαδή τα παιχνίδια. Δεν είναι όλοι κατευθυνμένοι και έχουν τη διάθεση να ασχολούνται με οτιδήποτε συμβαίνει πριν ή μετά από ένα παιχνίδι. Και όλος ο κόσμος θέλει να ακούει για τους παίχτες, τους προπονητές, τη τακτική, τις νίκες, τα γκολ, όλα αυτά που μας φέρνουν καθυλωμένους μπροστά από τις τηλεοράσεις, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, αλλά πάντα υπάρχει και ο τρόπος. Έτσι.
3: Συμφωνώ.
1: Πάντα. Υπάρχει και ο τρόπος, υπάρχει και ο χρόνος, το timing. Είναι τα τρία βασικά συστατικά. Τι θέλεις να κάνεις, πρέπει αυτό που θέλεις να κάνεις να το κάνεις και σε σωστό timing και με το σωστό τρόπο.
3: Συμφωνώ.
1: Και ο τρόπος, εδώ μιλάμε για μια κολοσιαίων διαστάσεων παρανομία. Αν έχω καταλάβει καλά.
2: Και για πολλά χρόνια.
1: Και για πολλά χρόνια κιόλας.
3: Ναι, και για και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση που έχει κάνει τον κόσμο λίγο να εκνευριστεί ότι. Γιατί μας τα λέτε τώρα όλα αυτά όταν αφορούν το διάστημα μέχρι το 2018, έχουμε 2026. Η απάντηση είναι ότι οι εμπλεκόμενοι, οι City δηλαδή, από την ημέρα που ξεκίνησε η έρευνα μέχρι και τώρα που έχουμε την ανακοίνωση της ποινής, της τιμωρίας, συγγνώμη, της ενοχής, όχι ποινής, έχει κάνει τα πάντα για να καθυστερήσει αυτή την έρευνα. Όταν λέμε τα πάντα... οτιδήποτε μπορεί να κάνει δικαστικά, άρνηση συμμετοχή των αδερφών, έφτιαξε ακόμα και ένα site στο οποίο παρήχε τα στοιχεία και δεν είχε δικαίωμα κάποιο να κάνει copy-paste. Δηλαδή, το κάνει δύσκολο στην Premier League ακόμα και αυτό. Όλη η στάση της City από το 18 μέχρι και το 26 είναι ίσως πιο εξοργιστική από αυτά που έκανε στο διάστημα που την έχουν ερευνήσει. Θέλω να πω, ήταν μια συμπεριφορά ενός οργανισμού που δεν μας θέσει τίποτα ο σύλλογος, βέβαια. Το θέμα είναι ποιοι τον διοικούν και ποιοι τον καθορίζουν. Θέλω να πω, είναι ένα σύλλογος με τεράστια ιστορία. Δεν μπορεί να πεις ότι αυτό το κάνει η City πάντα. Αυτό που έκανε τώρα όμως, από τη στιγμή που πέρασε στα χέρια του Αμπού Ντάμπι, στην ουσία, ενός κράτους ολόκληρου, η συμπεριφορά τους στην έρευνα ίσως να είναι πιο εξοργιστική από τη συμπεριφορά τους στις οικονομικές, στο financial doping, το οποίο εφήρμοσαν χωρίς καμία, ας πούμε, ντροπή, για να παρακάμψουν το χρόνο στην πραγματικότητα. Γιατί η City στα χέρια τους, κατά τη γνώμη μου, ήταν δεδομένο ότι σήμερα, το 2026, ήταν μία από τις καλύτερες ομάδες στην Αγγλία. Σίγουρα. Θα ήταν. Αν προσπαθήσεις αρκετά και αν έχεις και τα λεπτά, τα χρήματα, δεν χρειάζεται να κλέψεις για να πετύχεις. Θα πετύχεις. Θα έρθει η στιγμή που θα δικαιωθείς. Μπορεί να μην έρθει γρήγορα, αλλά αν έχεις τον Γκουαρδιόλα και αν έχεις χρήματα να ξοδέψεις, κάποια στιγμή θα έρθει. Αυτό που ήθελα να κάνουν, γιατί ακούω από πάρα πολύ κόσμο, και αν θέλει μια ομάδα, λέει, να γίνει ξαφνικά μεγάλη, δηλαδή γιατί τους απαγορεύει το financial fair play. Δεν τους απαγορεύει.
1: Εδώ να βάλω μια παράμετρο διαφορετική.
3: Εννοείται.
1: Λίγο.
3: Εννοείται.
1: Νομίζω ότι είναι διαφορετικό το αν θέλεις να γίνεις μεγάλη ομάδα και το αν θέλεις να φτιάξεις μια δυναστεία. Και νομίζω ότι βιάστηκαν πάρα πολύ στο να δημιουργήσουν τη δική τους δυναστεία για να μπορέσουν να συγκριθούν με την ιστορία της Manchester United, με την ιστορία της Liverpool. Θεώρησαν ότι και βρήκανε αυτό τον τρόπο, ο οποίος βεβαίως κρίθηκε και κρίνεται αυτό το χρονικό διάστημα, για να μπορέσουν να βάλουν και το όνομα της Manchester City δίπλα σε αυτούς. Δεν θέλει όμως, με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπει ποτέ το όνομα εκεί πάνω. Έτσι.
3: Δεν το ξέρω κιόλας, γιατί ξέρεις, υπάρχουν και παιδιά, εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι, πιθανόν το βλέπουμε έτσι. Ένα παιδί που δεν έχει προλάβει το παρελθόν στο να ξέρει ποια ήταν η City και φοράει τη φανέλα του De Bruyne ή του Aguero ή του Haaland, δεν έχει άλλες αναμνήσεις. Μεγάλωσε βλέποντας ποδόσφαιρο και τη City να είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο. Τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Το θέμα είναι ότι αν βιάζεσαι, αν θες να παρακάψεις τα πάντα και αν αδιαφορείς πλήρως για οποιοδήποτε κανόνα, γιατί αυτό κάνει η City.
1: Ναι.
3: Το να χρησιμοποιεί, το να κάνεις εικονικές συμβάσεις κατά εξακολούθηση σε οποιαδήποτε εμπορική σου συναλλαγή και να παρουσιάζεις ψεύτικα εμπορικά έσοδα τα οποία δεν έχεις και να τα χρησιμοποιήσεις μετά για να βιάσεις κάθε οικονομικό ανταγωνισμό στο νησί, στο δεύτερο λεφτά τα οποία δεν είναι σε θέση να εξοδέψει καμία άλλη ομάδα. Και φάνει αυτό το πράγμα να είναι στα 900 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή να ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Καταλαβαίνει και οποιοδήποτε, που δεν είναι ανάγκη να είναι και πιο εμπλεκόμενο στην ιστορία, ας πούμε, και να αρέσει να διαβάζει τέτοια πράγματα, ότι εδώ μιλάμε για κάτι που δεν έχει προηγούμενο.
1: Ωραία. Θα κάνω εγώ τώρα την επόμενη ερώτηση. Ξέρω την απάντηση, αλλά θα την κάνω για να την ακούσουν και οι ακροατές και οι ακροάτρες. Και εμείς που μιλάμε με τόση βεβαιότητα, πού το ξέρουμε αυτό και είμαστε, ας πούμε, τόσο σίγουροι ότι όχι μόνο είναι ένοχοι, είναι και απατεώνες, ότι κρατούσαν και διπλά βιβλία. Δηλαδή, πώς είμαστε τόσο σίγουροι για όλη αυτή την, για όλη αυτή την κατάσταση? Γιατί θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι, ξέρεις κάτι, όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεις του εναντίου. Και περίμενε κιόλας. Υπάρχει και η έφεση. Ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί βιάζεσαι τόσο πολύ, κύριε Κέσαρή μου, κύριε Κουγιουμτζόπουλε μου, κύριε Παυλού μου, έτσι.
3: Ναι. Όσον αφορά την έφεση, σωστό είναι αυτό. Απ' την άλλη, εγώ δεν είμαι και πολύ πεπισμένος ότι θα έχει κάποια τύχη φοβερή, διότι ό,τι στοιχεία είχαν να παρουσιάσουν που κατά τη γνώμη τους στη City ήταν ακλόνητα για την αθώωσή τους, για την αθωότητά τους μάλλον, και τα παρουσίασαν στους τρεις μήνες σχεδόν που διήγησε η διαδικασία. Δηλαδή, θα παρουσιάσουν κάτι τώρα που δεν ξέρουμε. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο κοινό που παρακολουθεί αυτή την ιστορία ξέρει ότι όλες αυτές τις κατηγορίες που τώρα αντιμετωπίζει η City με την ενοχή της να έχει κρυθεί πρωτοβάθμια τουλάχιστον, δεν τις μάθαμε τώρα από την ελληνική απόφαση. Θέλω να πω ότι πριν από πάρα πολλά χρόνια ξεκίνησε αυτή η ιστορία μέσω από ένα χακάρισμα. Κάποιος υπάλληλος στη City απάντησε σε ένα email το οποίο παγίδευσε τους υπολογιστές στη City. Ο Ρούι Πίντο ήταν ο Πορτογάλος hacker που έκανε όλη αυτή την ιστορία και φτιάχτηκε αυτό που μάθαμε ως football leaks, δηλαδή την διαρροή χιλιάδων εγγράφων, επίσημων εγγράφων και email και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς του ποδοσφαίρου. Δεν ήταν μόνο τη City, ήταν πολλών πραγμάτων. Αλλά αυτή η διαρροή που την έβγαλε στη δημοσιότητα το γερμανικό The Spiegel τότε, είχε χιλιάδες έγγραφα τη City, δηλαδή την κατηγορία, ας πούμε, για διπλά συμβόλαια στο Μαντσίνι. Δεν είναι ότι την έχουμε από κάποια μαρτυρία, δεν είναι ότι κάποιος είπε, ξέρω εγώ, ότι κατηγορώ τη City για το διπλό συμβόλαιο. Είναι ότι τα έχουμε τα συμβόλαια αυτά. Όταν λέω τα έχουμε, εννοώ κυριολεκτικά. Υπάρχουν τα έγγραφα στη διάθεση των αρχών από τότε που βγήκε αυτή η ιστορία. Οπότε κάποια στιγμή η Πρεμιερλίγκ ήταν και εκείνη αναγκασμένη να πει: ωραία, τι έχετε κάνει εδώ πέρα, μισό λεπτάκι. Πρώτον, πρέπει να αποδείξετε την προέλευση όλων αυτών των χρημάτων. Και δεύτερον, εδώ έχουμε email στα οποία είναι στην κοινοποίηση ο εκπαιδευτικός διευθυντής της City, που εξηγείται στους υπαλλήλους από κάτω πώς θα πρέπει να παρακάψουν την κανονική πληρωμή από το Abu Dhabi και να την παρουσιάσουν εικονικά ως εμπορική συναλλαγή.
2: Τι άλλο θέλουμε.
3: Και δεν μπορεί, Πραγματικά, δηλαδή το τι άλλο θέλουμε είναι κυριολεκτικό από το κομμάτι. Θέλω να πω ότι φέρω ένα παράδειγμα, αλλά τα έγγραφα που υπάρχουν για αυτές τις ιστορίες είναι πραγματικά αμέτρητα. Δηλαδή είναι ελάχιστοι δημοσιογράφοι, ένας εξ αυτών ο Νίκ Τσάρης, αν θέλει κάποιος να τον ακολουθήσει, να τον αναζητήσει στο Twitter, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να καλύπτει αυτά τα θέματα του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου, εννοώ θέματα ντόπινγκ, θέματα financial ντόπινγκ, δεν είναι αυτό που μιλάει για πάλα, τρίποντα, καλάθια, ποδόσφαιρο, παιχνίδι κτλ. Είναι ένας που κάνει αυτή τη δουλειά, που ίσως σχεδόν έχει κάνει κακό στη ζωή του, καλύπτοντας αυτή την υπόθεση, γιατί έχει αντιμετωπίσει εδώ και 10 και παραπάνω χρόνια και την οργή και το μίσος και τις απειλές από παδούς στη City, ότι εσύ έχεις βάλει τόσο, ας πούμε, απέναντί μας κτλ. Οπότε έχει κάνει εκπληκτικές σούμες, να τις πω, αναλύσεις, αλλά σε περιεκτικότητα, και τι ακριβώς έκανε η City όλα αυτά τα χρόνια. Είναι περίεργο, γιατί έχουμε κόσμο εκεί έξω, ο οποίος μέχρι να ανακοινωθεί η ενοχή, σου λέγε δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, ποιος κατηγορεί, για ποιο λόγο, τι έχουν κάνει, δεν έχει ιδέα. Και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι, που οτιδήποτε γίνει και τώρα ως ενοχή και ως απόφαση, ξέρουμε εδώ και παραπάνω από 10 χρόνια. Όντως το ξέρουμε.
2: Έχει και ευρωπαϊκό παρελθόν, έτσι κι αλλιώς η City. Έχει μια κύρωση, αλλά αφαιώθηκε στο ΝΑΤΟ το αθλητικό δικαστήριο, αν δεν κάνω λάθος.
3: Τότε
1: με επικεφαλής της UEFA έναν άλλον αγαπημένο, ας πούμε, της εκπομπής και της Ευρώπης. Ναι. Τον Ιφαντίνο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
3: Τότε έχουν συμβεί περίεργα πράγματα, διότι η UEFA, κατά όσους έχουμε παρακολουθήσει την περίπτωση από πιο κοντά, είναι σαν να λίγο βάλει με την εκπομπορία στον εαυτό της. Μη φροντίζοντας να εκδικαστεί η City πριν παραγραφούν οι δικές της παρανομίες. Στην Premier League το ξέραμε από το 23 ότι οποιαδήποτε στιγμή και αν έβγαινε η απόφαση για τη City, δεν θα υπήρχε ποτέ περίπτωση παραγραφής. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο στην Premier League. Που λέει ο λόγος, μπορεί και 25 χρόνια μετά να τιμωρηθεί για κάτι που έχει κάνει, αν αυτό αποδειχθεί. Ένα. Δύο. Δεν υπήρχε περίπτωση να προσφύγει η City στο κράτος, δεν υπάρχει τέτοια ιστορία για τη διαμάχη με την Premier League. Για την UEFA, η City τιμωρήθηκε, πήγε στο ΚΑΣ και στο ΚΑΣ δεν αθωώθηκε ακριβώς. Τα περισσότερα αντικείμενα της παραγράφηκαν λόγω του γεγονότος ότι είχε παρέλθει η τριετία, η πενταετία, δεν θυμάμαι ακριβώς, για την οποία είχε ελεγχθεί. Και γιατί η UEFA δεν το κυνήγησε μέχρι τέλος, και σε κάποια πράγματα αποδείχθηκε ότι δεν είχαν προσκομίσει αρκετά στοιχεία. Είναι άλλο πράγμα η αθώωση και άλλο πράγμα η παραγραφή, να πούμε, γενικά. Θέλω να πω, τότε η ποινή ήταν 2 χρόνια εκτός Ευρώπης. Είναι τεράστια ποινή που κατά τη γνώμη μου καθρεφτίζει το μέγεθος των οικονομικών αναταστηριών της City. Το τελικά δεν επιβλήθηκε η ποινή. Τελικά, έτσι πως ζούμε τα πράγματα, είναι μια λεπτομέρεια στην υπόθεση. Θέλω να πω ότι η πρωτόδικη ποινή που επιβλήθηκε, που δεν έχουμε ξανακούσει τέτοια για οικονομικές ιστορίες τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο, δείχνει το μέγεθος των πραγμάτων που έκαναν. Άσχετα αν μετά στο ΚΑΣ αυτά παραγράφηκαν και εξέπεσε η ποινή.
2: Η υπόθεση της City πόσο μπορεί να πλήξει το αγγλικό ποδόσφαιρο, Γιάννη, την Premier League, σαν πρωτάθλημα?
3: Αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα την παραμικρή ιδέα το τι μπορεί να ζήσουμε στη συνέχεια. Κανένας. Γιατί είμαστε σε αυτό που λέγεται αχαρτογράφητα νερά. Πέρα εγκόκλητα, δεν ξέρουμε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τύχη της έφεσης. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η ποινή που θα επιβληθεί και πότε. Υπάρχει συγκλονιστική πίεση να επιβληθεί πριν τελειώσει η σεζόν. Γιατί πέρα από όσα έχουν γίνει στο παρελθόν, υπάρχει ένα πρωτάθλημα που τρέχει.
2: Ναι, βέβαια.
3: Αν τελικά η City τιμωρηθεί με αποβολή την Premier League, λέω ένα παράδειγμα, ή με υποβασμό, πώς θα την αφήσει για πόση ώρα ακόμα θα παίζει και θα στερεί βαθμούς από άλλες ομάδες που πιθανότατα στο τέλος θα υποβαστούν μαζί της για 3 βαθμούς που έχουν χάσει σε παιχνίδια απέναντι σε εκείνους. Ένα το κρατούμενο. Μετά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει με ό,τι ποινές θα επιβληθούν αναδρομικά. Στο παρελθόν δηλαδή. Αν θα υπάρχουν αγωγές από τους υπόλοιπους συλλόγους για διαφυγόντα κέρδη. Δηλαδή, κανένας δεν ξέρει πότε θα είναι η τελευταία ημερομηνία και τι έτος θα γράφει το ημερολόγιο, όταν θα διαβάσουμε την τελευταία είδηση που θα αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Και κανείς δεν ξέρει αν επίσης η City θεωρηθεί too big to fail. Όπως γίνεται σε άλλου τύπου οικονομικές περιπτώσεις χωρών.
3: Αλλά απόλυτα,
1: να θεωρηθεί ότι μπορεί να πάρει όλο το οικοδόμημα μια ενδεχόμενη κατάρρευση αυτού του οργανισμού και ουσιαστικά έτσι να πέσει κάπως στα μαλακά εντός πολλών εισαγωγικών, βάζοντας την έκφραση χωρίς και εγώ να μπορώ να το καταλάβω, να το ξέρω.
3: Μπορεί όλοι οι υπόλοιποι μαζί, οι 19 ομάδες, οι πιο ισχυρές Premier League, να αποφανθούν ότι θα χάσουμε όλοι αν χάσει και η City, οπότε να βρούμε κάτι διάμεσο. Εκεί που θα τολμήσω, χωρίς να έχω στοιχεία να το στηρίξω, απλά είναι προσωπική άποψη αυτό που θα πω, που θα τολμήσω να διαφωνήσω με φίλους της City, είναι ότι η Premier League είναι ένα τόσο αγαπητό και εγκατεστημένο προϊόν διασκέδασης παγκοσμίως, που αλήθεια πιστεύω ότι αντέχει όχι μόνο χωρίς τη City, αντέχει και χωρίς τη Liverpool και United. Θέλω να πω, είναι τέτοια η συνήθεια του κοινού να παρακολουθεί τα παιχνίδια της Premier League, ακόμα και αν δεν αγωνίζεται μία από τις μεγάλες αγγλικές ομάδες σε αυτά. Mm-hmm. Έχει τη συγκλονιστική επιτυχία η Premier League να βλέπει κάποιος και το Fulham West Ham. Να βλέπει κάποιος και το Everton Brighton. Σε μεγάλο βαθμό να πει ένα ενδιαφέρον. Έχουν μια κοινή αισθητική τα μάτς, είναι τα γήπεδα, είναι η ατμόσφαιρα, είναι οι ώρες. Είναι συνολικά πετυχημένο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αν πιστεύουν οι φίλοι της City ότι ξαφνικά θα χάσει η Βενετσιά Βελόνη, αν για τρία χρόνια δεν έχουμε τη City στο πρωτάθλημα της Premier League, έχουν κάνει τεράστιο λάθος. Τεράστιο λάθος. Ειλικρινά πιστεύω ότι η Premier League αντέχει και χωρίς την United και την Liverpool. Μία από τις δύο, για τρία χρόνια. Πάλι θα βλέπουμε τα παιχνίδια, πάλι θα μας νοιάζει και θα πάρει το πρωτάθλημα, πάλι θα ασχολούμαστε με κάτι που συνέβη. Δεν είναι κάτι που να είναι συνδεδεμένο απόλυτα με τη City και την εμπορικότητα της Premier League. Ούτε πρόκειται να γίνει ποτέ.
2: Πάντως υπάρχουν ομάδες έτσι. Υπάρχει ένα άχτη, να πω λιγάκι, με τη City και με το ότι θα γίνει πια.
1: Αλλά ένα μόνο άχτη τώρα.
2: Έχουν προηγηθεί τόσα χρόνια.
1: Δηλαδή και μόνο το γεγονός ότι είμαστε την επομένη του 3-0, ας πούμε, που χάσαμε, που χάσαμε πρώτο πληθυντικό, έτσι, που χάσαμε με 3 γκολ και εμείς μιλάμε γι' αυτό και δεν μιλάμε για το αγωνιστικό, είναι ενδεικτικό αυτή τη.
3: Θα προσθέσω σε αυτό ότι. Εντάξει. Προφανώς το τι τραγουδάνε ο κόσμος στα γήπεδα. Δεν εκπροσωπεί και ολόκληρο το σύλλογο.
2: Ναι,
3: ούτε καν οι οπαδοί που πηγαίνουν στο γήπεδο εκπροσωπούν όλη την πλειοψηφία των οπαδών. Αλλά αυτό που έγινε χθες στο Anfield είναι ενδιαφέρον, το έχει κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Εννοώ ότι οι οπαδοί της City εδώ και χρόνια λένε αυτά που μας κατηγορείτε δεν υπάρχουν. Και το κάνετε απλά γιατί θέλετε να μας πλήξετε και είναι όλα δυστομοσία εναντίον μας και κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού. Όταν ήρθε η απόφαση της ενοχής, υπήρχε μια παγωμάρα. Και μοιράστηκαν. Δηλαδή, κάποιοι είχαν ενοχές, κάποιοι είχαν θλίψη, κάποιοι είχαν άρνηση ότι θα πέσουν όλα στην έφεση και μην ανησυχείτε. Κάποιοι άρχισαν να στρέφονται εναντίον των ανθρώπων του συλλόγου, ότι γιατί μας το κάνατε αυτό. Γιατί τόσα χρόνια σας πιστεύαμε ότι είμαστε αθώοι. Γιατί ξαφνικά μας καταδικάζετε, ας πούμε, αν τιμωρηθούμε τελικά, να μείνουμε στην ιστορία ως οι απατεώνες και οι κλέφτες. Δεν το αξίζαμε αυτό σαν σύλλογος, σαν οπαδοί. Mm-hmm. Και πάρα πολύ γρήγορα, γιατί έτσι συμβαίνει στον αθλητισμό, πες στο Anfield. Που πήγε η City να παίξει το πρώτο παιχνίδι της μετά την απόφαση της ενοχής, τραγουδούσανε, ξέρουμε ποιοι είμαστε, είμαστε απατεώνες. Θέλω να πω ότι τραγουδούσε το γήπεδο ότι είστε απατεώνες, οι οπαδοί της Liverpool, και η απάντηση των οπαδών της City στο συγκεκριμένο παιχνίδι, εγώ δεν λέω όλων των οπαδών, ήταν ότι ξέρουμε τι κάνουμε. Θέλω να πω, είναι πολύ πολύ γρήγορη στον αθλητισμό το ταξίδι από το είμαστε αθώοι, ή υπάρχει συνωμοσία εναντίον μας, στο να σου πω κάτι, τα κάναμε και καλά σας κάναμε.
2: Ναι,
3: πολύ γρήγορα γίνεται αυτό.
1: Είναι όντως.
3: Γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, ακριβώς γιατί δεν θέλουμε ποτέ να παραδεχτούμε κάτι στραβό για τον σύλλογο που αγαπάμε. Mm-hmm. Οπότε όταν τελικά δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, καταλήγουμε στο ξέρεις κάτι, καλά κάναμε.
2: Λοιπόν, λίγο παιδιάστικο ακούγεται.
1: Εντάξει, παιδιάστικο, αλλά μπορεί να είναι τη κερκίδα. Αλλά μπορεί να είναι και ένα φαινόμενο το οποίο χρήζει και κάποιες μελέτες στο μέλλον. Λοιπόν,
3: είναι γιατί είναι παιδιάστικη η σχέση που έχουμε με τις ομάδες μας.
1: Ναι,
2: σωστό.
3: Είναι σαν να αρνούμαστε να έχουμε μια ενήλικη σκέψη όταν μιλάμε
1: για τις ομάδες.
3: Μπορεί να είναι και αυτό.
1: Δεν θα ξεχάσω τώρα, επειδή υπήρξε μια μερίδα οπαδών εδώ πάνω στην Θεσσαλονίκη όταν πρωτοέσκασε στο γήπεδο η υπόθεση της πολυδιοκτησίας, είμαι σίγουρος ότι το θυμάσαι, επειδή συζητούσαμε εδώ, που απαντούσαν με το για μένα αφοπλιστικό «μαγκιά μας». Ναι, δηλαδή είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
2: Είναι ακριβώς αυτό που ανέφερε.
1: Ναι, μαγκιά μας, ρε παιδί μου. Ναι, okay.
3: Αυτό είναι βέβαια λίγο βαλκανικό και
1: εντάξει, προφανώς τώρα. Ναι,
3: λίγο ατολίτικο. Στην Αγγλία δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει το «μας φάξε το φυσικά κάποτε, θα σας φάξουμε και εμείς τώρα για μαγκιά μας».
1: Ναι.
3: Δεν υπάρχει κάποτε.
1: Και μακάρι να μην είναι αυτή η αρχή για να υπάρξει στην Premier League αυτό το ότι.
3: Συμφωνώ. Αλλά δηλαδή, όταν βγήκε η είδηση, υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που σχολιάζουν και λένε «έλα μωρέ, η μοναδική ομάδα που έκλεψε είναι». Και η απάντηση είναι «ναι, είναι η μοναδική, δεν το έχει κάνει άλλη ομάδα στην Αγγλία».
1: Ναι, στην Αγγλία ναι, είναι η μοναδική.
3: Το κάνει και η Τσέλσι, είπε ο Αμπράμοβιτς, αλλά συνεργάστηκε με τις αρχές και επέδειξε μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά τελικά μετά την αλλαγή εξουσίας από αυτό το νταϊλίκ της City, ότι θα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, θα καθυστερούμε τις δίκες, δεν θα δίνουμε τα στοιχεία. Η πρώτη κίνηση της City όταν ανακοινώθηκε η έρευνα της Premier League ήταν να πάει στα δικαστήρια την Premier League για το αν το έχει δικαίωμα να την ελέγξει. Δηλαδή ποιος αθώος το κάνει αυτό?
1: Ακριβώς, κανένας αθώος δε το κάνει.
3: Ποιος αθώος? Σε κατηγορούν δηλαδή αδίκως για κάτι, πάνε να σπηλώσουν τους τίτλους που έχεις κατακτήσει στο γήπεδο. Η αντίδρασή σου εσένα ως αθώου είναι να πεις δεν μπορείτε να σας δώσω τα στοιχεία και δεν έχετε δικαίωμα να με ελέγξετε. Και τώρα, συγγνώμη, αλλά δεν είναι απόδειξη ενοχή σε αυτό το πράγμα, αλλά ένδειξη είναι.
1: Ναι.
3: Καταλαβαίνει οποιοδήποτε.
2: Και είναι και ένα δείγμα της όλης της συμπεριφοράς, όπως ανέφερες και προηγουμένως, πώς έχει αντιμετωπίσει την όλη κατάσταση.
3: Ταΐδες. Η λέξη είναι ταΐδες. Η λέξη είναι.
1: Μπούλιδες.
3: Δεν είναι απαταιώνες. Είναι μπούλιδες. Αυτό ακριβώς. Θα κάνουμε πράγματα που δεν έχουν προηγούμενο και θα αφαιρθούμε μέχρι και την τελευταία στιγμή σαν άνθρωποι που δεν μπορεί να αγγίξει τίποτα για κανένα.
1: Λοιπόν,
3: σε
1: κάθε περίπτωση, ναι, η εκπομπή εδώ είναι με το δίκιο. Πάντα δηλώνει ότι είναι με το δίκιο και επειδή ως γνωστόν ο Ζωσιμάρη έχει πάντα δίκιο και δηλώνουμε και ένθερμοι υποστηρικτές του συγκεκριμένου.
2: Εγώ ευχαριστώ και λίγο παραπάνω γιατί ξέρω ότι σήμερα το πρόγραμμά του ήταν δύσκολο και όμως μας αφιέρωσε το χρόνο.
1: Στο επανειδήν, έτσι. Εντάξει. Όχι γεια, θα τα ξαναπούμε.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ και τα καλά σας λόγια. Και ναι, θα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια χαρά. Καλή συνέχεια.
1: Θέμης Κέσσαρης, συνάδελφος από το sport24.gr με. Τι να πω εγώ.
2: Στην Premier League και μας εξήγησε λιγάκι περισσότερο. Ρίξαμε λίγο φως από τη δική του την πλευρά, καθώς ασχολείται αρκετά με την Premier League, με το πρωτάθλημα το αγγλικό, για το τι συμβαίνει με την Manchester City.
1: Και υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία ξέρεις, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια ελληνική παροιμία για όλα. Έτσι, όταν ο ελληνικός λαός λέει χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει, είναι εδώ. Φαίνονται οι άνθρωποι ότι την έχουν κάνει επανειλημμένα.
2: Ναι. Καταρχάς, ακόμα και από τα απλά πράγματα, τα στοιχεία διαβάζοντας, είναι και 115, είναι 115 οικονομικές παραβάσεις, 114 έχει κρυθεί για αυτές ένοχοι, αλλά είναι και 114, δηλαδή δεν είναι και 10 ή 5.
1: Τόσο λάθος, δηλαδή διαδοχικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ανανεώνουμε για αύριο το ραντεβού μας σύστημα 352 εδώ από Θεσσαλονίκη στον 102 FM της R3. Μέχρι τότε, γεια και χαρά σε όλους.
2: Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ως προς τον αριθμό των νέων καταχωρήσεων υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. «Δεν είναι η ώρα να χαλαρώσουμε την πίεση στη Μόσχα, αλλά να την εντείνουμε», δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας. Η απόφαση έρχεται στον απόϊχο της συμφωνίας Ουάσιγκτον και Μόσχας για την αγορά ρωσικού ντίζελ από τις ΗΠΑ, αλλά και εν μέσω αβεβαιότητας για την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent, καθώς εκτός από την αβεβαιότητα σχετικά με το ουκρανικό, ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου εν όψη του χειμώνα προκαλούν και οι επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Στο μεταξύ, το Κρεμλίνο απέρριψε την ιδέα του Ζελένσκι για εκεχηρία 60 ημερών προκειμένου να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία, επισημένοντας ότι επιθυμεί συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Όσον αφορά στην προτινόμενη από τον Αμερικανό πρόεδρο ενεργειακή εκεχηρία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ δήλωσε ότι οι επαφές συνεχίζονται. Στη χώρα μας την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα θα ζητήσει στη Σύνοδο Κορυφής να εξαιρεθούν οι έκτακτες δαπάνες για την αντιμετώπιση του δύσκολου χειμώνα από τα ευρωπαϊκά όρια δαπανών, ώστε να υπάρξει περιθώριο για πρόσθετα μέτρα στήριξης. Επέκρινε επίσης την αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες της, υποστηρίζοντας ότι παραβλέπει τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Στην τελική ευθεία για την καθιέρωση ηλικιακού ορίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περνάει η κυβέρνηση με στόχο να αποκλειστούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 τα παιδιά κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση σε αυτά. Το βάρος της εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών και να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι νέοι κανόνες. Επίθεση της Τεχεράνης εναντίον του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με αφρομή τις δηλώσεις του για τους ελληνοπερσικούς πολέμους από την Αθήνα. Σημειώνεται ότι η επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έκανε εκτεταμένη αναφορά στους ελληνοπερσικούς πολέμους και ειδικότερα στην καταστροφή της Αθήνας από τις δυνάμεις του βασιλιά Ξέρξη το 480 π.Χ., παρουσιάζοντας το γεγονός ως παράδειγμα επιβίωσης του δυτικού πολιτισμού απέναντι σε έναν εξωτερικό εχθρό. Η παρουσίαση μιας διαστρεβλωμένης εικόνας των ιστορικών γεγονότων προκειμένου να δικαιολογηθεί η πολεμοκάπηλη στάση της Αμερικής είναι επικίνδυνη και συνιστά αδική απέναντι στην ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, φωτιά σε ξερά χόρτα ξέσπασε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με την πυροσβεστική. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι στο Πανόραμα, πίσω από το γήπεδο ποδοσφαίρου. Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτη συνέδραμε με υδροφόρες. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Η γυναίκα ανέκτησε λίγο αργότερα τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο με εκτεταμένα εγκάβματα. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και μεθαύριο, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Συγκεκριμένα για αύριο προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιουνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες ως αργά το απόγευμα, στη Χαλκιδική από το μεσημέρι ως αργά τη νύχτα και στις Σποράδες, την Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες στην υπόθεση Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων. Παράλληλα, αύριο έχουν κληθεί να απολογηθούν συμπληρωματικά στην ανακρίτρια. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ εισέβαλε με το γιο ταχύ σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει 3 θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιό δικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή και αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του. Ο 45χρονος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας.

0: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
1: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
1: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

Rock Grill, εντάξει, κλασικό διαχρονικό και φυσικά Rock Sugar, διότι μόνο Rock Sugar έχουμε στον καφέ μας. Γιατί, Βασίλη, από την Καβάλα δεν είμαι ροκ γιαλατζή, είμαι ροκ. Και άμα θέλεις να σου αποδείξω ότι είμαι ροκ, θα σου πω ότι το Σάββατο μπήκα στη θάλασσα, παιδιά. Μπήκα στη θάλασσα, αλήθεια, ναι. Οκτώβριο μήνα, και να σου πω κάτι, Ζωή Κουτελοπούλου ή αλλιώς η αγαπημένη μου Κουτέλ που είναι στην τεχνική υποστήριξη. Δεν ήμουν μόνο εγώ η τρελή, είχε και άλλους τρελούς μαζί με μένα και μπήκανε και άλλοι στη θάλασσα. Οι περισσότεροι βέβαια ήταν έξω και κάναν ηλιοθεραπεία, διότι ο καιρός, ξέρεις, τώρα είναι ό,τι να είναι, έτσι συναχώνεσαι κιόλας και κρυολογείς, αλλά σε κάθε περίπτωση εκεί που έχει ήλιο, μετά το βράδυ θες μπουφανάκι. Το πρωί πάλι τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, μετά ξανά προς τη δόξα τραβά. Εδώ είμαστε λοιπόν να σας υποδεχθούμε, να σας καλωσορίσουμε στο Άκου να δεις, καθημερινά κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα, με χαμόγελο, με υγεία, Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε κοντά σας έως τις 7. Αν δεν το ανέφερα, να το ξαναπώ ότι είναι η φίλη μου η Κουτέλ στην τεχνική υποστήριξη. Λοιπόν, δευτερούλα ζάχαρη, δευτερούλα μέλι. Για την Παρασκευή είναι, αλλά εμείς θα το αλλάξουμε. Μ' αρέσουν ήδη αυτά που μας στέλνετε. Οκτώβριος λέει, άντε να στολίζουμε σιγά-σιγά. Συνήθως μετά την 28η Οκτωβρίου ή μετά τη 17 Νοέμβρη, από ό,τι θυμάμαι, ξεκινούσαμε, αλλά μερικοί ποτέ δεν ξέρεις. Εδώ υπάρχει ένα χωριό στην Ισπανία που στολίζει από Σεπτέμβριο. Επίσης, λέει, τα χειρότερα πράγματα στη ζωή ξεκινούν από Δέλτα. Δάνειο, δάκρυα, ΔΕΗ, δουλειά και Δευτέρα. Εντάξει, εμείς θα την ομορφύνουμε τη Δευτέρα μας, 12 του Οκτώβρη. Είμαστε ήδη στα 13 λεπτά μετά τις 5, 22 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή αναφορικά με κίνηση έχουμε λίγο στο κέντρο και στην Ερμού και γύρω από τα δικαστήρια και στην 26 Οκτωβρίου και Αγίου Δημητρίου. Κατά τα άλλα βλέπω ότι βαίνουμε σχετικά καλά. Επειδή έχουμε πει ότι εσείς είστε οι καλύτεροι reporters και σας θέλουμε εδώ, ήδη βλέπω ότι έχω και το πρώτο μου μήνυμα στο Viber. Καλή εβδομάδα στην Στέλλα, στην Νατάσα και στη Γεωργία, στα πανέμορφα αυτά κορίτσια μου. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Σας θέλουμε εδώ, σας θέλουμε στην παρέα. Ελάτε στο ραδιόφωνο, ελάτε να ακούσουμε μουσική, να πούμε τα δικά μας. Έχουμε και μουσικά νέα και φρέσκα νέα και καιρό και κίνηση και τα πάντα όλα, αλλά με τον δικό μας, έτσι λίγο διαφορετικό τρόπο. Σήμερα 12 του μήνα, λέμε χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο και στην Ανδρομάχη, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, και μεταξύ άλλων είναι Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης και Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Αλλά γι' αυτό το λόγο μου έφερε ο αγαπημένος μου ο Σταύρος ο ακροατής το βότανο, λέει, το εκουιζέτο. Το ξέρεις το εκουιζέτο, Κουτέλ? Το εκουιζέτο, σου λέει, είναι ένα βότανο για τα κόκαλα, γενικότερα για διάβγεια, αλλά και για σεξουαλική υποβοήθηση, για διέγερση κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 7. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι, το οποίο, ναι, με το επίσημο βίντεο κλιπ του ανέβηκε στην πλατφόρμα του YouTube το 2009, αλλά έφτασε το ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου προβολών το Φεβρουάριο του 2023. Ποιο είναι αυτό? Εννοείται είναι η Bon Jovi και το Living on a Prayer.

Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102, απόγευμα Δευτέρας 12 του Οκτώβρη. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο που μας ακούει, στη φίλη μου τη Σοφία. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Μπέρδεψα, λέει, τα παγουρίνο και λογικά ο μικρός θα πιει φρέντο στο διάλειμμα του. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε ήδη, ξανά λέμε, στα 19 λεπτά μετά τις 5. Έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Και που λέτε μεταξύ μας, χθες Κυριακή απόγευμα που επέστρεφα από Χαλκιδική, έριξε μία βρόχα απίθανη. Πάρα πολύ νερό, πολύ όγκος βροχής, πολλές αστραπές, κεραυνοί κτλ. Τα ξέραμε βέβαια ότι χθες θα μας τα κάνει μουσκεμα. Αφού πρώτη φορά μετά από καιρό έτσι λίγο φοβήθηκα και λέω ας πάμε λίγο στην άκρη να περιμένουμε να τελειώσει η βροχή πολύ και μετά να συνεχίσουμε, γιατί δεν είναι. Όταν δεν έχεις και καλή ορατότητα και πάει ο αλλοκαθαριστήρας σαν να μην υπάρχει αύριο, πέρα δόθε, είναι δύσκολο. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού. Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε ότι μετά τη βροχή έρχεται ένα υπέροχο, όμορφο ουράνιο τόξο που και χθες έδωσε εδώ στον ουρανό της Θεσσαλονίκης ένα υπέροχο χρώμα, απόγευμα Κυριακής. Γενικά αυτό το Σαββατοκύριακο από χρώματα, όποιος ασχολείται τουλάχιστον με τη φωτογραφία, ήταν πάρα πολύ διαφορετικό και υπέροχο. Οπότε χθες όσοι σηκώσατε το βλέμμα σας ψηλά μετά την βροχούλα, νομίζω ότι θα απολαύσατε ένα υπέροχο ουράνιο τόξο. Εξάλλου λέει όποιος ξέρει, εκεί που ξεκινάει το ουράνιο τόξο και εκεί που τελειώνει θα βρει έναν θησαυρό. Έτσι μας λέγανε όταν ήμασταν μικρά. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα στην Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε, λέει, κάποιες βροχές και καταιγίδες στην αρχή της ημέρας. Φαινόμενα που μέχρι το πρωί θα έχουν σταματήσει. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου, αλλά επειδή είδα το Χρυσόστομο Παρανό στην εκπομπή Περίμετρο, στην R3 κάθε μεσημέρι στη μία, μας είπε ο Χρυσόστομος, και του στέλνω την αγάπη μου και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που το φιλοξενούμε κατά καιρούς αυτή την εκπομπή, μας είπε ότι έρχεται επίδεινωση του καιρού, από αύριο, βέβαια τα είχαμε πει και από την προηγούμενη εβδομάδα, από αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη, με ισχυρές βροχές, με καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας που ξεκινάνε κυρίως από δυτικά και σιγά σιγά ξαπλώνονται και στην υπόλοιπη χώρα. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειο-ανατολική άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο από το βράδυ αύριο της Τρίτης και σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία αναμένεται να χτυπήσει αύριο Τρίτη και τη Χαλκιδική. Οπότε κρατάτε ότι θα έχουμε κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο Τρίτη στα νησιά του Ιωνίου, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, στη Χαλκιδική αύριο από το μεσημέρι αργά τη νύχτα και μεθαύριο Τετάρτη επίσης θα πιάσει σποράδες Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Δυτική Κρήτη και την Τετάρτη θα έχει και θυελλώδεις ανέμους για όσους θα χρειαστεί να πάνε κάπου ακτοπλοϊκώς, καλύτερα να το δούνε. Βέβαια, αν έχει τέτοιους θυελλώδεις ανέμους, φυσικά θα υπάρξει και απαγορευτικό. Για αύριο Τρίτη, βροχές βλέπω και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θερμοκρασία πέφτει 12 με 16 βαθμούς Κελσίου. Οπότε πάρε και ομπρέλα, πάρε και ζακέτα για να μην κρυώσεις, το λέω, όχι τίποτα άλλο. Τετάρτη, εγώ δεν βλέπω βροχές, αλλά βλέπω τουλάχιστον κάποιες έτσι αραιές νεφώσεις που ενδεχομένως να πυκνώσουν. Πέμπτη φτιάχνει λίγο το πράγμα, Παρασκευή ξαναχαλάει. Όπως και να έχει, είπαμε, είναι κάτι ευμετάβλητο ο καιρός, οπότε αλλάζει από στιγμή σε στιγμή και γι' αυτό δεν ξέρεις και τι να φορέσεις και βλέπεις τα πάντα όλα από άποψη ρουχισμού. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αυτό είναι το τραγούδι για το φίλο μου τον Βασίλη, Hard in My Heart, από τα παλιά, από τα 80, από τα 80's. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-30-078-228.

Να καλησπερίσω στην παρέα και τη φίλη μου την Αθηνά. Να καλησπερίσω και τον Κώστα που μου λέει ότι αυτή τη στιγμή Παπαγεωργίου κολλημένα τα πάντα, σταματημένοι λέει είμαστε σχεδόν στο ρεύμα που πηγαίνει προς ανατολικά. Επίσης σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα του Άκου να δεις εδώ στον 102 ότι έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης και στη Δωδεκανήσου και 26 Οκτωβρίου, αλλά όπως μας λέει και ο φίλος μας ο Κώστας προς τα ανατολικά στο ύψος του Παπαγεωργίου, να ξέρετε να γνωρίζετε και φυσικά πάντα θα το λέμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Τρελή προσοχή. Καλά, δεν το συζητάω τώρα για αυτό που συνέβη στον Εύωσμο τις προάλλες το Σάββατο. Πήγαν οι άνθρωποι να διασκεδάσουν ένα Σάββατο, βγαίνουν να φάνε, να πιούνε το ουζάκι τους κτλ. Και έρχεται ο άλλος, ο οποίος ήταν σε φουλ κατάσταση μέθης και μπαίνει μέσα και μπουκάρει. Στο αυτόφορο λοιπόν, μονομελές πλημελιο δικείο, παραπέμφθηκε ένα δικαστή, ο οποίος κοιτούσε τον προφυλακτήρα του, τόσο είχε πιει. 45χρονος οδηγός του Ιωταχή αυτοκινήτου που εισέβαλε σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας τρεις θαμώνες, ενώ φυσικά βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Από το συμβάν τραυματίστηκαν έμεν τρία άτομα, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο έλαβαν εξιτήριο και ένας άνδρας παραμένει για νοσηλεία, ευτυχώς χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Το αυτοκίνητο λέει ήρθε κατά πάνω μου, όπως περιγράφει στην ΕΡΤ η κυρία Νίκη που βρισκόταν στο Ουζερί με την παρέα της. Και άλλο κακό να μην συμβεί. Πάμε να βάλουμε αυτό το τραγούδι για να φτάσουμε σε τίτλους ειδήσεων, το οποίο το αφιερώνουμε και στη σημερινή ημέρα αν θέλετε και όπου θέλετε. Δεν είναι τυχαίο και το θέμα. Archive για τη συνέχεια. Πηγαίνουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent, καθώς ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου προκαλούν και οι επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Στη χώρα μας τα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων της Τετάρτης. Από 1η Ιανουαρίου του 2027 θα απαγορευτεί η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών σύμφωνα με το νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Με εκτεταμένα εγκάβματα εντόπισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μια ηλικιωμένη κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 52χρονος γυναικολόγος στα Βόρεια Προάστια, κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο. Ξεκίνησε από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα 12 Οκτωβρίου του 1948 είχε γεννηθεί ο Ρικ Πάρφιτ, Ρίτσαρντ Τζον Πάρφιτ κατά κόσμο, Άγγλος μουσικός, περισσότερο γνωστός ως ο ρυθμικός κιθαρίστας, τραγουδιστής και στιχουργός με το ροκ συγκρότημα των Status Quo, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 24 του Δεκέμβρη του 2016. Ακούσαμε το συγκεκριμένο τραγούδι από Status Quo γιατί έγραψε μεταξύ άλλων ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος, το Whatever You Want. Ό,τι θέλεις το έχεις εδώ. Να δεις τον 102, καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, με χαρά και ευχάριστα όσο μπορούμε. Νέα, βέβαια σας είπαμε ότι έχει λίγο την κίνησή του και στο κέντρο και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς ανατολικά εκεί στο ύψος του Παπαγεωργίου. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια άλλη έτσι ενημέρωση. Αν εσείς γνωρίζετε κάτι καλύτερα, 2313-338-420, να μας πείτε και μια καλησπέρα. Φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας 6930-078-228. Καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Τι βουτάς λέει στο καφέ, το κεφάλι μου ιδιαίτερα, αν είναι Δευτέρα. Εν μεταξύ δεν μπορώ που έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα και ασχολούμαστε με τη διαμάχη της απόλυτης και του πρώην. Να αναφέρομαι στη Βύση και στον Καρβέλα. Δηλαδή, πραγματικά, ο Χου και δε με νοιάζει. Έχουν κάνει εκατομμύρια τόσα χρόνια, έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει, ας τα βρουν αναμετάξει τους. Γιατί όπου γυρνάω στα sites βλέπω συνέχεια τη φάτσα του Καρβέλα και της Άννας Βύση. Δηλαδή, φτάνει. Okay. Καλή είναι και οι δύο. Πολλοί έχουμε μεγαλώσει με τα τραγούδια τους, τους αγαπάμε. Αγαπήσαμε δηλαδή τα τραγούδια, όχι αυτούς. Αλλά φτάνει κάπου, όπα. Λοιπόν, πέντε ζώδια, να πάμε και στα σοβαρά, θα έχουν τις πιο ευνοϊκές αστρολογικές προβλέψεις από σήμερα 12 ως και στις 18 Οκτωβρίου. Όχι, δεν το πιστεύω. Ταύρος είναι μέσα σε αυτήν την πεντάδα. Ότι εμείς οι Ταύροι θα έχουμε κάτι καλό, δηλαδή πραγματικά με αφήνει εννοεί. Ο Καρκίνος, ο Σκορπιός, ο Τοξότης, αυτά δεν είναι πέντε, αυτά είναι τέσσερα. Τέσσερα τελικά ζώδια. Πέντε λέει το άρθρο, λέει πέντε, αλλά λέει τέσσερα τελικά. Αυτά λοιπόν, παιδιά, Τοξότης, Σκορπιός, Καρκίνος και Ταύρος. Θα έχετε καλές προβλέψεις έως και στις 18 του Οκτώβρη. Άιντε να δούμε. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι θέλω να το αφιερώσω στο φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει εκεί στη Λάρισα, γιατί σαν σήμερα το 1966 ο Αμερικανός κιθαρίστας, ο Τζίμι Χέντριξ, δημιουργεί το συγκρότημα The Jimi Hendrix Experience. Τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας είναι ο Noel Redick στον μπάσο και στα φωνητικά και ο ντράμερ και στον μπάσο και στα φωνητικά είναι ο Noel Redding και ο ντράμερ Mitch Mitchell. Θα μείνουν εκεί μαζί για τρία περίπου χρόνια, θα κυκλοφορήσουν τρία αλμπουμάκια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Jimi Hendrix για τη συνέχεια.

Τζαμάρουμε, δώστε άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Δευτέρας 12 του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Ροκάρουμε διότι γενικά είναι ροκ η ζωή, ροκ είναι ο καιρός, ροκ είναι η κίνηση στους δρόμους της πόλης, όλα είναι ροκ. Νομίζω ότι είναι το ροκ attitude, είναι θέμα συμπεριφοράς γενικότερα το ροκ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα σας... Θέλουμε να σας έτσι ευχαριστήσουμε, οπότε θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Πάμε σε κάτι πολύ γνώριμο που θα συμβεί στην πόλη το προσεχές διάστημα, τα Βορεινά. Είναι η ετήσια εκδήλωση των Ινοπιών Βορείου Ελλάδος. Επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη την άλλη Δευτέρα, 19 του Οκτώβρη, από τις 2 το μεσημέρι στις 9 το βράδυ, συγκεντρώνοντας κορυφαία κρασιά του βορειοελλαδίτικου αμπελώνα. Η εκδήλωση φυσικά απευθύνεται τόσο στους φίλους του κρασιού, όσο και σε επαγγελματίες και της εστίασης και του τουρισμού. Οι επισκέπτες θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε διαφορετικές ποικιλίες, Ινοπία της Βόρειας Ελλάδος, να ενημερωθούμε, ιδιαίτερα εμείς που είμαστε Ινολάτρεις, για γευστικούς συνδυασμούς, για τη σωστή διαχείριση του Ίνου, αλλά και να γνωρίσουμε καλύτερα τον Ινοτουρισμό και τις δυνατότητές του. Παράλληλα με τις γευστικές δοκιμές, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις και ενημερωτικές παρουσιάσεις για το κρασί και για τον Ινοτουρισμό. Τα Βορεινά αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές φθινοπορεινές εκδηλώσεις. Παλιά λαμβάναν χώρα στο λιμάνι εδώ στη Θεσσαλονίκη για το κρασί, για τη Θεσσαλονίκη. Πραγματοποιούνται φυσικά με τη συμμετοχή Ινοπιών από τη Βόρεια Ελλάδα και η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται την άλλη Δευτέρα 19 του Οκτώβρη από τις 2, όπως σας προανέφερα, ως τις 9 το βράδυ στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. Λοιπόν, θα αλλάξουμε λίγο μουσική ρότα, μετά θα ξαναλλάξουμε πάλι. Έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, σαν σήμερα, με αφορμή το γεγονός αυτό ότι γεννήθηκε, όχι μάλλον έφυγε από τη ζωή, το 1971 ο Αμερικανός τραγουδιστής και μουσικός, ο Τζιν Βίνσεντ. Μπορεί να μην σου λέει κάτι το όνομά του, διότι είναι θεωρητικά είναι αρκετά παλιός, είναι από τη δεκαετία του 50, αλλά πρωτοστάτησε στο είδος της ροκαμπύλη. Δεν ξέρω αν οι παλαιότεροι θυμάστε που κάναμε όλοι τα μαλλιά μας ροκαμπύλη, μας είχε πιάσει με μια τούφα εκεί που ίσα ίσα... Αυτή η τούφα βοηθούσε πάρα πολύ αγχολητικά όταν διάβαζες, ας πούμε, για τα μαθήματά σου και είχες αυτή την τούφα και την, ασχολιώσουν με αυτό. Αυτό. Επειδή μου ασχολιώσουν με την τούφα, οπότε είχες κάτι να ασχοληθείς με τα χέρια σου. Αυτός λοιπόν είναι ο πρωτοστάτης του ροκαμπίλι. Ξεκίνησε την καριέρα του ο Τζιν Βίνσεντ τη δεκαετία του 50 με το συγκρότημα Blue Caps. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής το 1956 με την επιτυχία Biba Blue, το οποίο θυμάμαι, το είχαμε, δεν το ακούγαμε εμείς στα 80 σε μια διαφήμιση αυτό το τραγούδι. Εγώ από εκεί το έμαθα. Οπότε πάμε να το να ακούσουμε για τη συνέχεια. Α, να πω ότι το όνομά του γράφτηκε στο Rockabilly Hall of Fame το 1997 και το Rock and Roll Hall of Fame το 1998.

Elvis Presley ή κανονικά Elvis Presley νομίζω είναι το σωστό και Suspicious Minds, γιατί ως γνωστόν ένας Elvis την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. Λοιπόν, ορίστε, με τη θετική μας ενέργεια κάπως την εκτονώσαμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον έχουμε πρόβλημα μόνο στο κέντρο της πόλης, δηλαδή είμαστε στα κόκκινα στη Λεωφόρο Νίκης και στη Μοναστηρίου. Κατά τα άλλα βλέπω ότι βαίνουμε καλώς και ευελπιστώ να βαίνουμε όλη την εβδομάδα καλώς και γενικότερα να προσέχουμε πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής πάλι έτσι διαφορετικά. Αλλάζουμε πάλι μουσική ρότα. Τέτοιοι είμαστε εμείς εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1935 είχε γεννηθεί ο Ιταλός τενόρος, ο Λουτσιάνο Παβαρότη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 6 Σεπτεμβρίου του 2007, γνωστός ο Λουτσιάνο Παβαρότη για τη δεξιοτεχνία του στους υψηλότερους θόγκους της έκτασης του τενόρου, για την οποία έχει κερδίσει μάλιστα και το προσωνύμιο «Ο βασιλιάς των υψηλών ντο». Ξεκίνησε ο Λουτσιάνο την επαγγελματική του καριέρα τον Απρίλιο του 1961, στο ρόλο του Ροδόλφο στην όπερα La Bohème, τραγούδησε στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου, όπως το Λασκάλα, Μετροπόλιταν Όπερα, στη Βιέννη και πολύ σημαντικά έργα όπως είναι το La Bohème, όπως είναι η Αΐντα, Τόσκα, Μαντάμα Butterfly και πολλά πολλά άλλα. Έχει προσφέρει ο Λουτσιάνο Παβαρότη αξιόλογο φιλανθρωπικό έργο, δίνοντας συναυλίες σε ολόκληρο το πλανήτη, και αυτό είναι που τον κάνει ακόμα πιο αξιόλογο άνθρωπο, για θέματα που αφορούσαν τους πρόσφυγες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι δικαιωματικά θεωρείται ένας από τους πιο δημοφιλείς τενόρους όλων των εποχών, Λουτσιάνο Παβαρότη. Οπότε με Λουτσιάνο Παβαρότη σε μια σύμπραξη διαφορετική, παρέα με το Frank Sinatra, άλλος υπέροχος και αυτός, οδεύουμε και με τον δικό μας τρόπο, My Way, στις 6 και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία πάντως δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Χρειαζόμαστε αμερικανική πίεση προς τη Ρωσία ώστε να επιτύχουμε μια ενεργειακή εκεχηρία, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ενωμένη στη στήριξή της προς την Ουκρανία και προτίθεται να εντείνει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω νέων κυρώσεων, μέχρι ότου η Μόσχα επιδείξει έμπρακτη δέσμευση για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Στο πλευρό της Ουκρανίας, δήλωσε ο καγκελάριος Μέρτς και απέρριψε τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας. Προανήγγειλε μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας στο ελάχιστο επιτρεπτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα του. Στο μεταξύ, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent, καθώς εκτός από την αβεβαιότητα σχετικά με το ουκρανικό, ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου εν ώψη του χειμώνα προκαλούν και οι επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Στη χώρα μας, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων της Τετάρτης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς θα χρηματοδοτηθούν, ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του προειδοποίησε για το κίνδυνο δημοσιονομικού εκτροχιασμού λόγω προεκλογικών σκοπιμοτήτων. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προτείνει αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, αξιοποιώντας τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ. Τη μείωση του φόρου ζητά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική και την ακρίβεια. Την 3η 13 Οκτωβρίου εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κατά την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφισή τους στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ηλικιακό όριο 15 ετών και έναρξη εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου του 2027. Η πρωτοβουλία την οποία εισηγούνται ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης εντάσσεται στην Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Παιδιών στο Διαδίκτυο. Στόχος είναι η πρόληψη του ψηφιακού εθισμού και η προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των ανηλίκων με σαφείς υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και μεθαύριο σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδης βόρειο-ανατολική άνεμη στο βόρειο Αιγαίο από αύριο το βράδυ. Συγκεκριμένα, για αύριο θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιουνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα, στη Χαλκιδική από το μεσημέρι μέχρι αργά τη νύχτα και σε σποράδες Ανατολική Θεσσαλία και Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Με εκτεταμένα εγκάβματα εντόπισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μία ηλικιωμένη κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που εκδηλώθηκε στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό κοντά στο γήπεδο ποδοσφαίρου περίπου στις 3 το μεσημέρι και κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτη για να συνδράμει στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων με υδροφόρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη έχει υποστεί εγκάβματα σε όλο της το σώμα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ μπούκανε με το γιο ταχύ του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει 3 θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή και αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του. Ο 45χρονος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την οπήρεια μέθης. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες στην υπόθεση Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων. Παράλληλα, αύριο έχουν κληθεί να απολογηθούν συμπληρωματικά στην ανακρίτρια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος γυναικολόγος από τα Βόρεια Προάστια, κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο, με βάση πληροφορίες που έφτασαν από τις ΗΠΑ για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικων παιδιών. Ο ίδιος δήλωσε άγνοια για το περιεχόμενο που βρέθηκε στους υπολογιστές του. Νεφώσεις με παροδικές βροχές, αλλά

και καταιγίδες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι, που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι το βράδυ.

0: Ο Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα δέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα. Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

κάνω. Από τα αγαπημένα μας τραγούδια. Δεν βρίσκεται ο Παμπάν σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι το mood που έχουμε αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα για το ξεκίνημα της εβδομάδος. Μισό παιδί δίσκο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102, απόγευμα Δευτέρας, 12 του Δεκέμβρη, στα 12 λεπτά μετά τις 6, 23 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση γύρω από τα δικαστήρια, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε ότι έχουμε μία μίνι κακοκαιρία και αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη, ιδιαίτερα αύριο Τρίτη, πάρτε μαζί σας μία ομπρελίτσα, ντυθείτε λίγο πιο καλά, γιατί έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας και ιδιαίτερα την Τετάρτη έχουμε και ανέμους. Μετά Πέμπτη καλυτερεύει το πράγμα, ώσπου να ξαναχαλάσει την Παρασκευή. Λοιπόν, κάθε Δευτέρα ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Διανύουμε την 42η εβδομάδα του Σωτηρίου έτους 2026 για την 41η εβδομάδα. Στη θέση νούμερο 1 εξακολουθεί να βρίσκεται αυτό το παλικάρι, ένας νέος καλλιτέχνης, ο Ντάτι, με το Take Me There, αυτή είναι μπαλάντα, και μάλιστα θα έρθει και στην Ελλάδα την Παρασκευή 30 του Οκτώβρη στην Αθήνα στο Fast Club. Επίσης, ποιοι έρχονται αύριο στην Ελλάδα, στην Αθήνα? Οι Deep Purple αύριο, που είναι Τρίτη και 13, έρχονται και εμφανίζονται ζωντανά στην Ελλάδα, το θρυλικό αυτό συγκρότημα των Deep Purple στο Telecom Center Athens. Λοιπόν, οπότε θα συνεχίσουμε με Daddy και Take Me There. Ωραία μπαλάντα είναι, καλή είναι. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα βλέπω έχω ένα μήνυμα στο Viber στο 6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Απλά σε λίγο, γιατί τώρα μιλάω με το φίλο μου τον Βασίλη στο τηλέφωνο.

Αυτό το τραγούδι είναι δίσκο τώρα του 2026, φίλε Βασίλη. Δεν από την δίσκο που ξέρουμε εμείς και ειδικά την Ιταλο δίσκο που σου αρέσει εσένα. Είναι το τραγούδι Dracula, το οποίο βρίσκεται στη θέση νούμερο 4 στο top 20 των ξένων τραγουδιών. Ενώ είπαμε στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Dati και το Take Me There και στη δεύτερη θέση η Shakira και το Die Die, αν θυμάστε, Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026. Επειδή έλεγα χθες ότι μετά τη βροχή είδαμε και απολαύσαμε ένα υπέροχο ουράνιο τόξο, μάλλον γι' αυτό μου λέει εδώ ο φίλος μου Αντώνης στο Viber ότι ο θησαυρός στο ουράνιο τόξο των FM είναι η Τόνια. Πάρα πολύ ωραία, κοκκίνησα ήδη. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μουσικά μας νέα. Πάμε σε αυτό το κορίτσι που πολλοί μου λένε ότι τις μοιάζω λίγο. Πουθενά δεν τις μοιάζω, αλλά τέλος πάντων καμία σχέση. Πάμε στη Miley Cyrus. Σας έχουμε πει για τη Miley Cyrus, η οποία έβγαλε καινούρια δουλειά, το Bass Persuades. Έκανε τον ντεπούτο στο νούμερο 1 του Billboard, αλλά τη δεύτερη εβδομάδα σου λέει κατρακύλησε στο νούμερο 157. Αρνητική ιστορία. Στα αμερικανικά μουσικά charts έγραψε το νέο της άλμπουμ με τίτλο Bass Persuades, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση ever, σου λέει, στη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, η Miley Cyrus, η οποία πλέον χρησιμοποιεί επαγγελματικά μόνο το μικρό της όνομα, δεν θέλει να τη λες Miley Cyrus, να τη λες και τη Miley. Δηλαδή, αν την πετύχεις στον δρόμο, μην πεις Hi Miley Cyrus, Hi Miley πες. Κυκλοφόρησε τη 10η δισκογραφική της δουλειά. Το άλμπουμ αρχικά σκαρφάλωσε αμέσως στην κορυφή του Billboard με 61.000 πωλήσεις, χαρίζοντάς της και το πρώτο της νούμερο 1 στις ΗΠΑ μετά το 2013. Μία εβδομάδα αργότερα όμως, τσουπ τσουπ τσουπ, κατρακυλάει ο δίσκος 156 θέσεις και πάει στη θέση νούμερο 157. Στην υπόλοιπη κατάταξη του Billboard αυτή την εβδομάδα εννοείται ότι έχουμε την Taylor Swift, εκεί αυτή, σαρώνει, ενώ η Miley Cyrus, η Miley Σκέτη μάλλον, μοιράστηκε πρόσφατα και ένα συγκινητικό μήνυμα για την ονάτη, την Dolly Parton, που έφυγε από τη ζωή της τον Αύγουστο που μας πέρασε στα 80. Ξέρω ότι η Dolly θα ήθελε να το νιώσω, να γράψω ένα τραγούδι, να συνεχίσω να είμαι, λέει, δυνατή. Έχω έναν άγγελο στο πλευρό μου. Πάντα είχα αναφορικά με την ονάτη στην Dolly Parton. Επειδή είχε αρνητική πρωτιά, δεν θα ακούσουμε Best Persuades, αλλά θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο ήταν πάρα πολλές εβδομάδες στο νούμερο 1 από την προηγούμενη της δισκογραφική δουλειά.

αρέσει που μου λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης από τη Λάρισα. Νιώθω αδύναμος, λέει, μπρος στην ταχύτητα του Βασίλη. Δημήτρης από Λάρισα. Μείνε να μην νιώθεις. Και έχουμε και άλλη παραγγελιά. Μετά τις 6.30 θα παίξουμε και άλλο κομμάτι, αλλά θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με Taylor Swift, διότι συνεχίζει, σου λέει, να γράφει ιστορία στο Billboard 200, πλησιάζοντας ένα από τα πιο σημαντικά ρεκόρ της μουσικής βιομηχανίας με την επιστροφή του άλμπουμ The Life of a Showgirl στην κορυφή του chart. Η τραγουδίστρια συμπλήρωσε συνολικά 99 εβδομάδες στο νούμερο 1, φτάνοντας ακόμα πιο κοντά στο ρεκόρ των Beatles. Το θρυλικό συγκρότημα, άκου να δεις τώρα, διατηρεί την πρώτη θέση στη σχετική κατάταξη, έχοντας συγκεντρώσει 132 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200. Η Taylor Swift βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση και πολύ κοντά στο να ξεπεράσει αυτό το ρεκόρ. Μάλιστα, έχει ήδη ξεπεράσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής σκηνής, Elvis Presley, Michael Jackson, Whitney Houston. Το Billboard 200 για την ιστορία αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές μουσικές κατατάξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και με 99 εβδομάδες στο νούμερο 1 η Taylor Swift έχει ήδη εξασφαλίσει μία ξεχωριστή θέση και αυτό που μένει να δούμε είναι αν θα ξεπεράσει και το ρεκόρ των Beatles, το οποίο μένει ακατάρρητο εδώ και δεκαετίες, αλλά από την άλλη μιλάμε για την Taylor. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις, σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζει το πόλεμο στην Ουκρανία παρά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Είναι όλο και πιο σαφές ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί ενεργειακή εκεχηρία, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι. Στο μεταξύ, πάνω από 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent. Στο Ιράν απέδωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός το σχεδιασμό της φερόμενης τρομοκρατικής επίθεσης στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, όπου είχαν συλληφθεί 5 άτομα στα τέλη Σεπτέμβρη. Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέσχεσε περίπου 200 κιλά εκρηκτικών που προέρχονταν από τη Συρία. Με εκτεταμένα εγκάβματα εντόπισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ηλικιωμένοι κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιά στο Πανόραμα. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που, οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το γιο ταχύτου σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Στο Περιστέρι συνελήφθη μια γυναίκα 41 ετών που φέρεται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της. Κλειστό μέχρι και την Παρασκευή το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά και νέα αυτοψία που δεν αποκάλυψε τα αίτια της αποκόλλησης του σοβά. 6 εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα ότι οι Deep Purple θα έρθουν αύριο, 3η και 13, στην Αθήνα. Γι' αυτό θα κλείσουμε σήμερα με Deep Purple, διότι αυτό μου ζήτησε ο φίλος μου ο Δημήτρης από τη Λάρισα. Σε είδα και λαχτάρισα και πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, ο A$AP Rocky, μεταξύ άλλων, ήρθε και αυτός, έβαλε φωτιά στο ΑΚΑ και μάλιστα με ελικόπτερο, συλλογή από γυναικεία εσώρουχα διαβάζω. Την πρώτη του συναυλία, σε κάθε περίπτωση, στην Ελλάδα έκανε το βράδυ της Κυριακής, 11 Δεκάτου, ο διεθνούς φήμης ράπερ, ο A$AP Rocky, χαρίζοντας, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ο σύντροφος της Ριάννα. Χαρίζοντας στους θαυμαστές του ένα φαντασμαγορικό, σου λέει, θέαμα μέσα στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ. Ο A$AP Rocky είναι, θεωρείται δηλαδή, ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης hip-hop και rap μουσικής σκηνής. Βρέθηκε στο Telecom Center Athens, στο ΟΑΚΑ, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας του Don't Be Dumb World Tour. Και η συναυλία προσέλκυσε σε χιλιάδες κόσμου, είδες, ο A$AP. Και ήταν και sold out. Και πώς κατέβηκε αυτός ο ράπερ? Ήρθε, λέει, έβαλε φωτιά και ήταν πολύ εντυπωσιακή η είσοδός του, καθώς προσγειώθηκε στη σκηνή από ένα ελικόπτερο. Τώρα μου θύμισε εποχές Βανδύ, Σάκη Ρουβά, που κι αυτοί δεν κατεβαίναμε κάτι πολύ ελαίους και κάτι περίεργα πράγματα. Που βρισκόταν, σου λέει, στο ταβάνι του γηπέδου και ο ίδιος ο A$AP Rocky αναδημοσίευσε stories στον προσωπικό του λογαριασμό. Εννοείται, άμα δεν αναδημοσιεύσει stories, δεν υφίσταται η ιστορία. Στο Instagram, λίγο μετά το τέλος του live. Για την ιστορία, στις 19 Μαΐου του 2021 ο A$AP Rocky είχε τότε αποκαλύψει ότι είναι σε σχέση με την Ριάννα και την είχε χαρακτηρίσει τον έρωτα της ζωής του. Επίσης, μετά ένα χρόνο από την επισημοποίηση της σχέσης τους, η Ριάννα γέννησε τον πρώτο τους γιο το 2022. Ένα χρόνο αργότερα έφερε στον κόσμο το δεύτερο γιο. Ξέρετε, γιο ράπ εννοώ, αφού είχε προηγουμένως αποκαλύψει ότι ήταν έγκυος κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο Super Bowl, ενώ τέλος το ζευγάρι αποκάλυψε και την τρίτη τους εγκυμοσύνη στο Met Gala του 2025 και έφερε στη ζωή στις 13 του Σεπτέμβρη του 2025 ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Μπράβο λοιπόν στον 37χρονο A$AP Rocky, που σου λέει τα έσπασε, ερμήνευσε τις μεγαλύτερες του επιτυχίες και έβαλε φωτιά στην Αθήνα την Κυριακή χθες 11 Δεκάτου. Εμείς όμως, επίσημα όλων, θα ακούσουμε τη γυναίκα του για τη συνέχεια.

Από το 1993, Λονδρέζι βέβαια, ένα υπέροχο τραγούδι, Slow Emotion Replay, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3. Και πάμε τώρα, γρήγορα, στη νέα κομική σειρά της ΕΡΤ, Κουτσουπιές, σε ιδέα της Δίνας Κάσου, σενάριο του Ανδρέα Δέδαλου και Νικόλα Στραβδοπόδη, σε σκηνοθεσία της Βίκης Μανώλη, με ένα εξαιρετικό κάστ ηθοποιών, φέρνει στην οθόνη ένα χωριό που όλοι γνωρίζουν τα πάντα για όλους. Όλα άρχισαν λοιπόν όταν οι Κουτσουπιές κινδύνευσαν να ερημώσουν και μια αγγελία του δημάρχου του χωριού προσκάλεσε κατοίκους της Αθήνας να εγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό. Έτσι, άνθρωποι με διαφορετικές ζωές, χαρακτήρες και συνήθειες αφήνουν την Αθήνα, εγκαθίστανται στις Κουτσουπιές, καλούμενοι να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα. Οι πρώτες συναντήσεις με τους παλιούς κατοίκους φέρνουν ανατροπές, απρόβλεπτες συμμαχίες και φυσικά άφθονο γέλιο που όλοι το έχουμε ανάγκη. Καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στην ΕΡΤ1. Έρχεται όμως και ο νυχτερινός. Ποιος είναι ο νυχτερινός? Με 11.000 δρομής, η φετινή διοργάνωση, αναφέρομαι στον νεκτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης, επιστρέφει στην καρδιά της πόλης, αγαπημένο δρομικό γεγονός, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 του Οκτώβρη από τα δυτικά μέχρι το κέντρο και μάλιστα φέτος για πρώτη φορά στη διαδρομή του εντάσσει το λιμάνι. Και μιας και μιλάμε για νυχτερινό, πάμε να ακούσουμε Καμβίνσκι, ένα αγαπημένο σας τραγούδι, ξέρω, το Night Call. Αφετηρία λοιπόν αυτού του νυχτερινού από το κτίριο διοίκησης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και για πρώτη φορά από το λιμάνι.

Και καθώς νυχτώνει στην πόλη της Θεσσαλονίκης, πέφτουν σιγά σιγά και οι ρυθμοί και από ό,τι βλέπω τώρα έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, στη Τζιμισκή, γύρω λίγο από τα δικαστήρια στη Μοναστηρίου και στη Βασιλίση Σόλγας, διότι εξακολουθούν να γίνονται τα έργα εκεί στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, οπότε ερχόμενοι προς το κέντρο, δηλαδή δυτικά, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ήδη από πριν υπάρχει, επειδή γίνεται μία η λωρίδα, υπάρχει έτσι ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα, ήδη από το ύψος της Μαρτίου Παύλα Γεωργίου. Το θέμα είναι σπέβδε αργά γιατί βιάζεσαι, δηλαδή σπέβδε βραδαίως, δεν λέμε, αυτό είναι το σωστό. Πολύ πολύ αργά και πολύ πολύ προσοχή φυσικά και όχι αλκοόλ όταν οδηγούμε, είδαμε τι έγινε. Λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Ζωή την Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι τρεις λέει νότες είναι οι πιο γνωστές στον κόσμο ever. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει ο Δημήτρης. Είναι το πιο γνωστό ριφ. Και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα ότι αύριο 3η και 13η οι Deep Purple εμφανίζονται στην Ελλάδα, στο Telecom Center Athens, εκεί που εμφανίστηκε και ο A$AP Rocky, αύριο όλα αυτά θα συμβούν στις 8, πρόκειται για το πιο απόλυτο rock event του 2026. Μ' αρέσει που λέει, είπαμε, ο φίλος μου ο Βασίλης λέει, άντε μωρέ λέει, οι αράχνες τώρα θα έρθουνε και ποιοι θα τους δούνε. Θα έρθουνε και θα τους δούνε, πιστεύω, πάρα πολλοί κόσμος, πιστέψτε μας. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στον 102. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Καθημερινά κοντά σας, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε μαγικά, να πω υπέροχα. Όσο θέλετε εσείς καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας και γενικότερα όλη την εβδομάδα. Και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και μεθαύριο σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, προβλέπονται για αύριο βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα. Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι μέχρι αργά τη νύχτα και στις Σποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Με εκτεταμένα εγκάβματα εντόπισαν πυροσβεστικές δυνάμεις μία ηλικιωμένη κατά την επιχείρηση. Η κατάσβεση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που εκδηλώθηκε στο Πανόραμα το μεσημέρι. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό κοντά στο γήπεδο ποδοσφαίρου της περιοχής περίπου στις 3 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη έχει υποστεί εγκάβματα σε όλο της το σώμα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Ισχυρό ενδιαφέρον φαίνεται ότι προσήλκυσε το έργο ανάπλασης του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού περίπου 205 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση προσφορών φακέλους φαίνεται ότι κατέθεσαν, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, 6 σχήματα διεκδικώντας να υλοποιήσουν μέχρι το 2030 τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα. Εκτός συνόρων, με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Χρειαζόμαστε αμερικανική πίεση προς τη Ρωσία ώστε να επιτύχουμε μια ενεργειακή εκεχηρία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ενωμένη στη στήριξή της προς την Ουκρανία και προτίθεται να εντείνει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω νέων κυρώσεων, έως ότου η Μόσχα επιδείξει έμπρακτη δέσμευση για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι κατάσχεσε περίπου 200 κιλά εκρηκτικών που προέρχονταν από τη Συρία και ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί προηγουμένως ότι οι αρχές θα επιδείξουν αποφασιστικότητα και δεν θα υποχωρήσουν όσον αφορά τα παράνομα όπλα, αναφερόμενος έμεσα στη φιλοϊρανική Χεσμπολάχ. Είναι η τρίτη φορά από την αρχή του μήνα που οι αρχές του Λιβάνου αποτρέπουν απόπειρα λαθρέας διακίνησης εκρηκτικών. Στο μεταξύ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και περίπου 20 άλλοι τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά, από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα, ενώ ομάδα Ισραηλινών μαθητών λυκείου πραγματοποιούσε πεζοπορία κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Σύμφωνα με τις αρχές, εξετάζεται το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από μη εκραγέντα πυρομαχικά. Στο Ιράν απέδωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ τον σχεδιασμό της φερόμενης τρομοκρατικής επίθεσης στην αεροπορική βάση Φέρφορτ, όπου είχαν συλληφθεί 5 άτομα στα τέλη Σεπτεμβρίου. Επιστροφή στα δικά μας, συνελήφθη χθες το απόγευμα στο Περιστέρι μια γυναίκα 41 ετών που φέρεται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της ρίχνοντας άγνωστη ουσία στο φαγητό του. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα μπήκε παράνομα με αντικλείδη στο ισόγειο διαμέρισμα του πρώην σύζυγου της και όπως διαπιστώθηκε από βιντεοληπτικό υλικό, έριξε άγνωστη ουσία σε διάφορα τρόφιμα. Ο 41 ετών πρώην σύζυγος της κατηγορούμενης είδε το περιστατικό μέσω κάμερας ασφαλείας που είχε τοποθετήσει στο διαμέρισμα και ειδοποίησε την αστυνομία. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει 3 θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυλωδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή και αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του. Ο 45χρονος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Κλειστό μέχρι και την Παρασκευή θα παραμείνει το Γυμνάσιο Βασιλικών, όπου την περασμένη Παρασκευή αποκολλήθηκε από την οροφή σχολικής αίθουσας σοβάς και τραυμάτισε μαθητή. Σύμφωνα με το Δήμο Θέρμης, το πρωί κλιμάκιο υπηρεσιών που βρέθηκε εκ νέου στο Γυμνάσιο των Βασιλικών προκειμένου να κάνει νέα αυτοψία για να διαπιστωθούν οι αιτίες που προκάλεσαν την αποκόλληση του σοβά, δεν κατέστη δυνατόν να οδηγηθεί σε κάποιο αποτέλεσμα, έτσι ώστε η διοίκηση του Δήμου Θέρμης να αποφασίσει την αναστολή αναστολή λειτουργίας του σχολείου μέχρι και την Παρασκευή. Εκτός συνόρων και πάλι, η γερμανική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος δύο νεαρών ανδρών που φέρονται ότι χρησιμοποίησαν ένα ρομπότ για να επιτεθούν σεξουαλικά σε μια 16χρονη στο δρόμο, ενώ μετέδιδαν απευθείας την πράξη τους σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Και να κλείσουμε τον καιρό, νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το μάικρο.

Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Μια ιστορία θα σας πω.
2: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
3: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
2: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
3: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

θα σας διηγηθώ τι μου θυμίζουν κάθε χρόνο ο ταραγμένος ουρανός του φθινοπόρου και τα φύλλα που κυτρινίζουν πάνω στα δέντρα που ανατριχιάζουν. Θα σας πω τι βλέπω όταν διασχίζω το Λουξεμβούργο τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου, όταν ο κήπος είναι λίγο πιο λυπημένος και πιο ωραίος από ποτέ, γιατί είναι ο καιρός που τα φύλλα πέφτουν ένα-ένα επάνω στους λευκούς ώμους των αγαλμάτων. Αυτό που βλέπω λοιπόν τότε σε αυτόν τον κήπο είναι ένας μικρός ανθρωπάκος που με τα χέρια στις τσέπες και την κρεμαστή του τσάντα στην πλάτη πηγαίνει στο κολέγιο χοροπηδώντας σαν σπουργιτάκι. Η σκέψη μου μόνο τον βλέπει, γιατί αυτός ο μικρός ανθρωπάκος είναι μια σκιά. Είναι η σκιά του εγώ μου, 25 χρόνια πριν. Στα αλήθεια, με ενδιαφέρει αυτός ο μικρούλης. Όταν υπήρχε δεν νοιαζόμουν αδιόλου γι' αυτόν, αλλά τώρα που δεν υπάρχει πια τον αγαπώ πολύ. Ήτανε πολύ αφηρημένος, αλλά δεν ήτανε κακό παιδί και πρέπει να είμαι δίκαιος μαζί του. Δεν μου άφησε καμία κακή ανάμνηση. Είναι πολύ φυσικό να τον αναπολώ. Είναι πολύ φυσικό να τον βλέπω με τη σκέψη μου και το πνεύμα μου να χαίρεται ξαναζωντανεύοντας την ανάμνησή του. Φίλες και φίλοι, μη σας μπερδεύει αυτό το «θα σας διηγηθώ» με το οποίο ξεκίνησα. Δεν είναι δικά μου λόγια αυτά που σας διάβασα. Ο Ανατόλ Φρανς τα έγραψε στο έργο του «Η επιστροφή στα Θρανία».

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Η Ζωή Κουτελοπούλου σήμερα συντροφιά στην ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου, όπως επίσης τις ακροάτρες και τους ακροατές των ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ σε Λάρισα, Βόλο, καθώς επίσης και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από την τρίτη πράξη της όπερας του Μασνέ Λεσίτ, φίλες και φίλοι, ένα έργο του 1885, ακούσαμε την Τζον Σάδερλαντ να ερμηνεύει το «De se avrai combat plérimisier», διότι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος και μουσικά ο κόσμος στον οποίο θα βρεθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Ο Ανατόλ Φρανς γεννήθηκε στο Παρίσι στις 16 Απριλίου του 1844, μοναχογιός της Αντουανέτας Γκαλά και του φτωχού βιβλιοπόλη Φρανσουά Νοέλ Τιμπό, ο οποίος πατέρας φρόντισε να του δώσει καλή μόρφωση, στέλνοντάς τον στο κολέγιο Σαν Στανισλάς. Σαν τη μύγα μες στο γάλα έμοιαζε ο Ανατόλ Φρανς. Βλέπετε, εκεί έστελναν τους γόνους τους οι αριστοκράτες και οι μεγαλοαστοί. Έπρεπε καθημερινά σχεδόν να αντιμετωπίζει υπερόπτες και εγωκεντρικούς τύπους και κάπως έτσι γεννήθηκε μέσα του μία απέχθεια προς τις ανώτερες τάξεις αλλά και την καθολική εκκλησία. Μετά το κολέγιο Στανισλά, σειρά είχε το École des Arts, από όπου αποφύτησε το 1864 και δύο χρόνια μετά προσλήφθηκε στις εκδόσεις του Αλφόνς Λεμέρ, εκδότη των ποιητών του λεγόμενου Παρνασσού, εκεί όπου παρήχε διορθωτική, βιβλιογραφική αλλά και ταξινομική εργασία ή έγραφε προλόγους σε εκδόσεις κλασικών έργων. Οι παρνασιστές τον επηρέασαν και λίγο αργότερα θα ακολουθούσε τα βήματά τους. Σε ποια εποχή βρισκόμαστε όμως? Ο 19ος αιώνας, φίλες και φίλοι, υπήρξε αιώνας μεγάλων πολιτικών, κοινωνικών, αλλά και καλλιτεχνικών, λογοτεχνικών αναστοχασμών και ανακατατάξεων. Παραδείγματος χάρη, το 1815, την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό, επακολούθησε το συνέδριο της Βιέννης, που έκρινε ως ένα μεγάλο βαθμό την τύχη της Ευρώπης. Χρόνια αργότερα η Επανάσταση σε κράτη και κρατήδια του 1848 και το Κομμουνιστικό Μανιφέστο των Μάρξ και Έγγελς άλλαξαν δομές και καθοδήγησαν σε πολυπλοκότερες ατραπούς τη σκέψη. Επόμενο υπήρξε το γεγονός ότι και η επιστήμη και η τέχνη σε όλες τις εκφράσεις της λογοτεχνίας φυσικά συμπεριλαμβανομένης θα έδιναν ανεξίτηλο το παρόν. Τρία ήταν τα λογοτεχνικά ρεύματα που αναπτύχθηκαν στη Γαλλία κατά τον 19ο αιώνα. Του ρομαντισμού, του παρνασισμού και του συμβολισμού. Το ρομαντικό κίνημα, θελώδης αντίδραση ενάντια στις κλασικές θεωρίες, κατακτά τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες από το 1815 έως το 1850 και αλλάζει προσανατολισμό στη λογοτεχνία και την τέχνη. Ήδη από τα μέσα του 18ου αιώνα ο νεοκλασικισμός βρισκόταν στο επίκεντρο σφοδρών επιθέσεων. Οι προτιμήσεις του κοινού σταδιακά εγκαταλείπουν τον ορθολογικό τρόπο σκέψης και έκφρασης και τίνουν προς το συναίσθημα, τη φαντασία, την ονειροπόληση και το μυστήριο. Όλο και πιο συχνά οι συγγραφείς δημιουργούν ανήσυχους ήρωες, μελαγχολικές και απογοητευμένες υπάρξεις, ενώ η ποιητική των ερυπείων και των τάφων μετατρέπεται σε πραγματικό πάθος. Ο παρνασισμός πάλι, τον οποίον ακολουθεί ο Φρανς, ως απάντηση στο ρομαντισμό, επιδίωξε την πιστότητα, τη ρεαλιστική αναπαράσταση και την απάθεια, σε αντίθεση με την υπερπροβολή συναισθημάτων του ρομαντισμού.
Χαρακτηριστικό των ποιημάτων των Παρνασιστών είναι η στατικότητα, γι' αυτό και παρομοιάζονται με ζωγραφικούς πίνακες. Η πιστότητα στα ποίηματα επιτυχάνεται με τις ακριβείς περιγραφές και την επιμονή στην αναζήτηση των κατάλληλων λέξεων, ειδικά των επιθέτων.

Le Medicine Malgré Lui, φίλες και φίλοι, γιατρός με το στανιό, από το έργο του Μολιέρου, το οποίο μελοποίησε ο Charles Gounod το 1858. Ακούσαμε το «Tu femme tiens sous sa patte» από την Λουιζιέλα Τσάφη Ρικάνιου. Και βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε το συμβολισμό, που και αυτός υπήρξε εκείνο το λογοτεχνικό ρεύμα του 19ου αιώνα, το οποίο προέκυψε ως αντίδραση τόσο στον στόμφο του ρομαντισμού, όσο και στην αντικειμενικότητα και την άψογη καλλιέργεια του στίχου του Παρνασισμού, της ψυχρής περιγραφής της φύσης, του αστικού τοπίου και της σκοπιμότητας του νατουραλισμού, αλλά και της τελειότητας του κλασικισμού. Με λίγα λόγια, ο συμβολισμός τα έβαλε με όλο το γνωστό κόσμο. Ο Ανατόλ Φρανς πολύ γρήγορα έγινε θαυμαστής του γνωστού παρνασιστή ποιητή Le Comte de Lille, ενώ παράλληλα από τα βιβλία που είχε στην κατοχή ο πατέρας του, διάβαζε μανιωδώς όλα όσα είχαν να κάνουν με τη Γαλλική Επανάσταση και τους πρωταγωνιστές της. Το 1876, χρονιά κατά την οποία εξέδωσε το ποιητικό του έργο Le Noce Corinthien, έγινε βοηθός βιβλιοθηκάριου στη Γερουσία, εξασφαλίζοντας αρκετό ελεύθερο χρόνο για την προσωπική και πνευματική του ανάπτυξη. Σε αυτή την περίοδο κατέθετε τακτικές συνεργασίες στα περιοδικά Σφαίρα και Εικονογραφημένο Σύμπαν και εξέδωσε την νουβέλα «Τα εγκλήματα του Σιλβέστρου Μπονάρ» το 1881, η οποία βραβεύτηκε από την Γαλλική Ακαδημία. Με το «Καλημέρα», ο Ανατόλ Φρανς εισήγαγε τους αναγνώστες του σε αυτό που θα γινόταν η πεμπτουσία ενός πρωταγωνιστή στα γράμματα της Γαλλίας. Ένας ευγενικός λόγιος μπλεγμένος στους παραλογισμούς της πραγματικής ζωής. Ο Ανατόλ Φρανς γλιστρούσε μέσα στην Belle Époque με αβίαστη κομψότητα. Έγραφε σαν άνθρωπος που δεν ύψανε ποτέ τη φωνή του, και όμως αυτό έκανε. Η πρόζα του καθαρή, αστική, με συνεχείς εναλλαγές τις οποίες εξέφραζε ειρωνία και ανία. Και αν υπήρχε κάτι που έκανε αξιοσημείωτο το έργο του, δεν ήταν μόνο η ευχέρειά του στο ιδίωμα των Γαλλικών, όσο και οι λεπτές ανατροπές του. Ο Ανατόλ Φρανς δεν ήταν απλώς ένας στιλίστας, ήταν σκεπτικιστής με φτερωτή πένα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση εντός της εβδομάδας, εξετάζοντας την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Στο μεταξύ, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent. Με εκτεταμένα εγκάβματα εντόπισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ηλικιωμένοι κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιά στο Πανόραμα. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ εισέβαλε με το γιο ταχύ του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Στο Περιστέρι συνελήφθη μια γυναίκα 41 ετών που φέρεται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της. 6 εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πυροβολισμοί σε γυμνάσιο στη Γαλλία, έφοδο στο σπίτι του 14χρονου δράστη. 5.000 άνθρωποι στα νοσοκομεία με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στο τοκά της Τουρκίας εξετάζεται το πόσιμο νερό. Στη Γερμανία, 2 νεαροί κατηγορούνται για σεξουαλική επίθεση σε έφηβη με τη βοήθεια ρομπότ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η Ζωή Κουτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας με τον εξής τρόπο: γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον Άκη, από πολύ νωρίς τα είπαμε, και τηλεφωνικός, την αγαπημένη μας την Τατιάνα. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Ειρήνη, στη Δήμητρα, στην αγαπημένη τη Γεωργία. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Λιάνα, στο φίλο μας τον Στέλιο που ποτέ δεν μας ξεχνά, όπως επίσης στο φίλο μας τον Γιάννη Τολιώνη, τον Γιώργο τον Στρατηγέλη και τον Τηλέμαχο εκεί στην μακρινή ξενιτιά. Θα μου πείτε, υπάρχει και κοντινή ξενιτιά, και βέβαια. Αλλιώς είναι να είσαι στη Φιλιππούπολη και αλλιώς στον Καναδά. Νωρίτερα, φίλες και φίλοι, από τους Αλής Μαργαριταριών του Μπιζέ, ένα έργο του 1863, ακούσαμε το «Sur la grève en fait». Ο Ανατόλ Φρανς ήταν ένας άνθρωπος σταθερός, θαμώνα στα διάφορα λογοτεχνικά σαλόνια του Παρισιού, εκεί όπου γοήτευε με τη διακριτικότητά του και το χαμογελό του. Αν και ποτέ δεν ήταν μποέμ, κινούταν εύκολα ανάμεσα σε ριζοσπάστες, αριστοκράτες και αστούς, οι φιλίες του από τον Μαρσέλ Προύστ μέχρι και τον μεγάλο Εμίλ Ζολά. Δεν ήταν ένας λογοτεχνικός καινοτόμος με την έννοια των πιο avant-garde συγχρόνων του, αλλά βέβαια κατανοούσε το λογοτεχνικό πεδίο με μια σαφήνεια που συχνά έλειπε από τους άλλους. Προαναφέραμε τα λογοτεχνικά σαλόνια, διότι υπήρχε και άλλος λόγος. Ο έρωτας θα τον σημάδευε. Από τον Απρίλιο του 1877 είχε παντρευτεί την Βαλερή Γκερέν Ντε Σοβίλ, με την οποία μάλιστα είχε αποκτήσει μια κορούλα, τη Σουζάν. Όμως, το Σεπτέμβριο του 1886 γνωρίζεται με τη Μαντάμ Αρμάν Ντε Καβαγιέ, της οποίας το λογοτεχνικό σαλόνι αποτελούσε το κέντρο της φιλολογικής ζωής του Παρισιού. Την ερωτεύτηκε σφόδρα και εκείνη βέβαια. Και μετά από χρόνια, το 1893, πήρε διαζύγιο από την σύζυγό του την Βαλερή, η οποία από την πλευρά της τον κατηγορούσε ότι ο Ανατόλ την παραμελούσε και εξόδευε υπερβολικά ποσά σε βιβλία. Η παθιασμένη σχέση του με τη Μαντάμ Αρμάν Ντε Καβαγιέ του ενέπνευσε τα μυθιστορήματα «Θαΐς» του 1890, «Λελιγούς» του 1894, ενώ ένα χρόνο αργότερα εξέδωσε ένα βιβλίο αφορισμών με τίτλο «Le Jardin d'Epicure», δηλαδή «Ο κήπος του Επίκουρου», μέσα στο οποίο εξέφραζε με την μεγαλύτερη δυνατή ένταση τον αστικό σκεπτικισμό και ειδονισμό που διέπνε την γαλλική κουλτούρα της εποχής, αλλά εν γέννη και το υπόλοιπο συγγραφικό έργο του ίδιου. Στο «Θαΐς», ένας χριστιανός ασκητής τι κάνει? Επιχειρεί να προσιλητήσει μια όμορφη ετέρα και καταλήγει να κατακλείζεται από τις ίδιες επιθυμίες που προσπαθεί να καταπιέσει. Μιλάμε, φίλες και φίλοι, για ένα μυθιστόρημα σταθμό στην κριτική ενάντια στον θρησκευτικό φανατισμό και έναν υπέροχο διαλογισμό για την ανθρώπινη λαχτάρα. Ήδη από το 1886 είχε αναλάβει λογοτεχνικός διευθυντής της καθημερινής εφημερίδας «Η Κερί», θέση που κράτησε μέχρι το 1893. Από την άνοιξη της χρονιάς εκείνης, έτος κατά το οποίο εξέδωσε το «La Rotisserie de la Rine Pedac», στο οποίο θα έλεγε κανείς ότι γελιοποιούσε τους αποκρυφιστές, άρχισε να γράφει άρθρα κοινωνικής κριτικής
στην Ιχό του Παρισιού υπό τον τίτλο «Οι γνώμες του κυρίου Ζερόμ Κουανιάχ», μέσα από τα οποία ασκούσε αυστηρή κριτική στους θεσμούς και εκδήλωνε συμπάθεια για τον κοινό, απλό, καθημερινό άνθρωπο.

Λάκμε, τον τόγεγά, σε γοάλ, φίλες και φίλοι, ακούσαμε να το ερμηνεύει ο Αλέν Λομπάρτ ένα κομμάτι από την δεύτερη πράξη της όπερας Λάκμε του Λέον Τελίμπ του 1883. Ή μέσα από τα άρθρα του αυτά επιθέσεις κατά της εκκλησίας, του στρατού, της δικαιοσύνης και των ανάλγητων, όπως τους χαρακτήριζε μορφωμένων, τον έκαναν πολύ σύντομα να αποκτήσει σοβαρή πολιτική διάσταση. Στο κύρος του προσέθεσε πολλά η τετράτομη σύγχρονη ιστορία του, ενώ ήδη από το 1896 είχε γίνει δεκτό στη Γαλλική Ακαδημία και λίγο μετά είχε προσχωρήσει στο Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Άθεος ο Ανατόλ Φρανς πίστευε πως η θρησκεία ήταν ακόμη μία κοινωνική κατασκευή που σκοπό είχε να χειραγωγεί και να περιορίζει την ανεξαρτησία και την ελεύθερη βούληση των ανθρώπων. Για τον Ανατόλ Φρανς, φίλες και φίλοι, το κάθε άτομο ήταν υπόλογο στον εαυτό του και ήταν αυτό που όριζε τη δική του μοίρα και μέλλον. Το 1907 έγινε επίτιμος πρόεδρος της Διεθνούς Λίγκας για την Ορθολογική Εκπαίδευση των Παιδιών, την οποία είχε ιδρύσει στο Παρίσι ο Ισπανός αναρχικός παιδαγωγός Φρανσέσκο Φερέρ. Θερμότατος υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Φρανς συνέγραψε πολλά ακόμη βιβλία, με πιο σημαντικό τα «Η Θεή Διψούν» του 1912, «Η Ανταρσία των Αγγέλων» του 14 και μια βιογραφία της Ζαν Ντάρκ του 1908. Εξαιτίας του αντιθεοκρατικού και αθεϊστικού πνεύματος των περισσότερων έργων του, τα βιβλία του Φρανς μπήκαν στη λίστα των απαγορευμένων βιβλίων της Καθολικής Εκκλησίας. Χαρακτηριστική να σκεφτείτε είναι η ειρωνική φράση του «Τύχη είναι το ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί ο Θεός όταν φοβάται να υπογράψει». Τον Οκτώβριο του 1920 παντρεύτηκε την κατά 27 χρόνια νεότερη του Έμα Λαπρεβού, πρώην καμαριέρα της Madame Armande Καϊβγιαβέ. Το 1921 ταξίδεψε στη Στοκχόλμη, όπου το απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ της Λογοτεχνίας και την επόμενη χρονιά δημοσίευσε στην Ουμανιτέ τον χαιρετισμό προς τα Σοβιέτ, για να χάσει όμως όλες τις ψευδεστήσεις του λίγο αργότερα, όταν οι Γάλλοι διανοούμενοι καταγγέλθηκαν ως ανεπιθύμητες ερασιτέχνες από το 4ο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς στη Μόσχα. Τι είχε συμβεί? Ο Ανατόλ Φρανς υπήρξε, όπως είπαμε, μέλος του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, παρά το ότι υποστήριζε στεναρά τη Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση. Εξέφρασε δημοσίως την αντίθεσή του στη συμπεριφορά της κυβέρνησης των Πολσεβίκων. Παρέμεινε πιστός, όπως είδαμε, στη Λίγα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άσκησε έντονη κριτική στη Διεθνή, κάτι που του στέρισε την πρόσβαση στα κομμουνιστικά έντυπα. Στη μεγάλη υπόθεση Ντρέιφους θα σταθεί στο πλευρό του Γαλλοεβραίου αξιωματικού μαζί με τον Εμίλ Ζολά και τον Ζαν Ζορές σε μια περίοδο έντονου αντισημιτισμού στη Γαλλία. Ο Ανατόλ Φρανς θα πεθάνει στην Τούρ στις 12 Οκτωβρίου του 1924. Αφού είχε ήδη δει το θάνατο της θυγατέρας του το 1917, της αγαπημένης του Madame Armande Καϊαβέ το 1910 και την αυτοκτονία μιας ακόμη γυναίκας, μιας Αμερικανίδας, την οποία είχε απορρίψει το 1911.

Ράιλαν Ντέβις, ηγέτε του Ρανζό, φίλες και φίλοι. Λουάν Ντε Τουχά, από την Τερέζα του Μασνέ του 1907. Και τι λέτε, κλείνουμε με τον τρόπο με τον οποίο ξεκινήσαμε, με εκείνη την επιστροφή στο σχολείο. Ολοκληρώνει ο Φρανς. Εδώ και 25 χρόνια αυτήν την εποχή διέσχιζε ο Ανθρωπάκος πριν τις 8 το πρωί. Αυτόν τον ωραίο κήπο για να πάει στην τάξη του. Η καρδιά του ήταν λίγο σφιγμένη. Ήταν η επιστροφή στα Θρανία. Όμως αυτός περπατούσε με τα μικρά, γρήγορα βηματάκια του, με τα βιβλία στην πλάτη και τη σβούρα στην τσέπη. Η ιδέα ότι θα ξαναέβλεπε τους συμμαθητές του έφερε στην καρδιά του πάλι χαρά. Είχε τόσα πράγματα να δει και να ακούσει. Δεν έπρεπε να μάθει αν ο Λαμποριέ κυνήγησε στα αλήθεια στο δάσος του Έγκλ. Δεν έπρεπε να γίνει παντού γνωστό ότι είχε ανέβει εκείνος πάνω στάλογο στα βουνά της Οβέρνης. Όταν κάποιος κάνει κάτι σαν κι αυτό, δεν είναι βέβαια για να το κρατήσει κρυφό. Κι ύστερα, είναι τόσο ωραίο να ξαναβρίσκεις συμμαθητές. Έτσι λοιπόν διέσχιζε το Λουξεμβούργο μέσα στον καθάριο αγέρα του πρωινού. Ό,τι έβλεπε τότε το βλέπω σήμερα εγώ. Είναι η ίδια γη και ο ίδιος ουρανός. Εκείνος μόνο δεν υπάρχει πια. Γι' αυτό τον λόγο, όσο πιο πολύ γερνάω, τόσο πιο πολύ ενδιαφέρομαι για τον γυρισμό στα Θρανία. Και εμείς φίλες και φίλοι, σας αποχαιρετούμε με την Λουίζ του Σαρπεντιέ, η Ηλεάνα Κουτρουμπάς, σε ένα έργο του 1900, ερμηνεύει το «Début, le jour où je me suis donné». Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται το πόλεμο στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Χρειαζόμαστε αμερικανική πίεση προς τη Ρωσία ώστε να επιτύχουμε μια ενεργειακή εκεχηρία, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Στο μεταξύ, παρά τη συμφωνία Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν για ενεργειακή εκεχηρία και την απελευθέρωση εξαγωγών 500.000 τόνων ρωσικού ντίζελ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα με το βαρέλι να διαμορφώνεται στα 106 δολάρια, αγγίζοντας υψηλό 2 εβδομάδων. Την ίδια ώρα, νέα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση εντός της εβδομάδας, εξετάζοντας την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και πρόσθετες παρεμβάσεις εν ώψη της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, το εύρος των παρεμβάσεων θα εξαρτηθεί και από τις δυνατότητες δημοσιονομικής στήριξης στο πλαίσιο των σχετικών συζητήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και μεθαύριο σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Συγκεκριμένα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα, στη Χαλκιδική από το μεσημέρι μέχρι αργά τη νύχτα και στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Ισχυρό ενδιαφέρον φαίνεται ότι προσέλκυσε το έργο ανάπλασης του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με προϋπολογισμό περίπου 205 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση προσφορών, φακέλους φαίνεται ότι κατέθεσαν, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, 6 σχήματα διεκδικώντας να υλοποιήσουν μέχρι το 2030 τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα. Η εικόνα των οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτυπώνει μια ισχυρή οργανική λειτουργία, μεγαλύτερη χρηματοδοτική επάρκεια, καλύτερη παρακολούθηση των εσόδων και χαμηλότερες επιβαρύνσεις, σχολίασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, αναφερόμενος στην έγκριση του ισολογισμού του Δήμου για το έτος 2025 κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Επίσης, ενημέρωσε ότι 8 νέα σχολεία του Δήμου εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ανακαίνησης σχολικών κτιρίων Μαριέτα Γιαννάκου, με τις εργασίες να προγραμματίζονται να εκτελεστούν εντός του 2027. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη της Αττικής. Ειδικότερα η 89χρονη, η οποία ήταν ρακοσυλλέκτρια, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα από τον ανιψιό της στο σπίτι της, όπου διέμενε μαζί με το γιο της. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ο οποίος διαπίστωσε ότι η ηλικιωμένη έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στο λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε η ασφυξία. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που, οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει 3 θαμώνες. Το αυτόφορο μόνο μελές πλημελιού δικαίου Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή και αποφάσισε τη διατήρηση της κράτησής του. Εκτός συνόρων, το περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το πρωί σε σχολείο κοντά στη Μασσαλία, όταν ένας 14χρονος μαθητής πυροβόλησε με καραμπίνα τον γυμνασιάρχη και μία καθηγήτρια, δεν φαίνεται να συνδέεται, σύμφωνα με την αστυνομία, με το μαθητικό κίνημα και τις διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών. Ο ανήλικος δράστης είχε κρύψει την κυνηγητική καραμπίνα μέσα σε θήκη κιθάρας. Ακολούθησε έρευνα και έφοδο στο σπίτι του 14χρονου και εκεί βρέθηκαν πολλά όπλα και συνελήφθη και ο πατέρας του. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 10 ανήλικοι συνελήφθησαν σήμερα στις Βρυξέλλες έπειτα από συμπλοκές που ξέσπασαν εκ νέου με την αστυνομία στο περιθώριο συγκεντρώσεων νέων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε κάλεσμα στο διαδίκτυο, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι στη συνοικία του σιδηροδρομικού σταθμού ΜΙΤ, του μεγαλύτερου στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέτρο Σάντεθ, επιβεβαίωσε σήμερα ότι πολεμικά πλοία του Μαρόκου μπήκαν στα ισπανικά χωρικά ύδατα στα ανοιχτά της Θέουτα χωρίς άδεια μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στο θύλακα. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ωστόσο, υποβάθμισε το γεγονός, χαρακτηρίζοντας μεμονωμένα τα συμβάντα και υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικές είναι οι σχέσεις της Μαδρίτης με το Μαρόκο. Σχεδόν 5.000 άνθρωποι προσήλθαν στα νοσοκομεία του ΤΟΚΑΤ στην Βόρεια Τουρκία με εμετούς, κοιλιακούς πόνους και διάρρεια από το βράδυ της Παρασκευής. Οι αρχές διερευνούν την αιτία της μαζικής εμφάνισης των συμπτωμάτων, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο μόλυνσης του νερού. Ήδη έχουν σταλεί δείγματα στην Άγκυρα για εργαστηριακές αναλύσεις. Ο νομάρχης του ΤΟΚΑΤ επισκέφθηκε σήμερα ασθενείς στο νοσοκομείο και διαβεβαίωσε ότι η ζωή κανενός δεν διατρέχει κίνδυνο. Και να κλείσουμε τον καιρό. Νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο.

0: φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
1: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out, το σβήσιμο της μέρας. Σήμερα Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Κωνσταντίνος Μανουσάκης, συντεχνική επιμέλεια εδώ στο στούντιο του 102 και θα πάμε μαζί ως τις 10. Ακούσατε νωρίτερα το Θανάση Βικόπουλο να λέει για Ανατόλ Φραντς και μάλιστα σε άψογη γαλλική προφορά, αλλά θα σας μαρτυρήσω εγώ τα μυστικά του. Ξέρετε, έτσι, με η προφορά πώς, με Google Translate ήρθε έξω και έψαχνα να δει πώς θα πει μια συγκεκριμένη φράση. Καλά που έχω υπολογιστή εδώ που έχει και γαλλική γλώσσα και μας απάντησε αμέσως και μπήκε μέσα και μιλούσε λες και είναι ο Αλέν Ντελόν, ο Θανάσης Βικόπουλος. Πάμε να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο, τι έγινε σήμερα, τι μας περιμένει το επόμενο διάστημα, ξεκινώντας από την ψυχρολουσία του ΠΑΟΚ πριν από λίγο στην Τούμπα με την Καλαμάτα. Ο Δικέφαλος έχασε την ευκαιρία να πατήσει κορυφή, καθώς σχεδόν δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο. 1-3 λοιπόν η μαύρη θύελλα τον ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο της Τούμπας. Στο 28ο λεπτό προηγήθηκαν οι Καλαματιανοί με τον Βάργκας. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισοφαρίσει πριν το ημίχρονο με Πέλκα, ο οποίος έκλεψε την μπάλα και έφερε το μάτς στα ίσα. Ωστόσο, στην επανάληψη οι Καλαματιανοί εμφανίστηκαν ακόμη πιο επιθετικοί. Ο Βάργκας επίσης έκανε το 1-2 λίγο αργότερα μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Λίγα λεπτά αργότερα ο Τσιφτσής ανέτρεψε τον Βάργκας, ο ΠΑΟΚ με 10 παίκτες, και στη συνέχεια λίγα λεπτά αργότερα στο 66 ο Κουρμινόφσκι έκανε το 1-3, περιορίζοντας τις όποιες ελπίδες του Δικεφάλου για καλό αποτέλεσμα. Και ενώ ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία να νικήσει και να πιάσει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή μετά την ήττα των Πρασίνων από τον Ολυμπιακό χθες, έμεινε πίσω στην τέταρτη θέση και πλέον η βαθμολογία είναι Παναθηναϊκός 15, ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13 και ΠΑΟΚ 12. Όφι και Άρης από 10.

Καλησπέρα στην ευτυχία που εύχεται καλησπέρα και καλή φθινοπορεινή βδομάδα. Νομίζω ότι ναι, είναι μια φθινοπορεινή βδομάδα. Πριν από λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον στο κέντρο, άρχισε και μια μικρή ψυχάλα. Πλέον σκοτεινιάζει και νωρίς, οπότε οδεύουμε όχι στο φθινόπωρο μόνο, έχει φθινοποριάσει για τα καλά. Νομίζω ότι σιγά σιγά χειμωνιάζει, ποτέ αλλάζει η ώρα, αλλάζει το τέλος του μήνα, 26, εκεί 25, αλλάζει η ώρα. Οπότε εκείνη την περίοδο μπορούμε να πούμε και επισήμως καλό χειμώνα. 693-00-78-228 είναι ο αριθμός του Viber. Πάμε να δούμε τι Σαββατοκυριακό περάσαμε, με δύο δυσάρεστες ειδήσεις. Μια 20χρονη έχασε τη ζωή της από κατανάλωση χαπιών σε νυχτερινό μπαρ. Σοκάρει η είδηση, πήγε για έξοδο με έναν φίλο της και μετά από λίγο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Συνελήφθη ο φίλος της, αναζητείται ο άνθρωπος που τους χορήγησε τα ναρκωτικά. Σοκαρισμένος ο πατέρας της και όλη η καλαμαριά που αύριο την αποχαιρετά σύσσωμη, και περιμένουμε να δουν με τι θα γίνει με τις τοξικολογικές εξετάσεις, τι αποτέλεσμα θα έχουν, αλλά και τι θα πει ο 20χρονος φίλος της που αύριο αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή. Άλλο ένα σοκαριστικό περιστατικό στον Εύοσμο προχθές το βράδυ. Ένα οδηγός υπό την επίρρεια αλκοόλ, 0,77 μετρήθηκε το αλκοόλ στο αίμα του, με όριο στην ανάσα του με όριο το 0,25, τριπλάσια ποσότητα δηλαδή. Μπήκε με το αυτοκίνητο κανονικά σε ουζερή, σοκαρισμένοι οι θαμώνες εκεί, ξαφνικά είδαν εκεί που καθόταν και έπιναν το κρασί τους ένα αυτοκίνητο να μπουκάρει μέσα. Πήρε παραμάζωμα 5-6, ευτυχώς που δεν είχαμε θύματα σε αυτή την περίπτωση. Ο ίδιος δηλώνει σήμερα μέσω της δικηγόρου του, καθώς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ότι είναι σοκαρισμένος, ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, παραδέχεται, γι' αυτό έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Προσπαθεί ακόμη να αντιληφθεί τι ακριβώς έκανε. Με τόσο αλκοόλ που έχει καταναλώσει, δεν νομίζω ότι είναι σε θέση να αντιληφθεί τι έκανε εκείνο το βράδυ. Αλλά να μην λέμε μόνο τα στραβά, είχαμε το Σάββατο και τα εγκαίνια του Αλκαζάρ, έτσι έχουμε μάθει να το λέμε στη Θεσσαλονίκη, και πλημμύρισαν τα social media με φωτογραφίες από το πανέμορφο αυτό κτίριο που παραδόθηκε πλέον στο κοινό της Θεσσαλονίκης και είναι ένα κόσμημα για το κέντρο της πόλης.

Και εγώ θα σας πω και άλλα τέτοια, αλλά μετά τους τίτλους ειδήσεων που θα ακούσετε από την Ειρήνη Γκέλη και θα επιστρέψουμε εδώ για περισσότερο Fade Out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση εντός της εβδομάδας, εξετάζοντας την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Στο μεταξύ, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent. 6 εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εξώδικα του Δήμου Θεσσαλονίκης στην εταιρεία με τα σπιτάκια ανακύκλωσης υπολειτουργούν ή είναι κλειστά. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που, οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το γιο ταχύ του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Κυβερνοεπίθεση στα ψυγεία εκατοντάδων γαλλικών σούπερ μάρκετ. Καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. 5.000 άνθρωποι στα νοσοκομεία με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στο Τοκά της Τουρκίας εξετάζεται το πόσιμο νερό. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

μάτια μου να κλαις για όσα πέρασανε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα και άκουσατε νωρίτερα την Ειρήνη Γκέλη να λέει για επιδείνωση του καιρού. Υπάρχει μάλιστα και ένα δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων. Πάμε να δούμε πού θα χτυπήσει αυτή η κακοκαιρία και πόσο θα χτυπήσει αυτή η κακοκαιρία. Από ό,τι φαίνεται εδώ σε εμάς ψηλά θα επηρεάσει μόνο την Χαλκιδική. Ωστόσο όσοι μας ακούτε διαδικτυακά έχετε το νου σας, καθώς τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δίνουν μεγαλύτερη προσοχή σε Μαγνησία, Πήλιο ιδιαίτερα. Στο Πήλιο προχθές είχαμε και μια χαλαζόπτωση εκεί ψηλά που προκάλεσε ζημιά σε καλλιέργειες. Σποράδες, βόρεια και κεντρική Εύβοια. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, στις περιοχές αυτές, τις επόμενες 48 ώρες, τα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά και τα 100 χιλιοστά, με κάποια να δίνουν ακόμα και 130. Για να γίνει αντιληπτό λοιπόν το μέγεθος, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Βόλος, παραδείγματος χάρη, δέχεται 65 χιλιοστά βροχής ολόκληρο τον Οκτώβριο και τώρα ετοιμάζονται να υποδεχτεί, αν επαληθούν οι προβλέψεις, πάνω από 100. Μιλάμε λοιπόν για ένα 48ωρο το οποίο θα ρίξει περισσότερη βροχή από όσο ρίχνει ολόκληρο τον Οκτώβριο. Επίσης Κιάθος και Χαλκίδα είναι μέσα στις περιοχές που χρειάζεται να δείξουν προσοχή οι κάτοικοι. Όσον αφορά το Βόρειο Αιγαίο, Μυτιλήνη και Λίμνο, υπάρχουν προβλέψεις για αυξημένα ποσοστά βροχής. Από εκεί και πέρα έχουμε και στη Χαλκιδική μια πρόβλεψη με τοπικά ύψη που μπορεί να φτάσει στα 50 με 70 χιλιοστά βροχής. Θα δούμε αν επαληθεύεται. Προχθές είχαμε βροχές και στη Χαλκιδική χωρίς να έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Ωστόσο στο πρώτο πόδι είχαμε τις φωτιές το καλοκαίρι που ενδεχομένως να έχουν προκαλέσει προβλήματα όσον αφορά την κάθοδο φερτών υλικών με τον ωραίο της βροχής ή δεν υπάρχει πλέον δάσος για να συγκρατήσει αυτά τα φερτά υλικά, με αποτέλεσμα ίσως να έχουμε θέματα. Θα τα δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες.

0: Καλησπέρα στη Στέλλα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα, αλλά και στην Ατάσα που με αφορμή την επιδείνωση του καιρού λέει ότι έχει ακόμη την μπαλκονόπορτα ανοιχτή, ελπίζει πως δεν θα πλημμυρίσει, γιατί δεν θα προλάβει να κλείσει και την πόρτα, καθώς έχει πρόβλημα με το πόδι το οποίο έσπασε. Περαστικά λοιπόν, καβάλα δεν πιάνει κακοκαιρία, μην ανησυχείς, ας την μπαλκονόπορτα ανοιχτή. Μια χαρά είναι, ακόμα και ανοιχτή, δεν κάνει και τόσο κρύο για να λέμε και την αλήθεια. Μια βροχή περιμένουμε, πόσο θα μας επηρεάσει, ακόμη δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, ανακοινώθηκε σήμερα και από την ελληνική κυβέρνηση ο περιορισμός της χρήσης των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών. Μάλιστα υπάρχει και ένας αναλυτικός οδηγός στο διαδίκτυο. Αν ψάξετε θα τον βρείτε, που έχει ερωτήσεις και απαντήσεις για όποια απορία έχετε προκειμένου να δείτε πώς θα γίνεται αυτός ο περιορισμός, τι πρέπει να δηλώσετε, τι δεν πρέπει να δηλώσετε, τι πρέπει να προσέξετε ως γονείς κτλ. Εγώ θα πω μόνο δύο πράγματα. Ένα, όπου και να εφαρμόστηκε σε ξένες χώρες, ο συγκεκριμένος περιορισμός δεν πήγε και τόσο καλά, καθώς βρέθηκαν, όπως είναι φυσικό, τρόποι να παρακαμφθεί αυτή η απαγόρευση. Και δεύτερο, σε αυτόν τον κατάλογο των ερωτοαπαντήσεων, λέει ότι τι γίνεται αν το παιδί έχει ήδη λογαριασμό. Και η απάντηση είναι η εξής. Η ηλικιακή απαγόρευση δεν προβλέπει εξαίρεση επειδή ο λογαριασμός δημιουργήθηκε πριν από την έναρξη της εφαρμογής. Η πρόσβαση θα πρέπει να συμμορφώνεται με το νέο όριο. Οπότε, ποιο παιδί κάτω των 15 ετών δεν έχει ήδη, άνω των 12 εγώ θα πω, δεν έχει ήδη λογαριασμό στα social media. Ελάχιστα νομίζω, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με ψεύτικες ημερομηνίες, με προφίλ γονέων έχουν. Οπότε δεν ξέρω πώς θα δουλέψει αυτό, σε κάθε περίπτωση θα το δούμε στην πράξη.
1: Δεν αξίζουν όνομα οι μέρες, δίχως τη βροχή στη στέρφαγη. Τις χαρές που έχεις χάσει

Συνεχίζουμε με Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ραδιοσκηνοθεσία, ο οποίος επέστρεψε, και καλησπερίζουμε την Έφη, η οποία λέει με τόσα δελτία για βροχές έχουμε αρχίσει να νιώθουμε Αγγλία, αλλά χωρίς βασιλιάδες, αυτοκρατορία, κοινοπολιτεία κτλ. Οπότε ας πιούμε κανένα τσάι για την τιμή των όπλων. Στέλνει την καλησπέρα της σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά και το μήνυμα. 693-0078-228 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Και το Σαββατοκύριακο που πέρασε δεν είχαμε μόνο ποδόσφαιρο, αλλά είχαμε και μπάσκετ, με τον Άρη μετά την ήττα στην Καρδίτσα στην πρεμιέρα να κάνει μια επιβλητική εμφάνιση απέναντι στην ΑΕΚ, ρίχνοντας τριαντάρα στη διαφορά, κάνοντας κανονικό πάρτι και δείχνοντας πως το στραβοπάτημα της πρεμιέρας ήταν μόνο αυτό ακριβώς. Ένα στραβοπάτημα. Και με το Nick Gallis Hall, μπορεί να το λέμε Παλέ και Αλεξάνδριο, αλλά εγώ θα το λέω Nick Gallis Hall, γιατί αυτή είναι η ονομασία και μιλάμε για τον Νίκο Γκάλι, ρε παιδιά, τώρα. Τι συζητάμε. Τη στιγμή που έχει το όνομα του μεγαλύτερου Έλληνα μπασκετμπολίστα το γήπεδο, έτσι πρέπει να το λέμε. Και με το γεμάτο Nick Gallis Hall, λοιπόν, να βράζει, έχουμε λοιπόν νέο sold out σε έναν ακόμα αγώνα του Αυτοκράτορα, το ένατο σε συνολικά 14 εντός έδρας αγώνων, είναι γεγονός. Εξάντλησαν λοιπόν από σήμερα, 12 Οκτωβρίου, τα εισιτήρια που θα δώσει, τα εισιτήρια του πρώτου αγώνα που θα δώσει η ομάδα για το 2027, και αυτός θα είναι στις 3 Ιανουαρίου κόντρα στον Ηρακλή. Είναι το τελευταίο παιχνίδι του πρώτου γύρου για τη 13η αγωνιστική της Λίγκας, και δείχνει το sold out ότι οι οπαδοί του Άρη είναι αποφασισμένοι να στηρίξουν την ομάδα μέχρι εκεί που δεν πάει. Να σημειωθεί επίσης ότι το επόμενο match 17 του μήνα που έρχεται με το Μαρούσι είναι επίσης sold out, όπως επίσης και οι αγώνες με Παναθηναϊκό 1η Νοεμβρίου, Ολυμπιακό 15, ενώ λίγα εισιτήρια ακόμη απομένουν και για τις αναμετρήσεις με τους Βίκος Φάλκον στην ομάδα των Ιωαννίνων και Προμηθέα Πατρών 5 και 19 Δεκεμβρίου. Όσοι δεν έχετε πάρει εισιτήρια, ελάχιστοι φαντάζομαι, άντε σπεύσατε.

Πάμε να ενημερωθούμε με ένα αναλυτικό φτού δελτίο ειδήσεων από την Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανοίξει και επισήμως αύριο νέα κεφάλαια διαπραγμάτευσης με την Ουκρανία. Ένα απαραίτητο βήμα, πρώτο η χώρα αυτή είναι σε θέση να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσε απόψε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Την ίδια ώρα, με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Νέα πλήγματα από τη Ρωσία, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τη συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία. Χθες, ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών, τόσο Ρεπουμπλικανών όσο και Δημοκρατικών, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να αλλάξει πορεία και να ανακαλέσει τη συμφωνία. Στο μεταξύ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με το βαρέλι να διαμορφώνεται στα 106 δολάρια, αγγίζοντας υψηλό 2 εβδομάδων. Την ίδια ώρα, νέα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση εντός της εβδομάδας, εξετάζοντας την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και πρόσθετες παρεμβάσεις εν ώψη της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, το εύρος των παρεμβάσεων θα εξαρτηθεί και από τις δυνατότητες δημοσιονομικής στήριξης στο πλαίσιο των σχετικών συζητήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αμερικανοί πολίτες συνελήφθησαν στη Σαουδική Αραβία επειδή τράβηξαν φωτογραφίες των πρόσφατων γεγονότων, ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ, το διεθνές αεροδρόμιο του οποίου δέχεται επιθέσεις από τους φιλερανούς Χούθη της Ιεμένης. Η πρεσβεία δεν διευκρίνησε πως οι συλληφθέντες ούτε αναφέθηκαν ελεύθεροι. Πάντως, πολλοί αλλοδαποί που κατοικούν στη Σαουδική Αραβία έχουν επίσης αναφέρει συλλήψεις γνωστών και συγγενών τους επειδή βιντεοσκοπούσαν τις επιθέσεις και αναρτούσαν εικόνες και πλάνα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Επιστροφή στα δικά μας, τη σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Πληροφοριακού Συστήματος Αιμοδοσίας και του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών προχώρησε σήμερα το Υπουργείο Υγείας με την υπογραφή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του επίσης σήμερα στο ΕΞ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, από το πρωί το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών έχει ήδη μεταφερθεί στις σύγχρονες υποδομές της ΙΔΙΚΑ και λειτουργεί σε πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον επιχειρησιακής επαλήθευσης προς εξυπηρέτηση των νοσοκομείων, του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας αλλά και των Αιμοδοτών. Ξεκινά αύριο το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων για τη σχολική χρονιά 2026-2027 σε μαθητές δημοτικών σχολείων σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΑ. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε 1.982 σχολικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται σε 159 δήμους πανελλαδικά. Εξώδικο στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης απέστειλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπως ανακοινώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης, εδώ και περίπου ένα δίμηνο τα σπιτάκια της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, τα οποία οι πολίτες μπορούν να παραδίδουν ανακυκλώσιμες συσκευές, παραμένουν κλειστά. Μέσω του εξώδικου, ο Δήμος καλεί την εταιρεία να λειτουργήσει εκ νέου τα σημεία ανακύκλωσης, όπως είναι υποχρεωμένη βάσει της σύμβασης. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη Αττικής. Η 89χρονη, η οποία ήταν ρακοσυλλέκτρια, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα από τον ανιψιό της. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ο οποίος διαπίστωσε ότι η ηλικιωμένη έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στο λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε η ασφυξία. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που, οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Δικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή και αποφάσισε να διατηρήσει ωστόσο την κράτησή του. Εκτός συνόρων και πάλι, δύο Τούρκοι πολίτες συνελήφθησαν στη Γερμανία σε σχέση με πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε σταθμό του δικτύου Starlink στην Πολωνία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Επίσης, ο Υπουργός Ειδικών Υπηρεσιών της Πολωνίας ανέφερε ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από το περιστατικό. Με τη Ρωσία, ωστόσο, να απορρίπτει τις εν λόγω κατηγορίες ως αβάσιμες, θεωρώντας τις ότι, όπως ισχυρίζεται, είναι αποτέλεσμα αντιρωσικής ιστερίας. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο προβλέπονται νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι, που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Όλα θέατρο.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Το μισό του μηδέν.
3: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
4: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
3: Όσα το μυαλό κρύβει.
4: Το μισό του μηδέν.
3: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
4: Από τις 2 Οκτωβρίου.
3: Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
4: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM.

μαζί. Στην ομορφιά του θα γίνεις χαζούλα όπως ήσουν μικρή. Θα μας γυρίζεις την πλάτη σου ανοίγοντας το παρεό. Να σε κοιτάξει ο ήλιος, να σε

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα του Fade Out με Κωνσταντίνο Μανουσάκη και αυτή την ώρα στην ραδιοσκηνοθεσία και καλησπέρα στην Ιωάννα που στέλνει την καλησπέρα της και απόψε σε μας και σε όσους μας ακούν. 693-0078-228 είναι ο αριθμός Viber του 102, μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε εδώ στον 102. Λοιπόν, πώς μπορείς να φας πρόστιμο και μάλιστα 10.000 ευρώ ενώ το αμάξι είναι ακίνητο? Κι όμως μια γυναίκα στη Λαμία τα κατάφερε. Κλήθηκε να πληρώσει 10.000 ευρώ γιατί η τροχέα εντόπισε το αυτοκίνητό της σταθμευμένο σε δρόμο ενώ ήταν δηλωμένο σε ψηφιακή ακινησία στην εφορία. Παρόλο που η γυναίκα προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ζητώντας την ακύρωση του προστίμου, η προσφυγή της απορρίφθηκε ως απαράδεκτη. Ένα αυτοκίνητο λοιπόν μπορεί να παραμείνει απλώς παρκαρισμένο, αλλά να του βεβαιωθεί πρόστιμο άνω των 10.000 ευρώ. Αν το αυτοκίνητο δηλωθεί σε ακινησία και εντοπιστεί σε διαφορετικό σημείο από εκείνο που έχει καταχωρηθεί στην εφορία, τότε μπορεί να επιβληθεί αυτό το πρόστιμο. Μάλιστα, για την επιβολή του προστίμου δεν χρειάζεται να είναι στο τιμόνι ο οδηγός ούτε να το οδηγεί. Η στάθμευση εκτός του δηλωμένου χώρου ενεργοποιεί τις κυρώσεις μαζί με την άρση ακινησίας, καθώς και εκτός από το πρόστιμο καταλογίζονται και τα τέλη κυκλοφορίας ολόκληρης της χρονιάς. Η ψηφιακή ακινησία επιτρέπει απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας εφόσον δηλωθεί εγκαίρως και τηρούνται οι προϋποθέσεις. Δηλαδή δεν αρκεί η ηλεκτρονική υποβολή ούτε το αυτοκίνητο να μην χρησιμοποιείται. Πρέπει να φυλάσσεται σε κλειστό ή περιφραγμένο ιδιωτικό χώρο και στη δήλωση να καταχωρίζονται τα ακριβή στοιχεία της διεύθυνσης με τις πινακίδες να αφαιρούνται από το αυτοκίνητο και να παραμένουν όμως στην κατοχή του ιδιοκτήτη μαζί με την άδεια κυκλοφορίας. Το σημείο φύλαξης είναι κρίσιμο στοιχείο της δήλωσης δηλαδή, γιατί αν σας βρουν εκτός αυτού, αν βρουν το όχημα, τότε το πρόστιμο πέφτει και αν πέσει το πρόστιμο το συγκεκριμένο, καταβάλλεται και τα τέλη κυκλοφορίας που υποτίθεται ότι γλιτώσατε. Έχετε το νου σας λοιπόν, αν δηλώσετε ακινησία και σας πετύχουν στο δρόμο, τι βάψατε.

Λοιπόν, η λίμνη Κερκίδνη είναι μέσα στους 10 καλύτερους προορισμούς για τους φίλους της άγριας ζωής, σύμφωνα με λίστα που κυκλοφόρησε από ταξιδιωτικό περιοδικό πριν από λίγες μέρες. Και είναι ιδανικός προορισμός, γιατί μπορεί κανείς να παρατηρήσει την άγρια ζωή μέσα στο φυσικό της περιβάλλον. Ο λόγος που ξεχωρίζει για τους φίλους της άγριας ζωής η Κερκίνη είναι γιατί περισσότερα από 300 είδη πουλιών έχουν καταγραφεί στην περιοχή, ενώ σημαντικός αριθμός από αυτά φωλιάζει, ξεχειμωνιάζει ή χρησιμοποιεί τον υγρότοπο ως σταθμό για τη μετανάστευσή του. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο αργυροπελεκάνος, η λαγκώνα, δύο από τα πλέον χαρακτηριστικά και απειλούμενα της περιοχής, αλλά και αρπακτικά όπως ο βασιλαετός, ο χρυσαετός, ο πετρίτης και ο θαλασσαετός. Η περιοχή φιλοξενεί ακόμη το μεγαλύτερο πληθυσμό νεροβούβαλων στην Ελλάδα, ενώ έχουν καταγραφεί περισσότερα από 58 είδη θηλαστικών, μεταξύ των οποίων τσακάλι, λύκος, αγριόγατα, ζαρκάδι, αλεπού, ασβός και βίδρα. Ο συγκεκριμένος οδηγός δεν αξιολόγησε μόνο τα είδη χλωρίδας και πανίδας που είναι στην περιοχή, αλλά αξιολογήθηκαν η αξιοπιστία των παρατηρήσεων της άγριας ζωής, η απόσταση από αεροδρόμια, το πόσο πρακτική και συμπαγής είναι κάθε διαδρομή, αλλά και η δημοτικότητά της στο διαδίκτυο. Η Κερκίνη βγήκε ένατη, σύμφωνα με αυτή την αξιολόγηση, ανάμεσα σε 10 προορισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη, πρώτο το New Forest στην Αγγλία και στη συνέχεια το Wedensee στη η θάλασσα στην Δανία και το Δέλτα του Έμπρ στην Ισπανία. Άντε και στο Δέλτα του Έβρου λοιπόν. Όσοι δεν έχετε πάει Κερκίνη πάντως να πάτε, γιατί εκτός από όσα θα δείτε, μπορείτε να το συνδυάσετε και με διαμονή σε υπέροχα εκεί εξοχικά καταλήματα, αλλά και με φαγητό σε υπέροχες ταβέρνες της περιοχής.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε πολυόροφο συγκρότημα κατοικιών στα προάστια του Κιέβου. Νέα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση εντός της εβδομάδας, εξετάζοντας την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Εξώδικα του Δήμου Θεσσαλονίκης στην εταιρεία με τα σπιτάκια ανακύκλωσης υπολειτουργούν ή είναι κλειστά. Στη Γάβδο διασώθηκαν 33 μετανάστες, έρευνες για έναν αγνοούμενο. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 22χρονου κολυμβητή στα Τερσανά Χανίων. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ εισέβαλε με το γιο ταχύτου σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Κυβερνοεπίθεση στα ψυγεία εκατοντάδων γαλλικών σούπερ μάρκετ, καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Επόμενη ενημέρωση σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Ό,τι θέλεις ας γίνει απόψε, μωρό μου. Μα είναι νύχτα μικρή και στο κλικ της στιγμής ίσως νιώσεις πως είσαι, είσαι το κέντρο του κόσμου. Μα περάσεις το κέντρο, δεν σε ξέρει κανείς.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, 12 Οκτωβρίου του 1979, πριν λοιπόν από 48 χρόνια, 47, πόσο είναι, 47, πόσο είναι, 47. Πάτησαν για πρώτη φορά σε παρκέ του NBA δύο ρούκεις, ελληνιστοί πρωτοεμφανιζόμενοι μπασκετμπολίστες λοιπόν, και ξεκίνησαν την αλλαγή τον τρόπο που παίζεται το μπάσκετ. Ήταν μια από τις πιο επιδραστικές αθλητικές κόντρες στην ιστορία όλων των ομαδικών αθλημάτων και φυσικά είναι ο Larry Bird και ο Magic Johnson. Ο Larry Bird λοιπόν έκανε ντεμπούτο με τους Boston Celtics, οδηγώντας τους στη νίκη επί των Rockets με 114-106, 14 πόντους, 10 rebound και 5 assist στο ντεμπούτο του, δείχνοντας τι θα επακολουθήσει, προειδεάζοντας το κοινό των Celtics. Ο The Magic φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα των Los Angeles Lakers, εκείνη η ομάδα που έπαιζε στη συνέχεια το Showtime, νίκησε με 103-102 στο παιχνίδι τους Clippers και ο Magic ήταν ακόμη καλύτερος από τον Bird, 26 πόντοι, 8 assist, 4 rebound. Η κόντρα προϋπήρχε από το κολεγιακό πρωτάθλημα και τη μετέφεραν στο NBA και μάλιστα έσωσε το πρωτάθλημα μπάσκετ της Αμερικής σε μια εποχή που η δημοτικότητά του βρισκόταν σε πτώση, φέρνοντας λάμψη, εκατομμύρια νέους οπαδούς, μέχρι που ήρθε μετά ο Τζόρνταν και το απογείωσε. Στο ιστορικό εκείνο παιχνίδι για το Celtics, ο συμπαίκτης του Bird, ο Chris Ford, σημείωσε και το πρώτο επίσημο τρίποντο στην ιστορία του NBA.

Δεν ξέρω πώς είδατε το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού χθες, αλλά viral δεν έγινε το ποδόσφαιρο, ούτε το γκολ, ούτε κάποια φάση από τα 90 λεπτά που παίχτηκαν στο γήπεδο. Viral έγινε ο μεταφραστής του τεχνικού των Πρασίνων. Μετά το 1-0 λοιπόν, ο Τζέικοπ Νίστρουμ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, φαίνεται ότι εμφανίστηκε ειλικρινής, μιλώντας για τι έγινε στο παιχνίδι. Παραδέχτηκε πως η αντίπαλη ήταν καλύτερη και πως ο Παναθηναϊκός δεν άξιζε την νίκη. Ωστόσο, η μετάφραση που έκανε ο μεταφραστής έδειξε εντελώς άλλο πρόσωπο, άλλες δηλώσεις και μάλιστα εμφανίστηκε ο προπονητής του Παναθηναϊκού σαν να είχε αδικηθεί η ομάδα του. Έγινε χαμός στα social media με τη μετάφραση. Φαίνεται ότι ο Νίστρουμ είπε «αξίζαμε να χάσουμε, ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, παίξαμε κάτω από το επίπεδο στο μπορούμε, από το οποίο μπορούμε και πρέπει να παίζουμε, είχαμε πάρα πολύ άγχος, υπήρχαν ελάχιστες ευκαιρίες, αλλά πιστεύω ότι ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Αυτό πρέπει να παραδεχτώ». Οι δηλώσεις αυτές λοιπόν από τον μεταφραστή αποδόθηκαν ως «νομίζω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, παίξαμε τον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε και μπορούμε να παίξουμε στη διάρκεια του αγώνα. Παρουσιάσαμε στο γήπεδο πράγματα τα οποία θέλουμε. Πάθος υπήρχε στον αγωνιστικό χώρο και θεωρώ ότι σίγουρα δεν αξίζαμε να χάσουμε το παιχνίδι». Κάτω από την ανάρτηση της είδησης και των δηλώσεων του προπονητή του Παναθηναϊκού γίνεται χαμός. «Υπάρχουν και χειρότερα από εμάς», γράφει κάποιος. «Άλλα δήλωσε ο Νίστρουπ και άλλα ο Διερμενέας απόδωσε», και ο άλλος γράφει «τι ακριβώς μετάφραση είναι αυτή», και ένας ακόμη «ο τύπος όχι απλά λέει τα αντίθετα από αυτά που είπε ο Νίστρουπ, αλλά βάζει και δικά του πράγματα από το μυαλό του». Ωραίος μεταφραστής. Να τον πάρουμε να το χρησιμοποιούμε σε διπλωματικά θέματα, να έχουμε επεισόδια με χώρες ξένες

Σας λέγαμε πριν από λίγες μέρες εδώ ότι υπήρχε μία διαμάχη όσον αφορά τον αγώνα της Γκέντσε με την Eroxpor στο FIBA Eurocup με τον προπονητή της πρώτης ομάδας από το Αζερβαϊτζάν να καταγγέλει ότι η ομάδα του κατέβηκε να παίξει με 5 παίκτες καθώς οι υπόλοιποι 5 τραυματίστηκαν όταν έπεσε το ασανσέρ στο ξενοδοχείο που διέμενε η ομάδα του και τους το είχε κλείσει η τουρκική ομάδα. Ωστόσο, λίγες μέρες μετά, παρόλα όσα δήλωσε ο προπονητής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ευχαριστώντας μάλιστα εντός εισαγωγικών τη FIBA για τη μη αναβολή του αγώνα παρά το αίτημα της ομάδας, ήρθε η ίδια η ομάδα του, η οποία όχι μόνο δεν επιβεβαιώνει αυτά που λέει ο προπονητής, αλλά το όλο θέμα γίνεται ακόμη και καλύτερο. Σύμφωνα με την ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν, λοιπόν, οι 4 από τους 5 παίκτες που δήλωσε ως τραυματίες ο προπονητής έπαιξαν κανονικά στον αγώνα, παρόλα όσα είπε ο προπονητής. Ο 5ος έμεινε εκτός με απόφαση του ίδιου του προπονητή. Και το πράγμα γίνεται ακόμη καλύτερο αν σκεφτείτε ότι η ίδια η ομάδα αρνήθηκε ότι ετήθηκε αναβολή του αγώνα όπως ισχυρίστηκε ο προπονητής της, προειδοποιώντας τον 47χρονο Σέρβο πως το επόμενο τέτοιο συμβάν θα κρεμάσει το συμβόλαιό του στον τοίχο των αποδυτηρίων. Γίνονται και αλλού, όπως βλέπετε.

κάπου εδώ το fade out έφτασε και σήμερα στο τέλος του. Ευχαριστώ Κώστα Σαββίδη και Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Εσάς πολύ περισσότερο για την ακρόαση. Θα ακολουθήσει η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μέχρι τα μεσάνυχτα ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα σας κρατήσει συντροφιά με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102. Καλό σας βράδυ.

το σπίτι, μόνο χαλάσματα γεφύρια. Πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντ λίγη ώρα αφού οι Σαουδαραβικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση με μηνύματα που εστάλησαν στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της πρωτεύουσας, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει πολλές φορές στόχων σε επιθέσεων από τους Χούθη της Ιεμένης. Στο μεταξύ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Χούθη προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα δεχθούν οδυνηρή αντίδραση αν εμπλακούν στον πόλεμο της Ιεμένης, όπου η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ζητήσει τη βοήθεια της Ουάσιγκτον για να αντιμετωπίσει τις επανειλημμένες επιθέσεις των ανταρτών στο βασίλειο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζει το πόλεμο στην Ουκρανία παρά την ανακοίνωση του Ντόναλτ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Νέα πλήγματα από τη Ρωσία με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικό πλήγμα σε πολυόροφο συγκρότημα κατοικιών στα προάστια του Κιέβου. Στα δικά μας, σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου ολοδαπού μετά τη διάσωση 33 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η Λέμβος εντοπίστηκε σε απόσταση 5 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου και οι 33 επιβαίνοντες διασώθηκαν από σκάφος της Frontex. Στις έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου συμμετέχουν σκάφος της Frontex, 3 παραπλέοντα πλοία και ένα αέριο μέσο της Ευρωπαϊκής Δύναμης. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου, ενώ στην περιοχή πνέουν δυτική άνεμη έντασης 6 μποφόρ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και για τον εντοπισμό ενός 22χρονου Ινδού, ο οποίος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Τερσανά στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, πρόκειται για εργαζόμενο σε ξενοδοχείο της περιοχής. Όπως είπε στις αρχές συνάδελφός του, το απόγευμα ο 22χρονος έπεσε για κολύμπο από ένα μικρό λιμανάκι στην περιοχή και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του. Στην επιχείρηση διάσωσης και εντοπισμού του συμμετέχουν 2 περιπολικά σκάφη του λιμενικού, ενώ συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη που ερευνούν τη θαλάσσια περιοχή. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και μεθαύριο σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα, στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα και στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Εξώδικο στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης απέστειλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπως ανακοινώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης, εδώ και περίπου ένα δίμηνο τα σπιτάκια της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, τα οποία οι πολίτες μπορούν να παραδίδουν ανακυκλώσιμες συσκευασίες, παραμένουν κλειστά. Μέσω του εξωδίκου, ο Δήμος καλεί την εταιρεία να λειτουργήσει εκ νέου τα σημεία ανακύκλωσης, όπως είναι υποχρεωμένη βάσει της σύμβασης. Για αύριο αναβλήθηκε εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει 3 θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιού δικείου Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου αποπένθηκε για να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή και αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του. Εκτός συνόρων και πάλι, το πέρασμα του κυκλώνα Σάιμον κατά μήκος των ακτών του Μεξικού στον Ειρηνικό στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο. Πρόκειται για έναν άνδρα 71 ετών, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά την κατάρρευση ενός τείχου. Εκατοντάδες γαλλικά σούπερ μάρκετ έγιναν στόχος hacker που ανέβασαν τη θερμοκρασία στα ψυγεία στους 50 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας καταστροφές σε μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Οι εισαγγελικές αρχές του Παρισιού ανέφεραν ότι η ευρείας κλίμακας επίθεση επηρέασε τα ψυγεία πολλών καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκονί έδωσε εντολή στην Εθνική Υπηρεσία Κύβερνο Ασφάλειας να ερευνήσει το θέμα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Κέλλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη. Μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα, καλώς ήλθατε σε μια ακόμη νυχτερινή βάρδια, την πρώτη αυτής της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Αύριο λίγο προσεκτικά, 3η και 13, η προληπτική να έχετε το νου σας. Πίσω στα δικά μας μαζέψαμε ειδήσεις και ιστορίες από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο και θα κάνουμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Περιμένουμε τις καλησπέρα σας, θα ζητήσετε τραγούδια, να μας ρωτήσετε ό,τι θέλετε, να σχολιάσετε ό,τι θα σας μεταδώσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Εμείς οι Ιταλοί και οι Ισπανοί θεωρούμε την Τρίτη και 13 γουρσούζικη ημέρα. Εμείς οι προληπτικοί, είμαι και εγώ, δεν το αρνούμε. Οι Αγγλοσάξονες θεωρούν την Παρασκευή και 13 γουρσούζικη ημέρα. Πολλοί λένε ότι εμείς οι Έλληνες θεωρούμε το Τρίτη και 13 όχι και τόσο καλή μέρα λόγω της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Η Κωνσταντινούπολη έπεσε την Τρίτη 29 Μαΐου του 1453, το άθροισμα των ψηφίων του έτους κάνει 13, ενώ η Τρίτη θεωρείται από την παράδοση γουρσούζικη ημέρα, αφού έγινε και ξεκίνησε και η πολιορκία 13 Μαΐου του 1453, μέρα Τρίτη. Θα βρούμε πολλές ρίζες για το Τρίτη και 13. Άμα πάμε πιο πίσω και στην αρχαιότητα, στους άθλους του Ηρακλή υπάρχει μια ιστορία. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Σημασία έχει εσείς που τα κοιτάτε αυτά και τα προσέχετε. Είναι μια ακόμη μέρα. Αν δεν νιώθετε πολύ καλά, να είστε λίγο περισσότεροι προσεκτικοί. Πάμε στα του καιρού. Εμείς σας προειδοποίησαμε ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει κακό καιρό. Την Κυριακή έδειξε τα σημάδια του από νωρίς ο ουρανός ότι πάει για βροχή. Μας ξεγέλασε εκεί γύρω στη μία ώρα το μεσημέρι, έριξε μερικές ψυχάλες. Νομίζαμε ότι αυτό ήταν και τελείωσε. Αλλά για 2-3 ώρες, 4 με 6 έριχνε κανονικά βροχή. Όσοι ήσασταν έξω μεταξύ αυτών και εγώ την πατήσαμε. Βγήκαμε έξω με κοντομάνικο, με τα άσπρα μας, τα καλά μας τα παπούτσια και γυρίσαμε βρεγμένοι και με τα ρούχα μας και τα παπούτσια μας λερωμένα από τις λάσπες του δρόμου. Τώρα πότε θα ξανά έχουμε βροχές? Αύριο και μεθαύριο. Αύριο σίγουρα πολύ βροχή θα πέσει και στην πόλη μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βέβαια εδώ στα βόρεια θα το έχει η Χαλκιδική. Έχει εκδοθεί έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για τη Χαλκιδική. Μεγάλο πρόβλημα θα έχουν φυσικά και τα νησιά του Ιωνίου που έχουν δεχτεί πάρα πολύ νερό τους τελευταίους μήνες. Η Δυτική Πελοπόννησος και η Αττική. Δύο μέρες είναι, μετά ξαναφτιάχνει ο καιρός και όπως λένε οι μετεωρολόγοι, μέχρι και την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου θα είναι ένας σχεδόν καλοκαιρινός καιρός, αλλά η τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου πάλι θα έχουμε πολλές βροχές.

Ένα από τα ωραία πράγματα του επαγγέλματος του δημοσιογράφου είναι ότι εκεί που νομίζει ότι τα έχει δει όλα, κάθε φορά θα δει κάτι καινούριο. Θα σας πάω στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Περιστέρι, όπου μια γυναίκα 41 ετών δηλητηρίαζε αργά και μεθοδικά τον πρώην σύζυγό της. Το ζευγάρι είχε έρθει σε διάσταση εδώ και 1,5 χρόνο, αλλά κρατούσαν πολύ καλές επαφές λόγω του ανήλικου παιδιού τους. Όλα έδειχναν ότι πήγαιναν πάρα πολύ καλά, ότι χωρίσανε πολιτισμένα, έτρωγαν μαζί, έβγαιναν έξω μαζί. Όμως κάποια στιγμή ο στρατιωτικός γιατρός άρχισε να εμφανίζει, 43 ετών ο κύριος, άρχισε να εμφανίζει κάποια προβλήματα, κάποια συμπτώματα. Έντονη εφίδρωση, ταχυκαρδίες, πόνους στο στομάχι, μια κούραση αδικαιολόγητη, δεν ήταν δηλαδή από υπερβολική εργασία ή άσκηση. Και άρχισε να σκέφτεται διάφορα πράγματα. Κάποια στιγμή βγήκε το ζευγάρι για φαγητό, το πρώην ζευγάρι, για φαγητό έξω. Και ενώ άρχισε να έχει πάλι τα ίδια συμπτώματα, ζήτησε από το κατάστημα το υλικό από την κάμερα. Εκεί λοιπόν είδε τη σύζυγό του, όταν αυτός απομακρύνθηκε και πήγε στην τουαλέτα, να ρίχνει κάτι στο ποτήρι με το ποτό του και στο ποτήρι με το νερό του. Αμέσως εγκατέστησε κρυφά κάμερες ασφαλείας στο σπίτι. Και εκεί είδε αυτό που δεν περίμενε, ότι κάθε μέρα στο φαγητό του του έβαζε ένα συγκεκριμένο υγρό. Συνελήφθη από την ομάδα Δίας, μάθαμε ότι το υγρό ήταν ατροπίνη. Η ατροπίνη χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην ιατρική. Σε μερικές περιπτώσεις είναι σωτήρια για τη ζωή ενός ασθενούς, αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις, τις περισσότερες των περιπτώσεων δηλαδή, προκαλεί δηλητηρίαση. Φέρνει ταχυκαρδία, σύγχυση, υπερθερμία, σοβαρή δηλητηρίαση και σε πολλές περιπτώσεις, πολλές εξ αυτών, στο 25% λέει των περιπτώσεων, μακροπρόθεσμα φέρνει και το θάνατο. Όπως είπαμε, συνελήφθη και ο πατέρας της και η μητέρα της, της κυρίας, για συναυτουργία. Αναμένουμε να μάθουμε τι ποινή θα της δώσει ο εισαγγελέας και ο δικαστής. Μία από τις απίστευτες ιστορίες που μαθαίνουμε εδώ στη χώρα μας για τα ζευγάρια που χωρίζουν.

Θα σας ξαναδώσω τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-82-28. Και πριν φύγω για να έρθει η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων, θα σας διαβάσω μια έρευνα που έκανε το ΕΚΠΑ. Ένας στους τέσσερους νέους κάτω των 18 ετών ονειρεύεται να γίνει δημιουργός περιεχομένου, influencer. Από τι γοητεύονται? Από το εύκολο χρήμα, από την οικονομική ανεξαρτησία, τη δόξα, τον πλουτισμό χωρίς την ανάγκη, λέει, να υπάρχουν ακαδημαϊκά προσόντα. Δεν θέλουν να ακολουθήσουν πανεπιστημιακή μόρφωση, τη θεωρούν αχρίαστη, δεν θα έχει να τους προσφέρει τίποτα. Ένα στα τέσσερα παιδιά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, κάτω των 18 ετών, επαναλαμβάνω, θέλει να γίνει influencer. Θεωρεί ότι είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει για το μέλλον του. 65% των νέων δεν πρόκειται, λέει, να δουλέψει σε μια δουλειά σαν υπάλληλος, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τα επόμενα χρόνια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στη Χαλκιδική. Σε ετοιμότητα η Κεντρική Μακεδονία. Εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντι. Αρχές αναφέρουν ότι αναχαιτίστηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθοι. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα καλεί η Σαουδική Αραβία και η Εμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή. Στον εντοπισμό και την πήρε συλλογή συνολικά 181 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε τρεις λέμβους νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, προχώρησε το λιμενικό. Εξώδικο του Δήμου Θεσσαλονίκης στην εταιρεία με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, υπολειτουργούν ή είναι κλειστά. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 22χρονου κολυμβητή στα Τερσανά Χανίων. Διαδηλώσεις κατά της απαγόρευσης της Ισλαμικής Μαντήλας στα σχολεία του Αζερβαϊτζάν. Προβλήματα σύνδεσης με πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν οι χρήστες. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, η Αλεξάνδρα ρωτάει αν γνωρίζουμε τι ώρα θα βρέξει αύριο. Από το μεσημέρι και μετά, από τις 12 το μεσημέρι και μετά, μέχρι και τις 5-6 δείχνει έντονη βροχόπτωση στην πόλη μας. Αλλά ο καιρός είναι απρόβλεπτος. Κάποια πιθανότητα βροχής δείχνει και από σήμερα μετά τις 12, αλλά θα είναι μικρής διάρκειας οι καταιγίδες. Το περισσότερο νερό το περιμένουμε αύριο. Αν είναι να πας προς Χαλκιδική, να ξέρεις ότι θα περάσεις πάρα πολύ δύσκολα. Η Δέσποινα ζητάει να της προτείνουμε κάποια ταινία για να πάει να δει στον κινηματογράφο. Χωρίς να την έχω δει, μου έχουν πει ότι είναι πάρα πολύ καλή το «Άλλη μαμά», είναι τρόμου, με την Anne Hathaway. Αξίζει να πάει να το δεις, ειδικά η Anne Hathaway σε αυτό το ρόλο είναι λίγο διαφορετική από αυτό που την έχουμε συνηθίσει, οπότε αξίζει. Εκτός αν θες να πας να δεις τον Τίγκερ με τον Tom Cruise, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά, είναι ήδη 200 εκατομμύρια μέσα η παραγωγή της ταινίας, δεν πιστεύουν ότι θα βγάλουν τα λεφτά που βάλανε, που επενδύσανε, ενώ μας είχαν πει ότι είναι η ταινία της χρονιάς και ότι ο Tom Cruise πάει για το Oscar. Τώρα τα πράγματα στο ταμείο είναι πολύ δύσκολα. 20 εκατομμύρια έκανε το πρώτο Σαββατοκυριακό, ελάχιστο ποσό για τέτοιου ελληνικού ταινία, και 18 το δεύτερο Σαββατοκυριακό. Εκεί που περιμένανε, δηλαδή, παρά τη μεγάλη προώθηση που γίνεται για αυτή την ταινία, ο Tom Cruise έχει πάει να δώσει συνέντευξη ακόμη και στα Δρυμίκλαδα, για να καταλάβετε. Έχει πάει σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στα τοπικά κανάλια, και παρόλα αυτά η ταινία δεν τραβάει. Οπότε ας τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο τώρα στα γεράματα να βγάλει κανένα επιπλέον. Πάνε δες και τον Τίγκερ, πάνε δες και το «Άλλη μαμά» με την Anne Hathaway. Καλό θα κάνεις, κακό δεν θα κάνεις.

Όπως πολύ σωστά με διορθώνει η Ειρήνη, στο «Άλλη μαμά» δεν παίζει η Anne Hathaway, παίζει η Jessica Chastain, είναι πρωταγωνίστρια. Τι κοινό έχουν αυτές οι δύο ηθοποιές, θα μου πείτε, κανένα, εκτός το ότι είναι εκθαμβωτικά όμορφες και οι δύο. Είναι κοκκινομάλα η Jessica Chastain, θα την έχετε δει στο «Molly's Game» και στο «Interstellar». Όσοι έχετε δει αυτές τις ταινίες θα καταλάβετε για ποια μιλάμε. Η Δάφνη μας στέλνει μήνυμα και λέει ότι τα νέα παιδιά θα δυσκολευτούν να μπουν στην αγορά εργασίας. Ήμουν από αυτούς που έλεγα ότι τα νέα παιδιά θα αλλάξουν τους κανόνες στην αγορά εργασίας, αλλά πλέον το τελευταίο καιρό έχω αλλάξει γνώμη. Δεν θα μπορέσουν να ενσωματωθούν εύκολα, γιατί μπαίνουν με το να θέλουν να βάλουν τους δικούς τους κανόνες. Και από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι έχει δείξει η εμπειρία, οι εργοδότες δεν είναι τόσο ανοιχτοί στο να δέχονται με το καλημέρα τους κανόνες των εργαζομένων. Μπαίνεις μέσα στο σύστημα και το αλλάζεις σιγά σιγά ανάλογα με τις ικανότητές σου και τις δεξιότητές σου. Αν πας να απαιτήσεις κάτι χωρίς να έχεις αποδείξει τίποτα από τα δύο, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά θα δούμε. Θα δούμε. Τα ίδια λέει κάθε γενιά για την επόμενη. Απλά τώρα τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, τα παιδιά είναι λίγο μπερδεμένα. Είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, όπως συζητούσαμε πριν και με τον Κωνσταντίνο. Η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει πολλά πράγματα. Θα αλλάξει το τι δεξιότητες θα χρειάζονται στην αγορά εργασίας. Οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, που το αστυνομικό δελτίο δεν το βαριέσαι ποτέ στην πόλη μας. Στις πιάτσες του Αγοραίου Έρωτα, στην οδό Γιαννιτσών, την Κυριακή το απόγευμα, προς βραδάκι, ένας άντρας 21 ετών από τη Σιέρα Λεόνε δέχτηκε ένα χτύπημα με τούβλο στο κεφάλι από μία τρανς εκδιδόμενη. Φαίνεται ότι διαφώνησαν σχετικά με τους όρους της ερωτικής συνέβρεσης, αλλά και με τους όρους της αμοιβής, το τι θα πλήρωνε δηλαδή ο πελάτης. Κατά τη διάρκεια της έντασης, το 25χρονο άτομο φέρεται να χτύπησε, λέει, τον αλουδαπό στο κεφάλι με τούβλο. Ζήτησε βοήθεια, άρχισε να φωνάζει για βοήθεια ο 21χρονος. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας Ζήτα, που έτσι κι αλλιώς κινούνται στην περιοχή αρκετά συχνά. Ο τραυματίας παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διεκομίσει στο ασθενοφόρο, είναι μια χαρά αυτή τη στιγμή. Σε βάρος του 25χρονου ατόμου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη από το αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων Μενεμένης. Γενικά, να προσέχετε τις κανόνες που βάζετε κατά τη διάρκεια των συναλλαγών σας, ό,τι φύσεως και αν είναι αυτές.

Όταν λέμε Μεγάλη Βρετανία, στο μυαλό μας έρχεται φυσικά Ιρλανδοί, Σκοτσέζοι, Βρετανοί, Ουαλοί να είναι σε μια pub και να πίνουν τις μπύρες τους. Από ό,τι φαίνεται όμως, αυτή η εικόνα αρχίζει και ξεθοριάζει στη Μεγάλη Βρετανία. Κάθε μέρα κλείνει μια pub. Κάθε μέρα. Οι λόγοι που κλείνουν είναι η αυξημένη φορολογία, η άνοδος της τιμής του αλκοόλ, το υψηλό λειτουργικό κόστος και έτσι από τον τελευταίο χρόνο έχουν βάλει 295 pub λουκέτο. Ήδη έχουν ζητήσει να γίνει πτώχευση άλλες 360, έχουν χαθεί ήδη 5.000 θέσεις εργασίας, κυρίως νεαροί εργαζόμενοι εργάζονταν σε αυτές τις pub. Το πλήγμα είναι τεράστιο, καθώς είναι αλυσίδα αυτό το πράγμα. Όταν κλείνουν οι pub, το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι Ένωση Ζυθοποιών. Όπως καταλαβαίνετε, η Μεγάλη Βρετανία έχει μεγάλη παράδοση στο να φτιάχνει μπύρες και αλκοόλ γενικά. Η πτώση της ζήτησης του αλκοόλ έχει ξεκινήσει μετά τον κορονοϊό. Οι νεαρές ηλικίες από 25 και κάτω δεν βγαίνουν έξω για να πιούνε. Δεν είναι αυτό που κάναμε εμείς που λέγαμε πάμε να χαλαρώσουμε να πιούμε ένα ποτό. Χαλαρώνουν με άλλους τρόπους. Δεν έχουν στη συνείδησή τους ότι αν είσαι σε κοινωνική συνάθρηση, απαραίτητα πρέπει να το συνοδεύσεις με αλκοόλ. Οι δείκτες είναι ανελέητοι, πραγματικά. Η πτώση στο ουίσκι στη Μεγάλη Βρετανία είναι της τάξης του 60%. Απίστευτα πράγματα. Στις μπύρες είναι κοντά στο 15%, η μπύρα αντέχει ακόμα, αλλά όχι τόσο πολύ ώστε να μείνουν ανοιχτές οι pub. Η πρόβλεψη για το 2027 λέει ότι θα κλείσουν άλλες 420 pub, ιστορικές pub. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η Αγγλία και ακολουθεί η Σκωτία. Φαίνεται πως αντέχει ακόμα η Ιρλανδία και η Ουαλία.

Αγωνιστική δράση το Σαββατοκυριακό και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Θα ξεκινήσουμε με τα του ποδοσφαίρου, όπου είχαμε για τις ομάδες της πόλης μας δύο νίκες και μία απρόσμενη, πολύ απρόσμενη ήττα. Ο Ηρακλής μας δικαιώνει όσους λέγαμε ότι έχει καλή ομάδα, απλά χρειάζεται λίγο χρόνο γιατί οι ξένοι της ομάδας δεν ήξεραν που ήρθαν, τι είναι το ελληνικό πρωτάθλημα και έπρεπε να προσαρμοστούν. Κέρδισε 2-0 το Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός που πέρσι έκανε μια καταπληκτική πορεία, αλλά φέτος είναι απογοητευτικά κακός. Κατ' εμέ, άντε να βάλω και τον Αστέρα Τρίπολης μέσα, είναι το φαβορί για να πέσει ο Λεβαδιακός με τις έως τώρα εμφανίσεις. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί, ειδικά όταν γίνουν οι μεταγραφές του Ιανουαρίου. Ο Ηρακλής πάντως κέρδισε 2-0 το Λεβαδιακό, καθαρότατα, έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, δεν απειλήθηκε στιγμή, δικαιότατο το αποτέλεσμα. Και πάμε και στον Άρη, όπου κέρδισε με 3-2 τον Ολυμπιακό Βόλου σε ένα χορταστικό παιχνίδι. Ο Άρης έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο δεν ήταν και τόσο καλός. Ο Βόλος δείχνει ότι μπορεί να κυνηγήσει κάποια παιχνίδια. Του λείπουν κάποιες λεπτομέρειες. Είναι πολύ κακός αμυντικά. Διορθώνεται αυτό. Σίγουρα κάποια στιγμή θα δούμε και αλλαγή προπονητή. Το συνηθίζει η ομάδα του Βόλου να αλλάζει 3 και 4 προπονητές μέσα στην χρονιά. Σημασία έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη χρονική στιγμή, τον Οκτώβριο, που είναι ένας κρίσιμος μήνας, να μην έχει απώλειες όσο δεν παίζει καλά. Οι ομάδες όλες θα φορμαριστούν εκεί γύρω στο Δεκέμβριο. Οπότε όταν μαζεύεις πόντους σε αυτή τη φάση είναι πολύ καλό. Το ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού κρίθηκε υπέρ των Ερυθρόλευκων. Κέρδισε με 1-0 το Παναθηναϊκό, παρότι έπαιζε με 10 παίχτες. Και πάμε στα σημερινά, όπου ο ΠΑΟΚ έχασε με 1-3 μέσα στη Τούμπα από την Καλαμάτα. Προηγήθηκε η Καλαμάτα, ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ, δέχτηκε ένα δεύτερο γκολ, δέχτηκε μια κόκκινη κάρτα και το τελικό 1-3 ήρθε να απογοητεύσει τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Είχαμε αποδοκιμασίες μέσα στο γήπεδο. Υπόθηκαν βαριές κουβέντες. Ζητούν να φύγει ο Σαββίδης από την ομάδα. Τα έχουμε ξαναπεράσει βέβαια αυτά και τον Αύγουστο τα ίδια λέγανε. Ο Σαββίδης είναι κατηγορηματικός. Δεν πουλάω, δεν φεύγω. Μαζί θα κάνουμε τον ΠΑΟΚ ξανά μεγάλη ομάδα και πρωταγωνίστρια τόσο στην Ευρώπη όσο και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άλλωστε, πριν από μια εβδομάδα είπε ότι στόχος της ομάδας είναι το πρωτάθλημα και αν όχι το πρωτάθλημα, η έξοδος στο Champions League. Βέβαια, τέτοια αποτελέσματα και ειδικά τέτοιες εμφανίσεις δεν αφήνουν και πολλές ελπίδες στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ έπειτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες κατά του Σαουδαραβικού Βασιλείου. Νωρίτερα ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στο Ριάντ λίγη ώρα αφού οι Σαουδαραβικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση με μηνύματα που εστάλησαν στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της πρωτεύουσας. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, κάλεσε τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή μετά την επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, δηλώνοντας ότι η συνέχιση των μαχών μόνο περισσότερη δυστυχία μπορεί να προκαλέσει. Στο μεταξύ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Χούθη προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα δεχθούν οδυνηρή αντίδραση αν εμπλακούν στον πόλεμο της Ιεμένης, όπου η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ζητήσει τη βοήθεια της Ουάσιγκτον για να αντιμετωπίσει τις επανειλημμένες επιθέσεις των ανταρτών στο Βασίλειο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζει το πόλεμο στην Ουκρανία παρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Νέα πλήγματα από τη Ρωσία με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Η Ρωσία υποστήριξε σήμερα ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022 παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Πρόκειται για τον όγκο των παραδόσεων ενεργειακών πόρων προς τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Αλεξάνδρ Νόβακ. Στα δικά μας, σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό ενός αγνοωμένου ολοδαπού μετά τη διάσωση 33 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο. Νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρα, το λιμενικό σώμα προχώρησε και στην περισυλλογή ακόμη 181 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε τρεις Λέμβους. Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 22χρονου Ινδού, ο οποίος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Τερσανά στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, πρόκειται για εργαζόμενο σε ξενοδοχείο της περιοχής. Όπως είπε στις αρχές συνάδελφός του, το απόγευμα ο 22χρονος έπεσε για κολύμπη από ένα μικρό λιμανάκι στην περιοχή και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του. Στην επιχείρηση διάσωσης και εντοπισμού του συμμετέχουν δύο περιπολικά σκάφη του λιμενικού, ενός συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη που ερευνούν τη θαλάσσια περιοχή. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και μεθαύριο, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Συγκεκριμένα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα. Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι μέχρι και αργά τη νύχτα και στις Σποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Εξώδικο στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης, απέστειλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπως ανακοινώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος της πόλης, Τέλειος Αγγελούδης, εδώ και περίπου ένα δίμηνο τα σπιτάκια της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, στα οποία οι πολίτες μπορούν να παραδίδουν ανακυκλώσιμες συσκευασίες, παραμένουν κλειστά. Μέσω του εξωδίκου, ο Δήμος καλεί την εταιρεία να λειτουργήσουν εκ νέου τα σημεία ανακύκλωσης, όπως είναι υποχρεωμένη βάση της σύμβασης. Εκτός συνόρων και πάλι, δυσκολίες στην πρόσβαση στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αντιμετώπιζαν σήμερα οι χρήστες στο Αζερβαϊτζάν με φόντο τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την απαγόρευση της Ισλαμικής μαντήλας στα σχολεία της χώρας. Το Σεπτέμβριο, οι αρχές της χώρας, η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας είναι Σιίτες Μουσουλμάνοι, τροποποίησαν τους κανονισμούς για τη σχολική ενδυμασία, επιτρέποντας μόνο τις σχολικές στολές και απαγορεύοντας κάθε ένδυμα που παραβιάζει την αρχή της κοσμικότητας του κράτους. Παρόλο που στο κείμενο αυτό δεν γινόταν ρητή αναφορά στο χιτζάμπ, στα κορίτσια που φορούσαν τη μαντήλα, απαγορεύτηκε η είσοδος της τάξης, γεγονός που προκάλεσε διαδηλώσεις και αποχή από μαθήματα. Εκατοντάδες γαλλικά σούπερ μάρκετ έγιναν στόχος hacker που ανέβασαν τη θερμοκρασία στα ψυγεία στους 50 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας καταστροφές σε μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Οι εισαγγελικές αρχές του Παρισιού ανέφεραν ότι η ευρεία κλίμακα επίθεση επηρέασε τα ψυγεία πολλών καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή έδωσε εντολή στην Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας να ερευνήσει το θέμα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Πιάνω.
4: Πιάλω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είπαμε τα του ποδοσφαίρου, πάμε να δούμε και το τι έγινε στο μπάσκετ, που φέτος το πρωτάθλημα μπάσκετ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι ομάδες της πόλης μας τα πήγαν αρκετά καλά. Ακόμα και ο Ηρακλής που έχασε τελικά 91-89, αλλά το πάλεψε, πήγε το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί ιτήθηκε με 91-89 από το Περιστέρι. Ήταν αρκετά καλός ο Ηρακλής. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, όπως ήταν οι ευστοχίες στις βολές. Ο ΠΑΟΚ ξέσπασε πάνω στη Δόξα Λευκάδας, κέρδισε 86-73. Δεν έπαιξε πάρα πολύ πιεστικά, ήταν αρκετά καλός σε όλες τις περιόδους, ήταν καλύτερος από τη Δόξα Λευκάδας. Η Δόξα Λευκάδας είναι ίσως η χειρότερη ομάδα της κατηγορίας, δεν ενισχύθηκε αρκετά και είναι λογικό, δεν ήθελε να ρεσκάρει πρώτη χρονιά στην Basket League. Ο Άρης ταπείνωσε και το ταπείνωσε είναι η σωστή λέξη, κέρδισε με 88-58 την ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι πριν το παιχνίδι ήταν ντέρμπι. Οι ΑΕΚ και ο Άρης διεκδικούν τις ίδιες θέσεις, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη. Ο Άρης μπήκε πολύ δυναμικά στο παιχνίδι, δεν άφησε στιγμή την ΑΕΚ να πάρει ανάσα, έπαιξε καταπληκτική άμυνα. Για να καταλάβετε, στο πρώτο δεκάλεπτο η ΑΕΚ έβαλε μόλις 10 πόντους. Στο δεύτερο δεκάλεπτο έβαλε 11. Πολύ πιεστική άμυνα του Άρη, παράλληλα η επίθεση έβγαζε φωτιές. Ο Άρης δείχνει ότι έχει ρολάρει, κατ' εμέ. Χρειάζεται ένα παίχτη στο 5, γιατί ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι απρόβλεπτος, μπορεί να σου κάνει 4 φάουλ σε ένα δεκάλεπτο. Ο Μπίρτς δεν ξέρω αν μπορεί να αντέξει σε αυτούς τους ρυθμούς, ως τώρα δείχνει ότι κουράζεται εύκολα, δηλαδή βγαίνει πριν το δεκάλεπτο και αυτό είναι ανησυχητικό γιατί έχουμε 2 παιχνίδια την εβδομάδα. Κατά τα άλλα, όλη η άλλη ομάδα ήταν στα καλύτερά της. Ο Μόργαν έβαλε 25 πόντους, ο Τολιόπουλος όποτε χρειάστηκε ήταν εύστοχος, ο Ρόμπινσον δεν το συζητούμε, αποκλείται να μείνει δεύτερη χρονιά ο Ρόμπινσον στην Ελλάδα, είναι παίχτης που αξίζει να είναι στο NBA, δεν ξέρω τι πήγε στραβά και δεν του δόθηκε η ευκαιρία, αλλά είμαι σίγουρος ότι του χρόνου θα είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έχουμε και παιχνίδια αύριο, έχουμε Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός πηγαίνει στην Ισπανία και αντιμετωπίζει τη Βαλένθια, μια Βαλένθια που δεν είναι η ίδια.

πέρσι, είναι αρκετά αποδυναμωμένη. Μην ξεχνάμε ότι ο καλύτερος παίχτης, ο Μοντέρο, αυτή τη στιγμή είναι παίχτης του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Βελιγράδι, πηγαίνει να αντιμετωπίσει την Παρτιζάν. Ο Μπράντοβιτς πηγαίνει να αντιμετωπίσει την αγαπημένη του ομάδα. Και έχουμε και EuroCup, όπου ο ΠΑΟΚ μπαίνει στο αεροπλάνο και πηγαίνει να παίξει με την Πανεβέζης. Ένα, μην σας πω, και δύο επίπεδα κάτω από τον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω να έχει κάποιο πρόβλημα ο ΠΑΟΚ, εκτός αν παρουσιάσει σημάδια κόπωσης. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα τόσο για τον ΠΑΟΚ όσο και για τον Άρη, που έχει 12 παίχτες μεν καλούς, αλλά έχει να αντιμετωπίσει την κούραση.

Μια είδηση που έρχεται να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά σε όσους φοβούνται να ξεσπάσει κάποιος πόλεμος ξανά στην περιοχή, και στα ελληνοτουρκικά αλλά και μεταξύ Τουρκίας, Ισραήλ που ακούγεται, Τουρκία να εμπλακεί σε ένα πόλεμο στη Συρία. Η είδηση σήμερα ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε εντολή να επιταχυνθούν οι εργασίες για να κατασκευαστούν καταφύγια σε 81 επαρχίες στην Τουρκία. Μάλιστα καταφύγια που μπορούν να χωρέσουν μεγάλο πληθυσμό, πλήρως οργανωμένα, υπερσύγχρονα. Ξεκίνησαν από πέρσι οι εργασίες, ήταν να κατασκευαστούν περίπου 20 καταφύγια, αλλά τώρα λέει ο αριθμός θα ξεπεράσει τα 100. Τα καταφύγια αυτά είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει, μπορούν να αντέξουν χημικές, βιολογικές, πυρηνικές επιθέσεις, έκτακτα καιρικά φαινόμενα, σεισμούς, πολέμους, βομβαρδισμούς, τα πάντα. Δεν ξέρω γιατί η είδηση αυτή έγινε τώρα γνωστή και γιατί πήρε τέτοια έκταση στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Πολλοί λένε ότι κάτι σκέφτεται ο Ταγίπ Ερντογάν για την περιοχή, γι' αυτό προχωράει στην κατασκευή καταφυγείων. Οι ίδιοι οι Τούρκοι πάντως, η κυβέρνηση λέει ότι δεν είναι μόνο για πολέμους αυτά τα πάρκα, είναι και για καιρικά φαινόμενα που όλο και περισσότερο αυξάνονται το τελευταίο διάστημα, είναι για έκτακτες συνθήκες όπως είναι κάποια αρρώστια, κάποιος ιός, είναι πολλά πράγματα. Είναι φτιαγμένα τα καταφύγια σε πρότυπα Ιαπωνίας και Ισραήλ, είναι, σας ξαναείπα, ό,τι πιο υπερσύγχρονο υπάρχει. Το έχουν πάρει πολύ καλά οι Τούρκοι, το υποδέχτηκαν πολύ καλά αυτό το μέτρο, θεωρούν ότι κινείται η χώρα σε σωστή βάση, κυρίως γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι γύρω τους. Φυσικά ο μεγαλύτερος κίνδυνος, αυτό που φοβούνται οι Τούρκοι, δεν είμαστε εμείς οι Έλληνες, είναι το Ισραήλ και οι εξελίξεις που γίνονται στο πεδίο της Συρίας. Φαντάζομαι ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε έναν απευθείας πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Το πιο εύκολο να συμβεί, που ελπίζουμε να μην συμβεί, είναι να γίνει το πεδίο μάχης να είναι η Συρία μεταξύ αυτών των δύο ομάδων και για ακόμη μια φορά να την πληρώσουν οι Σύριοι.

Να ευχηθώ χρόνια πολλά στο Σιλβέστερ Σταλόνε. Δεν έχει ο ίδιος γενέθλια, αλλά γιορτάζουμε τα 50 χρόνια Ρόκι Μπαλμπόα. Πριν μισό αιώνα λοιπόν έκανε πρεμιέρα η ταινία που αγαπήθηκε από όλο τον κόσμο, που πήρε και Όσκαρ να θυμίσουμε. Φυσικά μετά ακολούθησαν πάρα πολλές ταινίες, όλες πετυχημένες. Έχει φτιάξει ένα μπραντ ο Σιλβέστερ Σταλόνε που έχει εκατομμύρια πιστούς θαυμαστές. Να θυμίσουμε ότι το Νοέμβριο θα βγει μια ταινία που θα αφορά το πώς γυρίστηκε το πρώτο Ρόκι. Όλοι περιμένουμε να το δούμε. Επειδή δεν μιλάμε για τη Γαλλία, μην νομίζετε ότι οι διαδηλώσεις έχουν σταματήσει. Συνεχίζονται σε αμείωτο ρυθμό. Τώρα σειρά πήραν οι Πορτογάλοι, μαζικές κινητοποιήσεις σε Λισαβόνα και Πόρτο, που ζητάνε λύσεις στα υψηλά ενίκια που έχουν αλλά και στους χαμηλούς μισθούς. Ενώ στο Βέλγιο συνεχίζονται οι ταραχές και οι διαδηλώσεις. Σήμερα συνελήφθησαν μόνο 10 ανήλικοι. Καταγγέλνουν την αστυνομική βία οι Βέλγοι. Πρωτόγνωρα πράγματα για το Βέλγιο. Δεν είχαν συνηθίσει τέτοιες εικόνες. Φωτιές στους δρόμους, συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Μένει να δούμε αν αυτή η σειρά διαδηλώσεων σε Ισπανία, Γαλλία θα μεταφερθεί και σε Γερμανία αλλά και σε Ιταλία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στη Χαλκιδική, σε ετοιμότητα η Κεντρική Μακεδονία. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάτ. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα καλεί Σαουδική Αραβία και η Ιεμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή. Πώληση υδρογονανθράκων αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 4 χρόνια, ανακοίνωσε η Ρωσία. Επανεξετάζονται τα μέτρα ασφαλείας λόγω αύξησης των απειλών για δημόσια πρόσωπα στη Βρετανία. Αύριο η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που, οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το γιο ταχύ του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Στον εντοπισμό και την περισυλλογή συνολικά 181 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε τρεις λέμβους νότια-ανατολικά της Ιεράπετρας, προχώρησε το λιμενικό σώμα. Σταθερά και το 2027 τα τέλη κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Με αφορμή τον άδικο γαμό της 20χρονης εδώ στη Θεσσαλονίκη από χρήση έκσταση που έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη να ευχηθούμε στην οικογένειά της. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές. Καταλαβαίνουμε ότι στείλανε ένα κορίτσι να σπουδάσει και θα πάρουν ένα νεκρό σώμα πίσω. Αν δεν γνωρίζετε, μια νεαρή κοπέλα βρισκόταν σε ένα κλαμπ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη μαζί με έναν 20χρονο φίλο της. Σύμφωνα με την αστυνομία, αγόρασε από άλλο άγνωστο άτομο έκσταση, το έκαναν και οι δύο χρήση. Η 20χρονη έχασε τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης σχετικά γρήγορα, δυστυχώς όμως κατέληξε εκεί. Με αφορμή αυτό το περιστατικό και μια έρευνα που έγινε πρόσφατα, ψάξαμε και βρήκαμε τι συμβαίνει με τα ναρκωτικά στην Ευρώπη και φυσικά στη χώρα μας. Άνοδο της χρήσης των ναρκωτικών δείχνουν τα στοιχεία, τα βρίσκουν μέσα από τα λύματα οι οργανισμοί. Αύξηση 22% της χρήσης κοκαίνης στην Ευρώπη και του έκσταση. Η κάναβη παραμένει η χρήση της συνολικά, λέει, σταθερή. Αυτοί που το ρίχνουν, του δίνουν και καταλαβαίνει, είναι οι Βέλγοι, οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί και οι Ισπανοί. Τα στοιχεία είναι πολύ δύσκολα. Δείχνει ότι κάτι συμβαίνει στην Ευρώπη. Για να καταλάβετε, ενώ μέσα στην εβδομάδα δεν γίνεται χρήση ναρκωτικών, το Σαββατοκύριακο 3 στους 4, λέει, Ευρωπαίους, κάνουν χρήση ναρκωτικών. Είτε θα είναι κοκαίνη, είτε θα είναι κεταμίνη, είτε θα είναι κάναβη. Τι συμβαίνει στη χώρα μας? Σε σχέση με το 2024 έχουμε αύξηση της χρήσης της κοκαίνης 64%. Μην νομίζετε ότι αυξήθηκε ο κόσμος που το παίρνει, που παίρνει κοκαίνη 64%, αυξήθηκε η χρήση της. Δηλαδή βρίσκουμε περισσότερες ποσότητες στα λύματα από ό,τι βρίσκαμε το 2024. Υποχώρησε το έκσταση κατά 48%, η αμφεταμίνη μειώθηκε και αυτή κατά 28,12%, μειώθηκε και η χρήση της κάναβης. Αυτό που παραμένει, όπως είπαμε, και παρουσιάζει αυξητικές τάσεις είναι η χρήση της κοκαίνης. Το ίδιο μοτίβο με την Ευρώπη έχουμε και εδώ στην Ελλάδα. Η περισσότερη χρήση γίνεται το Σάββατο το βράδυ. Και πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Από τα λύματα που βρίσκονται την Κυριακή και τη Δευτέρα το πρωί. Το θέμα είναι πώς φτάνουν αυτά τα ναρκωτικά στην Ευρώπη, πώς είναι τόσο εύκολα να διαδοθούν σε χώρους νυχτερινών κέντρων, γιατί και από ό,τι λέει η έρευνα και στην κεντρική Ευρώπη, οι νέοι τα προμηθεύονται από κλαμπ και χώρους διασκέδασης. Οπότε, αν η έρευνα το λέει και γνωρίζουμε ότι τα Σαββατοκύριακα γίνεται ένας πανικός, μήπως οι αστυνομικές αρχές να αρχίσουν να βλέπουν πιο σοβαρά το πράγμα και να πηγαίνουν να πιάνουν τους μικροπολιτές, αφού έχει αποτύχει το να καταφέρουν να εμποδίσουν την είσοδο των ναρκωτικών στην Ευρώπη. Για να καταλάβετε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Από τη χρήση ναρκωτικών επιβαρύνονται τα εθνικά συστήματα υγείας κατά 15%. Δεν μιλάμε για δύσκολες καταστάσεις, αλλά το να γεμίζουν τα έκτακτα κάθε Σαββατοκύριακο από χρήστες ναρκωτικών, οι οποίοι δεν είναι συνηθισμένοι και είτε μπορεί να πάρουν ένα Σάββατο βράδυ που θα πάνε σε ένα κλαμπ και μετά να καταλήξουν σε ένα νοσοκομείο, εκτός από το κακό που κάνουν στην υγεία τους και εκτός από τα δυσάρεστα γεγονότα που έχουμε να χάνουμε νέους ανθρώπους, επιβαρύνονται τα εθνικά συστήματα υγείας. Κάτι τέτοιο δεν έχουμε δει ακόμα στη χώρα μας, αλλά κεντρική Ευρώπη έχει τέτοια προβλήματα.

Θυμάστε που κάποτε χώριζε ο κόσμος και πήγαινε στα δικαστήρια για να αποφασίσουν ποιος θα πάρει την κηδεμονία των παιδιών, το ύψος της διατροφής, πόσες μέρες θα έχει το παιδί ο πατέρας, ποια Σαββατοκύριακα θα παίρνει τα παιδιά η μητέρα. Ξεχάσετε αυτά. Παιδιά δεν κάνουμε πλέον και στα δικαστήρια καταλήγουν τα ζευγάρια που χωρίζουν να πηγαίνουν για την κηδεμονία του σκύλου και της γάτας τους. Με αφορμή ένα πρόσφατο περιστατικό στην Αθήνα έγινε ένα δικαστήριο όπου ένα ζευγάρι όπου χώρισε διαφωνούσε για το ποιος θα πάρει το σκύλο. Ο πρώην σύζυγος λοιπόν κατέθεσε στο δικαστήριο αίτηση για συγκηδεμονία αποδεικνύοντας ενεργή συμμετοχή και φροντίδα για το σκύλο. Φανταστείτε τώρα να είστε πρόεδρος δικαστηρίου, να έχετε σπουδάσει 5-6 χρόνια, να έχετε κάνει 2-3 μεταπτυχιακά, ένα διδακτορικό, να πηγαίνετε να έχετε 20 χρόνια εμπειρία στην πλάτη, να ανοίγει η έδρα, να κάθεστε στα έδρανα και να έχετε αυτή την υπόθεση. Να έρχονται δύο πρώην σύντροφοι να μαλώνουν μέσα στο δικαστήριο για το ποιος θα πάρει το σκύλο. Και όμως συμβαίνουν, είναι σημεία των καιρών. Ο δικαστής δεν έκατσε να το σκεφτεί πάρα πολύ. Είπε 15 μέρες ο ένας, 15 μέρες ο άλλος. Αυτή ήταν η απόφαση. Αλλά αυτή ήταν η αφορμή για να ψάξουμε αν όντως συμβαίνει και σε άλλα ζευγάρια αυτά. 15% αύξηση, παιδιά. 15% αύξηση τα τελευταία 3 χρόνια σε υποθέσεις ζευγαριών που φτάνουν στα ελληνικά δικαστήρια για να χωρίσουν τους σκύλους και τις γάτες. Σημεία των καιρών.

Την ώρα που οι Ευρωπαίοι βρίσκουν τους πολίτες τους στους δρόμους να διαμαρτύρονται για το κόστος ζωής, την αύξηση των τιμών στις τιμές ενέργειας, ακούγεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι εξετάζεται ένας έκτακτος φόρος στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται, δηλαδή δεν είναι βάλαμε μια υπογραφή, πατήσαμε ένα κουμπί. Υπάρχουν κάποια νομικά προβλήματα, γι' αυτό και ακόμα το εξετάζουν, αλλά τουλάχιστον ακούγεται, έχει πέσει στο τραπέζι. Οι προβλέψεις για τον φετινό χειμώνα στην Ευρώπη είναι πολύ δυσίωνες. Όλοι μιλούν για μια αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, κάτι που τρομάζει τους Γερμανούς και τους Γάλλους, δηλαδή εκεί που έχουν κρύο τουλάχιστον 6 μήνες, δεν είναι όπως εμείς. Βέβαια θα μου πείτε, στη Φλόρινα δεν έχει κρύο 6 μήνες. Έχει, αλλά δεν έχουμε τόσο πολύ όσο έχουν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι. Να δούμε τι θα γίνει. Το σίγουρο είναι ότι πλέον αρχίζουν και ακούγονται ο κόσμος, αρχίζουν να τον υπολογίζουν. Κάτι είναι αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Σας θυμίζω, αύριο αν είναι να βγείτε και δεν έχετε φτιάξει ακόμα τα πράγματά σας, βάλτε μια ομπρέλα μέσα, από το μεσημέρι και μετά θα βρέχει. Βάλτε και μια ζακετίτσα, γιατί η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς, αρκετά χαμηλή για τη χρονική στιγμή που είμαστε, αρχές Οκτώβρη. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που φρόντισε τον ήχο. Ήδη έχει πάρει τη θέση του ο ακούραστος, ο Βαγγέλης ο Καπετάνου, που τον είχαμε εδώ το πρωί, τώρα τον έχουμε και το βράδυ. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Αν σας άρεσε η σημερινή εκπομπή, να είστε και αύριο εδώ πέρα, λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται για αύριο, με τη Χαλκιδική να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων στην κεντρική Μακεδονία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της πολιτικής προστασίας, τα έντονα φαινόμενα στη Χαλκιδική αναμένεται να εκδηλωθούν από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπτώσεις. Για την Τετάρτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ πολύ ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσσεως 8 έως 9 μποφόρ αναμένεται να πνέουν στο βόρειο και σταδιακά στο κεντρικό Αιγαίο. Εκτός συνόρων, οι Χούθοι της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ έπειτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες κατά του Σαουδαραβικού Βασιλείου. Νωρίτερα ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στο Ριάντ. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φολκετούρ κάλεσε τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή μετά την επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, δηλώνοντας ότι η συνέχιση των μαχών μόνο περισσότερη δυστυχία μπορεί να προκαλέσει. Στο μεταξύ, ψηλόβαθμος αξιωματούχος των Χούθη προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα δεχθούν οδυνηρή αντίδραση αν εμπλακούν στον πόλεμο της Ιεμένης, όπου η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ζητήσει τη βοήθεια της Ουάσιγκτον για να αντιμετωπίσει τις επανειλημμένες επιθέσεις των ανταρτών στο βασίλειο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζει το πόλεμο στην Ουκρανία παρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Νέα πλήγματα από τη Ρωσία, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Η Ρωσία υποστήριξε σήμερα ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Πρόκειται για τον όγκο των παραδόσεων ενεργειακών πόρων προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Αλεξάντερ Νόβακ. Στα δικά μας, το πράσινο φως ώστε τα τέλη κοινόχρηστων χώρων να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και το 2027, άναψε απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για τα τέλη της επόμενης χρονιάς έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που, οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε για να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή και αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Le Molinete του Τωρίνο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία μεταμόσχευση ύπατος σε Ελληνίδα ασθενή 28 ετών. Η κοπέλα υποφέρει από τη σπάνια γενετική ασθένεια, την νόσο του Wilson, η οποία προκαλεί συσσόρευση χαλκού στο ύπαρ, ενώ η ασθενής βρισκόταν στην Αθήνα, παρουσίασε οξία υπατική ανεπάρκεια, η οποία επηρέασε και σειρά άλλων ζωτικών οργάνων και μεταφέρθηκε επιγόντως στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Αθήνας, όπου και ενεργοποιήθηκε άμεσα το ελληνοϊταλικό πρωτόκολλο συνεργασίας για τις μεταμοσχεύσεις. Η Υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Αμπάνα Μαχμούτ, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επανεξεταστούν κατεπηγόντως τα μέτρα προστασίας των δημοσίων προσώπων, όπως πολιτικών και μελών της βασιλικής οικογένειας, λόγω της αύξησης των απειλών. Η Αμερικανίδα ηθοποιός Σέλμα Μπλερ συνελήφθη χθες το βράδυ στη Νέα Υόρκη έπειτα από επεισόδιο μέσα σε αεροπλάνο, κατά τη διάρκεια του οποίου τραυματίστηκαν δύο μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 54χρονη ηθοποιός συνελήφθη στο διεθνές αεροδρόμιο Τζον Κένεντι αμέσως μόλις προσγειώθηκε η πτήση της από το Λος Άντζελες, καθώς επιχείρησε να ανοίξει μία από τις πόρτες του αεροσκάφους εν πτήση. Η Σέλμα Μπλερ, καθώς και δύο από τα τραυματισμένα ένα μέλη του πληρώματος, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας τους. Και να κλείσουμε τον καιρό. Νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι, που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.